Μια εκπομπή που παρουσιάζει και αναλύει θέματα της καθημερινής ανθρώπινης ζωής. Μιας ζωής που αρχίζει από τη γη και θα συνεχίζεται ατέλειωτα στον ουρανό. Κοντά μας, σε κάθε εκπομπή, είναι ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως. Θέτουμε ερωτήσεις κάθε φορά και παίρνουμε απαντήσεις από τη θεόπνευστη διδασκαλία της Ορθοδοξίας μας.

0: Αγαπητοί μας ακροατέ, ο γέροντας και ηγούμενος πατήρ Σπυρίδων βρίσκεται πάλι στην εκπομπή «Θέματα ατέλειωτης ζωής» για να απαντήσει στις ερωτήσεις των ακροατών όπως πάντα. Από αυτής της πλευράς δεν άλλαξε τίποτε. Μόνο ο παρουσιαστής της εκπομπής άλλαξε, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα για το ενδιαφέρον και για το περιεχόμενο της εκπομπής. Και αρχίζουμε τις ερωτήσεις μας. Μήπως γνωρίζετε, γέροντα, πού βρίσκεται η Βασιλεία των Ουρανών?
1: Ναι, με βάση βέβαια την ορθόδοξη διδασκαλία μας, Η Βασιλεία των Ουρανών, λοιπόν, βρίσκεται σε έναν τόπο πολύ δικό μας. Σε έναν τόπο πολύ αγαπημένο για μας. Βρίσκεται στην πατρίδα μας. Στην αληθινή και πραγματική πατρίδα μας. Εκεί που είναι ο πατέρας μας, ο αληθινός και αιώνιος, και το σπιτικό μας, το πραγματικό και αιώνιο. Εκεί στην πατρίδα που γεννηθήκαμε, μέσα στον πάνσο φωνού και στο υπέροχο σχέδιο του Θεού. Διότι εκεί πρώτα γεννηθήκαμε και έπειτα σαρκωθήκαμε εδώ στη γη. Η Βασιλεία των Ουρανών είναι στην πατρίδα μας, στην αληθινή και πραγματική πατρίδα μας. Και η πατρίδα μας, η αληθινή και πραγματική, είναι στη Βασιλεία των Ουρανών. Και εμείς όλοι που ζούμε εδώ στη γη είμαστε ξένοι στην ξενιτιά μας. Εδώ στη γη είμαστε επισκέπτες, περαστικοί, πρόσκαιροι. Είμαστε πάρικοι και παρεπίδημοι. Δεν είναι εδώ στη γη η πατρίδα μας. Εδώ είμαστε σαν εξόριστοι στην εξορία μας. Πολλοί βέβαια καμαρώνουν για την ένδοξη υγιεινή πατρίδα τους και διηγούνται με καμάρι την ένδοξη ιστορία της και διηγούνται και περιγράφουν τις ομορφιές της και τα αξιοθέατά της και μαλώνουν μάλιστα όταν θυγεί από τα λόγια των άλλων η πατρίδα τους και πολεμούν και χύνουν το αίμα τους για την υπεράσπιση αυτής της γηινής πατρίδας τους. Όμως, εμείς οι χριστιανοί δεν έχουμε πατρίδα εδώ στη γη. Πατρίδα μας είναι ο ουρανός. Αυτή είναι η ορθόδοξη πίστη μας που μας την διδάσκουν η Αγία Γραφή και οι Άγιοι Πατέρες μας. Να τη γράφει η Αγία Γραφή. Η πατρίδα η δική μας είναι

0: στο 11ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής. Αυτά λοιπόν λέει η Αγία Γραφή. Και συνεχίζει αλλού λέγοντας ότι εκεί στην πατρίδα μας, στην ουράνια πατρίδα μας, δεν θα είμαστε ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτε των Αγίων και οικοί του Θεού. Εδώ όμως στη γη είμαστε ξένοι και πάρικοι και περαστικοί. Και σαν ξένοι, αδιάφοροι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα γήινα πράγματα και τις γήινες επιθυμίες.
1: Ώστε είμαστε ξένοι εδώ στη γη.
0: Ξένοι, ξένοι και παρεπίδημοι. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος αρχίζει την πρώτη καθολική του επιστολή με την τόσο ωραία φράση του, το χαιρετισμό του που λέγει «Εγώ ο Πέτρος, ο Απόστολος του Ιησού Χριστού, γράφω προς όλους εσάς τους παρεπίδημους, τους προσωρινούς κατοίκους του Πόντου, της Γαλατίας, της Καπαδοκίας, της Ασίας κλπ. Κλπ. Η πατρίδα μας, αγαπητέ μου, είναι μία. Έστω κι αν είμαστε γεννημένοι σε διάφορα κράτη της γης, πατρίδα μας είναι μία, ο ουρανός. Και όπως ωραία γράφει η προσδιόγνητον επιστολή για τους χριστιανούς, λέγει «κατοικούν σε ξεχωριστές πατρίδες, αλλά σαν περαστικοί. Οποιαδήποτε ξένη χώρα είναι σαν πατρίδα τους και οποιαδήποτε πατρίδα τους είναι σαν ξένη χώρα».
1: Δηλαδή, γέροντα, εμείς οι χριστιανοί δεν μπορούμε να λέμε κάποια χώρα της γης πατρίδα μας.
0: Ναι, οπωσδήποτε, αλλά όπως ωραία λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «έχουμε πατρίδα εδώ στη γη», γράφει, «αλλά όχι την πραγματική μας πατρίδα. Η πραγματική μας πατρίδα είναι γεμάτη κάλλη και ομορφιές». Και όπως ωραία λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, «όποιος μπορέσει να ειδεί τον ουρανό και τα κάλλη που υπάρχουν εκεί, αυτός θα μπορέσει να διηγηθεί και της πατρίδας μας τις ομορφιές». Παρόμοια διαβάζουμε και στο βίο του Αγίου Πολυκάρπου. «Σε κάθε δούλο του Θεού», γράφει, «ανήκει όλος ο κόσμος, αλλά πατρίδα του είναι μόνον η επουράνιος Ιερουσαλήμ. Εμείς έχουμε ταχθεί να είμαστε ξένοι εδώ στη γη και όχι να έχουμε μόνιμη κατοικία». Αλλά και ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας τονίζει ότι όλοι οι Άγιοι απέδειξαν με τα έργα τους τι σημαίνει αυτό που λέμε ότι είμαστε ξένοι, πάρικοι εδώ στη γη και το τι σημαίνει ότι την αληθινή πατρίδα μας την έχουμε στον ουρανό.
1: Μπορούμε άραγε να πούμε ότι εμείς οι χριστιανοί είμαστε ένα είδος εξωγήινων.
0: Αυτό μου φαίνεται λίγο αστείο, αλλά εν πάση περιπτώσει μου δίνεις την ευκαιρία να υπογραμμίσω και πάλι ότι είμαστε ξένοι και πάρικοι και παρεπίδημοι εδώ στη γη και θυμόμαστε το πώς φτάσαμε εδώ στη γη, στην ξένη χώρα. Δεν το ξεχνάμε ότι ήλθαμε εδώ διωγμένοι από τον Παράδεισο, εξόριστοι στην εξορία του Αδάμ. Και ακούω συνέχεια τη φωνή του Αγίου Βασιλείου να μου θυμίζει «ευρίσκεσαι έξω από τον Παράδεισο και ζεις μαζί με τον Αδάμ στην εξορία του». Λοιπόν, στη γη εμείς οι ξένοι, οι εξόριστοι, νοσταλγούμε και αναπολούμε και θυμόμαστε, τι άλλο, της πατρίδας μας τα κάλλη και φανταζόμαστε πώς θα είναι τώρα η πατρίδα μας και πώς θα τη βρούμε όταν αξιωθούμε να επιστρέψουμε σε αυτήν στον ουρανό και κάνουμε το παν να τελειώσει το γρηγορότερο η εξορία μας και ετοιμαζόμαστε για το ταξίδι της επιστροφής στην πατρίδα, στον ουρανό. Και να, έρχεται η ώρα. Αγαπητέ μου, επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Να, σε λίγο θα βρεθούμε στην ουράνια πατρίδα μας και θα ζήσουμε και πάλι τις ομορφιές της, τη χαρά της, τον τρόπο της ζωής της, που είναι ο μόνος τρόπος ζωής που μας ταιριάζει. Τα έθιμά της, τα ωραία και καλά, τη γλώσσα της, τη θρησκεία της, το πολίτευμά της, όλα όσα αποτελούν την έννοια πατρίδα. Ο δικός μας

0: τρόπος ζωής και συμπεριφοράς είναι στους ουρανούς», φωνάζει ο Απόστολος Παύλος. Και εκεί θα βρεθούμε και πάλι στις παλιές μας αγαπημένες και εύκολες συνήθειες. Τώρα στη γη νιώθουμε σαν το ψάρι έξω από το νερό. Τότε, στον ουρανό, θα βρεθούμε πάλι στα νερά μας. Τώρα στη γη δυσκολευόμαστε πολύ να ζήσουμε, όπως ζει αυτός ο κόσμος, ο γήινος και ηλόφρονας κόσμος. Τότε, στον ουρανό, θα ζήσουμε χωρίς τις δυσκολίες αυτές. Τώρα στη γη δεν μπορούμε εύκολα να συνεννοηθούμε με τους άλλους, όπως δυσκολεύεται ένας μετανάστης να συνεννοηθεί με τους ξένους στο εξωτερικό. Τότε στην πατρίδα μας θα συνεννοούμαστε εύκολα και με όλους. Τώρα στη γη είμαστε μακριά από τη θαλπορή του σπιτικού μας. Τότε στην πατρίδα μας θα ζούμε τη στοργή και τη ζεστή θαλπορή της δικής μας ατμόσφαιρας, του δικού μας σπιτικού, των δικών μας ανθρώπων. Αδελφέ μου, πότε θα έρθει η ώρα του γυρισμού? Πότε θα βρεθούμε πάλι στην πατρίδα μας, στο ουράνιο χωριό μας? Νοσταλγούμε και περιμένουμε και θα κρίζουμε νοσταλγώντας. Και μερικοί από μας είναι αείδακρης νοσταλγή της βασιλείας των ουρανών, όπως είναι και αυτός που σου μιλάει αυτή τη στιγμή. Και στα αυτιά μου ηχεί διαρκώς το τραγούδι που τραγουδούσαν τα παιδιά στην κατασκήνωση, στην εκκλησιαστική κατασκήνωση της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Το τραγούδι αυτό υπάρχει ηχογραφημένο και μπορούμε, αν θέλετε, να το ακούσουμε.
0: Βεβαίως, να το ακούσουμε.

0: Πολύ ωραίο.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή μας θέματα ατέλειωτης ζωής. Για όσους δεν μας άκουσαν από την αρχή, λέμε ότι έχουμε κοντά μας τον πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη, πατέρα Σπυρίδωνα Λογοθέτη, ηγούμενο της Κοινοβιακής Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου και ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, προς τον οποίον θέτουμε τις απορίες και τις ερωτήσεις μας πάνω στο θέμα της άλλης ζωής, στο θέμα της Βασιλείας των Ουρανών. Πέστε μας λοιπόν, σεβαστέ μας γέροντα, πού βρίσκεται η Βασιλεία των Ουρανών, πού θα ζήσουμε αιώνια την ατέλειωτη παραδεισένια ζωή?
0: Μα πού αλλού, το είπαμε προηγουμένως και μάλιστα τόσο ωραία τραγουδήθηκε, στον ουρανό. Είναι μια υπόθεση, είναι επουράνιος τόπος, είναι επουράνιος τρόπος ζωής. Είναι, όπως λέγει η Γραφή, η πόλη του ζωντανού Θεού, η επουράνιος Ιερουσαλήμ. Εκεί που υπάρχουν μυριάδες άγγελοι και γίνεται ένα διάκοπο ουράνιο πανηγύρι. Εκεί που υπάρχει η επουράνια εκκλησία των πρωτοτόκων παιδιών του Θεού, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον ουρανό. Εκεί που βρίσκεται ο Κριτής των όλων, ο Θεός. Εκεί που βρίσκονται τα πνεύματα των Αγίων και των Δικαίων που έχουν γίνει τέλη. Εκεί που βρίσκεται ο Μεσίτης της Καινής Διαθήκης, ο Ιησούς Χριστός. Αυτά όλα τα λέγει η Αγία Γραφή στην προς Εβραίους επιστολή και συγκεκριμένα στο 12ο κεφάλαιο. Και με τα Θεία Λόγια της μας κατατοπίζει για το πού βρίσκεται η Βασιλεία των Ουρανών.
1: Ναι, βρίσκεται στον ουρανό. Αλλά σε ποιο σημείο του ουρανού βρίσκεται η Βασιλεία των Ουρανών?
0: Μα αδελφέ μου, η Βασιλεία των Ουρανών απλώνεται και καταλαμβάνει όλους τους ουρανούς και δεν ορισμένη σε ένα σημείο του ουρανού. Γι' αυτό και η Γραφή λέγει: ο Κύριος στον ουρανό ετοίμασε το θρόνο αυτού και εκεί η βασιλεία του δεσπόζει σε όλα. Αλλά για να ικανοποιήσω την πολύ και μεγάλη σου έρευνα, θα σου απαντήσω με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος ανέβηκε στους ουρανούς με θαύμα και μας λέγει ότι έφτασε μέχρι τον τρίτο ουρανό, είτε με το σώμα του είτε χωρίς το σώμα του, δεν ξέρει, και έφτασε στον παράδεισο, όπου άκουσε ανέκφραστα λόγια τα οποία δεν μπορεί άνθρωπος να τα επαναλάβει. Να λοιπόν συγγνώμη, να λοιπόν η απάντηση και για σένα που ζητάς πολλά. Η Βασιλεία των Ουρανών βρίσκεται στον τρίτο ουρανό. Σου το είπε αυτός που πήγε, αυτός που την είδε και γύρισε, ο Απόστολος Παύλος. Ελπίζω να μην είσαι στην απέτησή σου, να μάθεις πώς είναι ο τρίτος ουρανός, διότι τότε, εκτός από τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, θα σου παρουσιάσω και τα θεόπνευστα λόγια του Κλίμεντος Αλεξανδρίας, ο οποίος λέγει: με ανθρώπινη δύναμη λόγου είναι αδύνατον να περιγράψει κανείς τα του Θεού, αν μάλιστα αρχίσει να ομιλεί για τον τρίτο ουρανό. Επομένως είναι και για μένα αδύνατον να περιγράψω τον τρίτο ουρανό. Δεν θα επιμείνω όμως περισσότερο στο σημείο αυτό, διότι είναι αυτονόητο και πολύ απλό το να καταλάβουμε ότι η Βασιλεία των Ουρανών βρίσκεται στον ουρανό. Άλλωστε, πολλά από όσα είπαμε σε προηγούμενες συζητήσεις, οι υπερετώνησαν ότι η Βασιλεία βρίσκεται στον ουρανό. Αλλά τώρα πρέπει να δούμε κάτι που φαίνεται αντιφατικό με όλα αυτά και δύσκολο για να το κατανοήσουμε. Αυτό το κάτι, το δύσκολο, μας το παρουσίασε ο ίδιος ο Κυριός μας, απαντώντας στο ερώτημα «Πού είναι η Βασιλεία των Ουρανών» και είπε στους Φαρισαίους που τον ρώτησαν σχετικά: «Να, η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα σας».
1: Η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας. Μα είναι δυνατόν αυτό, γέροντα? Το ότι η Βασιλεία του Θεού είναι στον ουρανό το καταλαβαίνω, διότι στους απέραντους ουρανούς χωράει απέραντη Βασιλεία του Θεού. Αλλά στον περιορισμένο χώρο της εσωτερικής μας υπάρξεως, πώς είναι δυνατόν να χωρέσει η Βασιλεία των Ουρανών? Το ότι η Βασιλεία του Θεού είναι στον ουρανό, αυτό το διαβάσαμε στην Αγία Γραφή και το μάθαμε καλά. Τώρα μαθαίνουμε ότι η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας. Πού όμως τελικά είναι, μέσα ή στον ουρανό?
0: Ναι, και αυτό καλό ερώτημα.
1: Έστω, ότι είναι ευνόητο ότι η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα στον άνθρωπο. Αλλά σε ποιον άνθρωπο? Είμαστε δισεκατομμύρια άνθρωποι. Μέσα σε ποιον από όλους είναι η Βασιλεία του Θεού?
0: Τα ερωτήματά σου φαίνονται δύσκολα, αλλά δεν είναι δύσκολα. Όλοι οι ερωτηματισμοί έχουν λύση. Η πίστη μας δίδει απαντήσεις σε όλα τα προβλήματα. Και καταρχάς πρέπει να θυμηθούμε ότι το εσωτερικό του ανθρώπου δεν είναι τόσο μικρό όσο φαίνεται ή όσο νομίζουν μερικοί. Η καρδιά του ανθρώπου έχει τεράστιες διαστάσεις, τόσο μεγάλες ώστε να χωράει μέσα σε αυτήν και αυτή ακόμα η Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος: αυτή η καρδιά του ανθρώπου είναι ένα μικρό όργανο, όμως εκεί βρίσκεται ο Θεός, εκεί οι άγγελοι, εκεί η αιώνια ζωή, εκεί η Βασιλεία του Θεού. Εκεί υπάρχει το πνευματικό φως, εκεί οι Απόστολοι. Εκεί η θησαυρή της Θείας Χάριτος, εκεί ευρίσκονται τα πάντα. Άκουσες τι ωραία που τα λέγει ο Άγιος Μακάριος? Αναμφισβήτητα, αγαπητέ μου, η Βασιλεία του Θεού χωράει στην καρδιά του ανθρώπου. Και όποιος θέλει να την δει, ας σκύψει μέσα του, ας στραφεί στο εσωτερικό του, ας κοιτάξει καλά στο βάθος του και τότε θα την δει. Θα δει μια χώρα, μια γη πνευματική που... Αλλά στο σημείο αυτό ας διαβάσουμε ένα κομμάτι από τον Άγιο Ισαάκ το Σύρο, ο οποίος την περιγράφει ως εξής: η γη πνευματική του καθαρού στην ψυχή ανθρώπου είναι μέσα του. Ο ήλιος που λάμπει σε αυτή τη χώρα είναι το φως της Αγίας Τριάδος. Ο αέρας που αναπνέει εκείνος που την κατοικεί είναι το Πανάγιον Πνεύμα. Η ζωή, η γηθοσύνη, η χαρά της χώρας εκείνης είναι ο Χριστός. Αυτή είναι η Βασιλεία του Θεού κρυμμένη μέσα μας σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου. Και συνεχίζει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος και λέγει: πάσχισε να μπεις στον εσωτερικό σου χώρο και θα ειδείς τον ουράνιο χώρο. Είναι ένα και το αυτό πράγμα. Από μια είσοδο εισέρχεσαι και στους δύο χώρους. Η κλίμακα προς τη Βασιλεία των Ουρανών είναι μέσα σου. Είναι με ένα μυστηριώδη τρόπο ενσαρκωμένη μέσα στην καρδιά σου. Βυθί σου μέσα της, πέρα από τη Βασιλεία της Αμαρτίας, και θα βρεις εκεί μέσα σου τα σκαλιά που πατώντας τα θα μπορέσεις να ανεβείς στον ουρανό. Βλέπεις τι όμορφα τα περιγράφουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Είναι αρκετά μεγάλη λοιπόν η καρδιά μας για να χωρέσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η αιτία, είναι και κάτι άλλο. Είναι η δυνατότητα που έχει το μυστήριο, το θαύμα, το κάθε θαύμα, να μεγαλώνει τα μικρά και να μικραίνει τα άλλα. Και εν προκειμένου γίνεται ό,τι ακριβώς έγινε με την ενσάρκωση του Θεού στο πρόσωπο του βρέφους που ονομάστηκε Ιησούς Χριστός. Και σε ρωτώ τώρα εγώ, πώς χώρεσε ο Θεός μέσα στο μικρό σώμα ενός βρέφους? Τι λέγω, πώς χώρεσε ο Θεός μέσα στο ελάχιστο, στο μικρούτσικο εκείνο έμβριο στα σπλάχνα της Μαρίας? Και όπως ρωτάει το τροπάριο, ο αχώρητος παντί πώς εχωρήθης εν γαστρή, ο εν κόλπης του πατρός πώς εν αγκάλες της μητρός, το θυμάσαι? Η απάντηση είναι απάντηση πίστεως στο θαύμα, στο μυστήριο που ο ίδιος ο Θεός το κάνει. Μικραίνει τόσο πολύ ώστε να χωράει και στην πιο μικρή διάσταση, χωρίς να χάνει τίποτα από το μέγεθος της θεότητός του. Έτσι και η Βασιλεία του μπορεί και μικραίνει τόσο ώστε να χωράει στο χώρο της καρδιάς μας, μέσα μας, και παραμένει αναλύωτα Βασιλεία των Ουρανών. Και γίνεται μικρή ώστε ο ίδιος ο Κύριος να λέει ότι η Βασιλεία του Θεού μοιάζει με σπόρο συναπιού.
1: Γέροντα, συγγνώμη, αλλά ένας άπιστος θα έλεγε ότι όλα αυτά θυμίζουν ταινίες επιστημονικής φαντασίας.
0: Όχι δα, δεν είναι τόσο δύσκολα αυτά. Θα σας αποδείξω αμέσως ότι ήδη παρόμοια με αυτά που είπα γίνονται στην καθημερινή ηλική ανθρώπινη ζωή.
1: Αυτό θα ήταν πολύ ευχάριστο να το ακούσουμε. Αλλά πριν επιτρέψτε μας να βάλουμε λίγη μουσική.

0: Συνεχίζουμε τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Σας θυμίζω, αγαπητοί μου ακροατές, ότι ο πατήρ Σπυρίδων υποσχέθηκε προου λίγο να μας αποδείξει τα όσα έλεγε περί εισμην Κρίσους της Βασιλείας των Ουρανών. Γέροντα, σας ακούμε.
1: Ναι, ήθελα να πω ότι δεν είναι τόσο σπουδαίο και τόσο δυσνόητο αυτό το θαύμα και αυτό το μυστήριο της σμικρίνσεως της Βασιλείας του Θεού. Διότι ήδη εμείς οι αμαρτωλοί άνθρωποι καταφέραμε με την τεχνική να μικρύνουμε πολλά μεγάλα πράγματα που στο παρελθόν αυτό φαινόταν ακατόρθωτο. Παραδείγματος χάρη, παλιά τα ραδιόφωνα ήταν μεγάλα σαν μπαούλα, γεμάτα μεγάλους λαμπτήρες και μεγάλες αντιστάσεις. Σήμερα μπορέσαμε και σμικρύναμε τόσο πολύ το ραδιόφωνο ώστε να μοιάζει με ένα κουτί σπίρτα ή με ένα στυλό. Και δεν είναι μόνο αυτές οι σμικρύνσεις. Πολλοί από τους ακροατάς μας θα έχουν ακούσει ή θα έχουν δει τα λεγόμενα μικροφίλμς. Και βλέπετε τεράστια βιβλία ή τεράστια αρχεία να περιέχονται σε ένα τόσο δα μικροφίλμ ή ακόμη σε μια τόση δα δισκέτα ενός κομπιούτερ. Αλλά ας μην παρασυρθούμε από τις απαιτήσεις ενός υλιστικού ορθολογισμού που απαιτεί διαστάσεις μέτρων και χιλιοστών. Η Βασιλεία του Θεού, αγαπητέ μου, είναι μια πνευματική υπόθεση και το πνεύμα δεν μετριέται με τα πασέτα και τις μεζούρες.
0: Στο άλλο ερώτημα όμως δεν δώσαμε ακόμα απάντηση. Τελικά η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας ή στον ουρανό?
1: Η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας. Είναι και μέσα μας, είναι και στον ουρανό. Και αυτό δεν είναι καθόλου δύσκολο να το δεχθούμε εμείς οι πιστοί, αφού δεχόμαστε ότι ο Θεός είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Η Βασιλεία του Θεού γεμίζει τα πάντα, και τον ουρανό και τη γη και το έξω μας και το μέσα μας. Συμβαίνει αυτό που λέει η Αγία Γραφή, και η Βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Είναι άραγε δύσκολο για το Θεό να είναι η Βασιλεία του παρούσα και στον ουρανό και μέσα μας? Καθόλου δύσκολο. Όπως δεν ήταν καθόλου δύσκολο στον κύριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας να συντρώγει με τους υπουργούς και τους αξιωματικούς σε μια πολυτελέστατη τραπεζαρία των ανακτόρων του και συγχρόνως μέσω της τηλεοράσεως να βρίσκονται όλοι μαζί μέσα στο κάθε σπίτι που είχε ανοιχτή την τηλεόραση. Και βλέπαμε και τα πρόσωπά τους και τα ρούχα τους και τα κοσμήματά τους και ακούγαμε και τις ομιλίες τους και την αναπνοή τους ακόμα. Και τα ανάκτορα του κύριου Προέδρου ήταν μέσα στο σπίτι μας. Κάτι παρόμοιο λοιπόν συμβαίνει και με τη Βασιλεία του Θεού, με τα ανάκτορά της και με τα όσα συμβαίνουν σε αυτήν. Συμβαίνουν και στον ουρανό. Συμβαίνουν και μέσα μας. Ο άνθρωπος συμμετέχει στη Βασιλεία του Θεού από τώρα, από τη γη αυτή, από τη ζωή αυτή.
0: Εδώ όμως, Γέροντα, ας ακούσουμε λίγη μουσική.

0: Και συνεχίζουμε τις ερωτήσεις μας προς τον πατέρα Σπυρίδωνα Λογοθέτη. Γέροντα, σας είχαμε θέσει τρία ερωτήματα. Στα δύο πρώτα μας απαντήσατε. Στο τρίτο ερώτημα τι θα απαντήσουμε?
1: Δηλαδή σε ποιο?
0: Η Βασιλεία του Θεού είναι μία. Μήπως χωράει μόνο σε μία καρδιά, σε έναν άνθρωπο, όπως ο Χριστός σας πλάχνη της Παναγίας, της μίας Θεοτόκου Μαρίας? Και ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος μέσα στον οποίο χωράει η Βασιλεία του Θεού?
1: Η Βασιλεία του Θεού, αγαπητέ μου, είναι μια υπόθεση πνευματικής ζωής, πίστεως και έργων, που ξεκινάει από μέσα μας και δημιουργείται στον ατομικό και στον εκκλησιαστικό μας βίο. Ξεκινάει από το Θεό και φτάνει ως τα έγκατα της ανθρώπινης ψυχής, της κάθε ψυχής. Όπως ο ήλιος, που βρίσκεται μεν στον ουρανό, αλλά συγχρόνως μπαίνει από τα ανοιχτά παράθυρα σε όλα τα σπίτια. Έτσι και η Βασιλεία του Θεού είναι και στον ουρανό, είναι και μέσα στη δική μου ψυχή, είναι και μέσα στη δική σου ψυχή, είναι και μέσα σε όλες τις ψυχές. Και αφού δημιουργήσει εκεί μέσα ό,τι καλό και αφού διώξει ό,τι κοσμικό, τότε ξεχυλίζει σαν τη ζύμη που φούσκωσε μέσα στη λεκάνη και ξεχύλισε και χύθηκε πάνω στο τραπέζι. Δημιουργεί ζυμώσεις μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και έπειτα ξεχυλίζει η Βασιλεία του Θεού και μεταφέρεται και καλύπτει σιγά σιγά και το περιβάλλον του. Να γιατί λέγει ο Κύριος ότι η Βασιλεία των ουρανών μοιάζει με τη ζύμη. Δεν είναι η ίδια υπόθεση, όπως ήταν ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος κατοίκησε μέσα στη μία, όπως είπες, Θεοτόκο Μαρία. Εδώ είναι η Βασιλεία του Θεού, η Βασιλεία των ουρανών. Το δείγμα του ήλιου φαντάζομαι ότι θα σε ικανοποίησε. Η Βασιλεία λοιπόν του Θεού είναι μέσα μας. Δεν χωράει αμφιβολία γι' αυτό. Και εκεί μέσα μας δημιουργεί ζυμώσεις και άλλες αλλαγές πνευματικές. Και αλλάζει το εσωτερικό του ανθρώπου. Και ο αμαρτωλός άνθρωπος γίνεται Άγιος άνθρωπος. Και ο κοσμικός γίνεται θεϊκός άνθρωπος. Διότι, όπως λέγει ο Άγιος Θεοφύλακτος, διότι τότε λέμε ότι βασιλεύει πραγματικά ο Θεός, όταν δεν μείνει τίποτα κοσμικό στις ψυχές μας, αλλά όλα τα ζούμε υπερκόσμια. Η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας και μας φωτίζει και μας κατευθύνει και μας καθοδηγεί. Και όπως ωραία λέει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος για τη Βασιλεία των Ουρανών, ότι φωτίζει μυστικά την ψυχή και βασιλεύει στην ψυχή των Αγίων. Και πέρα από όλα όσα είπαμε, είναι μέσα μας η Βασιλεία των Ουρανών σαν ένας πόθος, αν θέλεις, σαν μια λαχτάρα, σαν ένα όνειρο χειροπιαστό, σαν μια μεγάλη επιθυμία, σαν ένας Άγιος σκοπός και σαν τελικό στόχος της ζωής και της υπάρξεώς μας. Πάντως, η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας.
0: Γέροντα, απαντήσατε σε όλες μας τις απορίες και σας ευχαριστώ πολύ, διότι απαντήσατε τόσο παραστατικά και απλά. Εδώ όμως, να μας επιτρέψετε, ας διακόψουμε λίγο για λίγη ευχάριστη μουσική.

0: Και συνεχίζουμε λοιπόν πάλι τις ερωτήσεις μας προς τον πατέρα Σπυρίδωνα. Γέροντα, πέστε μας, σας παρακαλούμε, πότε θα έρθει η Βασιλεία των Ουρανών?
1: Ήδη σε μια προηγούμενη συζήτησή μας είχαμε πει ότι ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν όπως μας προειδοποίησε ο ίδιος ο Κύριος. Και είχαμε πει ότι ο Θεός θα τα περάσει όλα από ειδική επεξεργασία για να γίνουν πάλι καινούρια και καθαρά. Θα συνεχίσουν βέβαια να υπάρχουν, αλλά δεν θα μείνουν όπως είναι. Εμείς τα γνωρίζουμε στη χειρότερη τους μορφή και κατάσταση. Μολυσμένα και μισοκατεστραμμένα όπως τα κατάντησε η αμαρτωλή μας ζωή. Ο Θεός όμως θα τα ξεκαινουργιώσει, διότι όπως λέει μέσα στην Αγία Γραφή, τότε θα γίνει καινούριος ο ουρανός και καινούρια η γη. Σε αυτόν λοιπόν τον καινούριο ουρανό και την καινούρια γη θα επικρατήσει μελλοντικά η Βασιλεία των Ουρανών. Εκεί θα εφαρμοστεί η προφητεία του Αποστόλου Πέτρου που λέγει: «Σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού περιμένουμε νέους ουρανούς και νέα γη στους οποίους θα κυριαρχεί η ενάρετη ζωή». Έτσι λοιπόν θα επικρατήσει πάνω στη νέα γη και στους νέους ουρανούς κάτι που δεν αφήσαμε εμείς οι άνθρωποι να επικρατήσει ποτέ μέχρι σήμερα: η Βασιλεία του Θεού, η διακυβέρνηση των πάντων από τους νόμους και από το θέλημα του Θεού. Επιτέλους, διότι τόσους αιώνες θελήσαμε να επικρατήσουν στη γη οι ανθρώπινοι νόμοι και το ανθρώπινο θέλημα, για να μην πω οι σατανικοί νόμοι και το θέλημα του σατανά, και επεκράτησε αταξία, αδικία, αμαρτία, θάνατος. Το τελευταίο αιώνα μάλιστα που καταφέραμε να πετάξουμε με αεροπλάνα και διαστημόπλια στον ουρανό, επεκράτησε και εκεί η ίδια φοβερή κατάσταση. Τώρα όμως θα γίνουν δύο υπέροχα πράγματα. Αφενός μεν θα γίνει καινούριος ο ουρανός και καινούρια η γη, αφετέρου δε θα επικρατήσει σε αυτά η Βασιλεία του Θεού. Και στην καινούργια δημιουργία, στην παλιγενεσία όπως τη λέγει ο Κύριος, θα επικρατεί καινούρια τάξη πραγμάτων.
0: Εύλογα νομίζω, γέροντα, δημιουργείται το ερώτημα στον καθένα μας: γιατί δεν επενεύει ο Θεός μέχρι σήμερα να επιβάλλει τάξη επάνω στη γη? Νομίζω ότι βλέπει τα όσα κακά έχουμε κάνει, βλέπει την αταξία μας, βλέπει την ακαταστασία μας.
1: Ναι, τα βλέπει όλα αυτά ο Θεός. Αλλά ο Κύριος άφησε τα πράγματα να εξελιχθούν όπως εμείς θέλαμε, όπως εμείς επιδιώξαμε. Μας άφησε να πειραματιστούμε και δεν μας εμπόδισε στις καταστροφικές μας απόπειρες και ενέργειες. Οπωσδήποτε βέβαια δεν έπαυσε να μας συμβουλεύει και να μας υποδεικνύει πώς θα έπρεπε να ζήσουμε πάνω στη γη και πώς να χειριστούμε τη φύση γύρω μας. Όμως δεν επενεύει. Θα μπορούσε να επέμβει δυναμικά. Δεν επενεύει όμως. Δεν μας εστέρισε την ελευθερία των κινήσεων, έστω και αν αυτές ήταν άστοχες και βλαβερές και οδηγούσαν στην αποτυχία, γιατί τότε θα κατέστρεφε το ίδιο το σχέδιό του, το ίδιο το δημιουργήμά του, την ελευθερία του ανθρώπου. Έτσι φτάσαμε στο τέλος του 20ου αιώνα και έχουμε καταστρέψει το περιβάλλον μας και τον εαυτό μας. Αποτύχαμε πολλές φορές και κάναμε χίλιες δυο ζημιές και στη γη και στον ουρανό. Όμως βγήκε ένα καλό. Διαπιστώσαμε ότι δεν κάνουμε τίποτα, τίποτα το ουσιαστικά και πραγματικά καλό χωρίς το Θεό. Γιατί μπορεί να κάνουμε πολλά πράγματα, αλλά τελικά αυτά μας βγαίνουν σε καλό ή γυρίζουν σαν εχθροί στο κεφάλι το ίδιο το δικό μας, ή γίνονται αιτία καταστροφής του κόσμου. Οι δημιουργίες των ανθρώπων έγιναν καταρχάς εντυπωσιακές και υποσχόντουσαν ότι θα φέρουν το καλό, αλλά όλες οι δημιουργίες των ανθρώπων, το βλέπουμε αυτό, καταστρέφουν και τον άνθρωπο και τον κόσμο. Βεβαιωθήκαμε τελικά ότι είχε δίκιο ο Χριστός που έλεγε: «Χωρίς εμού ου δίναστε ποιήν ουδέν». Και όλα αυτά που έφτιαξε ο άνθρωπος μέχρι σήμερα, και αν δεν θέλετε να πω όλα, θα πω τα περισσότερα, τα έφτιαξε χωρίς τον Χριστό. Και τελικά τα κατασκευάσματα του ανθρώπου είναι ένα στρογγυλό μηδενικό, έγιναν χωρίς τον Χριστό και επομένως δεν είναι τίποτα. Είτε τα έφτιαξαν οι άνθρωποι σαν άτομα, είτε τα έφτιαξαν σαν σύνολα, σαν κράτη ολόκληρα.
0: Αυτό αποδείχτηκε πια. Ούτε οι λαοί μπόρεσαν να σταματήσουν το κακό, μα ούτε οι άρχοντές μας κατάφεραν να καλυτερέψουν τον κόσμο παρόλες τις υποσχέσεις τους.
1: Και από υποσχέσεις πια αρχόντων και πολιτικών και από κυβερνήσεις και από βασιλείες ανθρώπων χορτάσαμε. Ανεβάσαμε στις εξουσίες, αγαπητέ μου, τους πιο απίθανους βασιλιάδες και τους πιο παράξενους κυβερνήτες και επεκράτησαν πάνω στη γη μέχρι σήμερα πλήθος γελίες κυβερνήσεις, αποτυχημένες κυβερνήσεις, εγκληματικές κυβερνήσεις. Δεν λέω ότι δεν υπήρξαν και κάποιες ανεκτές, αλλά οι περισσότερες υπήρξαν αποτυχημένες, γιατί δεν είχαν Χριστό. Και εμείς οι άνθρωποι, οι πολίτες ας πούμε, ανακηρύξαμε ακόμη και κυβερνήσεις απατεών και κυβερνήσεις τρελών και κυβερνήσεις προδοτών και κυβερνήσεις σκανδαλοποιών και κυβερνήσεις πορνών και μοιχών και σεξουαλικών ανωμάλων, κυβερνήσεις εντοπίων τυράννων και δικτατόρων, κυβερνήσεις ξένων κατακτητών, κυβερνήσεις δημοκρατικές τάχα, κυβερνήσεις δήθεν καπιταλιστικές, κυβερνήσεις δήθεν σοσιαλιστικές, κυβερνήσεις τάχα κομμουνιστικές, κυβερνήσεις ακροδεξιές, δεξιές, κεντρώες, παρακεντρώες, αριστερές, εξωαριστερές και ένα σωρό άλλες. Τα δοκιμάσαμε όλα πάνω σε αυτή τη γη και σ' όλα αποτύχαμε. Μόνο μια κυβέρνηση και βασιλεία δεν θελήσαμε να δοκιμάσουμε. Αυτήν που μας υπεδείκνυε συνέχεια ο Θεός. Τη βασιλεία τη δική του, τη βασιλεία των ουρανών.
0: Εδώ όμως γεννάται ένα ερώτημα. Αλήθεια γέροντα, γιατί εμείς οι άνθρωποι δεν θελήσαμε να δοκιμάσουμε τη βασιλεία του Θεού? Αλλά πριν μας απαντήσετε, ας ακούσουμε πάλι λίγο ευχάριστη μουσική.

0: Γέροντα, σας έθεσα προηγουμένως ένα ερώτημα. Γιατί εμείς οι άνθρωποι δεν θελήσαμε να δοκιμάσουμε τη Βασιλεία του Θεού?
1: Αγαπητέ μου, πολλές απαντήσεις θα μπορούσε να δώσει κανείς στο ερώτημά σου. Το βασικότερο απ' όλα είναι διότι εμείς οι άνθρωποι είχαμε πολύ εγωισμό. Πιστεύαμε πολύ στον εαυτό μας και είχαμε πολύ εμπιστοσύνη και ελπίδα στους άλλους ανθρώπους. Ενώ στη Βασιλεία του Θεού, στο Λόγο του Θεού, στον ίδιο το Θεό, δεν είχαμε τόση εμπιστοσύνη. Βλέπετε, είχαμε περισσότερο η εμπιστοσύνη στις υποδείξεις εντοπίων και ξένων δυνάμεων που κάθε τόσο υποδείκνυαν και υποδεικνύουν καινούργιες κυβερνήσεις. Οι υποδείξεις του Θεού δεν είχαν καθόλου κύρος μπροστά στο μέγιστον κύρος των πολιτικών παραγόντων. Βλέπετε, είχαμε περισσότερη εμπιστοσύνη στις φανφάρες και στους θορύβους των φανατισμένων και αφιονισμένων κομματαρχών και στις διαφημίσεις των υποψηφίων κυβερνήσεων που με τα μέσα της μαζικής ενημέρωσης, όπως το λένε, μας τους πρόβαλαν. Στα αλήθεια σου λέγω, αγαπητέ μου, αηδίασε η ψυχή μου πλέον για όλους εκείνους οι οποίοι ανέβηκαν στους θρόνους και κυβέρνησαν τη γη, γιατί όλοι μας εξαπάτησαν και μας απογοήτευσαν. Σου αποκαλύπτω ότι δεν ψήφισα ποτέ μέχρι σήμερα σαν μοναχός που είμαι. Αλλά από εδώ και πέρα στις εκλογές θα πηγαίνω στις κάλπες. Ναι, θα πηγαίνω. Και θα έχω έτοιμο το ψηφοδέλτιο στο χέρι. Μόνο που δεν θα μοιάζει με κανένα από τα άλλα. Διότι ξέρεις τι θα γράφει επάνω? Θα γράφει «Ψηφίζω και ζητώ να επικρατήσει στη γη η Βασιλεία των Ουρανών, η Βασιλεία του Θεού».
0: Ναι, αλλά μην νομίσετε ότι θα το λάβουν υπόψη τους αυτό. Μάλλον θα γελάσουν μαζί σας.
1: Ξέρω. Θα με πούν τρελό. Και δεν θα έχουν άδικο, διότι για την κοσμική νοοτροπία τους θα είμαι ένας τρελός. Σαν τους Αγίους μας που τους ονόμαζαν δια Χριστών σαλούς. Σαν τον Απόστολο Παύλο που ομολογούσε ο ίδιος για τον εαυτό του και για τους άλλους Αποστόλους, λέγοντας το «Ημείς μωρή δια Χριστών». Αλλά μακάρι να αποκτούσε όλος ο κόσμος αυτού του είδους την τρέλα. Θα ήταν η πιο σωτήρια τρέλα, αφού η τάχα εξυπνάδα του κόσμου δημιούργησε τα μεγαλύτερα κακά της γης και τους δύο αιμοσταγείς παγκοσμίους πολέμους. Αυτή είναι η εξυπνάδα του κόσμου. Ξέρω, οι κοσμικοί θα με πούν τρελό. Αυτοί που ψήφισαν και ανέβασαν στην εξουσία τα τέρατα της γης, τον Χίτλερ και τον Στάλιν και όλα τα παρόμοια τέρατα που αιματοκύλησαν τον κόσμο. Ξέρω, αυτοί οι δίθεν έξυπνοι θα με πούν εμένα τρελό και όλοι οι σύγχρονοι ψηφοφόροι που παθιάζονται μόλις ακούνε το όνομα του αρχηγού τους, έστω κι αν αυτός δημόσια μπορεί να αποδειχθεί παλιάνθρωπος. Ας με πούν τρελό, ας με πούν σαλό, ας με πούν ό,τι θέλουν. Ξέρω και ξέρουν καλά πως πραγματικά τρελοί είναι όσοι άγονται και φέρονται από ανθρώπους αμφιβόλου και ανυπάρκτου αξίας. Διότι είναι γνωστό στη σπάση ο λόγος του Θεού που λέγει «Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων εις ουκ έστι σωτηρία». Και σε ένα άλλο σημείο της Αγίας Γραφής, οι άνθρωποι που ελπίζουν σε άνθρωπο παίρνουν την κατάρα του Θεού και λέγει «Επί κατάρατος πας άνθρωπος ο ελπίζων επί άνθρωπων». Ξέρω και ξέρουν καλά όλοι αυτοί οι κοσμικοί πως ο μόνος συνετός είναι αυτός που ζητάει να έλθει στη γη και να επικρατήσει η Βασιλεία του Θεού. Αλλά να είσαι βέβαιος, τώρα πλέον έρχεται. Να, επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Η νέα κυβέρνηση στη νέα πνευματική γη, στο νέο πνευματικό ουρανό. η μοναδικά νέα κυβέρνησης, η μοναδικά σωστή, αγία, τελεία, ειρηνική, αναμάρτητη, πάνσοφη, παντοδύναμη, πανάγαθη βασιλεία του Θεού. Αυτή που θα λύσει όλα τα προβλήματα, που θα βάλει τάξη και νοικοκυριό, που θα δικαιώσει. Εδώ στη γη, ναι, εδώ στη γη μας και εδώ στον ουρανό μας. Βέβαια στη νέα δημιουργία, στην παλιγγενεσία, στην πνευματική βασιλεία του Θεού, στον πνευματικό ουρανό και στην πνευματική γη. Βέβαια, εδώ πρέπει να κάνω μια διευκρίνηση. Μερικά από αυτά, παραλλαγμένα και διαστρεβλωμένα, τα διδάσκουν και τα κηρύττουν και οι Γεχοβάδες. Αυτά που είπα περί της νέας κυβερνήσεως, δηλαδή της βασιλείας του Θεού, δεν έχουν καμία σχέση με όλα εκείνα τα παραμύθια που υπόσχονται οι Γεχοβάδες για τη νέα κυβέρνηση που θα αναλάβει την παγκόσμια εξουσία και που θα αποτελείται από αυτούς που διακηρύττουν ότι θα αποτελείται. Ούτε πάλι έχουν σχέση αυτά που είπα με εκείνα που κηρύττουν οι Γεχοβάδες, ότι ναι, εδώ στη γη μας θα ζούμε και θα κυβερνάει η νέα κυβέρνηση των ανθρώπων που αυτοί παρουσιάζουν και προβάλλουν. Να τα οποία πρέπει πάντοτε να πιστεύουμε και να διακηρύττουμε είναι ότι η γη θα είναι πλέον πνευματική γη και ο ουρανός θα είναι πλέον πνευματικός ουρανός.
0: Με κατοίκους ασφαλώς όσους θα σωθούν, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ασφαλώς. Εδώ στη γη, σε αυτή την πνευματική γη, το ξαναλέω αυτό, έχει σημασία, γιατί οι Γεχοβάδες υπόσχονται φαγητό και πιωτό. Θα τα πούμε σε άλλο θέμα, θα τα πούμε. Λοιπόν, εδώ σε αυτή την πνευματική γη θα εγκατασταθούν μονίμως, σαν ιδιοκτήτες αν θέλετε, σαν οι μόνοι κληρονόμοι, τα μέλη της βασιλείας των ουρανών. Δηλαδή, όλοι οι δίκαιοι, οι ενάρετοι και οι πράοι άνθρωποι. Και εδώ θα ζήσουν για πάντα όλες τις χαρές της βασιλείας του Θεού. Αυτά που λέγω, δεν τα λέγω εγώ. Είναι αψευδείς υποσχέσεις του Κυρίου και Θεού μας. Αυτός είναι που υπόσχεται και προφητεύει μέσα στην Αγία Γραφή, λέγοντας ότι οι δίκαιοι, δηλαδή οι ενάρετοι, θα κληρονομήσουν την γη και θα κατοικήσουν πάνω σε αυτήν εις αιώνα αιώνος. Αυτός ο Θεός είναι που μακαρίζει τους πράους, λέγοντας «Μακάρι οι πράοι, διότι αυτοί θα κληρονομήσουν την γη». Τι ρωτάμε λοιπόν, πού θα είναι η βασιλεία των ουρανών? Να η απάντηση. Εδώ, στην καινούργια γη και στον καινούργιο ουρανό. Εδώ θα έρθει η βασιλεία του Θεού. Πνευματική, αγία, θεϊκή βασιλεία. Τελείως διαφορετική από όλες τις ανθρώπινες βασιλείες και κυβερνήσεις. Και μακάρι να έλθει το γρηγορότερο ή δυνατόν απόψε κιόλας. Α, αδελφέ μου, να παρακαλούμε και να προσευχόμεθα και να λέμε «Πότε θα έρθεις βασιλεία των ουρανών, πότε θα έρθεις». Σε περιμένουμε κουρασμένοι, βασανισμένοι, αποτυχημένοι, χορτασμένοι και αηδιασμένοι εμείς οι άνθρωποι. Σε σένα μόνο ελπίζω.

0: δεν θα σταματήσει ποτέ σε όλους τους αιώνες να ευεργετεί όλη την κτήση. Δεν εννοώ δε μόνο τη δική μας, αλλά και αυτές τις άειλες και υπερφυείς ταξιαρχίες. Μόνο αυτή είναι μεθόριο της κτιστής και άκτης της φύσεως και κανείς δεν θα μπορούσε να έρθει προς το Θεό, εκτός αν καταβγαστεί αληθινά από την θεόλαμπρη αυτή λιχνία. Όπως λοιπόν, αφού μόνο δι' αυτής ο Θεός επεδήμησε προς εμάς, εφανερώθηκε επί της γης και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους, ενώ πριν από αυτήν ήταν αθέατος επί της γης, τον μελλοντικό ατελεύθητο αιώνα, κάθε πρόοδος θείας φωτοφανίας και κάθε αποκάλυψη θείων μυστηρίων και κάθε πνευματικό χάρισμα, χωρίς αυτήν είναι για όλους αδύνατο. Αυτή δε, δεχομένη πρώτη το πλήρωμα της χάριτος αυτού που γεμίζει τα σύμπαντα με την παρουσία του, το καθιστά χωρητό σε όλους, κατανέμοντας τον καθένα κατά την δύναμή του, σύμφωνα με την αναλογία και το μέτρο της καθαρότητός του, ώστε αυτή να είναι ταμείο και διαχειριστής του πλούτου της θεότητος. Επειδή δε στους ουρανούς είναι και τούτο αιώνιος θεσμός, το να μετέχουν δηλαδή του Θεού δια των μεγαλυτέρων οι μικρότεροι, μεγαλύτερη δε από όλους είναι η Παρθενομήτων, διαμέσου αυτής θα μετάσχουν, όσοι βέβαια μετάσχουν, του Θεού και εμνήσουν μετά τον Θεό όσοι υμνούν τον Θεό. Αυτή είναι και τον πριν από αυτήν αιτία και τον μετά από αυτήν προστάτης και πρόξενος των αιωνίων. Αυτή είναι θέμα των προφητών, αρχή των Αποστόλων, εδραίωμα των μαρτύρων, βάσης και κρυπής των διδασκάλων. Αυτή είναι η δόξα των επιγείς, η τερπνότης των ευρισκομένων στον ουρανό, το εγκαλόπισμα όλης της κτήσεως. Αυτή είναι αρχή και πηγή και ρίζα των απορρίτων αγαθών. Αυτή είναι κορυφή και τελείωση κάθε Αγία. Μετά την ανάληψη του Σωτήρου Χριστού στους ουρανούς, η μητέρα του Κυρίου ήταν η μεγάλη παρηγοριά των Αγίων Αποστόλων και όλων αυτών που είχαν πιστέψει και ακολουθήσει τον Θείο Διδάσκαλο. Μας αναφέρει πάλι η Ιερά Παράδοση ότι όχι πολύ μετά την Αγία Κοιμησή της, όταν συγκεντρώνονταν οι Άγιοι Απόστολοι στο καθημερινό δείπνο και έλεγαν «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθησέ μας», μια μέρα παρουσιάστηκε σε μερικούς η μητέρα του Κυρίου περικυκλωμένη από φωτεινούς αγγέλους και τους είπε «Χαίρετε, γιατί είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες». Τότε με τρόμο και χαρά φώναξε «Υπεραγία Θεοτόκε, βοήθησέ μας». Τότε η χαρά των Αγίων Αποστόλων ήταν μεγάλη, όπως μεγάλη είναι και η ελπίδα όλων των χριστιανών, γνωρίζοντας την υπόσχεση αυτή της μητέρας του Κυρίου. Η μητέρα του Κυρίου μας υποσχέθηκε ότι είναι μαζί μας όλες τις ημέρες της ζωής μας. Εκείνη κρατεί την υπόσχεσή της και εμείς τη συναντάμε παντού κατά την διάρκεια της επίγειας ζωής μας. Ο χριστιανικός κόσμος είναι γεμάτος από εκκλησίες αφιερωμένες στη μητέρα του Κυρίου και αναρρύθμιτες είναι οι θαυματουργές εικόνες που παρέχουν άφθονα τις πολλές χαριτές της στους χριστιανούς που την πλησιάζουν με πίστη και ευλάβεια. Γι' αυτό, καρπός ευγνωμοσύνης, τα πιο όμορφα λόγια που έχουν βγει από την ανθρώπινη γλώσσα αφιερώθηκαν στη μητέρα του Κυρίου. «Η Βασίλισσα του ουρανού και της γης, τιμιωτέρα των χειρουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ, μητέρα του φωτός, μητέρα της προσευχής, πηγή του ελέους, γοργοεπίκος, τείχος απόρθητο και καταφυγή του κόσμου». Σήμερα που ο κόσμος εξόργησε τον δίκαιο κριτή με το πλήθος των αμαρτιών του και η μεγάλη οργή είναι έτοιμη να πέσει πάνω μας. Σήμερα που ο Σατανάς έλαβε μεγάλη εξουσία πάνω στους ανθρώπους. Σήμερα που τα αδιέξοδα έχουν πληθυνθεί και η σύγχυση έχει κυριαρχήσει. Σήμερα που η απελπισία και η απόγνωση πνίγει τις ψυχές. Δεν έχουμε άλλη καταφυγή, ούτε άλλη ακαταμάχητη ελπίδα από τα πανάγια χέρια της Παναγίας μας που τα κρατά πάντα υψωμένα γονατιστή μπροστά στον Υιό της για χάρη ημών των αμαρτωλών. Σε αυτήν λοιπόν να προστρέχουμε ακατάπαυστα και να της λέμε τα λόγια της παρακλήσεως. «Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου».
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

0: Στο πρόσωπο του Στεοτόκου κορυφώθηκε και συντελέστηκε το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Εκείνη υπήρξε η προεκλεχθήσα εκπασών των γενεών που θα γινόταν πάντων των γηγενών η ανακαίνησης. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη και διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, η Παναγία είναι η κορυφή και το τέλος όλης της Παλαιάς Διαθήκης. Στους υπέροχους θεομητορικούς του λόγους, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας τονίζει την μεγάλη αυτή αλήθεια και λέει: «Οι προφήτες και οι οραματισμοί και οι προφητείες τους τη Μακαρία Παρθένου ημούσαν. Κι αν υπήρχε κάτι πραγματικά σεβαστό, όπως η σκηνή και η Κιβωτός και τα ιερά στρατόπεδα του Μωυσή και όλα εκείνα για τα οποία υπερηφανεύονται οι Εβραίοι, πέρα από την ονομασία τους, το θαύμα της Παρθένου συμβόλιζαν. Γιατί όλα αυτά όχι μόνο ήταν σεβαστά, αλλά και δημιουργήθηκαν από την αρχή ακριβώς για να την προεικονίσουν και να την προαναγγείλουν στους ανθρώπους. Αλλά τι λέγω, αφού τα εγκόμια που ψάλθηκαν στους ανθρώπους, είτε σε έπαινο γενικά του ανθρωπίνου γένους, είτε για ιδιαίτερα αγαθά, πρέπει να αποδοθούν όλα στην Παρθένου. Γιατί δεν υπάρχει και ούτε είναι δυνατό να υπάρχει μικρό ή μεγάλο αγαθό άξιο να τιμήσει το ανθρώπινο γένος που να μην το έφερε στον κόσμο η καινούργια μητέρα και ο καινούργιος τόκος της. Και όχι μόνο όταν φανερώθηκε, αλλά από πολύ πιο πριν, με μόνο το γεγονός ότι επρόκειτο να φανερωθεί». Στο βιβλίο του «Αόρατος πόλεμος», ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αποκαλεί, όπως και ο Καβάσιλας, την Παναγία «Καρπό» και θεολογικότατα αναπτύσσει το χαρακτηρισμό αυτό λέγοντας: «Καθώς το περιβόλι γίνεται για να φυτευτεί το δέντρο και πάλι το δέντρο φυτεύεται για τον καρπό, τι ούτω τρόπος όλος ο νοητός και αισθητός κόσμος έγινε για το σκοπό αυτό, δηλαδή για την Κυρία Θεοτόκου. Και πάλι η Κυρία Θεοτόκος έγινε για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και έτσι ετελειώθηκε η αρχαία βουλή και ο σκοπός ο πρώτος του Θεού, με το ότι ανακεφαλαιώθησαν τα πάντα εν το Χριστό και ενώθηκε η κτήσης με τον κτίστη, όχι φυσικός, όχι προαιρετικός και κατά χάρη, αλλά κατά αυτήν την υπόσταση». Ο δε Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης υμνολογεί την Θεοτόκο ως τον απότερο σκοπό της δημιουργίας όλης. Ο Ιερός Αυγουστίνος υποστηρίζει πως ο Θεός, παρά την παντοδυναμία του, τα πιο κάτω δεν θα μπορούσε να κάνει τελειότερα, δηλαδή την ενανθρώπιση του λόγου, την δόξα των δικαίων και το μεγαλείο της Παρθένου. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Θεολογία, η Παναγία μας υπήρξε η μεγαλύτερη ασκήτρια αλλά και η πρώτη και μέγιστη ησυχάστρια και θεωρητική διδάσκαλος. Συγκεκριμένα, η Θεοτόκος, κατά τους πατέρες, αφού πρώτα είδε την ωραιότητα των κτισμάτων, ύστερα στράφηκε προς τις αόρατες καλονές. Είχε εμπειρία του θείου ακτίστου φωτός, έγινε ανώτερη από τις ανάγκες της φύσεως και έτσι νίκησε την γαστριμαργία, την φιλιδονία, αλλά και κάθε αισθητική και αισθησιακή ειδονή. Αναλυτικότερα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θα πει πως η Κυρία των Αγγέλων ήταν άνθρωπος άσκησης και νύψης και μάλιστα ασχολείτο με την αδιάλειπτη νοερά προσευχή, γι' αυτό και είχε εμπειρία του θείου ακτίστου φωτός. Περιλούετο μέσα στο άκτιστο φως. Ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης λέγει πως η Παναγία μας διήλθε των βίων της προσευχόμενη για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Μάλιστα δε, από τις συχνές γονικλησίες που έκανε η Κυρία Θεοτόκος, ευαθούλωσαν οι πλάκες πάνω στις οποίες έκλεινε τα ιερά της γόνατα. Ήταν λοιπόν και είναι η Παναγία μας πρότυπο άσκησης και νύψης και πρόσωπο που ιδιαιτέρως πονεί και ενδιαφέρεται για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, όπως λέει σχετικά και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Ελληνική Πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο «Εύλαλη σιωπή» του μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου. Εξιομιλίες για σύγχρονα προβλήματα. Εκδόσεις Αμφίλου.

Θεία Λειτουργία, Θεία Ευχαριστία, Θεία Κοινωνία. Στη Θεία Λειτουργία έχουμε την έκφραση του μεγέθους της αγάπης του ουράνιου πατέρα μας, που έστειλε το μονογενή του Υιό στο Σταυρό για να αναστήσει τον νεκρωμένο κόσμο. Η θυσία του Χριστού είναι η φανέρωση της Θείας Αγάπης. Στο μυστικό δείπνο, ο Χριστός προσφέρει το θυσιασμένο σώμα και αίμα του στους μαθητές του. Στη Θεία Λειτουργία δεν έχουμε απλή ανάμνηση και τύπο, αλλά αυτή τούτη την επέκταση της θυσίας του Γολγοθά. Μετέχοντας της Θείας Ευχαριστίας γινόμαστε σύνεμοι του σταυροναστηθέντος Χριστού. Γινόμαστε πιστοί μαθητές του, αδελφοί ίσοι, αγαπητοί. Η Θεία Λειτουργία είναι η ζωντανή ανάμνηση του μυστικού δείπνου, το οποίο έδωσε εντολή ο Χριστός πάντα να επαναλαμβάνουμε. Δεν έχουμε εμείς τίποτε δικό μας να του δώσουμε. Του δίνουμε αυτό που μας έδωσε εκείνος και πάλι οικετευτικά τον ευχαριστούμε απεριόριστα ως ευεργετημένοι. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας τελεσιουργείται με το χέρι και τη γλώσσα των ιερέων δια του Αγίου Πνεύματος, που δεν κατέβηκε μόνο μία φορά, αλλά κατέρχεται σε κάθε Θεία Λειτουργία, στα προκείμενα Θεία Δώρα, και έχουμε κάθε φορά μια άλλη Πεντηκοστή. Η Θεία Λατρεία προσφέρεται, όπως είπαμε, υπερπάντων των Αγίων, εξαιρετικά όμως της Θεοτόκου, που παρίσταται στο θρόνο του Θεού και πρεσβεύει πάντοτε για όλους μας. Ο αγγελοδίδακτος ύμνος του Άξιον Εστίν στο Άγιο Όρος είναι ο εθνικός ύμνος των χριστιανών. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα και τη χαιρετίζουμε ευγνώμονα την ανύμφευτη κόρη της Ναζαρέτ, γιατί δια αυτής ήλθε ο νυμφίος σωτήρας Χριστός στον κόσμο. Την ώρα που ψάλεται χαρμόσυνα το Άξιον Εστίν, ο ιερεύς επικαλείται μετά τη Θεοτόκο, τον Τίμιο Πρόδρομο, τους Αγίους Αποστόλους, τον Άγιο της ημέρας, τον οποίο υμνήσαμε στον προηγηθέντα όρθρο, τους φίλους του Χριστού και φίλους μας και πρεσβευτές μας Αγίους, και μνημονεύονται και κοιμημένοι αδελφοί μας, οι οποίοι πάντοτε προσδοκούν τις προσευχές μας προς αναψυχή τους. Στην επόμενη εκφώνηση προτρεπόμεθα 90 στόματι και μία καρδία να δοξάσουμε και να ανυμνήσουμε το πάντιμο όνομα του Κυρίου. Είναι απαραίτητη η ενότητα για να γίνουν ευπρόσδεκτες οι αιτήσεις μας. Χρειάζεται να είμεθα ψήμψυχοι και ομόφρονες. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο καλούμεθα να γίνουμε σαν τις χορδές της κιθάρας για να αποδώσουμε την ωραία συμφωνία της αγάπης. Στη συνέχεια παρακαλούμε ώστε η μετάληψη των αγιαστέντων τιμίων δώρων να μας μεταδώσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, που θα διώξει τη δυσοσμία των παθών και θα ευωδιάσει η ζωή μας από τον πανεύωσμο Χριστό. Για μια ακόμη φορά παρακαλούμε για την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να γίνουμε ομοτράπεζοι, συνδυπνούντες στη Βασιλική Τράπεζα. Ο ιερεύς εύχεται για την προσέλευση όλων στα Θεία Μυστήρια μετά του κατά το δυνατόν καθαρού συνειδότος, ώστε αυτά να γίνουν προσάφεση αμαρτιών, συγχώρηση πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείαν ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Μεταλαμβάνοντας, κοινωνούμε Χριστό, κοινωνούμε, επικοινωνούμε, ενωνόμαστε με το Άγιο Πνεύμα, μπορούμε να λάβουμε το θάρρος και να λέμε τον Θεό μας Πατέρα. Ο ιερεύς, ειρηνεύοντάς μας για μια ακόμη φορά, είναι σαν τον αναστηθέντα Χριστό που εμφανίζεται και ειρηνεύει και χαροποιεί τους μαθητές του. Η ακολουθούσα κεφαλοκλησία σημαίνει ταπείνωση, υπακοή, υπομονή, ευχαριστία και ευγνωμοσύνη στον απαθή που έπαθε για εμάς τους εμπαθείς σταυρικό θάνατο και έχησε το πανάχραντο αίμα του για να πλύνει
τις αμαρτίες μας.

πριν τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, ομολογήσαμε την πλήρη παινία μας, λέγοντας πως δεν έχουμε τίποτα να σου προσφέρουμε δικό μας και σου δίνουμε ό,τι μας έδωσες εσύ. Ο διάκονος μας προτρέπει να προσέξουμε καλά. Ο ιερεύς εκφωνεί πως τα Άγια δίνονται μόνο στους Αγίους. Ο ψάλτης εκ μέρους του λαού, όλου του εκκλησιάσματος, λέγει πως ένας μόνο είναι ο Άγιος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αφού λοιπόν δεν είμαστε Άγιοι, πώς μπορούμε να προσέλθουμε στο ποτήριο της ζωής? Άγιος είναι μόνο ο Κύριος, είναι η πηγή της αγιότητος, η αυτοαγιότητα. Εμείς, κατά τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα, ονομαζόμαστε Άγιοι ως αποδέκτες της Θείας Αγιότητος, ως μέτοχοι και κοινωνοί του σώματος και του αίματός του. Ο Άγιος Θεός μοιράζει την αγιότητα.

από μόνοι τους και ότι η αγιότητα είναι δοτή άνωθεν και διαγώνος, όπως λέγει πάλι ο ιερός Καβάσιλας. Στη συνέχεια, ο ιερεύς μελίζει τον Άγιο Άρτο, όπως έκανε ο Χριστός στο μυστικό δείπνο. Αυτό που δεν έγινε στο Σταυρό, γίνεται τώρα στην Αγία Τράπεζα. Τεμαχίζεται ο Χριστός για να αγιαστούν οι πάντες, χωρίς ποτέ να διαιρείται, να δαπανάτε, να εξαντλείτε. Κάθε ελάχιστο τεμάχιο είναι όλος ο Χριστός. Λέγοντας ο ιερεύς τα Άγια της Αγίης, υψώνει τον Άγιο Άρτο, που σημαίνει κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, την ύψωση του Χριστού στο Σταυρό. Ο τεμαχισμός του Άρτου κατά τον Άγιο Ευτύχιο Κωνσταντινουπόλεως σημαίνει τη σφαγή του. Η ένωση του σώματος και του αίματος, του Άρτου και του Ίνου, που σημαίνει κατά τον Άγιο Σημεών Θεσσαλονίκης ότι ο αυτός και ένας Χριστός είναι στο δισκάριο και το ποτήριο, όπου κρύπτεται η ενότητα της φύσεως του Χριστού, η ενότητα της θυσίας και της χάριτός του, που προσφέρεται στους πιστούς δια της κοινωνίας του Αγίου Σώματος και του Αγίου Αίματος. Ιερομάρτυρας Γρηγόριος. Το ζέον είναι το βραστό νερό που τίθεται απαραίτητα στο Άγιο Ποτήριο και κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη σημαίνει την έκβληση μετά του αίματος κατά τη σταυρική θυσία. Ο σαν, όπου ήτο η πλευρά εκείνη ζώσα και ζωοποιός, δια την καθυπόσταση ένωσιν τη ζωοποιού θεότητος. Το ζέον ρίπτεται όλο και δεν μοιράζεται στον κόσμο. Οι ευχές που λέγονται πρώτης Θείας Μεταλήψεως είναι μία ακόμη ομολογία πίστεως και ελπίδος στη Θεία Αγάπη. Κοινωνεί ο ιερεύς του σώματος και του αίματος ξεχωριστά και κατόπιν ο διάκονος. Οι λαϊκοί μεταλαμβάνουν το σώμα και το αίμα μαζί. Μετά τη Θεία Κοινωνία, ο ιερεύς λέγει αναστάσιμα τροπάρια. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων λέγει ότι η συμμετοχή μας στη Θεία Κοινωνία είναι ομολογία της Αναστάσεως του Κυρίου. Μετέχουμε στο αληθινό Πάσχα. Ο διάκονος παρακαλεί και προσκαλεί να προσέλθουν οι πιστοί στο ποτήριο της ζωής, μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης. Αυτός είναι και ο καλύτερος τρόπος εισόδου στη Θεία Κοινωνία. Φόβος Θεού εγκάρδιος, θερμή πίστη, ζέουσα αγάπη, τα οποία φυσικά δεν πρέπει να είναι μόνο εκείνη την ώρα, αλλά να υπάρχει ανάλογη προετοιμασία και μόνιμη κλίση και στάση και ύφος και ήθος και τρόπος και όλος ο βίος του ανθρώπου. Μεταδίδοντας τη Θεία Κοινωνία, ο ιερεύς λέγει το βαπτιστικό όνομα των κοινωνούντων, τα ίδια πρόβατα καλεί κατόνομα. Την ώρα εκείνη συναντάται ο πιστός με το ζώντα Κύριο, όχι συναισθηματικά και ιδεατά, αλλά πραγματικά. Γίνεται ένα με εκείνον και αγιάζεται όλος, ψυχή και σώμα. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, ημείς και ο Χριστός εν εσμέν. Κατά τη Θεία Κοινωνία λέμε, είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθή, αδιέρετον τριάδα προσκυνούντες. Το φως το αληθινό είναι ο Χριστός, που σκήνωσε μέσα μας και φωτιστήκαμε και χαριτωθήκαμε και ενισχυθήκαμε και διέλυσε τα σκοτάδια και προγευόμαστε από τώρα τη χαρά της ανέσπερης, ατελεύτητης βασιλείας των ουρανών.

ευχαριστούμε και δοξάζουμε στη συνέχεια τον Θεό για τα δώρα Του. Καλούμεθα να αναχωρήσουμε ειρηνικά και να μεταφέρουμε την ειρήνη που λάβαμε από τον ειρηνάρχη και ειρηνοδότη Χριστό στον ανειρήνευτο κόσμο. Να ποιήσουμε έργο Ευαγγελιστών, Αποστόλων και Μυροφόρων. Να γίνουμε μάρτυρες του Σταυροαναστηθέντος Χριστού. Η ωραία, ο πιστάμβων η λεγόμενη ευχή ονομάζει τον πιστό λαό εκκλησιαζόμενο πλήρωμα του πλοίου της Εκκλησίας που καραβοκύρης είναι ο Χριστός. Το πλοίο αυτό περνάει από τις φουρτούνες του κόσμου τούτου και καταλήγει στον εύδιο λιμένα της ουράνιας βασιλείας. Το «Ή» το όνομα του Κυρίου ευλογημένων είναι ψαλμός που πιθανώς ψάλθηκε και στο τέλος του μυστικού δείπνου. Το ψάλουμε κι εμείς ξανά δοξολογικά οι νέοι μαθητές του Κυρίου. Η τελευταία ευχή του ιερέως λέγει μεταξύ άλλων «Πλήρωσον χαράς και εφροσύνης τας καρδίας ημών πάντοτε νυν και αΐ». Αναχωρούμε τελικά με χαρά από τον ναό. Χαρά του Χριστού, υπερουράνια, χαρισματική, καρδιακή, δυνατή και μεγάλη. Τέλος, ο ιερεύς ευλογεί τον λαό. Να φύγει ευλογημένος, φωτισμένος, ειρηνικός, ελεημένος, αποφασισμένος για συνέχιση του πνευματικού αγώνος και ολοκλήρωση της μετάνοιας, επικαλούμενος προς βοήθεια όλους τους Αγίους, παλαιούς και τωρινούς, τους σήμερα εορταζόμενους και ιδιαίτερα την Παναγία. Τέλος, κατά την ονομασία του αντί των τιμίων δώρων παρέχεται, μοιράζεται με ησυχία το αντίδωρο στους εκκλησιαζόμενους, ασπαζόμενοι με ευλάβεια το δεξί χέρι του ιερέα που μόλις άγγιξε το πανάχραντο σώμα του Χριστού, λέγοντας «Ευλογία Κυρίου», δίχως άλλους χαιρετισμούς. Συμπερασματικά και συνοπτικά αναφέρουμε. Η συμμετοχή των πιστών στη Θεία Λατρεία πρέπει να γίνει συνειδητή. Η προσέλευση στο ποτήριο της ζωής συχνή. Ο χρόνος τελέσεως της Θείας Λειτουργίας θα πρέπει να είναι νωρίς το πρωί. Η διάρκεια της Θείας Λειτουργίας δεν θα πρέπει να είναι πολύ αργή ή πολύ σύντομη. Λυτή, απλή, πλήρης. Ο ιερεύς δεν λειτουργεί για τον εαυτό του. Θα πρέπει να εμπνεύσει το λαό σε μυστική συλλειτουργία. Ο Μέγας Βασίλειος παραγγέλει στον ιερέα «Παράστηθη εν κατανήξη και καθαρά καρδία το Αγίο Θυσιαστηρίο, μη περιβλέπον όδε κακίσε, αλλά φόβο φρικτό παριστάμενος το επουρανίο βασιλεί. Μη δε προς θεραπείαν ανθρωπίνην επισπεύσεις τας ευχάς ή συντάμεις, μη δε λάβεις πρόσωπον ανθρώπου, αλόρα μόνον των προκείμενων και τας παρεστώσας κύκλωθεν δυνάμεις». Ο ιερεύς κινδυνεύει από δύο πειρασμούς, της εξοικειώσεως και της αποκλειστικότητος της κατευθύνσεως του θελήματος του Θεού. Ο Άγιος Νίλος ο ασκητής λέγει «Πρόσεχε, μη τυχόν νομίζοντας ότι θεραπεύεις άλλον, μείνεις εσύ ο ίδιος αθεράπευτος και προκαλέσεις εμπόδιο στην προσευχή σου». Η κατηδίαν προσευχή, που είναι το θερμόμετρο της πνευματικής ζωής, θα πρέπει να γίνει και για τον ιερέα προετοιμασία για την κοινή προσευχή. Ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης λέγει «Ποιμένες, μην νομίζετε ότι η πίστης μας δεν μας ζωογονεί, αλλά ότι υποκριτικώς υπηρετούμε τον Θεόν. Όχι, εμείς πρώτον άλλων όλων και περισσότερον από όλους τους άλλους λαμβάνομεν πείραν των θείων νυκτηρμών και εννοούμεν τι είναι δι' ημάς ο Κύριος και τα μυστήριά Του».

Στη σειρά αναγνώσματα, ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διάβασε το βιβλίο του μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου «Η εύλαλη σιωπή».

εννοούμε όμως με τον όρο μετάσταση? Εννοούμε ανάσταση και ανάληψη, όπως ακριβώς έγινε με τον Χριστό μας, λέγει πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ας ακούσουμε τα λόγια. Γι' αυτό ευλόγως το σώμα που εγέννησε συνδοξάζεται με το γέννημα δια θεοπρεπούς δόξης, και κατά το προφητικό άσμα μαζί με τον προηγουμένος αναστάντα τριήμερο Χριστό συνανίσταται η κυβωτός του αγιάσματός του. Και αποδεικτικό για τους μαθητές στοιχείο περί της αναστάσεώς της από τους νεκρούς γίνονται τα συνδόνια και τα εντάφια που μόνα απέμειναν στον τάφο και που μόνα ευρέθηκαν σε αυτόν από εκείνους που προσήλθαν να την ζητήσουν, όπως συνέβη και προηγουμένως με τον Υιό της και Δεσπότη. Δεν χρειάστηκε όμως να μείνει και αυτή επίσης για λίγο επάνω στη γη, όπως ο Υιός της και Θεός. Γι' αυτό αναλήφθηκε αμέσως προς τον υπερουράνιο χώρο από τον τάφο, από όπου πάλι αστράπτει τις μαρμαριές και τις χάριτες μέχρι τις γης λαμπρότατες και θειότατες, φωτίζοντας από εκεί όλο το περίγειο χώρο και από όλους τους πιστούς προσκυνουμένοι και θαυμαζουμένοι και ημνουμένοι. Ποια είναι όμως η σημασία και η αξία της κοιμήσεως της Θεοτόκου για μας? Υπάρχει κάποια ή απλώς η μόνη που κέρδισε και δοξάστηκε ήταν η Θεοτόκος? Ασφαλώς όχι. Η κοίμηση της Θεοτόκου έχει πολύ μεγάλη αξία για τη σωτηρία μας, διότι η Παναγία μας έλαβε τη θέση της στον ουρανό στα δεξιά του Θεού, έγινε ο θρόνος του και έτσι πρεσβεύει με αποτελεσματικότητα αξεπέραστη για όλο τον κόσμο. Ας ακούσουμε πώς θεολογεί σχετικά ο Άγιος Γρηγόριος. Ποιος λόγος μπορεί να περιγράψει το Θεόλαμπρο «Κάλος σου Θεομήτρο Παρθένε»? Διότι δεν είναι δυνατόν να οριστούν τα γνωρίσματά σου με λογισμούς και λόγους. Όλα ξεπερνούν και τον νου και τον λόγο. Διότι εσύ είσαι τόπος όλων των χαρίτων και πλήρωμα παντοειδούς καλοκαγαθίας, έμψυχος πίναξ και εικόν κάθε αγαθού και κάθε Χριστότητος, αφού είσαι η μόνη που αξιώθηκες όλα μαζί τα χαρίσματα του Πνεύματος. Και μάλιστα, αφού είσαι η μόνη που έλαβες παραδόξως ένικο στα σπλάχνα σου, εκείνον στον οποίο ευρίσκονται οι θησαυροί όλων τούτων των χαρισμάτων, και έγινες παράδοξη σκηνή τούτου. Τώρα δε, δια του θανάτου, επροχώρησες από εδώ προς την Αθανασία και δικαίως μετέστης απ' την γη στον ουρανό, για να είσαι συγκάτοικος με αυτόν στα υπερουράνια σκηνώματα διαπαντός. Και από εκεί, επιστατώντας στην κληρονομία σου και με τις ακίμητες προς αυτόν πρεσβείες, εξηλαιώνοντας τούτον για χάρη όλων. Τόσο πολύ είναι πλησιαστέρα η Παναγία από τους πλησιάζοντας τον Θεό Αγίους, τόσο μεγαλύτερα πρεσβεία από όλους αξιώθηκε η Θεοτόκος. Δεν εννοώ δε μόνο τους ανθρώπους, αλλά και αυτές τις αγγελικές ιεραρχίες όλες. Πραγματικά για την ανώτατη ταξιαρχία τούτων γράφει ο Ισαΐας και τα Σεραφείμ εστέκονταν γύρω του. Γι' αυτήν δε πάλι λέγει ο Δαβίδ: «Παρέστη η βασίλισσα στα δεξιά σου». Βλέπετε την διαφορά της στάσεως. Από αυτήν μπορείτε να καταλάβετε και τη διαφορά της κατά την αξία τάξεως. Διότι τα Σεραφείμ ήσαν γύρω από το Θεό. Πλησίων δε στον ίδιο μόνο η βασίλισσα, η οποία θαυμάζεται και εγκομιάζεται από τον ίδιο του Θεό, που είναι σαν να την ανακηρύττει προς τις γύρω του δυνάμεις και να λέγει κατά τα λόγια του άσματος των ασμάτων: «Τι καλή η πλησίων! Είναι λαμπροτέρα του φωτός, ανθυρότερη από τους θείους παραδείσους, αρμονικότερη από όλον τον ορατό και αόρατο κόσμο. Είναι δε όχι μόνο πλησίων, αλλά τα δεξιά ευλόγος. Διότι όπου εκάθισε ο Χριστός στον ουρανό, δηλαδή στα δεξιά της μεγαλοσύνης, εκεί στέκεται και αυτή τώρα που ανέβηκε από τη γη στον ουρανό. Όχι μόνο διότι ποθεί και αντιποθείται περισσότερο από όλους και λόγω των φυσικών θεσμών άλλωστε, αλλά ότι είναι αληθινά θρόνος του. Όπου δε κάθεται ο βασιλεύς, εκεί στέκεται και ο θρόνος. Τούτον τον θρόνο έβλεπε και ο Ισαΐας στο μέσο εκείνο του χεροβικού χορού και τον χαρακτήριζε υψηλό και υπερυψωμένον, δηλώνοντας την υπέρβαση των ουρανίων δυνάμεων από τη Θεομήτωρα.

Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αείν και θυσιών ασθενών αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσαι της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε κυρίες της ασθενείας ημών ελέη και το όνομα τόσο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αείν και θυσιών ασθενών αμήν. Πάτερ ημών ο Άγιος ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ερθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, ως ημί σήμερον, και άφεσε ημί την επιλήματα ημών, ως και μη σαφήνω της επιλέτης ημών, και μη συνέχισε ημάς πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από το ψωμίου.
1: Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, νίκα τη βασιλεία και το βαρβάρο δρούμενο και το σών φυλάτων για του σταυρού σου πλήγμα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ο εξορθήσεων σταυρό εκουσίω τη επωνή μου σκηνή πολιτεία, του εκτριμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεό, έφεραν τη δυνάμω του πιστού βασίλη ημών, νίκα χορηγών αυτή κατά των πολεμίων, τη συμμαχία νέχτην τη συν όπλη μυρίνη αή των τρόπων, και νύν και αή και σώνα στον αιώνα μην, προστασία φοβερά και κατέσχη δεν υπαρήντη αυτή τη εκκλησία ημών. Πανίμη, Θεοτόκια. Στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε και έλευσε βασιλεύει και χωρί για αυτή ουρανό την νύχτα, διότι έτυχε στον Θεό μόνο λιγμένη.

Κύριε, το χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενέσυνή σου. Κύριε, το χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενέσυνή σου. Κύριε, τι πληθύνεις να τις κοντές με, πολύ πανίσθεται με. Πολύ λέγω στην ψυχή μου, ού και έρθει η σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σε δε Κύριε, αντιλήπτρο μου, δόξα μου και ψώνα την κεφαλή μου. Πονή μου προσκύρωνε και έκρασα και πήγω σε αίμα εξωγόρος Αγίου αυτού. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Που φοβηθείς όμως μοιριά το λαό, τον κύκλο συμπιθεμένων. Ανάστε Κύριε σώζον με Θεός μου. Ότι εσύ επάτεξες πάντες ο θρόντας μου ατέως, ο δόντας αμαρτωλών συνέδρυψης. Κύριο η σωτηρία και πτωλών σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξε με, με δε τη οργή σου καθεύσεις με. Ότι ευέλισον επάγησαν μου και υπεστήριξε με τη χείρα σου. Που και στην ίεση της αρκή μου, άπρος όπου της οργής σου. Που και στην ειρήνη της οστέης μου, άπρος όπου των μαρτυρών μου. Ότι ανομία μου υπερηρέν την κεφαλή μου, ως ή φορτή αβαρή ή βαρή της ανομέ. Προσώσαν και σάπησαν οι μορδοπές μου, άπρος όπου της αφροσύνης μου. Τελευώσα και κατεκάθινα ως τέλος, όλη την ημέρα σε τροπάζω παρεπόμενη. Και ψώμα πλήστηνα παιγμάτων, που και στην ίεση σαν της αρκή μου. Κακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα, ωριόμουν από τον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάζει επιθυμία μου και στον αγμό σου που σου καπευθύνει. Καρδία μου ταράγει, εγκατέλειπε με ισχύ μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και έστω το μου. Οι φίλοι μου και πλησίων μου ξενεδίες μου ήγησαν και έστησαν και έγιστά μου μακρόθεν έστησαν. Εξεργάζονται ως δότες της ψυχή μου και ως δότες αγακά μου, ελάλης και μακρότητας και δολαιότητας όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως ο κύκων και ως άλλος πενήγων το στόμα αυτού. Και γινόμενος σε άνθρωπος ο κακούων και διέχουν το στόμα και το λεγνούς. Ότι πισή Κύριε έλπισα, σύ εις ακούσι Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπαν μου τότε επιχαρώνσι με αυτοί μου και τους ελευθύνει πότες μου με έμεγα ρημόνισε μου. Και εγώ εισμάστηκες έτοιμος και λιγδόν μου ενωπιών μου αστήρια παντός. Ότι την ανομία μου αγγελώ και με ρημνίζω πέρα της αμαρτίας μου. Η δε εχθρή μου ζώος και κρατέοντα πέρα με και βρεθούν τις αμυσούδες με δίκους. Για τα βοηθότητες μου κακά αντί αγαθών, ενδιαβαλών, επί κατά δύο εγώ να καθοσύνουν. Μη καταλήφθεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστρέφω με. Πρόσχεσαι τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη καταλήφθεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστρέφω με. Πρόσχεσαι τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός ο Θεός μου, προσεώρθειες μου, δίψε σε ψυχή μου. Πως απλώς άρχισμα, γυρί μου και αφράντο την ανήκω. Ούτως εν το διώθεις, ότι δίνει την αμύη σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελός που περσβάς, τα χείλη μου επενέωσης. Ούτως ευλογήσω τη ζωή μου και το όνομα της ορωτάς κύρας μου. Ως εξθέωτος και ποιότητας αφιστή ψυχή μου, τα χείλια γαλιά σου νέα στο στόμα μου. Και ήμουν μονιμόν σε αυτής τροπνής μου, και δε σε όρθρες αμελέτων σε όλου. Και γεννήθης βοηθός μου, και τη σκέπτω πτερίγος αγαλιά σου. Κολλήθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβει το δεξιά σου. Αυτή η δυσμάτινη ζήτησαν την ψυχή μου, σε λεύτες το κατώτατο της γης. Παροδοθίζω της χείρας ροφέας, μερίδες ευρωπαίγων έσμου. Δε βασιλεύς, ευρωδίζεται από το Θεό, ευανεθίζεται πάσο μήνων αυτό, και διαφράγει στο όμο αλλά τον άκη. Και της όρθιζε μελέτων εσύ, ότι γίνει της βοηθός μου, και της σκέπτω πτερίγος αγαλιά σου. Κολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και αεί και ζώνα στον όνομα μην. Αλλούια, αλλούια, αλλούια δόξατος. Αλλούια, αλλούια, αλλούια δόξατος. Αλλούια, αλλούια, αλλούια δόξατος. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και αεί και ζώνα στον όνομα μην. Κύριε, ο Θεός σωτηρίας μου, οι μέρες εν και έκρασαν και νυχθήν αντίον σου. Σε αυτά των οποιών σου προσευχή μου, κλείνω το όρθιο στη δέησή μου. Του πλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγης. Σου λογίστη μετά του κατεβενό του βασιλά. Και γεννήκαινο σε άνθρωπο βοήθητο, σε νεκρή ελεύθερο. Ω ή τραυματία καθέβδεσαι εν τάφο, όνο γαμνίστησε και φτύχτη χειρό απόστηση. Έθεντο με λάκκο κατά τάφο, σκοτεινή και ισχυρά θανάτου. Επε με επεστηρίχθη τιμό, και πάντω που δεν ζούσε, επηρεάζει με λάκκο. Εμάκρα ζωή μου, ζωή μου, έθεντο με βδέλη μου ευθύ. Παρδόθηκε και ξεπορευόμενη, γι' αυτό με σταίνει σαν αποτυχία. Και έκραξα προς Κύριε όλη την ημέρα, διαπέτασε προς έντας Κύριε μου. Μη της νεκρής πήγης θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσου, τους μολογίζοντες. Μη διγίζεται έτσι το τάφο το έλογο σου, την αλήθειά σου είναι πολύ. Μη γνωστήσουν τους κόδια θαυμάσια σου, την δικαιοσύνη σου είναι γη πληρισμένη. Και εγώ προς Κύριε και έκρασα, και το πρωί προσευχή μου προφτάσεις. Γιατί Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου από μου. Το χώσεις με εγώ και εγκόψω γνωτητός.
Σωθεί δε ταπεινότητα και εξπορήθη. Επομένει ήλθαν οι οργέ σου, τα δεσμοί σου ξεταράξαν. Εκύκλωσα μου σίδρο και η μέρα περιέσχουνα. Εμάκρυνσα με μου φίλε των πλησίων και των γνωστών μου τελείω από αργέ. Κύριε, ο Θεό τη τηρία μου, η μέρα ζει και έκρασα και νυχτή είναι τίμη. Συλθέτω ο παιό μα ευχή μου, κλειντό στη δέση μου. Ευλόγη ψυχή μου το κύριο μου και πάντα τα εντό μου, το όνομα του Άγιο αυτό. Ευλόγη ψυχή μου το κύριο μου και με πειλανθάν πάστα το αποδώσει. Τον ευηλατεύοντα πάστα με μία, τον νόμο πάστα με όχι. Το λειτουργούμενο τη θωρά τη ζωή σου, το στεφανόντα σε ελέη και εκκρεμή. Τον ευλόντα να καθίσει την επιθυμία σου, αν και με στήσει σε νετρή νότα. Ποιον έλεγμα είναι ο κύριο και κρίμα πάση αντικομένη. Εγνώρισα το σε αυτό το Μωυσή, τη είσαι Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Μυθύρι μου και λίμων ο κύριο, μακρόθυμο ο πολέλο, που και στέλο το ρυθίζεται, ουδέ στον νόμο να μην είναι. Που κάθε ανομία σου μόνο επίση να μην. Ουδέ κάθε αμαρτία σου μόνο τα πέδια και μην. Ότι κατέβησε στον ουρανό από τη γη, σε κρατέωσε κύριο το όλο αυτού, επί του φοβάνου αυτών. Καθώ τον απέθανε να το λέω αποδεσμό, εμάκρυνα θυμώντα με μία σημαίνει. Καθώ η κτίρια πατριού, ο κτίριο κύριο, του φοβάνου αυτών, ότι αυτό είναι το πλάσμα μου, εμνήσα τη χούσα με. Άνθρωπο η χόρτο σε ημέρα αυτή, ο σιάντο το αγρότο εξαντήσει. Ότι πνεύμα δίλθει αυτό και θα υπάρξει, και το επιγνώσετε τον τόπο αυτού. Του δέλεω του κυρίου Πατεώνο και ω Θεώνο επί του φοβάμενου αυτών. Τη δικαιοσύνη αυτού επιήσεων, τη φυλάω στη θήκη αυτού. Και με μνημένη των τουρών αυτού του πίσω αυτά. Κύριε Σου τον ουρανό, ετοιμάσαι τον θρόνο αυτού. Και βασιλεύ του πάντων δεσπόζει. Ευρύδε τον κύριο πάντε σε άγγελε αυτού. Γιατί ισχύει, ποιότητα στο λόγο αυτού, το πώ εξφανίζει το λόγο αυτού. Ευρύδε τον κύριο πάσα δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού, η ποιότητα στο θέλημα αυτού. Ευρύδε τον κύριο πάντα τα έργα αυτού, με παντή τόπο τη πρωτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Με παντή τόπο τη πρωτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Κύριε, εισάκουσα τη φωναχή μου, ενώτησε δε εσύ με τη λυθία σου, εισάκουσα με την δικαιοσύνη σου. Μη σέλθεσε κρίσιμα του δούλου σου, ότι διοικηθεί την όπλα σου παζών. Κατεδίξουν ανθρώπου την ψυχή μου, καταπίνωσε μισή τη ζωή μου. Κάθισε με σκοτεινή ίσω νεκρού αιώνα και κερδίσε με το πνεύμα μου, είναι μια ταράκτη καρδιά μου. Εμνήσει την ώρα αρχαίων, εμελέτησε με πάση έργη σου, επίμεση την κυρώνα σου μελέτη. Δεν πέτασε προ τα σχήρα μου, ψυχή μου είναι δρόση. Και εκεί εισάγουσαν μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και με θύσουμε τι κατεβαίνουν στου λάκκου μου. Ακουστών πίσω με το πρωί το λαό σου ότι επισήλυσε. Γνώρισαν μου, κύριε, οθόν είναι η πορεύση, τι προσέρει την ψυχή μου. Εξαλώ μου τον εθρόν, κύριε Προσεγατεύθυν. Δίδαξό μου, του πίνει το θέλημά σου, ότι είσαι Θεό μου. Πνεύμα στο αγαθό μου, οδηγήσει με γη ευχή. Ένα και εντρώμα τόσο, κύριε ζήσει μου. Για τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψει ψυχή μου. Για το λέει σου ξοδρεύει ο Θεό μου. Πολύ σπάντα σου κρύβεται στην ψυχή μου, ότι εγώ το όλο σου είμαι. Σ' άκουσόν μου, κύριε δικαιοσύνη σου, και με σέλθεσαι κρίσιμα του δούλου σου. Σ' άκουσόν μου, κύριε δικαιοσύνη σου, και με σέλθεσαι κρίσιμα του δούλου σου. Πνεύμα στο αγαθό μου, οδηγήσει με γη ευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα του, και νυν και αεί και σώνα στον όνομα μην. Αλουί, αλουί, αλουί, αδόξητο. Αλουί, αλουί, αλουί, αδόξητο. Αλουί, αλουί, αλουί, αδόξητο. Του και σημώνει και αδόξητο.

σε Χριστώ διακονίας παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών ειρηναίου ήρωμον άφου και πάν σε Χριστώ ημών αδελφό.

Ισαρός, Κρυσμιάς ημών Θεότου, Αγία η Παρθένο Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων ημών εύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι και

Θεόφιλια υπερθένο Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων ημών εύσαντες, αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σου το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νίκαι.

0: Χριστός όπου σώσετε εκεί δικαίως και προστρέχει και ποια αλήθεια αυτή καταφύγει ως η Θεότο και σκέπουσα τα συχάσιμων.
1: Λέησον ο Θεός μου, ο Θεός και κατά το πλήθος των εκτριβών σου εξάλληψαν το ανάμειμά μου. Βιβλίων πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με ό,τι την ανομία μου ευαγγινώς και εκεί η αμαρτία μου ενωπιών με αισθήθεια παντός. Σημάνω ήμαρτον και το πονηράν ενωπιών σου επίησω πως όνει και θέσαι εμείς λόγοι σου που μικρές συνδοκρίνες θες. Εδώ γάρεν ενωμίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι σε με η μήτρη μου. Εδώ γάρα αλήθεια ανηγάπησα στα άτλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Αντιείς με εισόδου και καθαριστείς με, πλυνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακτείς με αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένο. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσαν εν εμία Θεός και πνεύμα έφτιασαν γέννησαν εν της αγάπης. Μια παρήψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μια αντανέλησα από μου. Απόδες με την αγαλίαση της σωτηρίας σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στηριξών μου. Διδάξω ανώμες τα σωδού σου και σε βίσε βίσε επιστρέψεις. Χρήσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάστη η γλώσσα με την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ήθελες αστησία να εδώ κάνω ολοκαυτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων καρδία στετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός ούτε εξουδενός. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ τότε ευδοκία στη Σία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.
2: Απόστολο του Χριστού πρέσβη περιμόν, υπέτοιμο λίθος σε ζωή η πέτρα ανέβησαν, ενώ οικοδομήσει τον εκκλησίαν αυτού Βαρθολομέ, Απόστολο Θεόπτα, όθεν σε γεραίρομεν, μακαρίζομεν. Απόστολο του Χριστού πρέσβη περιμόν, μεγάλος μειούσαν σε τα υπερνούν και διάνοιαν, σοφίαν ευράμενος την εν υπόστατον απεμόρανας, ελλήνων τη σοφίαν, σοφίσα στα πέρατα θείς διδάγμαση. Απόστολο του Χριστού πρέσβη περιμόν, νεκρός επιτίμης θαλασσοπόρος γεγέννησε, τις θείες προστάξεις καταπιθόμενος και ως ήλιος προσδύσιν εξ αιώας Απόστολε έφθασες καταφωτίζον αυτήν. Περαγία Θεοτόκη σώσουν ημάς, ο πλήρης και καίνεται ο προαιώνιος άρχεται εκόρης Θεόπαιδος αποπτυκτόμενος. Ον εκήρυξες εν δύο τες ουσίες, μη υποστάσεις δε θαυμακάριστε. Απόστολη του Χριστού πρέσβη περιμόν, ουκ εν σοφία μορενούσι αυτοί τους προσέχοντας, αλλά γνώση αληθή την αγνωσία μακάρια ψυχών απεδίωξας των προστρεχόντων σύ. Απόστολη Χριστού πρέσβη περιμόν, ηλωμανούσαν αθείας ακάνθες την έρουσα την άρουσαν, παγκληρίας των εθνών αδρεπάνη θεία εκάθυρας, γνώσεως τα σπέρματα καταβαλόμενος. Από δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, μίαν κηρύττων εν τρισί της προσώπης θεότητα, απεδίωξας αχλήν πολυθείας μακάρια, θείαν προς επίγνωσιν άγοντα πέρατα, και νύν και αεί και αιώνας των αιώνων αμήν, αγιωτέρα των αγγέλων και πάσης κτίσεως ανωτέραν ο εξού, σαρκή τεχθεί σε εργάστο, όθεσε ως δέσμεν πάντων γεραίρομεν.
0: Βουκ εν σοφία και δυνάμει και πλούτο καυχόμεθα αλενσίνη του Πατρός εν υποστάτω σοφία Χριστέ ουγ

σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εις η χάριτη. Της Παναγίας Αχράντου, περιευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθενομαρίας με τα πάντων Αγίων ημών εύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάντων.

ελθείς, Παναίδη με τίτε Παύλο σαφώς, την γη είναι φωτίσατε και το σκότος ελύσατε. Εν τη κριτών δε νη ζωής δίσας μακάριε,

Απόστολε του Χριστού πρέσβη περιμόν, ρίσεις πέρας ήλυφε προφητική, φως γάρις εθνών περιποίησιν, ο θεηγόρος επορεύθη μαθητής, καταφωτίζουν άπατα τα σηκουμένες πληρώματα. Απόστολε του Χριστού πρέσβη περιμόν, έγλυ φωτιζόμενος θεαρχική, θείαν καταμέθεξην δεύτερον, φως καθοράθης, λειτουργήσας προφανώς το διημάς παχύ τη σώματος φανέντι Απόστολε. Απόστολε του Χριστού πρέσβη περιμόν, την αδιαβάσιν αγιαστή θάλασσα λιθίνη εν Λάρνακη, ταύτη επέβης εξ αιώας προς δυσμάς τας θαυμαστάς σκηνής σου, ο Βαρθολομέ ποιούμενος. Περαγία Θεωτό και σώσον μας. Όσον ερμήνευθαν υπερβολή πλούτου ευσπλαχνίας κοίσασα, ανερμηνεύτος τους πτωχεύσας εμάς τη αμαρτία πάνανε θείς δωρές καταπλούτησον. Απόστολε του Χριστού πρέσβη περιμόν, νεμωμένη αίσθηση κακή αντιμιλγήν των εθρών μάρκα του ψυχάς, το νοστήμο άλατη των θείων λόγους, ιατρός ως άριστος, ως της χάρητος διάκονος. Απόστολε του Χριστού πρέσβη περιμόν, τες του Παύλου νεύσεση υπήκον ευμενός, συν αυτό την υπουρανών, διατρέχεις ψώμους θεοκήρυξ πανσεβάσμιο. Απόστολε του Χριστού πρέσβη περιμόν, ισουργών ομόθρων των λόγων του πατρί, εκδιδάσκων ία σοφός θεηγόρε, έψε στους ματαιόφρους των ειδόλων άπασαν την απάντην αποκρούσαστε. Περαγία Θεωτό και σώσον ημάς. Την αγνήν αγνεύω τιμήσω με την οή, καλονήν του Ιακώβ, και εν θέης πράξη καλλινόμενη ευσεβώς ημνήσωμεν ως μητέρα του θεημών. Απόστολε του Χριστού πρέσβη περιμόν, ακτής ηλίου του λάμψαντος το κόσμο διασώματος γέγονας της σελασφόρης σου δασκαλίας Απόστολε, αποδιώκουν νύχτα πλάνη πολύθεων. Απόστολε του Χριστού πρέσβη περιμόν, λαΐς Θεούτος σωτήριον ετράνουσα σαρκός ομοιώματι εμφανιζόμενον διαπολύν αγαθότα Βαρθολομέ κήρυξ εθνών Απόστολε. Απόστολε του Χριστού πρέσβη περιμόν, οδόν την θάλασσαν έσχικας και τρίβους εφηδάτων πεποίηκας, και ούκ εγνώση σου τούτης τα ίχνη εν πνεύματι ως ο Δαβίδ προέφη, μάκαρ Απόστολε, περαγία Θεωτό και σώσον ημάς. Ναός της δόξης γηγένησε και πύλη του φωτός χρημάτισας, όρος κατάσκιον, πατέρας προφήτες, αδόμενον, παρθενομήτρ κόρη θεοχαρίτωτε. Απόστολε του Χριστού πρέσβη περιμόν,

0: κατέψαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σιγαρίο βασιλεύση ειρήνη και σωτήρι των ψυχών ημών. Και εσύ τη δόξα να πέμπουμε το πατρί και το αγιό και το αγίο πνεύματι. Νίκαι αι και ίσου αιώνα στον αιώνα.
1: Όφη μέγα ήλιο στη οικουμένη φραγμάτων λάμψη και θαυμασίων φοβερών φωταγωγών τη τιμώντα σε Βαρθολομαίοι κυρίου Απόστολε. Του Παύλου δειχθεί συνόμιλο Απόστολε, συν τούτο ημίν των λόγων προκατήγγυλα τη εν Θεού χάριτο, μισθολέκτα τίτε μακάρια. Δια τούτο βόμενση, η παύση πρεσβεύων υπερπάντων ημών. Τον επηγή οφθέντα σωτήρα καταγγείλα εν κόσμο, τη αυτό αψευδού θεότητο εχρημάτισα φίλο οικείο και κληρονόμο. Όθεν πίστη προσπίπτων σε οικετεύω, όπω τε έσυ και εσύ παράσχει μη άφεση, διώκον την αχλιώδη τη ψυχή μου σκοτώμεναν ένδοξε. Το επαξίω συμνήσεσαι και βάνση απαύστο Απόστολε, μη παύση πρεσβεύων υπερπάντων ημών.
2: Παύση πρεσβεύων υπερπάντων ημών.
1: Η 25η του αυτού μηνός, μνήμη της επανόδου του Λειψάνου του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Βαρθολομαίου. Είναι τριγόμενα άφθονον πιστή χάριν Βαρθολομαίος ευρέθηκε κρυμμένος. Σον νέ κινικάδι Βαρθολομαίε εφεύρον πέμπτη. Η αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Αποστόλου Τίτου, επισκόπου Γορτίνης της Κατακρήτην, μαθητού του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Ή το παρημόν και τι το βραχή τίτλο, τούτου τελευταίν την εν ειρήνη φέρον, ουράνιον δάπεδον λάχε σικάδι τη τεν η πέμπτη. Αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Πατέρων ημών Μινά, Επιφανίου, Γεναδίου και Ιωάννου, Αρχιεπισκόπων Κωνσταντινούπολεως. Ο κόσμιος εκλέλειπε της Εκκλησίας, Μινάσγαρ εκλέλειπεν εκ των ενθάδε. Σπάσας τελευτής επιφάνειος μέθη, και τετραπής εις ύπνον ευθύς το κάρου. Επιφανία Γεναδίου ποιμέση Χριστού Ιωάννη τε ύμνον προσφέρω. Θες των Αγίων σου πρεσβείς ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν.
3: Απόστολοι του Χριστού πρέσβευε ημών, μοραθήσαν την κακή επαναήδη με την ανθρωπότητα νοστήμα άλατη, η άσου των λόγων σου και ψάλιν έπισας, περίμητα ο των πατέρων Κύριος και Θεός ευλογητός είναι. Απόστολοι του Χριστού πρέσβευε ημών, ουρανός ως υψηλότατος γενόμενος, δόξαν Θεού νοητός, υψηλωτάτη φωνή, κηρύττης ως ένθεος μάκαρ Απόστολος, όπου καυγάζομεν, ο των πατέρων Κύριος και Θεός ευλογητός είναι. Απόστολοι του Χριστού πρέσβευε ημών, υφαντών της Θείας Χάριτος ημάτων, μάκαρ ενέλησας, τους γυμνοθέντας το πριν, εκεία του όφης και ψάλιν έπισας, υπερήμνητε ο των πατέρων Κύριος και Θεός ευλογητός είναι. Περαγία Θεωτό και σώσον ημάς, προστασία σε και τείχους και αντίληψην καταπλουτίσατε θεογενή το ραγνή, η δούλη σου πάντε πίστη βόμενση, χέρε γέφυρα η προς Θεόν μετάγουσαν τους εγγύς ευλογημένη. Απόστολοι του Χριστού πρέσβη περιμόν, πρανήσιν υδρότων σου ευσβέστη, το πύρ της απάτης του αλότριον, νόση ευδιώχθησαν, δαίμονες κλάθησαν την προς Θεόν δεήσου, τίτε Απόστολε, Διός έως θεράποντα θείων του Παβασιλέως Χριστού ανεφημούμεν. Απόστολοι του Χριστού πρέσβη περιμόν, όλος το Θεό ιερωμένος και θείες εκλαγισμένος τίτε χάριση, λόγων σωτήριων πάση διατράνουσας, των αλογίας πάνσοφε, ημάς ρισάμε.

φίλων, φύσα παρήγμαση τίτε αξιάγαστε και αμαυρώσας ένσταση παρανομούν των εχθρών, το Κύριε νύτε βόας και πρυψού της πάντως σε όλες, παραγία Θεωτό και σώσον ημάς, προμφέα οι πάλες τρεφόμενοι τα νότα, παρθένε μνήμη, δίδωση λόγων ότι έτηκες, σάρκα παρικείμενων και εν δυσί της φύσης οι κατανοούμενων, όν τρέμουσι αγγέλων ετάξεις και δοξολογούσι ουρωτήσου σε όλες. Απόστολοι του Χριστού πρέσβη περιμόν, Άγιο την μνήμη σου σήμερα, των Αποστόλων χορός, μάρτυρες αγάλμη και των δικαίων πάντων τα πνεύματα. Η δε πιστή της ίμνησε καταγεραίρωμεν και βόμεν, πάσης ημάς θλίψου μαθά του Χριστού απολύτωσε. Απόστολοι του Χριστού πρέσβη περιμόν, το διασταυρού μακάριον ένδοξε τέλος τεξάμνος, σύμμορφος γέννηση των παθημάτων του δασκάλου σου και κοινωνός λαπρότητος και θείας δόξα ή συν αγγέλης τούτο παριστάμνος και αρή του φωτός αξιούμενος. Απόστολοι του Χριστού πρέσβη περιμόν. Φαΐς και εύσιμος μνήμη σου ημίν έλαμψε άπαντας φωτίζουσα Χριστού αυτό που θα βαρθολομένου σου φέ, ενή παρακαλούμεν σε μνήστη πάντων ημών εναντίας πας περιστάσεις ευχές σου ημάς κλητρούμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνες τον αιώνα μην, νέκρος ημός αρκός τα φρονήματα θεοκή του ραγνή, στήσον το παθόν ημών την καταιγίδα πάυσον το κλείδωνα, και λογισμής ο χείρος σου νυνθέης άχανε, τας καρδίας πίστης του τιμώνωσε, προστασία ημών ακατέσχυνται,

0: εξαπέστειλε καινούς την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρνα συγκρίτως των σεραφίμ την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν την όντως θεότοκον σε μεγαλύνομε.
1: Λόβε το Ισραήλ πεδός αυτού μνηστήν ελέους καθώς ελάλησε προς τους

παρέψαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σε ένωση πάση δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξα αναπέμπωση του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι,

αυτόν εν τη πάνω και χώρο, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνω. Νεκρός επί την βίος θαλασσοπόρος γεγέννησε, εξαιώ ασορμωμένος. Συν μάρτης υπάν σοφέ και προς δύσιν φθάνων, άδειτε πως φόρε της εκκλησίας του Χριστού, Βαρθολομέ Θεό μακάριστε, εν η αναπαυσάμενος, πάση το κόπον ανάπαυσης και δεινών απολύτρωσης, θαυμαστός εχρημάτισας.

πόρευσε. Ηλίο φωτίζονται τα εσκοτισμένα. Παύλο θειωτείται και συναυτόπασαν την γην. Της βαθυτά της νυχτός απίλαξας. Διώσε μακαρίζομενος ιεράρχην θεόληπτον. Ο

εγώ και ορθοδόξο χριστιανό του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας Φαντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Βάση Χριστό ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους και του Φιλοχρίστου ημών Στρατού του Κυρίου δεηθόμεν. Της Αγίας Μονής Ταύτης, Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρος και το πίστικο των εναυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Υπερ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της

σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε Θεός ημών του κράτους ανήκαστον και η δόξα κατάληπτος, ο τέλος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος, αυτός δέσποτα κατά την εσπλαχνία σου επίβλεψον εφημάσκεται των Άγιων Νίκων τούτων και πείσω με θυμών και τους ανευχομένων ημίρ πλούσια τα ελέη σου και τους ειδικούς σου. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νίκαι.

σαχράντου υπερευλογημένη σε δόξα τη σπίτι ημών Θεοτόκου και η Παρθενομαρία με τα πάντα των Αγίων γονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε Θεό, ημών σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξον τη θεϊκή σου δυνάμη και μην καταλήψει μας, ελπίζοντας επί σε, ότι σώ το κράτος και σου εις την υβασία.

0: στο χρόνο του περιπλογημένη σε δόξου τη φίλη ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία. Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κοινά ταύτα και συμφώνου ημί χαρισάμενο προσευχά, ο κηδησί και τρισί συμφωνούσιν επί το όνομα τη ούτε σε τη παρέχειν επαγγελάμενο, αυτό κινεί τον δούλου σου τα αιτήματα προσεφέρουν πλήρω των χορηγών ημίν εν το παρόντι αιώνι την επίγνωση τη αληθεία και εν το μέλλον τη ζωή αιώνιων χαριζόμενο. Ότι αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και εσύ την όξα αναπέμπουμε, το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα την οικαία ή και ίσου αιώνα των αιώνων.
1: Να πηγαίνει εξή.

Στο Τρισαγίο φωνή από τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και από τον Χεροβείμ δοξολογούμενος και ο βάση ποράνιο δυνάμεως προσκυνούμενος, ο εκτομιώντος εις το είναι παραγωγόντα σύμπαντα, ο κτίσας των άνθρωπων κατοικών ασύν και ομοίωσιν και πατήσω χαρίσματι κατά κοσμίσας, ο διδούσο τούτο σοφίαν και σύνησιν και μη παρόν αμαρτάνοντα λαθέμενος επισωτηρία μετάνιεν, ο καταξιώσι μας το ποινού και αναξίου ζούρου σου και εν τη ώρα τάμφη στην εκατενόπιον της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου και την οφειλωμένη σε προσκύνηση και δοξολογία προσάγει, αυτός δέσποτα πρόσεξε και εξώματο σημών των αμαρτωλών του Τρισάγιον ύμνων και επίσκεψε ημάς τη Χριστότητή σου συγχώρησον μη πάμπνη μέλη με εκούσιον δε και ακούσιον. Αγία σου ημών τα σπιχάς και τα σώματα και δώσει μη ανοσιώτη να πρέπει σε πάση σε μέρα τη ζωή ημών. Πρεσβείες Αγία στρατό και πάντων Αγίων των Απαιώνων σε βαρύσει σάντων. Διάγιος ή ο Θεός ημών και ζήτη δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το

των επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Παύλος κούλος Θεού, Απόστολος δε Ιησού Χριστού κατά πίστην εκλεκτών Θεού και επίγνωσιν αληθείας της κατευσέβειαν επελπίδη ζωής αιωνίου, είναι πυγγύλατο ο αψευδής Θεός προχρόνων αιωνίων. Εφανέρωσε δε καιρής ιδίης των λόγων αυτού εν κηρύγματι, ο επιστέφης

είναι τα λείποντα επιδιορθώσει και καταστήσεις κατά πόλην πρεσβυτέρους ως εγώ σοι διεταξάμιν, ταύτα λάλη και παρεκάλη και έλεγχε με τα πάσης επιταγής, μη δίσου περιφρονήτω. Υπομείνεις και αυτούς αρχές και εξουσίες υποτάσσεστε, πειθαρχήν προς πάνε έργων αγαθών ετοίμους είναι, μηδένα βλασφημία.

όταν πέψωαν απεμάν προς Αίη Δυχικών, σπούδασαν έλθειν προς Μεης Νικόπολην, εκείγαρ και έκρικα παραχημάσε, δυνάν των ομικών και απολός σπουδαίος πρόπεμψον, να μηδέν αυτής λύπη. Μαρθανέτωσαν δε και οι μέτεροι, καλών έργων προείσταστε, ίστασαν αγκαίας χρίας, ή να μείως ή μάκαρποι. Ασπάζονται σήμεδε μου πάντες, άσπασε τους

και Ανδρέαν και Φίλιππον και Βαρθολομαίον και Ματθαίον και Θωμάν και Ιάκωβον το του Αλφαίου και Θαδαίον και Σίμωνα τον Καναμίτην και Ιούδαν Ισκαριώτην, ως και παρέδοκεν αυτόν. Και έρχονται εις οίκον και συνέρχεται πάλιν όχλος, ώστε μη δίναστε αυτούς μήτε άρτων φαΐν, και ακούσαντες υπαρ' αυτού.

πάντες εξόρισης της ψυχής και εξόρισης διανοίας ημών υπομέλ. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθάς επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελέος σου, δεόμεθάς επάκουσον και ελέησον. Ετηρώμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Ετηρώμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμων των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών. Ετηρώμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ειρηναίου ιερομονάχου και Πάση Χριστό ημών αδελφότητος. Ετηρώμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών. Τον δούλο του Θεού πάνω των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πεντυπούντων και παρεπιδημούν των ιεράμων ητάφτη, των συνδρομητών αφιερωτών και προσκυνητών αυτή. Ετηρώμεθα υπέρ του Μακαρίου και ειδημοκτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκευμένων και παιδαχού ορθοδόξων. Ετηρώμεθα υπέρ του παροχωρούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσεύτων όλο τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού του επιδεχομένου του Παρασού Μέγα και πλούσιον έλεος. Ετηρώμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των ετης διακονίες όντων και πάντων διακονούντων και διακονισάντων ετη Αγία Μονή Ταύτη. Κύριε Θεός ημών την εκτενή ταύτη νοικεσία πρόσεξε παρά των σών δούλων και ελέησον ημάς κατ' το πλήθος του ελέος σου και τους εκτριμούς σου κατάψουν επί μας και πάντα των λαών σου των επεκδεχόμενων των παρασού πλούσιων έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

Ευχαριστούμε, Κύριε Θεός, σου δυνάμε το καταξιώσετε ημάς παραστήνε καινή του Αγίου σου θυσιαστηρίου και προσπεσή της εκτριμής σου υπέρ των εμετέρων αμαρτημάτων και των λόγων νοημάτων πρόσεξε ο Θεός συνδέησιν ημών πίσω ημάς αξίους γενέσε το προσφέρει συνδέησεις και κησίες και θυσίες εν εμάκτους και περπατώσου σου λαού σου και ικάνος σου ημάς ως έθρος στη διακονία σου τάμφθην με τη δυνάμει το πνεύμα τόσο του Αγίου καταγνώστος και προσκόπος εν καθαρό του μαρτύριου συνειδήσεως ημών επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο. Είναι εις ακόν ημών ήλιος ημιμής εν το πλήθη της αγαθότητος. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

πάλι και πολλά και εσύ προσκυπτωμέν. Και σου δεόμεθε καθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψει με τη δέηση ημών. Καθαρίσει μόνο τα ψυχά και τα σώματα, ο παντό μορισμό σαρκό και πνεύματο, και δώσει μην ανένοχο και κατάκριτο την παράση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεό και τη ελευχομένη ημί προκοπή βίου και πίστεω και συνέσεω πνευματική. Δώσε αυτή πάνω με τα φόβου και αγάπη λατρεύει εν ενόχο και κατακρίθο. Μετέχει τον Αγίου σου μυστηρίου και τη επουρανία σου βασιλεία αξιοθύνε. Όπω υπό το κράτο σου πάντοτε φυλατώμενη ή δόξα να αναπέμπουμε το πατρί και το αγιό και το αγίο.

0: ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφησον αμαρτιών και των πλημμυρημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα.

Θεός ο Παντοκράτορος, μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσου, ως παρατροπή καλωμένος εν όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών τη δέησιν και προσάγει το Αγίου σου θυσιαστηρίο, και κάνωσον ημάς προς εν εγγύνση δώρετε και θυσίας πνευματικάς υπέρ των μετέρων αμαρτημάτων και των τολόγων νοημάτων, και καταξίωσον ημάς σε αυρήν χάρη ενώπιόν σου, το γενέστηση ευφρόζητον τη θυσία ημών και επισκενώσον το πνεύμα της χαριτός των αγαπητών εφημάς, και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και πάντα το λαό σου.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Ογενή, τον Εκτοπατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Πώς εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Ον δι' ημάς τους ανθρώπους και δι' ετοιμή μετέρα σωτηρίαν κατερχόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσοντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί ποντίου πλάτου και παθούντα και τα πέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών Πατρός και επάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνες όντας και νεκρούς που της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Σύμπατρι και Υιός εμπροσκυνόμενον και συνδοξαζόμενον το λαρίσαν δια των βρεχτών, σμιαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση των αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και

εσύ ευχαριστήν σε προσκυνήν. Εν πατή το όπο της δεσποτείας σου σίγαρη Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείωνος άφθοσον. Σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ των μειώντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέσσας πάλι και ο καπέστης πάντα ποιόνεως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και τη βασιλεία σου ευχαρίστου ημέρουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενής σου Υιό και το Πνεύμα της σου το Αγίο, υπέρ πάντων ανίσμεν και αιωνοκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας τάφης είναι εκ των χειρών ημών δέξτε κατεξίου σας και της ευχαριστήκασης χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χειρουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρσια πτερωτά.

0: Κύριε Μακαρίων δυνάμεων, δέσποτε φιλάνθρωπε, βοώμαι και λέγομαι Άγιος ή και Πανάγιος, Συ και μονογενής ο Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιον, Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα Σου, ως τον κόσμο Σου ούτου συγάπη σας, ως τον Υιό Σου τον μονογενή δούνε, ή να πάσο πιστεύον εις Αυτόν μη απόλυτα ελέγχει ζωήν αιώνιον. Ως ελθόν και πάσαν την υπηρημών οικονομία πληρώσαν στη νυχτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δε Αυτόν παρεδίδω περί σου κόσμου ζωής. Προβόν άρτωνε της Αγίας αυτού και αχράντης και ομή της χερσίνη ευχαριστή σας και ευλογή σας. Αγιά σας, πλάσας, έδωκε της Αγίας αυτού μαθητές και αποστόλης ηχών. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα το υπερημών κλώμενον, εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Ομοίως και το ποτήρι μετά το διπνίσε λέγον,

Σωτηρίου Τάφου Συλλογής και Πάμε των Υπερημών και Γεννημένων του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρων Αστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλι παρουσίας.

Τέτοι προσφέρομεσαι τη λογική τάφη και ανέμα των λατρείων και παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και κετεύουμε. Κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιο εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Και ποιήσον τον μένο άρτον τούτον, τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέν το ποτηρίο τούτον, τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα τη σου το Αγίου. Αμήν, αμήν, αμήν. Ώστε γενέστη τη μεταλαμβάνου είναι η συνήψη ψυχή, η άφηση των αμαρτιών, η κοινωνία του Αγίου σου πνεύματο, τη βασιλεία σου ουρανών πλήρμα, τη Φαρισία την προσεμή, κρίμα, αγίη κατάκριμα. Έτσι προσφέρω μέσα τη λογική τάφη λατρεία, την τέταρτη ενεπίση αναπαυσταμένο προπατώρο, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, μολυβητών, εγκρατευτών και παντό πνεύματο δικαίου, ενεπίση και τελειωμένων. Δεν ξέρω.

ευχαρίστησε την κύριε σε άσπονη στάτηση την υπερηγούμενη. Και πάση γονεί πόλεω και χώρα και τον πίστη κοντά εν αυτέ, μνήστε την κύριε, πλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνώντων, εχμαλώντων και τσουδρία αυτών. Μνήστε την κύριε των καρφουρούντων, καλλιεργούντων εν τη Αγία σου Εκκλησία και μεμνημένων των πενήτων. Και οι πάντε είμαστε ελέη σου εξαπόστημων. Και δώσει μήνεν εν ιστόματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνή. Το πάντημα και μεγαλοπρεπέ ονομάζω του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματο.

στην ημάς αποφάσει στην ύψος οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρη τη. Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον παρά το Κυρίο ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά το Κυρίο ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημμυρημάτων ημών παρά το Κυρίο ετησόμεθα. Με καλά και συμφέροντα

0: Χριστού ετησόμεθα. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετησόμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συ παρακατετεθέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε. Και παρακαλούμε σε και δεόμεθα και οικετεύουμε. Καταξίωσον ημάς με τα λαβήν των επορανίου σου και φρικτών μυστηρίων ταύτισης ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρούσιν ειδότους εις άφηση αμαρτιών εις συγχώρηση πλημμυρημάτων, εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίας εις βασιλείας ουρανών πληρονομία εις παρησία του προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρήτως των μάλ επικαλείστεσαι των επουράνιων Θεών Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, στον ουρανό και πτη γης. Τον άρτον ημών των επίους σου, δώσ' μη σήμερα και άφεση μην το οφλήματο ημών, ως και ημί σαφή εμέ της οφλέτης ημών, και μη εις την έγκαιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρό.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

πιστεύω ότι το αυτό εσύ το άγαρο μου σώσου και το αυτό εσύ το τίμιο νέο σου δέω με όνους ελέησόν με και συγχωρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα ακούσια τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσαν ο κατακρίτους με τα σχήν των αχράτων της μυσηρίων εις άφεση να μαρτιώνει και η ζωή να όνει να μείνει. Ιδού βαδίζω προσίαν κοινωνία να πλασφυγέ με φυλέξη με την ετουσία. Και τη γάρη πάρχισον αξίως πλέον αλλούν κάθε να τυπάσει με κυλίδους. Του δείπνου του μυστικού σήμερα ονιέθερου και να ονώνε παράλαβε. Μου μίγα τη εχθρή του μυστήρων είπε ο φίλο μα εδώ σου καθάβερο Ιούδα. Άλλο ο λυσί ομολογό εμεί στην κύρινη βασιλεία σου. Θεωργώνε με φρίξουν άνθρωποι βλέπουν. Άνθραξη γάρη στήτσον αξίως φλέγουν. Θεού το σώμα και θεοί με και τρέφει, θεοί το πνεύμα τα δίνουν τρέφει ξένος. Έθλιξε σπόθη με Χριστέ και λύσου στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάβλεξε με πυρία ύλο της αμαρτίας μου και εμπλησίνε της εσύ τρυφής καταξίζουν, είναι το ζύος χειρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν της λαμπρότης μου Αγίων σου πώς είσαι ρεύσε ο ανάξιος, εάν γαρτολμήσου στην εισελθύνη σου με φόνο, ο χειτών με ελέγχει τη δικές του γάμου και δέσμησε κουβαλούμε από τον αγγέλα. Καθάρισον Κύριε το ρίγον της ψυχής μου και σώσον μας φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου. Μη εις κρίμα μη γέννητο το Άγια Ταύτα διότι τα ανάξιον είναι μου. Αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αρρωγόνα της μελούς ζωής και βασιλείας. Εμείτε το προσκολάσατε Θεό αφανεστή. Τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα σου τελείως μου. Του δείπνου σου μυστικού σήμερον Ιε Θεού και νονών παράλλον. Που μη γάρε της εχθρής σου μυστήριον ήγο. Ο φίλοι μας ειδός καθάπερο Ιούδας. Όλος ο λυσής ομολογός εμείς την Κύριε.

και μου το θυμό σου ελέγξεις με, δε τη οργή σου παιδεύσεις με, έως πότε ψυχή μου επιμένεις στη στέμναση, έως τίνος λαμβάνεις μετανοίας υπερθέσει, λάβε κατά νου την κρίση τη μέλουσαν και βόησον Χριστό το Θεό καδιόγνωστα ημαρτων.

δυστυχώς σου πιάνει το πλήθος των θυμών σου εξάρρυψαν τον όνειμά μου. Επιπλέον με από τις νομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόμαι. Ό,τι την νομία μου εγωγενώ σου και η αμαρτία μου οποιών μου στη διαπαντό σου. Σύμμονο ήμαρτον και το πόνιρο να πιάνω σε πίσω, όπως αν δικαιωθείς τις λόγεις σου και νικήσεις τα γνωστέ σου. Η δούγαν νομίες σου αλήθιν και να αμαρτίες πίσω σε μια ηλίκη μου. Η δούγαν αλήθιν εγκάπησε στα άδρα τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντιείς με ισόγω και καθαριστήσω με πνίζω και επιχειώ να ευχαριστήσω με. Ακουτιείς με αγαλία σου και ευρωσύνη. Αγαλιά σου διαστέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψε το προσωπό σου των αμαρτιών μου και πάσας της ανομίας μου εξάλλωσε. Καρδία μου καθαρά κτίσω με μία Θεός και πνεύμα ευθύ συγκίνησε τις εγκάτες μου. Μία απορρίψεις με από την προσώπο σου είναι στο Άγιο μία την ελευσέπε μου. Απόδοσε την αγαλία σου της τελείου σου και πνεύμα την κεμανικό στη λεξό να με διδάξω. Αν όμως θα σου δώσω και ας ειδήσει επιστρέψου σου. Καλήσε με εξαμάτων ο Θεός, συντηρίας μου καλλιάς τη γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου, κύριε τα χείλη μου ανοίξεις. Και το στόμα μου να λέει σου ότι η θέληση σου ασθεσύ να το κάνω. Όλο καυτό μου το οίκαι ευδοκίσεις, της Υιό το Θεό πνεύμα συνδεδεμένο καρδία. Συντεθειμένη και ταπεινωμένη ο Θεός και ξέρω σου. Αγάθουν κυρία διευδοκία στο Σιόν και οικοδομηθεί το. Τα τείχη του Σαρήν, τότε ευδοκεί στη Σία δικαιοσύνη συνεχώ άγγελο αυτόματα. Ο δε ανίσου τη αστυλιό σου μόσχο. Θαυμαστό σε δόξα ποιόν τέγατα σύ, ο Θεό ο άβυσο γεραιό σα. Και άρμα τα καλύψα και λαών δικαιό σα. Διασώ σα, άδοντα ή ω ατρωτή ημών Θεό. Δόξα σύ, ο Θεό ημών δόξα σου. Εαυτού θερμό αδελφή κλάψουμε όλη τη ψυχή εκεί ανάψουμε τι πράξει ω περφυδρά λαμπάδα, όπω δύο νυμφώνω στίχομαι εκεί. Δόξα σου, Θεό, σου μου δόξα σου. Με τα γνώση όλη ψυχή έσω στο επάλεμα να σύσει εγώ ει γαρμέσων δεσμών κατηλημένο προ μόνο το δεσπότη, ούτου ζήλω ψυχή και σώζει ευχηρό. Άγιε του Θεού, πρεσβεύσατε οι παιδί μου. Οφθαλμών πυρώσει χειρών στέρηση, γλώσσε από πίν ποδών διαφαιρέσει, μυρών και βραχιών ανυπίνακαν οι θεία θεοφόροι, ευχαριστούνται εσύ σου Χριστό. Άγιε του Θεού, πρεσβεύσατε οι παιδί μου. Η ιατρή ομόφθη, η μήνυ μάρτυρε πάση τη πιστή. Η θήκη των λειψάνων εξή αντλούμενο των ψυχών και σωμάτων. Κατά χρέωση μα γέρονται σε ή. Υπεραγία Θεότα και σώσον μα. Αθανασία μάνα Χριστών φέρουσα. Στάμνη λογική πικρία ψυχοφόρων. Παθούν εκλήτω έμε. Παρθένε Παναγία όπω πίστε δοξολογό σε ευσεβό. Απόστολοι του Χριστού πρέσβευε υπερημών. Υπέρ τη μολύθων σε ζωή η πέτρα ανέδειξε. Ενώ εδομήσατε την εκκλησία αυτού, Βαρθολομαίε Απόστολε Θεόπτα, όθε συγκεραίρομαι και μακαρίζομαι. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών. Μεγάλος μειώσεσαι τα υπερνών και διάνοια σοφία ευράμενος. Την ερυπόστατον απεμόρανας Ελλήνων την σοφία. Σοφίσε στα πέρατα στη διδάγμαση. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών. Νεκρός επιτύμβιος, θαλασσοπόρος γηγένησε, τις θείες προστάξασε καταπιθόμενος και ο σύνδιος προστήσει εξαιώος, Απόστολε έφτασας κατεβοδίζον αυτή. Υπεραγία Θεότα και σώσον ημάς, ο πλήρης και κένοντε, ο προαιώνιος άρχεται, εκόριστε όπεδος αποτυκτόμενος, ο νεκήρυξας εν δύο της ουσίας, μία υποστάση δε δύο μακάριστα. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών. Παντί εις χαρίσμας η καταπλουτής εσαχάρισε του Πνεύματος κήρυκα θείων Απόστολων εις τα πέρατα κηρύττοντα εκπέμπει του λόγου της άρκωσιν τίτε αείδημε. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών. Αυγήν θείας χάριτος εις δεδεγμένος εξίσταψας ο σύλλιος πάνσοφου τες εντοσχότη ψυχές σας εφώτισας εξέρων αμαρτίας δουλείας λυτρούμενος πλάνης μαγάλου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Υπάρχουν ανάπλεος των χαρισμάτων του Πνεύματος, ο Παύλος ο Πάνσοπος, σε προχειρίζεται και διάκονον και θείων υποφύτην και πίστεως κήρυκα τίτε θεσπέσιο και νίκαια ή και εις τους αιώνας του άλλου να μην. Λυτρούμενος έλαψε σου εκμηδίως ο Κύριος, του κόσμου τα πέρα τα πλάνες θεών εφαιών οικέτευε και πάντοτε δυσόπης ο θύνε τους πίστησε όλοι γεραίροντας. Ου και σοφία και δύναμη και πλούτο καυχόμεθα, αλένσιτη του Πατρού.

0: νύχθης μέγας ήλιος θυμπλωμένη, διδαγμάτων λάμψες και θαυμασίων φοβερών, φωταγωγών του στιγμώντασε, Βαρθολομαία Κυρίου, Απόστολε.
1: Η κάθοδος των σών Παναγία τους άνων υπόθεσης ημίνε ότις φεδροτάτης ανέφημε και γονέ του Κυρίου Απόστολε ειν γενέροντες εσαι δοφρόνος τιμόμεν σε τον

συμπόρευθης, Παναήθη με τίτε Παύλο σοφός, την γίνε φωτίσατε και το σφότος ελύσατε. Εντικριτών δεν ίσον εις δίσας μακάριε, δια θανάτου πάσημα δίτους κατέλειπες. Θείας ως ακτίνας τους ως φόνους και λόγους, η φόνε λαμπόμενη ευσεβώς εγελέρωμεν και συμφώνος όμεση. Πρέσβευε Χριστό το Θεό των δεσμάτων αφεσιδών.

απειφώνων άρμα λυπνή απολύφωτε. Χαίρε Θεοτό και δωδεκάτη και πόλη και πύλη χρυσήλατε και παστάς αγλαόμορφε, αγλαόχρυσε τράπεζα. Θεοκόσμητο σκήνομα, χαίρε ένδοξε νύμφη, ηλίος θάλακτε. Χαίρε μόνη ψυχή.

0: Ευχηθεί συνόμιλος Απόστολε, συντού το ημίν των λόγων το κατήγγυλα στη Θεού χάριτος, μισθολέκτα τίτε μακάρια, δια τούτο βόμεν συνή παύση πρεσβεύων υπερ ημών, υπερ πάντων ημών.
1: Η παύση πρεσβεύων υπερ πάντων ημών.
0: Τον επηγής οφθέντα σωτήρα καταγγείλα στον κόσμο της αυτού αψευδούς θεότητος, εχρημάτισας φίλος, οικείος και πληρονόμος. Όθεν πίστη προσκύπτων σε οικετεύω, όπως θεσέσαι και εσύ εσπαράσχεις μη άφεση, διώκον την αχλειώδη της ψυχής μου σκοτώμεναν ένδοξα, το επαξίωση μνήσεσαι και βοάνση απάστος Απόστολε, μη πάυση πρεσβεύων υπερ πάντων ημών.
1: Μη πάυση πρεσβεύων υπερ πάντων ημών.
0: Και 25η του αυτού μηνός λύνει ανάμνησης της επανόδου του λειψάνου του Αγίου εν δόξου Αποστόλου Βαρθολομαίου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Αποστόλου Τίτου, επισκόπου Γορτίνης της Κατακρήτη, μαθητού του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Πατέρων ημών Μινά, Επιφανίου Γεναδίου και Ιωάννου, Αρχιεπισκόπων Κωνσταντινούπολεως. Και στον Αγίος Πρεσβείος ο Θεός ελέησον ημάς, αμήν.

0: καταστήσας εν ουρανίστα
1: μαθήσας
0: αγγέλων και αρχαγγέλων
1: εξήρθε εν
0: Χριστός ίσον συμφίσον προϋπονήσον των Αγίων Αγίων
1: και εις τα θέλατα
0: συνειδητοπούντα και συνειδητοπούντα.

ανήμας απαλλά τους αευχαρίστως δόμεν, δόξα τω σε

Σε δω.

Ευχαριστούμεν Συ Κύριε ο Θεός των δυνάμεων το καταξιώς αντί ημάς, παραστήνε και νύν το Αγίο Σου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της εκτιρμήσου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών. Ποιήσον ημάς αξίους γενέστε του προσφέρειν Συ δεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού Σου και ικάνωσον ημάς ους έθνη στην διακονίαν Σου ταύτην εν τη δυνάμει του Πνεύματός Σου του Αγίου ακαταγνώστος και απροσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο ή να εισακούον ημών ήλαιος ημίν ήης εν το πλήθη της εις αγαθότητα.

Θεσσαλονίκης. Συ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δω εις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του Αγίου σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθήνα.

Σε ελληνικέ δίκτυε, η κοινωνική συμβασιλεύτη

Κύριε Θεός, ημών δεσπόζης.

στον αίμα αυτού αφιένα και νέο μέσου μη αποστρέψεις. Το πρόσωπό σου απαιμού μη δεν αποδοκιμάσεις μη εκπαίδων σου αλλαξίω σου προς ευθύνης. Υπεμού του αμαρτωλού και αλλαξίου πόνου σου τα δόλατα αυτά. Σιγαριό προσφέρω και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος. Χριστέ ο Θεός ημών και ζήτη.

Σ' ένα θεόν πατέρα από το κράτουμα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών και πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα από πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγέρετο, τον διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και εισαγωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών εκ Ποντίου Πιλάτου και τα και παθόντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς σου και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός σου. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρινεζόντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού και στο τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών. Το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύμπατρι και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξεζόμενον, το λαλήσαν δια των προκριτών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άδωσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή μου.

σώσον. Συ και ομολογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, συ εκ του μη όντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι και ούκ απέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν συ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα σου το Αγίο υπέρ πάντων ονείσμεν και ονούκ ίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων ευχαριστούμεν συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια.

Άγιος και Πανάγιος, Άγιος και Πανάγιος, Άγιος και Πανάγιος, Άγιος και Πανάγιος, Άγιος και Πανάγιος, Άγιος και Πανάγιος, Άγιος και Πανάγιος, Άγιος και Πανάγιος, Άγιος και Πανάγιος, Άγιος και Πανάγιος, Άγιος και Πανάγιος, Άγιος και Πανάγιος, Άγιος και Πανάγιος, Άγιος και Πανάγιος, Άγιος και Πανάγιος, Άγιος και Πανάγιος, Άγιος και Πανάγιος, Άγιος και Πανάγιος, Άγιος και Πανάγιος, Άγιος και Πανάγιος, Άγιος και Πανάγιος, Άγιος και Πανάγιος, Άγιος και Πανάγιος, Άγιος και Πανάγιος, Άγιος και Πανάγιος, Άγιος και Πανάγιος, Άγιος και Πανάγιος,

και πάντων των υπερημών και γεννημένων του σταυρού, του τάφου, της τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και εν δόξου πάλιν παρουσίας.

της λήψης ψυχής, της άφεσης αμαρτιών, της κοινωνίαν του Αγίου Σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα, έτι προσφερομένση την λογικήν ταύτην λατρεία, υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τετελειωμένων. Δόξα σε Θεός, δόξα σε Θεός.

σου εκκλησίες και με πνημένων των πενήντων και επιπάντες είμαστε εμείς σου.

Την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμενσε και δεόμεθα και οικετεύουμε. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.

εις ουρανείς, αγιαστήτω το όνομά σου, έλθω το βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, σου μουρνώνω και επ' της γης. Τον άτομον των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών και μη συνεκίσει μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πανηγόρο. Ότι σου έστεινε

ελέφα όρατε, ότι αμετρήτω σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσα και το πλήθη του ελαίου σου εξού κόντων ει το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτό δέσποτα, ουρανόθεν έπειδε επί του υποκυκλικότα ητα σε αυτόν κεφαλά. Μου γαρέκλυναν σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό, σύον δέσποτα τα προκείμενα πάσινη μην ει αγαθών εξομάλισον κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν τη πλέουση σύμβλεψον. Τη οδηπορούση συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξαγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της βασιλείας σου και ελθέης του αγιάσει εμάς ο άνωτο πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον την κρατεά σου χειρή μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό ο Θεός ημάστε Θεός ημάστε ο Θεός ημάστε. Υψώσου σε ο Θεός, ο Βασιλεύς.

Μίστητη μου Άγιε Δημοσίου, μίστητη μου Δέσποτα,

Σταυρό σου, Χριστέ μου, σκυλούμε και την Αγία σου Ανάσταση.

άφησαν αμαρτιών και ζωήν την αιώνιο. Λουθιώντας το μαγιμόν ενέσο και σου, Κύριε, όπως ημνήσαμε τη δόξα σου, δείξου εσύ μας, με τα σχήν των ακράντων σου,

ευχαριστούμεν σε δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας. Φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές και ηκεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

οικονομίων σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρισε τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών το στρατό και παντή το λαό σου.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ραδιοφωνικό συναξάρι. Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει.

25 του μηνός Αυγούστου, αγαπητοί ακροατές, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Τίτου, Επισκόπου Γορτίνης, που βρίσκεται στην Κρήτη, μαθητού του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη της Επανόδου του Λειψάνου του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Βαρθολομαίου, τη μνήμη των Αγίων Πατέρων Μινά, Επιφανίου, Γεναδίου και Ιωάννου Αρχιεπισκόπων Κωνσταντινούπολεως.

για το γεγονός της επανόδου του Λειψάνου του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Βαρθολομαίου, ο συναξαριστής αναφέρει. Ο Άγιος Απόστολος Βαρθολομαίος, αφού κήρυξε στους ανθρώπους σε διάφορους τόπους το όνομα του Κυρίου, έφτασε τελικά στη Μεγάλη Αρμενία, όπου και τελειώθη με σταυρικό θάνατο. Οι πιστοί δε που βρέθηκαν τότε στον τόπο του μαρτυρίου του, πήραν το λείψανό του και το έθεσαν μέσα σε μία λίθινη λάρνακα, την οποία εναπέθεσαν στην Αλβανούπολη. Από τη λάρνακα εκείνη πήγαζαν συνεχώς οι άσεις. Για το λόγο αυτό προσέτερχαν στο τίμιο λείψανο οι λαοί και απαλλάσσονταν από τα πάθη και τις ασθένειες που τους βασάνιζαν. Βλέποντας λοιπόν αυτά, οι υπηρέτες του διαβόλου λυσομανούσαν εναντίον της λάρνακας εκείνης. Έτσι κάποτε σκέφτηκαν και πήραν την απόφαση να την εξαφανίσουν μαζί με το περιεχόμενο τίμιο λείψανο του Αποστόλου. Και πράγματι, τη μετέφεραν στην παραλία και την έριξαν στη θάλασσα. Μαζί δε με τη λάρνακα αυτή, έριξαν στη θάλασσα και τις λάρνακες τεσσάρων Αγίων Μαρτύρων, του Αγίου Παπιανού, του Αγίου Λουκιανού, του Αγίου Γρηγορίου και του Αγίου Ακακίου. Και όλο τούτο έγινε κατά θεία οικονομία, προκειμένου να αγιαστεί τόσο μεγάλη θάλασσα, την οποία διαπέρασαν τα τίμια λείψανα, να ευλογηθούν και οι τόποι στους οποίους η Θεία Χάρη τα διαμήρασε, και να θαυμαστωθεί και ο Θεός για τις προστασίες που παρέχει στους Αγίους Του, όπως είναι γραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη. Το τίμιο λοιπόν λείψανο του Αποστόλου Βαρθολομαίου, αφού διήλθε τους μεγάλους κόλπους του Ευξήνου Πόντου και τα στενά βάθη του Ελισπόντου, έφτασε στο Αιγαίο και από εκεί στο Αδριατικό Πέλαγος. Εν συνεχεία, αφού άφησε στα αριστερά την περήφανη και μέγιστη νήσο Σικελία, προσορμήστηκε στην νήσο Λιπάρα, ακολουθούμενο και από τα ευρισκόμενα στις άλλες λάρνακες ιερά λείψανα των Καλλινίκων Μαρτύρων Παπιανού, Λουκιανού, Γρηγορίου και Ακακίου. «Πόσο θαυμαστά είναι τα έργα σου, Κύριε, και ποιος λόγος είναι αρκετός να υμνήσει επαξίως τα θαυμάσια σου». Αυτοί οι τέσσερι καλλινοί και μάρτυρες, αφού συνόδευσαν τον Άγιο Απόστολο Βαρθολομαίο μέχρι τον τόπο εκείνο, τιμώντας τον τρόπο την Άος Βασιλέα, πήγε καθένας όπου ευδόκησε η Θεία Πρόνοια. Συγκεκριμένα, ο Παπιανός πήγε στην πόλη Άμυλα της Σικελίας, ο Λουκιανός στη Μεσίνη της ίδιας νήσου, ο Γρηγόριος στην πόλη Κολίνη της Καλαβρίας και ο Ακάκιος στην πόλη την ονομαζομένη Ασκάλος. Τότε λοιπόν αποκάλυψε την ύπαρξη του λειψάνου του και ο Απόστολος Βαρθολομαίος στον επίσκοπο της Λιπάρας Αγάθωνα. Αμέσως αυτός έσπευσε στην παραλία και μόλις είδε την τεράστια και θαυμαστή λάρνακα που περιείχε το τίμιο λείψανο του Αποστόλου, πλημμύρισε η ψυχή του από θάμβος και ανεβόησε. «Από πού, Λιπάρα, έφτασε σε σε αυτός ο νεκτίμητος, πλούτος και θησαυρός?» Πάρα πολύ πράγματι μεγαλύνθηκες και δοξάστηκες. «Καλώς ήρθες, Απόστολε του Κυρίου». Αυτά και άλλα πολλά λόγια είπε ο επίσκοπος, εγκομιάζοντας τον Άγιο Απόστολο και τη Λιπάρα την νήσο, και τελείωσε έτσι την ομιλία του. Επειδή δε η Θεία Λάρνακα έπρεπε να εναποτεθεί σε τόπο επίσημο, στον οποίο πρόκειτο να ανεγερθεί ιερός ναός, προς δόξαν του Πανεφήμου Αποστόλου προστάχθηκαν μερικοί χριστιανοί να τη σύρουν. Εκείνοι όμως, παρά την προσπάθειά τους, δεν κατόρθωσαν να τη μετακινήσουν το παραμικρό. Τότε ο μακαριστός επίσκοπος Αγάθων, κατά θεία αποκάλυψη, έφερε δύο δαμάλες, τις οποίες έζεψε και με λεπτά σκοινιά προσέδεσε στο ζυγό την παμεγέθη εκείνη λάρνακα. Με τον τρόπο λοιπόν αυτό και με τη δύναμη του ιερού λειψάνου που βρισκόταν μέσα σε αυτήν, την έσυρε εκεί που ήταν το θέλημα του Αγίου Αποστόλου. Και τότε ένα θαύμα μέγιστο ακολούθησε τα άλλα θαύματα, τα οποία σε πολλούς αμύητους στα θαύματα του Θεού φαίνονται ίσως απίστευτα. Το θαύμα αυτό είναι το εξής. Ένα νησάκι, ονομαζόμενο στα λατινικά Βουλκάνος και στα ελληνικά Πυρπνών, είχε μία πηγή που έβγαζε νύχτα μέρα πολύ θερμό νερό και προκαλούσε ζημιές στην νήσο Λιπάρα, η οποία βρισκόταν πολύ κοντά. Κατά την ώρα λοιπόν που σειρώταν από τις δαμάλες η λάρνακα με το τίμιο λείψανο του Αποστόλου Βαρθολομαίου, το νησάκι
αμέσως απομακρύνθηκε δια θείας δυνάμεως 7 στάδια από την ίσο Λιπάρα, σαν να ήταν ρεύμα ποταμού, και διακηρύττει μέχρι σήμερα το θαύμα που έγινε. 7 στάδια είναι περίπου 1295 μέτρα. Ω των υπερφυσικών τερατουργημάτων, πότε ακούστηκαν τέτοια πράγματα σε όλη την Ιφίλιο? Όταν δε ο επίσκοπος ανοίγειρε και περικαλεί ναό προς τιμήν του Αποστόλου, εναπέθεσε εκεί ως πολύτιμο θησαυρό το σεβάσμιο λείψανο μαζί με τη Λάρνακα. Αφού πέρασαν έτσι πολλά χρόνια κατά τους τελευταίους καιρούς και συγκεκριμένα κατά τις μέρες του αυτοκράτορα Θεοφύλου, το φρούριο στο οποίο βρισκόταν ο ναός, στον οποίο ήταν αποτεθειμένο το τίμιο λείψανο του Αποστόλου Βαρθολομαίου, κατελήθηκε από τους Αγαρινούς και όλη η νήσος Λιπάρα έμεινε ακατοίκητη. Τα θαύματα όμως του ιερού Λιψάνου τα είχε πληροφορηθεί ο διοικητής της πόλεως Μπενεβέντου. Έτσι λοιπόν αυτός κινήθηκε από πίστη προς τον Απόστολο και προσκάλεσε κάποιους ναυτικούς από την πόλη των Αμαλφινών, και αφού τους υποσχέθηκε ότι θα τους δώσει αρκετά χρήματα, τους παρακάλεσε να πάνε να του φέρουν το τίμιο εκείνο Λιψάνο. Αυτό και έγινε. Ευρισκόμενος ο διοικητής σε μεγάλη απόσταση από τη θάλασσα, υποκίνησε τον επίσκοπο του τόπου και πολλούς άλλους κληρικούς, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος του λαού, και βγήκαν να προϋπαντήσουν το Άγιο Λείψανο του Αποστόλου. Αφού το προϋπάντησαν, το μετέφεραν με ξεχωριστές τιμές και ευλάβεια στην πόλη Μπενεβέντο και το εναπέθεσαν σε σπουδαίο και σεβάσμιο τόπο. Εκεί το τίμιο λείψανο του Αγίου και Μεγάλου Αποστόλου Βαρθολομαίου επιτελεί καθημερινά θαύματα και ιάσεις. Για τον Άγιο Απόστολο Τίτο, συναξαριστής αναφέρει: «Ο μακαριστός Απόστολος Τίτος καταγόταν από το γένος του βασιλιά Μίνωα, όπως λέγει ο Ζηνάς ο νομικός, ο οποίος συνέγραψε το βίο του Αποστόλου και για τον οποίο κάνει λόγο ο Απόστολος Παύλος. Ο μακαριστός Τίτος, κατά την αρχή της ζωής του, έδειξε πολύ ενδιαφέρον για τη σπουδή της παιδείας που θαύμαζαν οι Έλληνες. Μόλις όμως έφτασε στην ηλικία των 20 ετών, άκουσε άνωθεν θεία φωνή που του έλεγε: «Τίτε, πρέπει να φύγεις από εδώ και να σώσεις την ψυχή σου. Η παιδεία αυτή

Συνέβη δε τότε ο Ανθίπατος της Κρήτης, ο οποίος ήταν και θείος του Αγίου Τίτου, να ακούσει για τη σωτήρια γέννηση του Δεσπότη Χριστού και για τα θαύματα που εκείνος επιτελούσε στα Ιεροσόλυμα και σε άλλους τόπους. Έτσι λοιπόν, αφού συμβουλεύτηκε τους ανώτερους αξιωματούχους της Κρήτης, έστειλε στα Ιεροσόλυμα τον Τίτο επειδή ήταν ικανός να παρουσιάσει επακριβώς όσα θα άκουγε και θα αντιλαμβανόταν εκεί. Μόλις δε ο Τίτος έφτασε στα Ιεροσόλυμα, αφού είδε τον Κύριο και τον προσκύνησε, παρέμεινε εκεί και έγινε θεατής των θαυμάτων του. Αλλά είδε ακόμη και τα σωτήρια πάθη του Κυρίου, την ταφή και την Ανάσταση, τη Θεία Ανάληψη και την κάθοδο και επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στους Αγίους Αποστόλους. Ύστερα λοιπόν από όσα είδε, ο Τίτος πίστευσε στον Ιησού Χριστό και συναριθμήθηκε στους 120 πιστούς που βρίσκονταν στο Υπερό και έλαβαν το Άγιο Πνεύμα κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, καθώς και στους 3.000 που πίστευσαν στον Κύριο μετά από το πρώτο κήρυγμα του κορυφαίου Αποστόλου Πέτρου. Έπειτα χειροτονήθηκε επίσκοπος και απεστάλλει μαζί με τον Απόστολο Παύλο στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Τίτος μαζί με τον Απόστολο Παύλο κήρυξε το Λόγο του Θεού στην Αντιόχεια, τη Συρία, τη Σελεύκεια, τη Σαλαμίνα, την Πάφο της Κύπρου. Από εκεί πήγε και κήρυξε στην Πέργη, της Παμφιλίας, στην Αντιόχεια της Πισιδίας και στο Εικόνιο της Λυκαωνίας, στον οίκο του Ονησιφόρου. Ακολούθως πήγε στα Λύστρα και τη Δέρβη της Λυκαωνίας, κηρύττοντας παντού με τον Απόστολο Παύλο το Ευαγγέλιο του Χριστού. Κατά το δεύτερο έτος της διακυβερνήσεως της Κρήτης από τον Ρουστίλο γαμπρό του Τίτου, ο Παύλος και ο Τίτος πήγαν εκεί και έκτισαν εκκλησία. Κατόπιν έφυγαν από την Κρήτη και πήγαν στην Ασία και μετά στη Ρώμη. Στην πόλη αυτή ο Τίτος έμεινε μέχρι της θανατώσεως του Παύλου από τον Έρωνα. Μετά το μαρτυρικό θάνατο του Αποστόλου Παύλου, ο Απόστολος Τίτος επέστρεψε στην Κρήτη και εκεί, αφού χειροτώνησε επισκόπους και πρεσβυτέρους και διέπρεψε σε αυτήν αποστολικός, ανεπέαυθη εν Κυρίω. Έζησε δε ο θείος Τίτος 94 χρόνια και αναλυτικά όταν πήγε από την Κρήτη στα Ιεροσόλυμα ήταν 20 ετών. Μέχρι την ανάληψη του Κυρίου πέρασε ένα έτος. Παρέμεινε ακόμη στα Ιεροσόλυμα άλλα 10 έτη. Χειροτονηθείς κατόπιν επίσκοπος από τους κορυφαίους Αποστόλους του Χριστού, κήρυξε το Ευαγγέλιο επί 18 έτη. Κήρυξε δε στα νησιά επί 6 έτη και στην πατρίδα του την Κρήτη επί 39 έτη. Όλα αυτά αθροιζόμενα δίνουν τον αριθμό 94. Πρεσβείες των Αγίων σου, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

Ραδιοφωνικό συναξάρι. Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει.

Πνευματικές παρενέσεις των γερόντων της Όπτινα. Θεία Λειτουργία. Άνευ της ορατής Αγίας Εκκλησίας δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν και τα Άγια του Χριστού μυστήρια, χωρίς τα οποία ο άνθρωπος αδυνατεί να κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Η εκκλησιαστική προσευχή έχει τόση δύναμη και σημασία, ώστε και μόνο το Κύριε ελέησον στην Εκκλησία υπερβαίνει όλες τις πνευματικές ασκήσεις στο κελί. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες, παριστάμενοι στον Ιερό Ναό, φαντάζονταν ότι παρίστανται στους ουρανούς ενώπιον του θρόνου του Θεού. Όσιος Αντώνιος. Τι ωραίο να βρίσκεται κάποιος στο ναό, να ακούει τις ιερές προσευχές, τις ψαλμωδίες και τους ψαλμούς. Τι βάθος κρύβεται στους ψαλμούς και τις άλλες ιερές ρήσεις. Βέβαια, παρακολουθώντας τον αναγνώστη, δεν μπορεί κανείς να σκεφτεί τα πάντα, αλλά ακόμα και ένα νόημα να αποτυπωθεί στο μυαλό του, και τούτο καλό είναι. Όσιος Νίκων. Αμαρτία να περνά κανείς τον καιρό του εναπραξία. Αμαρτία είναι να χάνει κανείς την εκκλησιαστική λειτουργία και να αμελεί τον κανόνα της εργασίας. Όσιος Αμβρόσιος. Πρέπει να πηγαίνουμε στον όρθρο, επειδή κατά την ώρα της λειτουργίας προσφέρεται υπερημών ανέμακτη θυσία στο Θεό, ενώ όταν εμείς πηγαίνουμε στον όρθρο, προσφέρουμε τον ίδιο μας τον εαυτό θυσία στο Θεό, θυσιάζουμε προς χάριν του την προσωπική μας ηρεμία. Όσιος Μωυσής. Θεία Πρόνοια. Η πίστη δεν συνίσταται μόνο στο να πιστεύουμε στην ύπαρξη του Θεού, αλλά και στην πάνσοφη Θεία Πρόνοιά Του, η οποία καθοδηγεί τα πλάσματά Του και τα πάντα εποφελώς ρυθμίζει. Ούχ ημών εστιγνώνε χρόνους ή καιρούς. Και τα όρια της ζωής του καθενός μας προσδιορίστηκαν προτού εμείς υπάρξουμε και εν στρουθείον ου πεσίτε επί την γη άνευ του Πατρός ημών και θρίξε εκ της κεφαλής ημών ου μην απόλυτε. Ο Θεός φροντίζει και προνοεί για λογαριασμό μας πολύ περισσότερο από ότι εμείς οι ίδιοι. Ρυθμίζει τη σωτηρία μας, εν τούτης δεν επιθυμεί να την αναζητούμε στις γήινες χαρές, αλλά στις θλίψεις, στις στενοχώριες και στις ασθένειες. Μήπως οι πατέρες και οι μητέρες μας εισήλθαν ανέτος στη Βασιλεία των Ουρανών, μήπως δεν την απέκτησαν δια της στενής και θλιβερής οδού. Θλίβονταν, αλλά δεν γόγγιζαν και δεν λιποψυχούσαν. Και τούτο ήταν η χαρά τους στις μεγάλες σωματικές και πνευματικές τους στενοχώριες, για τις οποίες, ακριβώς επειδή τις υπέμειναν με τέλεια ταπεινοφροσύνη, έλαβαν και την τέλεια γαλήνη και δι την πνευματική δωρεά. Θαυμαστά τα έργα του Θεού και απρόσιτα στο δικό μας σκοτισμένο νου. Αλλά ας μάθουμε κατά το δυνατόν από την Αγία Γραφή και από γεγονότα τα οποία έχουμε δει με τα μάτια μας ότι ο Θεός στέλνει αρρώστιες, θλίψεις, στερήσεις, λοιμούς, πολέμους, εξεγέρσεις, είτε τιμωρώντας μας για τις αμαρτίες μας, είτε προειδοποιώντας μας να μην υποπέσουμε σε αυτές, και δι' αυτόν δοκιμάζει την πίστη μας. Και έτσι οφείλουμε να σεβόμαστε την πάνσοφη πρόνοιά Του και να Τον ευγνωμονούμε για όλο το άφατο έλεος Του προς ημάς. Πώς θα γνωρίζαμε τον εαυτό μας αν ποτέ κανείς δεν μας προσέβαλε? Πώς θα αποκτούσαμε υπομονή και πώς θα επιδεικνύαμε ταπεινοφροσύνη? Όλα αυτά συμβαίνουν χάρη στη Θεία Πρόνοια. Με την πάνσοφη επίβλεψή της όμως, επιτρέπεται να συμβούν στον καθένα γεγονότα τα οποία δοκιμάζουν την προαίρεση και την υπομονή του, ικανά να τον κάνουν να σαστήσει και να διστάσει, ώστε να κατανοήσει την αδυναμία του και να επιδείξει ταπεινοφροσύνη ή να αποκτήσει τις αρετές της υπομονής και της αγάπης. Το νόημα και το όφελος αυτού που ζούμε, στις περισσότερες περιπτώσεις, γίνεται αντιληπτό αργότερα. Δεν γνωρίζουμε τις βουλές του Κυρίου. Εκείνος πράττει τα πάντα προς όφελός μας. Εμείς είμαστε προσκολλημένοι στα επίγεια αγαθά, ενώ εκείνος θέλει να μας δωρήσει τη μέλουσα ευδαιμονία με επίγειες σύντομες ασθένειες. Όσιος Μακάριος.

Οφείλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι η Θεία Πρόνοια πάντα σκέπτεται για λογαριασμό μας και ρυθμίζει τα πάντα προς όφελός μας, ακόμα και μέσω γεγονότων τα οποία μπορεί να έρχονται σε αντίθεση με τα συμφέροντά μας. Όσιος λέων. Ο Θεός τα πάντα κατά το έλεος και τη μεγάλη σοφία του ρυθμίζει, ώστε να επωφελούμαστε και να νουθετούμαστε ψυχικά. Απλώς εμείς, λόγω της αδυναμίας μας και του εθισμού μας τον φόβο, δεν το καταλαβαίνουμε καλά σαν να είμαστε παιδιά. Όσιος Νίκων. Δεν υπάρχουν ελλείψεις στην καθοδήγηση προς την αρετή και την ευλάβεια. Αρκεί να δείχνουμε ζήλο σε αυτή και να μην καθυστερούμε, μιμούμενη την οκνηρία του πονηρού δούλου. Εν τούτης, τα πάντα μας οδηγούν στο καλό. Για τους αγαπώντες τον Θεό, όλα συνεργούν επ' αγαθό. Όσιος Μωυσής. Όπως η απέραντη προνοιά του απλώνεται στον κόσμο ολόκληρο, κατά τον ίδιο τρόπο καλύπτει και τον καθένα από μας. Όσιος Μακάριος. Θεία Χάρης. Η Θεία Χάρης δεν οδηγεί ποτέ κανέναν στην απόγνωση, αλλά διδάσκει τη δωρεά της συγκίνησης, τη χαρά, τη μεγάλη υπομονή και την ειρήνη της ψυχής. Όσιος Λέων. Το θέλημα του Θεού. Μην ανησυχείς ιδιαίτερα για την πορεία της ζωής σου. Να έχεις μόνο την ακράδαντη επιθυμία της σωτηρίας και αναθέτοντας τα πάντα στον Θεό, περίμενε τη βοήθειά Του έως ότου έρθει η ώρα. Όσιος Αμβρόσιος. Αν αφαιθείς ολοκληρωτικά στο θέλημα του Θεού, τότε όλα θα πάνε καλά και κάθε τι δυσάρεστο θα το αποδεχθείς ως οφειλόμενο. Ό,τι δεν πραγματοποιείται οδηγεί στη σωτηρία των ψυχών μας και ταυτόχρονα αποκαλύπτεται πανσοφία και βάθος. Είδαμε δε ότι της αγαπώσει των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθόν. Όσιος Νίκων. Στον κόσμο αυτό τίποτα δεν είναι μόνιμο. Κοίτα το δρόμο. Το πρωί είχε βροχή, το μεσημέρι λιακάδα και το βράδυ πάλι κρύο. Πότε αέρας, πότε ησυχία, πότε καταιγίδα, πότε καύσωνας. Έτσι και στη ζωή μας. Πρέπει πάντα να είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε το θέλημα του Θεού, είτε αυτό μας αρέσει, είτε όχι. Όσιος Ανατόλιος. Μπορούν να υπάρξουν και τέτοιες περιπτώσεις. Δεν επιτρέπεται να ακολουθήσεις το θέλημά σου και δεν έχεις ποιον να ρωτήσεις. Πώς να φερθείς λοιπόν? Πρέπει να σκεφτείς πώς συμπεριφέρθηκε ο Θεός μέσα στην πραότητά Του. Οι εντολές του Θεού αποτέλεσαν και αποτελούν πάντα το θεμέλιο της ζωής. Παραδοθείτε στο θέλημα του Θεού. Προτού κάνεις οτιδήποτε, προσευχή σου και σκέψου αν αυτό είναι φρόνιμο και θα ευχαριστήσει το Θεό. Για όποιον ακολουθεί το θέλημα του Θεού, εκεί δεν υπάρχουν αξεπέραστα εμπόδια. Η ειλικρινής επιθυμία να υπηρετεί κάποιος το Θεό και να παραδίδει ολοκληρωτικά τον εαυτό του, τα πάντα και τους πάντες στο θέλημα του Θεού, το πανάγαθο και τέλειο, φέρνουν στην καρδιά την ειρήνη του Θεού. Ακόμα και όταν κάποιος υφίσταται διάφορες ψυχικές θλίψεις, τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές. Προσευχή σου στο Θεό να φύγει μακριά σου η συμφορά και ταυτόχρονα απαρνήσου τη θέλησή σου ως θέληση αμαρτωλή, θέληση τυφλή. Παράδοσε τον εαυτό σου ψυχήτε και σώματι. Παράδοσε ό,τι σου συμβαίνει, το παρόν και το μέλλον. Παράδοσε όσους έχει στην καρδιά σου, τους οικείους σου στο θέλημα του Θεού, το Πανάγιο και Πάνσοφο. Δόξα το Θεό για όλα, δόξα το Θεό. Εμπρός σε αυτά τα θαυματουργά άγια λόγια υποχωρούν οι ζωφερές σκέψεις τα βάρη. Στην ψυχή του ανθρώπου έρχονται ειρήνη, παρηγορία, χαρά. Γεννηθείτε το θέλημά σου Κύριε. Δόξα το Θεό για όλα. Όσιος Νίκων. Οδήγησε καταρχήν τον εαυτόν σου στην οδό της σωτηρίας μέσω της προσευχής και τότε θα γίνεις χριστιανή. Το ταπεινόφρον σιωπηλό παράδειγμα που θα ελκύσει και άλλους στην οδό αυτή. Όσιος Ανατόλιος. Προσευχή σου σαν παιδί, με απλοϊκή καρδιά για όλες σου τις ανάγκες και τις θλίψεις. Και παράδοσε τον εαυτό σου στο θέλημα του Θεού, επειδή ο Κύριος οικοδομεί τη σωτηρία μας. Πρέπει να προσευχόμαστε, ο Θεός θα μας υποδείξει την οδό. Εμείς θα προσευχόμαστε στο Θεό και Αυτός θα μας σώσει και θα μας βοηθήσει σε όλες μας τις συμφορές και τις ανάγκες. Άλλο καταφύγιο και ελπίδα δεν βλέπω. Σφαλεροί οι υπολογισμοί και οι ματαιότητες των ανθρώπων. Και όταν πρέπει να υπομείνεις κάτι δύσκολο και εσύ ξέρεις ότι αυτό δεν εξαρτάται από τη θέλησή σου, τότε νιώθεις και ηθική ανακούφιση και ψυχική γαλήνη. Γεννηθείτε το θέλημα του Θεού και δεν θα ντροπιάσει ο Θεός την πίστη μας και την αφοσίωση στο θέλημά Του. Η μοναδική ελπίδα μας είναι στο Θεό.
ιδού το σταθερό θεμέλιο. Όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία. Είσαι σε πλήρη άγνοια για το πού βρίσκεται το καλύτερο, πού το χειρότερο και τι σε περιμένει. Γεννηθείτο το θέλημα του Θεού. Δικό μας έργο είναι να διαφυλάξουμε εντός μας την πίστη και να απέχουμε από κάθε αμαρτία, όλα δε τα υπόλοιπα να τα αναθέσουμε στο Θεό. Όσιος Νίκων. Ακούσατε πνευματικές παρενέσεις των γερόντων της Όπτινα από το βιβλίο «Όπου Θεός γαλήνει».

σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

στίχοι 22 έως 25. Το μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας. Και ενώ αυτοί έτρωγον, επήρε ο Ιησούς άρτον, και αφού ευχαρίστησε τον επουράνιον πατέρα, τον έκοψε εις τεμάχια και έδωκεν εις αυτούς και είπε: «Πάγετε, αυτό που σας δίδω είναι το σώμα μου». Και αφού επήρε το ποτήριον ευχαρίστησε και έδωκεν εις αυτούς και έπιον από αυτό όλοι. Και είπεν εις αυτούς: «Τούτο που πίνετε είναι το αίμα μου, με το οποίον επικυρούται η νέα διαθήκη και το οποίον χύνεται προς σωτηρίαν πολλών. Αληθινά σας λέγω ότι δεν θα πιω πλέον από το πρωιόν και γέννημα της αμπέλου μέχρι της ημέρας εκείνης, όταν εφρενόμενος θα το πίνω καινούριον και πολύ πιο χαρμόσυνον εις την Βασιλείαν του Θεού». Ο μυστικός ούτως δείπνος δηλαδή είναι πρόγευμα της τελείας κοινωνίας και ενώσεώς μας, που θα πραγματοποιηθεί ένα τελευταίο χαρά εις την ουράνιον Βασιλείαν του Θεού. Στίχοι 26 έως 31. Ο Κύριος και οι μαθηταί εις το όρος των ελαιών. Προλέγει τον διασκορπισμόν των και την άρνηση του Πέτρου. Και αφού έψαλαν ύμνον, ευγήκαν εις το όρος των ελαιών. Και λέει τους ο Ιησούς ότι όταν τονιστείτε εις την πίστη σας προς εμέ κατά την νύχταν ταύτην, διότι έχει γραφεί από τον προφήτην Ζαχαρίαν: «Θα επιτρέψω εγώ, Θεός και Πατήρ, να χτυπηθεί και θανατωθεί ο ποιμήν, ήτι ο Χριστός, και θα διασκορπιστούν τα πρόβατα του κοπαδιού, του τέστηνοι μαθητέ του. Όταν όμως αναστηθώ, θα σας προλάβω εις την Γαλιλαίαν, όπου θα υπάγω πρωτύτερα από σας και θα σας περιμένω». Αλλά ο Πέτρος του είπε: «Και αν όλοι κλονιστούν εις την προσεπίστην, εγώ όμως δεν θα σκανδαλιστώ». Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: «Αληθινά σου λέγω ότι εσύ που τώρα λέγεις αυτά, σήμερον κατά τη νύχταν αυτήν, προτού να λαλήσει δύο φοράς ο πετεινός, θα με απαρνηθείς τρεις φοράς». Αυτός δε επέμενε πολύ περισσότερον και έλεγεν: «Εάν χρειαστεί να αποθάνω κι εγώ μαζί σου, κατ' ουδέν αν λόγω θα σε αρνηθώ». Τα ίδια δε έλεγαν και όλοι οι μαθητές. Στίχη 32 έως 42. Η αγωνία της Γεθσημανή. Και έρχονται εις κάποιο περιφραγμένον αγρόκτημα που λέγεται Γεθσημανή και λέγει στους μαθητάς του: «Καθίσατε εδώ έως ότου προσευχηθώ». Και πέρασε τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και τον Ιωάννη και ήρχισε να καταλαμβάνεται από μεγάλην λύπη και έκπληξη για το σκληρόν πάθημα που του ετοίμαζαν με πρωτοφανές μίσος αυτοί τους οποίους αυτός τόσον ηγάπησε, και να αισθάνεται βάρος μεγάλο η καρδία του. Και λέγει σε αυτούς: «Είναι καταλυπημένη η ψυχή μου
μέχρι σημείου να κινδυνεύω να αποθάνω. Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε. Και αφού επροχώρησε εν ολίγον, έπεσε με το πρόσωπον κατά γης και προσήφχε του. Εάν είναι δυνατόν, χωρίς να ματαιωθεί το περισσοτηρίας των ανθρώπων σχέδιων του Θεού, να περάσει μακράν από αυτόν η ώρα των παθών και του θανάτου. Και έλεγεν, «Αβά, πατέρα μου, όλα σου είναι δυνατά. Απομάκρυνε από εμέ το ποτήριον αυτό του μαρτυρικού θανάτου. Αλλά όχι εκείνο που θέλω εγώ, αλλά εκείνο που θέλεις εσύ. Αυτό να γίνει». Και έρχεται και τους ευρίσκει να κοιμώνται και λέγει στον Πέτρον, «Σίμων, σύ που προλίγου έδιδες εις εμέ τόσες υποσχέσεις, κοιμάσαι. Δεν μπορέσατε ούτε μίαν ώρα να μείνετε άγρυπνοι. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε, για να μην καταληφθείτε και κυριευθείτε από πειρασμόν που θα κλονίσει την πίστη σας. Το μεν βάρος της ψυχής σας είναι πρόθυμο να υπακούει στο καθήκον. Το σαρκικόν φρόνημα όμως, κάθε ανθρωπίνη φύση αδύνατον και παρασύρει τον άνθρωπον, παρά την αγαθήν διάθεσή του εις το κακόν. Και πάλιν, αφού έφυγε από αυτούς, προσευχήθηκε, είπε τον αυτόν λόγον. Και αφού επέστρεψε, τους ήβρε πάλιν να κοιμώνται, διότι τα μάτια τους ήσαν βαριά από τον νησταγμόν και δεν ήξευραν τι να του αποκριθούν. Και έρχεται δια τρίτην φοράν και τους λέγει, «Περίεργον, ύστερα από αυτά που σας είπα, κοιμάστε ακόμη και αναπάβεστε? Αρκεί πλέον ο ύπνος. Ήλθεν η ώρα. Ιδού παραδίδεται ο Υιός του ανθρώπου εις τα σχήρας των αμαρτωλών. Σηκωθείτε, αγαπημένοι προς συνάντησήν τον. Ιδού, επλησίασεν αυτός που με παραδίδει στους σταυρωτάς μου.

Στίχοι 43 έως 52. Η προδοσία του Ιούδα και η σύλληψη του Ιησού. Και αμέσως, ενώ ο Ιησούς ομίλει ακόμη, ήλθε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, που ήτο ένας από τους 12, και μαζί με αυτόν ήλθε όχλος πολλής με μαχαίρας και με ρόπαλα από τους αρχιερείς και γραμματείς και τους πρόεστους. Είχε δώσει δε αυτός που τον παρέδιδε εις τους εχθρούς του συμφωνημένων σημείων εις αυτούς λέγον: «Εκείνον που θα φιλήσω, αυτός είναι ο Ιησούς. Συλλάβετε τον και μεταφέρετε τον με ασφάλειαν». Και αφού ήλθεν εκεί ο Ιούδας, αμέσως πλησίασε και είπε: «Χαίρε διδάσκαλε», και με υποκρισίαν τον εφίλησε θερμά.

είδε, έβαλαν επάνω του χέρι και τον συνέλαβαν. Ένας δε κάποιος από αυτούς που παρέστεκαν, άρχισε την μάχεραν, εκτύπησε τον δούλον του αρχιερέως και του έκοψε το αυτί. Και ο Ιησούς έλαβε τον λόγον και τους είπε: «Σαν και το περιληστού ευγήκατε με μαχαίρας και με ρόπαλα να με πιάσετε. Κάθε ημέρα ήμην κοντά σας και δίδασκον μέσα εις το ιερόν και δεν με πιάσατε. Αλλά όλα αυτά έγιναν για να πληρωθούν και επαληθευτούνε προφητικέ γραφέ, οι οποίε προλέγουν ότι θα με μεταχειρίζεστε σαν κακοποιόν». Και οι μαθητές του τον αφήκαν και έφυγαν όλοι.

και κάποιος νέος ακολούθησε αυτόν γυμνός, τυλιγμένος με μία συνδόνα. Και τον έπιασαν οι εκ του αποσπάσματος νεότεροι. Εκείνος όμως αφήκε τη συνδόνα εις τα σχήρας των και έφυγεν από αυτούς γυμνός. Έτσι ούτε αυτός έμεινε με τον Ιησού. Στίχοι 53-65. Ο Ιησούς ενώπιον του συνεδρίου κατά δίκη εις θάνατον. Και έφεραν τον Ιησού προς τον αρχιερέα και μαζεύτησαν για να συνεδριάσουν με αυτόν όλοι οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς. Και ο Πέτρος ακολούθησεν αυτόν από μακράν, έως ότου εμβήκε μέσα εις την εσωτερική αυλήν του αρχιερέως. Και κάθε με τους υπηρέτας και θερμένε το πλησίον εις το φως που έριπτεν η φωτιά, ώστε φαίνεται καλά εις όλους που εκάθυντο εκεί. Οι δε αρχιερείς και όλων των συνέδριων εζήτουν μαρτυρίαν ενοχοποιητικήν κατά του Ιησού για να τον θανατώσουν και δεν έβρισκον. Δεν έβρισκον δε ενοχοποιητικήν μαρτυρίαν, διότι πολλοί μεν κατέθεταν ψέματα εναντίον του, αλλά μαρτυρία δεν ήσαν σύμφωνοι μεταξύ των. Και μερικοί εσηκώθησαν και ψευδομαρτυρούσαν εναντίον του και έλεγαν ότι εμείς τον ακούσαμε με τα αυτιά μας να λέγει ότι εγώ θα γκρεμίσω τον ναό αυτόν που είναι κτισμένος από χέρια ανθρώπινα και μέσα εις τρεις ημέρας θα οικοδομήσω άλλων ναών που δεν γίνεται από χέρια ανθρώπινα. Αλλά και έτσι που κατέθεταν δεν ήταν σύμφωνος η μαρτυρία των. Και αφού εσηκώθη ο αρχιερεύσης στο μέσον, ρώτησε τον Ιησούν και είπε «Δεν αποκρίνεσαι τίποτε, τι σε κατηγορούν αυτοί?» Αυτός δε σιώπα και δεν απήντησε τίποτε. Πάλιν ο αρχιερεύς τον ρώτα και είπε εις αυτόν «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός εκείνου που μόνος πρέπει λατρευτικός να ευλογείται και να υμνείται?» Ο δε Ιησούς είπε «Εγώ είμαι και θα είδετε τον Υιόν του ανθρώπου τον Μεσσίαν να κάθεται στα δεξιά του παντοδυνάμου Θεού και να έρχεται επάνω εις τα σύννεφα του ουρανού». Ο δε αρχιερεύς με υποκριτικών και επιδεικτικών αποτροπιασμών για την φρικτήν βλασφημία έσχισε τα ρούχα του σύμφωνα με την συνήθεια που επεκράτη μεταξύ των Ιουδαίων και είπε «Τι μας χρειάζονται πλέον μάρτυρες? Ακούσατε καθαρά ώστε να μην σας μένει καμία αμφιβολία την βλασφημία που εξεστόμησε. Τι γνώμη έχετε?» Αυτοί δε όλοι απεφάνθησαν κατά αυτού ότι το ένοχος βλασφημίας που τιμωρείται με θάνατον. Και έρχισαν μερικοί να τον φτύνουν και να του σκεπάσουν το πρόσωπό του για να μην βλέπει και να τον κολαφίζουν και να του λέγουν «Προφήτευσέ μας, ποιος σε χτύπησε?» Και οι υπηρέτε τον εκτυπούσαν με ραπίσματα. Στίχοι 66-72. Η άρνηση του Πέτρου. Και ενώ το κάτω εις την αυλήν, ήλθε μία από τα υπηρετρίας του αρχιερέως. Και όταν είδε τον Πέτρο να ζεσταίνεται, αφού τον εκείταξε προσεκτικά, είπε
και εσύ ήσουν με τον Ιησούν των Ναζαρινών. Αυτός όμως ειρνήθηκε και είπε, δεν ξέρω, ούτε καταλαβαίνω τι λέγεις εσύ. Και βγήκε έξω εις το προάβλιον και ελάλησε ο πετεινός. Και η πυρέτρια, όταν ξαναείδεν, ήρχισε να λέει τους που έστεκαν εκεί, ότι αυτός είναι από εκείνους. Αυτός δε πάλιν ειρνήτο. Και ύστερα από λίγο, πάλιν εκείνοι που έστεκαν εκεί, έλεγον εις τον Πέτρον, αληθώς από αυτούς είσαι, διότι είσαι Γαλιλαίος. Και η προφορά της ομοιάζει προς την προφορά των κατοίκων της Γαλιλαίας. Αυτός δε ήρχισε να επικαλείται κατάρας κατά του εαυτού του και να ορκίζεται ότι δεν γνωρίζω τον άνθρωπον αυτόν που λέγεται. Και δια δευτέραν φοράν ελάβει ο πετεινός. Και ενεθυμήθη ο Πέτρος των λόγων που του είπεν ο Ιησούς, ότι προτού να λάβει ο πετεινός δύο φοράς, θα με απαρνηθείς τρεις φοράς. Και έρχεσαι να κλαίει.

Κεφάλαιο 15. Στίχοι 1 έως 15. Ο Ιησούς προσκυνά του. Και αμέσως μόλις έγινε πρωί, σύσκεψη οι αρχιερείς με τους προεστούς και τους γραμματείς και όλων των συνέδριων περί του πώς έπρεπε να ενεργήσουν πλησίον του Επιτρόπου της Ρώμης, και μετά τη σκέψη αυτήν, αφού έδεσαν τον Ιησούν, τον έφεραν και τον παρέδωκαν εις τον Πιλάτον, κατηγορούντες αυτόν ως αντάρτην και ως σφετεριζόμενον το αξίωμα του βασιλέως των Ιουδαίων. Και τον ρώτησεν ο Πιλάτος, «Συ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων?» Αυτός δε απεκρίθηκε, του είπε, «Συ λέγεις ότι είμαι βασιλεύς των Ιουδαίων. Η βασιλεία μου όμως δεν είναι όπως την εννοήσει και η κατηγορή μου. Και επειδή εντωμεταξύ ο Πιλάτος επίστη ότι η κατηγορία αυτή το αβάσιμος, οι αρχιερείς τον κατηγόρησαν και διαπολέμησαν. Αυτός όμως δεν ακολουθεί τίποτε. Ο δε Πιλάτος πάλιν τον ρώτησε και είπε, «Δεν ακολουθείς τίποτε? Κοίτα πόσες κατηγορίες μαρτυρούν εναντίον σου. Απολογήσε τίποτα δι' αυτάς?» Δεν απεκρίθη πλέον τίποτε, ώστε θα ο Πιλάτος για την γαλήνη και την αταραξίαν την οποία εδείκνυε εις στιγμάς που τόσον εκινδύνευεν αυτή η ζωή του. Εις κάθε εορτήν δε του Πάσχα συνήθιζεν ο ηγεμόν να αφήνει ελεύθερον προς χάριν των ένα φυλακισμένον, όποιον θα εζήτουν. Ήτο δε ένας που ελέγεται ο Βαραβάς, δεμένος και φυλακισμένος με τους θασιαστάς, οι οποίοι εις την γνωστήν κατά τα σημέρας εκείνας στάσιν είχαν κάμει φόνον. Και φώναξε δυνατά το πλήθος του λαού και άρχισε να ζητεί από τον Πιλάτον εκείνο που πάντοτε συνήθιζε να τους κάνει, δηλαδή να τους ελευθερώσει ένα δέσμιον. Απεκρίθη σε αυτούς και είπε, «Θέλετε να σας ελευθερώσω τον βασιλέα των Ιουδαίων?» Και τους επρότεινε να ελευθερώσει τον Ιησούν, διότι εγνώριζεν ότι ένε καυθόν τον είχαν παραδώσει οι αρχιερείς. Οι δε αρχιερείς έφεραν άνω κάτω των όχλων και τον έπεισαν να τους ελευθερώσει μάλλον

διακρίθη πάνω, είπε: «Τι θέλετε να κάνω αυτόν, τον οποίον σεις ονομάζετε βασιλέα των Ιουδαίων?» Αυτοί δε πάλινε φώναξαν: «Σταύρωσέ τον!» Ο Πιλάτος όμως τους έλεγε: «Δεν μπορώ να τον δικάσω εις θάνατον, διότι ποιον κακόν έπραξε?» Αυτοί δε περισσότερον εφώναξαν: «Σταύρωσέ τον!» Ο δε Πιλάτος, επειδή ήθελε να ικανοποιήσει και ευχαριστήσει το πλήθος του λαού, του ηλευθέρωσε τον Βαραβάν και αφού διέταξε να μαστιγώσουν τον Ιησούν, φάγανε αυτόν για να σταυρωθεί. Στίχοι 16 έως 19. Ο Ιησούς χλεβάζεται υπό των στρατιωτών. Οι δε στρατιώτε έφεραν τον Ιησούν εις την εσωτερική αυλή του οικοδομήματος που διέμενε ο πρέτορ και έφεραν εκεί όλην την φρουράν. Και για να διακομωδήσουν τας βασιλικάς του αξιώσεις, τον ενέδισαν κόκκινον μανδύαν που ομοίαζε προς βασιλικό δέρμα και έφεραν στέφανον από αγκάθια. Τον έβαλε από την κεφαλή του αντί βασιλικού στέματος και τον χαιρετούν εμπεκτικώς και να του λέγουν: «Χαίρε βασιλεύ των Ιουδαίων!» Και του εκτύπων την κεφαλή με κάλαμον και τον έφτυναν. Και αφού έβαζαν τα γόνατα εις το έδαφος, το κίνουν.

σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής.

Ελληνική Πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

εορτές κατά τη Θεία Λειτουργία. Ερμηνείες στη Θεία Λειτουργία μέσα από πραγματικά γεγονότα και εμπειρίες Αγίων, Ιερέων, Μοναχών και Πιστών. Το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου διαβάζει ο ιερομόναχος Εφραίμ Παναούσης.

Γράφει ο πατήρ Στέφανος Αναγνωστόπουλος, αγαπητοί ακροατές του βιβλίου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Ξεκινάμε την ενότητα που φέρει τον τίτλο «Τα Αντίφωνα». Μετά την εκφώνηση ότι πρέπει σύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, εισερχόμεθα στα αντίφωνα. Αντίφωνο αμέσως μετά την εκφώνηση του ιερέως ότι πρέπει σύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης. Το δεύτερο ψάλεται μετά την εκφώνηση ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και το τρίτο ψάλεται μετά την εκφώνηση ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και του Αγίου Πνεύματι. Το πιο συνηθισμένο πρώτο αντίφωνο είναι το «Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων». Το δεύτερο το «Ένει η ψυχή μου». Και το τρίτο είναι οι μακαρισμοί. Στο τέλος του πρώτου αντιφώνου ψάλλεται το «Εφήμνιο τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς». Στο τέλος του δευτέρου ψάλλεται το «Εφήμνιο σώσον ημάς η Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών ψάλλοντάς η Αλληλούια». Να πούμε ο εναγίης θαυμαστός, όταν δεν είναι Κυριακή ή κάτι άλλο, ανάλογα με την εορτή που γιορτάζουμε. Μετά από αυτό ακολουθεί ο ύμνος «Ο μονογενής Υιός». Στο τέλος του τρίτου αντιφώνου ψάλλεται το «Αναστάσιμο Απολυτίκιο». Αν έχουμε θεσποτική εορτή, το Απολυτίκιο της εορτής, των Θεοφανίων, του Ευαγγελισμού, της Επαπαντής των Χριστουγέννων, εάν είναι καθημερινή, ψάλλουμε το Απολυτίκιο του Εορταζομένου Αγίου και γίνεται η μικρά λεγόμενη είσοδος. Μαζί με τους ψαλμούς υπήρχαν παλαιότερα και οι προφητείες, αλλά και σε αυτούς τους ψαλμούς που ψάλλουμε κυριαρχούν οι μεσιανικοί ψαλμοί, γιατί προαναγγέλουν τον ερχομό και την παρουσία του Χριστού στον κόσμο. Όχι μόνο την ενανθρώπισή του, αλλά και τον ευαγγελικό του λόγο, τα θαύματά του και ολόκληρο το κοσμοσωτήριο έργο του. Μας λένε «Νάτος ο Κύριος» και σε λίγο εμφανίζεται με το Ευαγγέλιο που κρατά ο ιερεύς στο ύψος του προσώπου του, στη μικρά είσοδο. Τα αντίφωνα με τους ψαλμούς και τις προφητείες σημαίνουν τον καιρό πριν από την εμφάνιση Ιωάννου του Βαπτιστού στον Ιορδάνη ποταμό, πριν ανάψει ακόμα ο λίχνος. Τότε ο κόσμος χρειαζόταν ακόμα τις προφητείες. Έπειτα φάνηκε, παρουσιάστηκε ο προφητευόμενος Μεσσίας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, τον οποίον δείχνει ο Ιωάννης ο πρόδρομος, είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Το παιδάκι που κρατά την αναμένη λαμπάδα στη μικρά είσοδο και πηγαίνει μπροστά από τον ιερέα με το Ευαγγέλιο συμβολίζει τον τίμιο πρόδρομο που με το λιχναράκι του δείχνει την παρουσία του Χριστού μας στον κόσμο ως λυτρωτή και σωτήρα. Είναι σαν να μας λέγει «Να ο Κύριος, να ο Χριστός, να ο Σωτήρας, σκύψτε τα κεφάλια, κάντε το σταυρό σας, βάλτε τον στην καρδιά σας, ναι, είναι όντως ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ο Χριστός». Ό,τι γίνεται στη Θεία Λατρεία γίνεται με ψαλμούς και ύμνους και οδές πνευματικές. Σε αυτούς τους ύμνους που ψάλλονται από τους ιεροψάλτες μας συμμετέχει οπωσδήποτε και η δική μας ψυχή και πολλές φορές συμμετέχει ψιθυριστά και η φωνή μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος υπογραμμίζει για το πώς πρέπει να ψάλλουμε μέσα στο ναό. Κάθε φορά που ψάλλουμε για να ελκύσουμε τη χάρη του Θεού, δεν είναι απαραίτητο και απολύτως αναγκαίο η μελωδία να είναι σύμφωνα με τους κανόνες της μελωδίας. Χρειάζεται η αρμονία, χρειάζεται και η γλυκιά μελωδία, είναι απαραίτητο. Αλλά εκείνο που χρειάζεται πάνω απ' όλα είναι να είναι η καρδιά μας συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ώστε το ψάλσιμό μας να ταυτίζεται, να γίνεται ομόφωνο με τις αγγελικές υμνοδίες και δοξολογίες. Και αν κάποιος που ψάλλει είναι γέρος ή νέος, καν δασίφωνος, δηλαδή σκληρόφωνος, κακόφωνος, βραχνός, καν ρυθμό παντός άπειρος, δηλαδή να μην έχει ιδέα από ρυθμό και μελωδία,
αυτό δεν είναι αμαρτία. Το ζητούμενο είναι άλλο μέσα στη Θεία Λατρεία. Να είναι η ψυχή μας σε εγρήγορση. Ο νους μας να μην κοιμάται, αλλά να είναι γεμάτος από θεϊκό φως. Η καρδιά μας να πάλει από κατάνοιξη. Ο λογισμός ερωμένος, που θα πει υγιής ρωμαλαίος. Και τέλος, η συνείδησή μας να είναι καθαρή και ανένοχη. Αν διακρίνεται με όλα αυτά ο εσωτερικός μας άνθρωπος, καταλήγει ο Άγιος, πολύ λίγη σημασία έχει η κακοφωνία, η παραφωνία ή ο βραχνός λάριγγας. Επίσης, στην Ορθόδοξη Λειτουργία δεν βάζουμε και δεν έχουμε μουσικά όργανα, που έχουν πολλοί άλλοι. Γιατί δεν έχουμε εμείς μουσικά όργανα? Διότι, απαντά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο ίδιος ο άνθρωπος, ο πιστός Χριστός, που λειτουργείται σωστά, είναι όργανο θεοδημιούργητο, που αν η ψυχή του το διατηρεί ανένοχο, καθαρό και αμόλυντο, τότε είναι πανέτοιμο να δοξολογήσει το Πανάγιο Τριαδικό όνομα του Θεού και Δημιουργού. Τους ιερούς ύμνους και τις κατανυκτικές ψαλμωδίες, λέγει ο ίδιος ο Άγιος, τις γεννάει η ευλάβεια της ψυχής, τις τρέφει η αγαθή συνείδηση και τις δέχεται στα ταμεία των ουρανών ο ίδιος ο Πανάγιος εν Τριάδη Θεός. Η παρένθεση αυτή με τις ορθόδοξες θέσεις του Ιερού Χρυσοστόμου είναι απαραίτητη, γιατί η λατρεία τελείται με ύμνους και ψαλμούς. Δείξαμε ποια πρέπει να είναι η αληθινή μας στάση. Τα ψαλσίματα πρώτα είναι της καρδιάς και είναι του στόματος και των φωνητικών χορδών. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί κανείς να αρνείται τη συμμετοχή του στη Θεία Λειτουργία επειδή ο ψάλτης ή ο παπάς είναι κακόφωνος. Από το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες στη Θεία Λειτουργία» συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την ανάλυση των αντιφώνων. Και εισερχόμεθα, γράφει ο πατήρ Στέφανος το πρώτο αντίφωνο. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Γιατί ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον? Διότι εκτήρμον και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ο στίχος αυτός αποτελεί την πλέον θαυμαστή περίληψη του όλου ψυχή. Ο 102ος ψαλμός είναι ο πλέον υπέροχος ύμνος, η πιο μεγάλη δοξολογία των εκτιρμών και της ευσπλαχνίας του Αγίου Θεού. Η ψυχή κατασυγκινείται μπροστά στο πέλαγος του Θείου Ελέους, μπροστά στην άπειρη φιλανθρωπία και τη μακροθυμία του Αγίου Θεού. Ψάλλεται ολόκληρος στις μονές του Αγίου Όρους και στον κόσμο, όταν γίνονται αγρυπνίες στους ναούς, για να ζωντανέψουν οι καρδιές μας και να κινηθούν με ευγνωμοσύνη στη δοξολογία του Θεού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Όλες μας οι εσωτερικές δυνάμεις, όλες οι καρδιακές διονύσεις, όλες οι ιδιότητες και οι ικανότητες της ψυχής, εξ όλης ψυχής, καρδίας, διανοίας και ισχύως, ολόκληρος ο εαυτός μας, ευλογεί, δοξολογεί, ανυμνεί, ευχαριστεί και υπεριψεί τον Κύριον εις τους αιώνας. Και πώς να μην τον δοξολογήσουμε, πώς να μην τον ευχαριστήσουμε, αφού διαρκώς, μέρα νύχτα μας ευεργετεί. Μας περιμένει με ανοιχτή αγκαλιά για να μας χαρίσει τον Παράδεισο, τον ουρανό, το φως, την αιωνιότητα. Μας ευεργετεί και μας συγχωρεί συνεχώς, γιατί δεν περνά μέρα και ώρα και στιγμή χωρίς να αμαρτήσουμε. Μας συγχωρεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε στην ψυχή μας δεν παραμένει ίχνος ενοχής, σπήλος, ρητίδα αμαρτίας ή σκιά αμαρτίας. Τα πάντα συγχωρεί. Οι ψαλμοί λοιπόν υψάλλονται ολόκληροι, υψάλλουμε στίχους από αυτούς και δι' αυτόν προκυρήσεται η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου. Ενώ με τα εφήμνια τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώσον ημάς ιε Θεού και ο μονογενής Υιός, φανερώνεται ότι αυτό το γεγονός έχει πραγματοποιηθεί. Με τα πρώτα προκυρήσεται, προαναγγέλλεται η ενανθρώπιση του Θεού. Και δια των δευτέρων λέγεται ότι το γεγονός έχει πραγματοποιηθεί, είναι δηλαδή παρόν. Ο Θεός έγινε άνθρωπος και αντικρίζουμε στη μικρά είσοδο, στη θέα του Ευαγγελίου, πρόσωπο προς πρόσωπο, εκείνον τον οποίο λατρεύουμε. Εκείνον
τον οποίον προσευχόμεθα, εκείνον του οποίου σε λίγο θα πάρουμε το τίμιο σώμα και το πανάγιο αίμα. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχον και καταδεξάμενος δια την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, ατρέπτος εν ανθρωπίσας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτο θάνατον πατήσας. Ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς. Αυτόν τον ύμνο τον συνέθεσε ο Αυτοκράτορας Ιουστινιανός για να ψάλεται στο μεγάλο ναό που έκτισε της του Θεού Σοφίας. Η ερμηνεία του είναι: Χριστέ, που είσαι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, ο Θεός μας, σύ που είσαι αθάνατος και αιώνιος, και δέχθηκες για τη σωτηρία μας να σαρκωθείς από την Αγία Θεοτόκο και η Παρθένο Μαρία και να γίνεις άνθρωπος χωρίς να πάψεις να είσαι Θεό,

από το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες από τη Θεία Λειτουργία, αγαπητοί ακροατές», συνεχίζουμε την ανάγνωσή μας. Η μικρά είσοδος. Μετά την τρίτη εκφώνηση, ο ιερεύς παίρνει το Ευαγγέλιο από την Αγία Τράπεζα και προπορευωμένων της αναμένης λαμπάδας και των εξαπτερίγων κάνει τη μικρά είσοδο. Λέτε το αναστάσιμο ή εορτάσιμο απολυτίκιο. Συγχρόνως λέγει μυστικά μια ευχή. Τότε η ψυχή ενός από μας, μόλις δούμε τον ιερέα να βγαίνει με το Ευαγγέλιο, προπορευωμένη στις λαμπάδας, πρέπει να αναμειχθεί με την παρουσία των μυριάδων αγγέλων και να υποδεχθεί την είσοδο του Κυρίου, όχι μόνο στον κόσμο, όπως είπαμε δηλώνει η μικρά είσοδος, αλλά και μέσα στον κόσμο της καρδιάς του. Τότε είναι και αυτός μακάριος. Μέχρι τον 7ο αιώνα η Θεία Λειτουργία άρχιζε με την είσοδο του Ευαγγελίου. Ο ιερεύς, ντυμένος με τα άμφια του, έπαιρνε το Ευαγγέλιο από το σκευοφυλάκιο που βρισκόταν στον Άρθικα, έμπαινε στον Κυρίος Ναό και από εκεί εισερχόταν στο Άγιο Βήμα. Έτσι γινόταν η πρώτη μικρά είσοδος. Μετά τον 7ο αιώνα καθιερώθηκε αυτή η τάξη, την οποία παρασάλευτα τηρούμε μέχρι σήμερα. Το Ευαγγέλιο στη μικρά είσοδο το κρατάμε στο ύψος του προσώπου μας, γιατί προέρχεται από τον Ιησού Χριστό, τον ερχόμενο Κύριο. Η μικρά είσοδος είναι η είσοδος του Χριστού στον κόσμο. Όταν ο Χριστός ήλθε στον κόσμο και γεννήθη εν Βηθλεέμ τη πόλη, άνοιξε ο ουρανός και πλήθος στρατιάς αγγέλων ανεβοκατέβαινε από τον ουρανό στη γη, στη φάτνη, ψάλλοντας «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Αυτό έγινε τότε στη Βηθλεέμ και τώρα στη είσοδο λέγει ο ιερεύς. «Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ο καταστήσας εν ουρανείς τάγματα και ας αγγέλων και αρχαγγέλων εις λειτουργίαν της εις δόξης, ποιήσον συν τη εισόδο ημών, είσοδον Αγίων Αγγέλων γενέστε, συλλειτουργούντον ημίν και συνδοξολογούντον την συναγαθότητα». Για να εννοήσουμε το νόημα και τη μεγίστη αξία αυτής της ευχής, θα παραθέσουμε τέσσερα γεωγραφικά περιστατικά που άμεσα συνδέονται με το υψηλό περιεχόμενό της. Ο προφήτης Ισαΐας είδε θρόνο που ήταν ψηλός, ψηλότερος από κάθε άλλον θρόνο. Πάνω σε αυτό το θρόνο, τον υψηλό και επιρμένο, κάθεται ο Κύριος. Του Θεού να ακτινοβολεί από Θεία Τριαδική Δόξα και γύρω από το θρόνο αγγέλους και αρχαγγέλους. Είδα και τα Σεραφείμ που το καθένα από αυτά τα άειλα πνεύματα είχε πτέρυγες. Με τις δύο εκάλυπταν τα πρόσωπά τους, με τις άλλες δύο τα πόδια και με τις άλλες δύο πετούσαν και έκραζαν το ένα στο άλλο και όλοι μαζί προς τον Κύριο με μια θεία αρμονία, με έναν θαυμάσιο ύμνο που ακουγόταν και πότε

πότε ακούγεται κάτω στη γη. Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ, πλήρης αηγή της δόξης αυτού. Ο προφήτης Δανιήλ παρόμοια περιγράφει τη δόξα του Θεού. Λέγει ότι ο Θεός, ο παλαιός ημερών, που γι' αυτόν δεν υπάρχει χρόνος, ο αιώνιος, ο αθάνατος, κάθισε πάνω σε θρόνο και ο θρόνος αυτός ήτο φλόξ πυρός, όλος φλόγα και η τροχή αυτού πυρ φλέγων, τα πάντα ήσαν φωτιά. Ένας ποταμός όχι από νερό, αλλά από φωτιά. Ποταμός πυρός έτρεχε μπροστά του. Αναρρύθμιτα δε πνεύματα, άγγελοι, αρχάγγελοι, χερουβίμ, σεραφίμ, θρόνοι, κυριότητες, δυνάμεις, πολιώματα υπηρετούσαν τον Κύριο. Αυτή η στρατιά των αγγέλων και αρχαγγέλων που κυκλώνει το θρόνο του Θεού για να τον υμνεί και να τον δοξολογεί, αυτή η στρατιά κατέβηκε και στη γη την αλυσμόνητη εκείνη νύχτα της γεννήσεως του Σωτήρος Χριστού, όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και εξέφνης, εγένετος ειν του αγγέλο πλήθος στρατιάς ουρανίου, ενούντων των θεών και λεγόντων, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Αυτοί οι άγγελοι, αυτά τα άειλα και πνεύματα, τι τελείται η Θεία Λειτουργία μέσα στο ναό, αν αυτός ο ναός είναι ένα ερημοκλήσι, ταπεινό και απέριτο, σαν να είναι η σπηλιά της Βιθλέμ, αυτοί οι άγγελοι κατεβαίνουν και χτίζουν το ναό και συλλειτουργούν με τον απλό και ταπεινό παππούλι που είναι ιερεύς του υψίστου. Ναι, λειτουργούν οι άγγελοι μαζί του. Η Αποκάλυψη μας αναφέρει, είδον και ήκουσα ως φωνήν αγγέλων πολλών κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων και είναι ο αριθμός αυτών μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων. Άγγελοι στον ουρανό και άγγελοι στον επίγειο ναό, όπου τελείται το φρικτότατο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, ψάλουν οι ιεροψάλτες, ψάλουν οι πιστοί, συμψάλουν και οι άγγελοι. Όσοι λειτουργό ανθρώπων αλλά και αγγέλων. Της ευχής, Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, είναι να έλθουν στη Θεία Λατρεία άγγελοι και αρχάγγελοι για να λειτουργήσουν μαζί μας. Ποιήσον συν τη εισόδο ημών. Συμφωνικά τα αγγελικά τάγματα τα παριστάνουν τα παιδιά που κρατούν τα δυο εξαπτέρυγα και είναι πίσω από τη λαμπάδα. Όντως λοιπόν έρχονται οι άγγελοι και συνοδεύουν θριαμβευτικά αυτή την είσοδο του Κυρίου μέσα στο ναό που γίνεται δια του Ιερού Ευαγγελίου. Παλαιοί ευλαβείς ιερείς έβλεπαν αγγέλους αυτή τη μικρά είσοδο, όπως βέβαια και σε άλλες ιερές στιγμές της Θείας Λειτουργίας. Άλλωστε το ψάλουμε και στο απολυτίκιο του Αγίου Σπυρίδωνος. Αγγέλους έσχεση λειτουργούντας ιερότατε. Γινόταν φανερά στον Άγιο Σπυρίδωνα και έχει γίνει κατ' επανάληψη μέχρι των ημερών μας μέσα στα εκατοντάδες χρόνια που πέρασαν σε ευλαβείς ιερείς κάποιες φορές, όχι πάντοτε.

από το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου, αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την ανάγνωση περί της μικράς εισόδου. Το βιβλίο λέγεται «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Γράφει λοιπόν ο πατήρ Στέφανος. Κάποτε, λέγει ο ιερός Χρυσόστομος, γνώρισε κάποιον ιερέα που αξιώθηκε να δει πλήθος από αγγέλους, ντυμένους με λαμπρές αστραφτερές σαν τον ήλιο στολές, να μαζεύονται γύρω του και να τον συνοδεύουν στη μικρά είσοδο. Και κάτι φοβερότερο, αξιώθηκε να τον σηκώνουν ψηλά και να τον βοηθούν να κάνει την είσοδο. Εν συνεχεία, λέγει, τους είδε να κυκλώνουν την Αγία Τράπεζα, να έχουν χαμηλωμένο το κεφάλι τους με πολύ σεβασμό. Άλλοτε να στέκονται σιωπηλοί και άλλοτε να ψάλουν τους λειτουργικούς ύμνους μαζί με τους ιεροψάλτες, συνοδεύοντάς τους τόσο μελωδικά που ο ιερεύς εκείνος κυριολεκτικά διελύεται. Μεγάλα και ακατάληπτα τα δώρα του Χριστού μας στη Θεία Λατρεία, με τη μικρά λεγόμενη είσοδο δια του Ιερού Ευαγγελίου. Χρόνια σε αγρυπνία, κάποιος ευλαβής χριστιανός που βρισκόταν σε έκσταση, με τα μάτια της ψυχής του κατά τη μικρά είσοδο, το λειτουργό ιερέα, αντί να σηκώνει το Ευαγγέλιο από την Αγία Τράπεζα για να το δώσει στο διάκονο, να σηκώνει ένα μικρό βρέφος από τις μασχάλες, ολόλαμπρο και ολοφώτινο, πάλευκο, και να το παραδίδει στο διάκονο. Αυτός με τη σειρά του να το πιάνει και να πραγματοποιεί τη μικρά είσοδο. Είπε «Σοφία ορθή», πέρασε την ωραία πύλη και απέθεσε το θείο βρέφος πάνω στην Αγία Τράπεζα, ενώ συγχρόνως ικούετο μαζί με τη φωνή του ιερέως να ψάλουν όλοι μαζί, άγγελοι και λαός, «Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό». Τελείωσε και η κατά Θεόν αποκάλυψη. Όταν συνήλθε, η ψυχή γέμισε από δέος, θαυμασμό και απέραντη γαλήνη. Ένιωθε τα μέλη του ανάλαφρα και φωτοφόρα, απόλυτη ειρήνη στο λογισμό και πνευματική ακινησία στις αισθήσεις. Η γαλινόμορφη αυτή πνευματική κατάσταση κράτησε για μέρες. Η ευχή στη μικρά είσοδο είναι μια ολοζώντανη πραγματικότητα. Ο εισοδικός ύμνος είναι λόγος αληθινός και φοβερός. Αυτό καταδεικνύουν οι παραπάνω βιωματικές ιστορίες. Ναι, οι άγγελοι μέσα στους ιερούς ναούς συνοστίζονται με τους πιστούς σε μια ενότητα, σε ένα κοινό πανηγύρι των επουρανίων και των επιγείων. Κοινός ο ύμνος, κοινή και η Θεία Λατρεία, μία η ευχαριστία, μία η δοξολογία, μία η αγαλίασης, μία και η ψαλμωδία, θριαμβεύουσα και στρατευωμένη, μία εκκλησία, μία πίστης εις ποιμήν, εις Κύριος Ιησούς Χριστός. Ουρανός και γη συμπορεύονται προς το Άγιο Θυσιαστήριο και από κοινού υμνούν και δοξάζουν τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Πριν όμως ο ιερεύς πει το «Σοφία ορθή», σφραγίζει σταυροειδώς με το δεξί του χέρι την είσοδο της ωραίας πύλης και λέγει «Ευλογημένη είσοδος των Αγίων σου, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Η ευλογημένη αυτή είσοδος εικονίζει αφενός μεν την είσοδο του αρχιερέως των Ιουδαίων, άπαξ του ενιαυτού εις τα Άγια των Αγίων, και αφενός όλος ιδιαιτέρως την τρισευλογημένη είσοδο των Αγίων του Θεού εις την Βασιλεία των Ουρανών. Σοφία ορθή. Λέγεται για το Ευαγγέλιο που είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, η αληθινή σοφία, η άνωθεν κατερχομένη. Το ορθή λέγεται για τους πιστούς. Όρθιοι και με ευλάβεια να δεχθούν οι πιστοί την αποκεκαλυμμένη σοφία του Θεού. Ορθή να υψώσουμε το νου και την καρδιά μας και να προσέξουμε και να δούμε τι γίνεται τώρα. Ότι ο Ιησούς Χριστός, δορυφορούμενος από αγγέλους και αρχαγγέλους, είναι εδώ μέσα στο ναό και μπαίνουν στο ιερό βήμα για να γίνει η Θεία Λειτουργία. Σοφία ορθή. Είναι σαν να αναγγέλει θριαμβευτικά ο ιερεύς. «Ιδού γάρ ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλην, ήτις έστε παντί το λαό». Αυτό δηλαδή που είπε ο άγγελος στους ποιμένες.
Οι εκκλησιαζόμενοι χριστιανοί οφείλουν να ζουν το θαύμα της αγγελικής παρουσίας όπως τότε, ποιμένες στη Βηθλεέμ. Υπάρχουν ειδικά βιωματικά σημάδια για αυτό το πράγμα. Καμιά φορά τα συλλαμβάνουν οι αισθήσεις μας εν εκστάση ψυχής. Καμιά φορά μας ξεγελούν, γιατί είναι και ο παμπώνυρος που μπαίνει στη μέση και θέλει να πλανήσει. Προσοχή λοιπόν. Αυτό λοιπόν το ακατάληπτο μυστήριο της παρουσίας και συλλειτουργίας παρακαλεί ο ιερεύς να το ζήσουν και οι πιστοί και ο ίδιος, έχοντας το κατάλληλο ψυχικό ένδυμα, αφού ο Κύριος μαζί με τους αγγέλους μας καλεί να παρακαθίσουμε στο δείπνο των βασιλικών γάμων, στο τραπέζι της Θείας Λατρείας.

0: μια στη Θεία Λειτουργία μέσα από πραγματικά γεγονότα και εμπειρίες Αγίων, Ιερέων, Μοναχών και Πιστών. Το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου διαβάζει ο ιερομόναχος Εφραίμ Παναούσης.
1: Τον ραδιοφωνικό σταθμό μοναδική που... στους 96 μεγακύκλους των FM.

εννοούμε όμως με τον όρο μετάσταση? Εννοούμε ανάσταση και ανάληψη, όπως ακριβώς έγινε με τον Χριστό μας, λέγει πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ας ακούσουμε τα λόγια. Γι' αυτό ευλόγως το σώμα που εγέννησε συνδοξάζεται με το γέννημα δια θεοπρεπούς δόξης, και κατά το προφητικό άσμα μαζί με τον προηγουμένος αναστάντα τριήμερο Χριστό συνανίσταται η κυβωτός του αγιάσματος του. Και αποδεικτικό για τους μαθητές στοιχείο περί της αναστάσεώς της από τους νεκρούς γίνονται τα συνδόνια και τα εντάφια που μόνα απέμειναν στον τάφο και που μόνα ευρέθηκαν σε αυτόν από εκείνους που προσήλθαν να την ζητήσουν, όπως συνέβη και προηγουμένως με τον Υιό της και Δεσπότη. Δεν χρειάστηκε όμως να μείνει και αυτή επίσης για λίγο επάνω στη γη, όπως ο Υιός της και Θεός. Γι' αυτό αναλήφθηκε αμέσως προς τον υπερουράνιο χώρο από τον τάφο, από όπου πάλι αστράπτη τις μαρμαριές και τις χάριτες μέχρι τις γης λαμπρότατες και θειότατες, φωτίζοντας από εκεί όλο το περίγειο χώρο και από όλους τους πιστούς προσκυνουμένοι και θαυμαζουμένοι και υμνουμένοι. Ποια είναι όμως η σημασία και η αξία της κοιμήσεως της Θεοτόκου για μας? Υπάρχει κάποια ή απλώς η μόνη που κέρδισε και δοξάστηκε ήταν η Θεοτόκος? Ασφαλώς όχι. Η κοίμηση της Θεοτόκου έχει πολύ μεγάλη αξία για τη σωτηρία μας, διότι η Παναγία μας έλαβε τη θέση της στον ουρανό στα δεξιά του Θεού, έγινε ο θρόνος του και έτσι πρεσβεύει με αποτελεσματικότητα αξεπέραστη για όλο τον κόσμο. Ας ακούσουμε πώς θεολογεί σχετικά ο Άγιος Γρηγόριος. Ποιος λόγος μπορεί να περιγράψει το Θεόλαμπρο «Κάλος σου Θεομήτρο Παρθένε»? Διότι δεν είναι δυνατόν να οριστούν τα γνωρίσματά σου με λογισμούς και λόγους. Όλα ξεπερνούν και τον νου και τον λόγο. Διότι εσύ είσαι τόπος όλων των χαρίτων και πλήρωμα παντοειδούς καλοκαγαθίας, έμψυχος πίναξ και εικόν κάθε αγαθού και κάθε Χριστότητος, αφού είσαι η μόνη που αξιώθηκες όλα μαζί τα χαρίσματα του Πνεύματος. Και μάλιστα, αφού είσαι η μόνη που έλαβες παραδόξως ένικο στα σπλάχνα σου, εκείνον στον οποίο ευρίσκονται οι θησαυροί όλων τούτων των χαρισμάτων, και έγινες παράδοξη σκηνή τούτου. Τώρα δε, δια του θανάτου, επροχώρησες από εδώ προς την Αθανασία και δικαίως μετέστης απ' την γη στον ουρανό, για να είσαι συγκάτοικος με αυτόν στα υπερουράνια σκηνώματα διαπαντός. Και από εκεί, επιστατώντας στην κληρονομία σου και με τις ακίμητες προς αυτόν πρεσβείες, εξηλαιώνοντας τούτον για χάρη όλων. Τόσο πολύ είναι πλησιαστέρα η Παναγία από τους πλησιάζοντας τον Θεό Αγίους, τόσο μεγαλύτερα πρεσβεία από όλους αξιώθηκε η Θεοτόκος. Δεν εννοώ δε μόνο τους ανθρώπους, αλλά και αυτές τις αγγελικές ιεραρχίες όλες. Πραγματικά για την ανώτατη ταξιαρχία τούτων γράφει ο Ισαΐας και τα Σεραφείμ εστέκονταν γύρω του. Γι' αυτήν δε πάλι λέγει ο Δαβίδ: «Παρέστη η βασίλισσα στα δεξιά σου». Βλέπετε την διαφορά της στάσεως. Από αυτήν μπορείτε να καταλάβετε και τη διαφορά της κατά την αξία τάξεως. Διότι τα Σεραφείμ ήσαν γύρω από το Θεό. Πλησίων δε στον ίδιο μόνο η βασίλισσα, η οποία θαυμάζεται και εγκομιάζεται από τον ίδιο του Θεό, που είναι σαν να την ανακηρύττει προς τις γύρω του δυνάμεις και να λέγει κατά τα λόγια του άσματος των ασμάτων: «Τι καλή η πλησίων! Είναι λαμπροτέρα του φωτός, ανθυρότερη από τους θείους παραδείσους, αρμονικότερη από όλον τον ορατό και αόρατο κόσμο. Είναι δε όχι μόνο πλησίων, αλλά τα δεξιά ευλόγως. Διότι όπου εκάθισε ο Χριστός στον ουρανό, δηλαδή στα δεξιά της μεγαλοσύνης, εκεί στέκεται και αυτή τώρα που ανέβηκε από τη γη στον ουρανό. Όχι μόνο διότι ποθεί και αντιποθείται περισσότερο από όλους και λόγω των φυσικών θεσμών άλλωστε, αλλά ότι είναι αληθινά θρόνος του. Όπου δε κάθεται ο βασιλεύς, εκεί στέκεται και ο θρόνος. Τούτον τον θρόνο έβλεπε και ο Ισαΐας στο μέσο εκείνο του χεροβικού χορού και τον χαρακτήριζε υψηλό και υπερυψωμένον, δηλώνοντας την υπέρβαση των ουρανίων δυνάμεων από τη Θεομήτωρα.

Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Αττική Πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: με οδηγό τον Ιερό Χρυσόστομο. Η ζωή, ο λόγος και το έργο του Ιερού Χρυσόστομου στη σημερινή εποχή. Με τον ιερομόναχο Εφρέμ Παναούση.
1: Να μας ευλογεί και να μας αγιάζει όλους και να μας χαρίζει δύναμη και συνείδηση, εσωτερική καρδία καινούρια, ώστε να κατανοούμε και να καταλαβαίνουμε αυτά που γίνονται για μας, για λογαριασμό μας, μέσα στην Εκκλησία και μέσω των μεγάλων εορτών που η Εκκλησία μας προσφέρει πλούσια, χωρίς φιδό, απλόχερα, ώστε να γευόμεθα τους ευχήμους πνευματικούς καρπούς και να ανανεούμεθα πνευματικά. Στη σημερινή μας λοιπόν ομιλία θα προσπαθήσουμε να πούμε λίγα στοιχειώδη πράγματα για το θέμα της προσελεύσεως και για την προετοιμασία και λίγα πράγματα για τη συχνότητα της Θείας Κοινωνίας. Πώς, πότε και με ποιο τρόπο και αν είναι καλό, ας το πούμε έτσι λαϊκά, να προσερχόμεθα στη Θεία Κοινωνία τακτικά. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Φωνάζω με φωνατή δυνατή και δυνατή φωνή και διαμαρτύρομαι και παρακαλώ και ικετεύω να μην προσέλθουμε στο Ιερό Τραπέζι ακάθαρτη, ούτε με πονηρή συνείδηση, γιατί δεν θα ήταν αυτό κέρδος, ούτε με τάλιψη, έστω και ανάπηρες φορές αγγίξουμε το Άγιο Σώμα, αμορίας». Και συνεχίζει: «Κανείς αμαρτωλός λοιπόν ας μην προσέρχεται». Εδώ τώρα λέει κάτι πάρα πολύ βαρύ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λέει κανένας αμαρτωλός να μην προσέρχεται στη Θεία Κοινωνία. Άμα το πάρουμε της μετρητής, κανείς ποτέ δεν θα κοινωνήσει. Ο Άγιος όμως έχει γνώση ακριβώς αυτού του πράγματος και κοινωνήσει. Αλλά καλύτερα δεν λέω κανείς αμαρτωλός, γιατί τότε απομακρύνω πρώτα τον εαυτό μου από την Αγία Τράπεζα. Αλλά ας μην προσέρχεται κανένας που εξακολουθεί να μένει αμαρτωλός. Κοιτάξτε πόσο όμορφα κάνει τη διάκριση μεταξύ του αμαρτωλού και του αμετανόητου. Η Εκκλησία δεν φοβάται την αμαρτία. Την αμαρτία την αντιμετωπίζει και τρόπος αντιμετωπίσεως της αμαρτίας είναι η μετάνοια, την οποία τρέμει ο διάβολος. Αυτό που ο διάβολος προσπαθεί να μας κάνει είναι, αφού μας ρίξει στην αμαρτία, να μας κρατήσει εκεί χαμηλά, να μας κλείσει μέσα και έξω τη θύρα του Θεού, ότι δεν έχει ο Θεός πια για σένα, κλείσαν οι θύρες του Θεού για σένα και ότι δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω. Το κατόρθωμα του διαβόλου δεν είναι να μας ρίξει στην αμαρτία, όσο το να μας περάσει στην απελπισία ότι δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αμετανόητη αμαρτία. Δηλαδή, ο Θεός δεν αποστρέφεται τίποτε και τίποτε άλλο δεν καταστρέφει την αθάνατη ψυχή μας όσο η λεγόμενη αμετανόητη αμαρτία. Όχι η αμαρτία έτσι γενικώς. Έχουμε πει βεβαίως στο περί αμαρτίας κεφάλαιο ότι οι αμαρτίες χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Τις λεγόμενες συγνωστές, τα καθημερινά μας αμαρτήματα, πολλά, σε όλη την ημέρα πόσα μαζεύουμε, και τις λεγόμενες θανάσιμες αμαρτίες που προκαλούν πνευματικό θάνατο. Και οι δύο μπορούν να προκαλέσουν οδύνη πνευματική στον άνθρωπο, ωστόσο οι θανάσιμες αμαρτίες δημιουργούν μεγάλες πνευματικές χαρακές και ανοίγματα μες στον άνθρωπο που είναι δύσκολη η επούλωσή τους. Όμως ο Θεός δεν συγχαίνεται τίποτα περισσότερο όσο την αμετανόητη αμαρτία. Την αμαρτία δηλαδή που δεν είπαμε, που δεν έχουμε πει. Και δεν έχουμε πει, προσέξτε, είχαμε έτσι μια συνάντηση με κάποιον κύριο ο οποίος μου είπε έτσι μια αμαρτία κτλ. Για δείτε, την ώρα που λέμε την αμαρτία, τι κοινοποιούμε, πού το κοινοποιούμε, το κοινοποιούμε στο Θεό, μήπως ο Θεός δεν το ξέρει, το ξέρει, μήπως ο Θεός δεν ήταν παρόν την ώρα που αμαρτήσαμε, παρόν ήταν, μήπως ο αποκλειστές πόρτες και σβησμένα φώτα, όχι, παντού είναι ο Θεός. Ψευδόμε, λέμε ψέματα στον εαυτό μας. Δεν το λέμε στον ιερέα από ντροπή. Για δείτε όμως, εάν παραδείγματος χάρη συνεχώς αναβάλουμε και λέμε, ντρεπόμαστε να πάμε στο γιατρό, σε έναν ας πούμε γιατρό, και λέμε άστο, δεν πειράζει τώρα, δεν πειράζει, ας μην πάστε μια μέρα, το αναβάλουμε. Κάποια στιγμή αυτό κακοφορμίζει και ακούμε ότι ένας φίλος μας πέθανε από αυτό το πράγμα. Ξέρετε τι θα κάνουμε, από το διάδρομο θα τρέχουμε και θα φωνάζουμε στο γιατρό, γιατρέ σώσε με γιατρέ, πονάω, έχω αυτό το πρόβλημα. Και αμέσως θα γυμνώσουμε εκείνο το μέρος που πονά, μη σκεπτόμενοι ούτε ντροπές ούτε τίποτα, σκοπός είναι να ζήσουμε. Εν προκειμένου είναι να ζήσουμε πνευματικά, να ζήσουμε την όντως ζωή. Εδώ δηλαδή που έχει ουσία και σημασία το πράγμα. Άρα λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος λέει να μην προσέρχονται στη Θεία Κοινωνία όχι οι αμαρτωλοί, αμαρτωλοί είμαστε όλοι, αλλά οι μη μετανοημένοι. Εδώ βάζει μια πάρα πολύ λεπτή γραμμή, την οποία βέβαια τονίζομαι, ξανατονίζομαι κάθε φορά που έχουμε μεγάλη προσέλευση, καλή ώρα το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, κυρίως αυτές τις περιόδους, αλλά και κάθε φορά που έχουμε Θεία Κοινωνία. Συμφέρει τον άνθρωπο να μην μεταλαμβάνει αν δεν έχει εξομολογηθεί. Πιο πολύ τον συμφέρει, έχει περισσότερη ωφέλεια δηλαδή, να μην μεταλάβει αν δεν έχει εξομολογηθεί. Αυτό βέβαια δεν πρέπει να δημιουργήσει στην ψυχή μας την αίσθηση ότι δεν εξομολογούμε, άρα δεν θα κοινωνώ ποτέ. Όχι. Να μου δημιουργήσει την αίσθηση ότι πρέπει να εξομολογηθώ, δεν μπορώ να βάλω μέσα το Χριστό όταν είμαι ατακτοποίητος, άτακτος εσωτερικά, ακάθαρτος. Διότι, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, γίνεται κρίμα. Δηλαδή γίνεται κατάκριμα μέσα μου, φωτιά γίνεται και με καίει. Είναι πολύ σημαντικό, ο Χριστός ο ίδιος είναι ευλογία, είναι φως, είναι αγάπη. Δεν μπορεί ο Θεός να μπει στην καρδιά των ανθρώπων για να τους κάψει. Βεβαίως δεν γίνεται αυτό. Αλλά τι γίνεται, απροετοίμαστε η ψυχή, δηλαδή βάζοντας πολλά πράγματα μέσα, δεν έχεις χώρο να τοποθετήσεις τον Χριστό και όταν μπει ο Χριστός μέσα σου γίνεται ζημία πνευματική. Γι' αυτό και δεν βλέπουμε ωφέλεια πνευματική, γιατί δεν εξομολογούμεθα καθαρά, δεν λέμε τα αμαρτήματά μας, όχι του άλλου. Τα δικά μας αμαρτήματα, δεν καθαρίζει η καρδιά μας, δεν φεύγουν οι αμαρτίες και έτσι ο Χριστός που γίνεται μέσα μας, που έρχεται μέσα μας, δεν μας μεταμορφώνει αυτό που έρχεται μέσα μας, δεν νιώθουμε τον πνευματικό γλυκασμό, δεν νιώθουμε ότι κάτι αλλάζει, ότι κοινωνήσαμε τον Χριστό και αλλάξαμε, αυτό που θα δούμε σε λίγο που είπε ο Άγιος Νικόδημος. Ο Αγιορείτης. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό που λέμε, ότι πρέπει ο άνθρωπος οπωσδήποτε να εξομολογείται πριν κοινωνήσει. Βεβαίως το λέμε, το συζητούμε, το συνιστούμε, δεν απαιτείται κάθε φορά πριν τη Θεία Κοινωνία εξομολόγηση. Γιατί η Θεία Κοινωνία έχει πολύ πιο συχνούς ρυθμούς από το θέμα της εξομολόγησης και πρακτικά δεν γίνεται, διότι το πνευματικό δεν το βλέπουμε, δεν το βρίσκουμε όσες φορές είναι να κοινωνήσουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τι γίνεται, πάμε στον πνευματικό, όταν έχουμε ένα κρίμα κάτι να μας τρώει ή λέμε τα συγνωστά αμαρτήματα, εξομολογούμεθα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Μια φορά στο μήνα, 1,5 μήνα, λίγο περισσότερο, οπωσδήποτε τις μεγάλες εορτές Χριστούγεννα και Πάσχα, οπωσδήποτε, και όχι την ευχή, έτσι. Να μου διαβάσει την ευχή, όλοι καλοί άνθρωποι. Κανένα εδώ δεν έχει σκοτώσει κανέναν. Ναι. Αλλά στον παράδεισο δεν μπαίνουν αυτοί που δεν σκοτώνουν, αλλά και αυτοί που κάνουν έργα αγάπη. Πώς λέει εκεί, λέει: Κύριε, τα χέρια μου είναι καθαρά. Καθαρά του λέει ο Θεός, αλλά άδεια. Λοιπόν, κάναμε έργα αγάπη. Για να πιάσουμε τον εαυτό μας, να τον αναστατώνουμε λίγο, να τον σκάβουμε λίγο, να πούμε και τι κάνουμε κιόλα. Ναι, δεν κάνουμε το κακό. Το καλό το κάνουμε. Γιατί όποιος δεν κάνει και το καλό, κάνει κακό στη θέση του. Δηλαδή, όταν έπρεπε να δώσει αγάπη και δεν την έδωσε, κακό έκανε. Όταν έπρεπε να διαβάσει, να καλλιεργηθεί μέσα του εσωτερικά και σκότωσε την ώρα του στην τηλεόραση, κακό έκανε στην αθάνατη ψυχή του. Και αυτά όλα αποταμιεύονται και εκδικούνται μετά. Και αυτό και μετά η ψυχή είναι κουρασμένη. Όλο κουρασμένοι είμαστε. Όλο κουρασμένοι. Μας γίνει ακόπωση επάνω που δεν προέρχεται εκ του σώματος, προέρχεται εκ των ένδων. Κάτι μας φταίει, κάτι το ψυχικό μας πρόβλημα κουβαλάμε. Γι' αυτό νομίζω θέλει πολύ πολύ προσοχή. Άρα λοιπόν εξομολογούμεθα όποτε μπορούμε και κοινωνούμε ανάλογα με το χρόνο που θα μας πει ο πνευματικός. Στη συνέχεια θα πούμε η τακτική θεία κοινωνία, πολύ συχνή θεία κοινωνία και θα πούμε ότι δεν είναι βραβείο, δεν είναι στεφάνι, είναι φάρμακο. Στον δρόμο μας για τη Θεία Κοινωνία υπάρχουν πολλές σκέψεις, πολλές φοβίες, πολλές αναστολές, αν υπάρχουν βέβαια και αυτές. Ότι και πρώτη από όλες, παραδείγματος χάρη, ότι είμαι αμαρτωλός. Μάλιστα τα τελευταία. Υπάρχει, δόξα τω Θεώ, μια καλλιέργεια γενικότερα στον κόσμο σε σχέση. Οι παλιότεροι θα το ξέρουμε, παλιότερες εποχές που ο κόσμος κοινωνούσε πολύ πιο αραιά, δύο φορές το χρόνο, Χριστού Λαμπρή, παραδείγματος χάρη, σε σχέση με την εποχή μας και κάποιοι άνθρωποι παλαιότερας γενιάς σαν να σκανδαλίζονται. Ας ήταν όλος ο σκανδαλισμός αυτός βέβαια με όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο. Σαν να σκανδαλίζονται που κάποιοι άνθρωποι κοινωνούν συχνά. Και επειδή παίζουν και αυτοί το ρόλο του πριγκιπού, έχουν μια απάντηση για όλα, δεν ταπεινώνονται να πούνε εντάξει, εγώ τα ξέρω στραβά, ας μην προσπάθω να στραβώσω και τον ίσιο, ας προσπαθήσω να μάθω και εγώ 5 πράγματα παραπάνω. Και γυρίζουν και λένε την κλασική υποδομή, κοινωνούμε συχνά. Σούπα είναι η Θεία Κοινωνία. Όχι, δεν είναι σούπα η Θεία Κοινωνία και είναι όμορφο και δεν είναι και ωραίος λόγος αυτός να τον έχω. Πρώτα, ποιος μας έβαλε δικαστές στην ψυχή του άλλου. Τι είμαστε εμείς ώστε να λέμε τι είναι σωστό και τι όχι. Όταν κάτι δεν γνωρίζουμε, κάτι δεν μας αναπαύει, ας πούμε, ρώτησε τον πνευματικό σου. Η Εκκλησία γι' αυτό έχει τους πνευματικούς. Οι πνευματικοί δεν είναι απλώς για να ακούν τα ψυχολογικά μας, να κάθονται, ας πούμε, και να τους λέμε όλα τα βάσανα που έχουμε με τον ένα και με τον άλλο. Είναι να μας δώσουν και 5, ας πούμε, συμβουλές πνευματικές που υποτίθεται πως ξέρουν στον τομέα τους, στο λειτουργήμά τους, στο διακόνημά τους, κάτι λίγο περισσότερο, ώστε να μπορέσουν να μας φωτίσουν. Μην γινόμαστε εμείς πνευματικοί για τους άλλους. Είναι σαν τις ανταλλαγές φαρμάκων που κάνουμε εμείς καμιά φορά στα σπίτια. Λέμε, πήρα το τάδε και μου έκανε πολύ καλή δουλειά. Και πού είχε ο άλλος εσύ. Και γιατί γίνεσαι κριτής της ψυχής του εαυτού σου. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ αυτή η συνήθεια να φύγει. Ούτε αυτά που λέει η Εκκλησία μας, τα βασικά, οι νηστείες αυτά κτλ. Εδώ υπάρχουν τα θέματα των ασθενειών, όπως ξέρετε. Δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να νηστέψουν το ίδιο. Θα πας στο πνευματικό και θα σου πει να μην νηστεύεις, ας πούμε, το γάλα, να πίνεις γάλα. Ή σου λέει να μαζεύεις τα λόγια σου. Δεν μπορείς να νηστέψεις λόγω υγείας. Κάνε αγώνα στο λόγο. Ή πρέπει να παίρνεις ασβέστιο, παραδείγματος χάρη. Και, πρέπει να, και το ασβέστιο το παίρνεις από το γάλα, το τυρί και το γιαούρτι. Τι σ' αρέσει αυτά τα τρία. Λέει, ας πούμε, το γάλα. Το γάλα θα πίνεις. Θα πιέσεις τον εαυτό σου ώστε να ασκήσει εκεί. Και αυτό νηστεία είναι. Και αυτό άσκηση είναι. Να λοιπόν τρόποι τους οποίους δεν είναι ο πνευματικός και δεν είμαστε σε θέση, σας παρακαλώ, να μοιράζουμε συνταγή προς πάσα κατεύθυνση. Ας γίνουμε κληρικοί, ας έχουμε το διακόνημα αυτό που έχουμε ένα διακόνημα και όποιος μπορεί και να σοφίζετε καλά. Δεν λέω ότι όλοι οι πνευματικοί, ας πούμε, είναι σωστοί κτλ. Αλλά σε εμάς πάντως δεν πρέπει λόγος να μοιράζουμε προς πάσα κατεύθυνση. Υπάρχουν κείμενα της Εκκλησίας μας, υπάρχουν πατέρες της Εκκλησίας μας και πρέπει να βοηθούμε τον άλλο να φωτίζεται, όχι να σκοτίζεται. Λοιπόν, λέει πολύ ο κόσμος ότι δεν είναι, λέει, σούπα, γιατί δεν πρέπει να κοινωνούμε συχνά. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν κοινωνούμε συχνά επειδή είμαστε αμαρτωλοί, επειδή νιώθουμε την αμαρτωλή ή νιώθουμε, παραδείγματος χάρη, έχουμε μια ταπεινολογία και όχι μια ταπεινοφροσύνη. Δηλαδή, πιπηλίζουμε συνεχώς γύρω από το στόμα μας, εγώ,

την ασθένειά του. Σε μεγάλο νοσοκομείο είμαστε μέσα στην εκκλησία. Ο ένας έχει γρήπη, ο άλλος έχει μια πιο σοβαρή ασθένεια κτλ. Πάντως όλοι νοσούμε. Και κανείς δεν πρέπει να καυχάται για την ασθένειά του. Είναι σαν να λέει, εγώ δεν έχω, ας πούμε, εγώ έχω το χέρι μου. Έχεις το χέρι σου, αλλά δεν έχεις το πόδι σου. Τι σημαίνει αυτό, ότι όλοι έχουμε ανάγκη θεραπείας. Γι' αυτό σας παρακαλώ, αυτό που χρήζει έτσι ιδιαίτερης προσοχής είναι ότι κάθε φορά που ανοίγουμε το στόμα μας και να λέμε είμαστε αμαρτωλοί, να το νιώθουμε πρώτο ότι είμαστε αμαρτωλοί και άστε και τα υπόλοιπα να μην τα ομολογούμε έτσι, να μην ταπεινολογούμε, αλλά να ταπεινοφρονούμε. Λέμε λοιπόν είμαστε αμαρτωλοί και και το ένα και το άλλο. Καλά είναι να τα σκεφτόμαστε και να τα βάζουμε στο μυαλό μας. Αλλά ακριβώς επειδή είμαστε αμαρτωλοί πρέπει να κοινωνήσουμε, διότι η συχνή θεία κοινωνία, η τακτική θεία κοινωνία δημιουργεί στον άνθρωπο έναν εσωτερικό ρυθμό, δηλαδή ένα πρόγραμμα εσωτερικό. Ενώ όταν ο άνθρωπος πει κοινωνώ Χριστού λαμπρή, ας πούμε, όπως λέμε, ο βίος του κινείται ανάμεσα σε αυτούς τους δύο πυρήνες, προετοιμάζεται δηλαδή αυτούς τους δύο λίγες μέρες πριν κοινωνήσει, δεν μαλώνει, ας πούμε, λίγο με τη γυναίκα του, δεν κάνει στα παιδιά του έτσι λίγο ειρήνη, αλλά τον υπόλοιπο χρόνο επανέρχεται ξανά στη ζωή του. Είναι σαν γι' αυτό που λένε στα χωριά, κάτσε να κοινωνήσω και θα σου πω. Ενώ η Θεία Κοινωνία πραγματικά δημιουργεί ένα αίσθημα πνευματικής εγρήγορσης. Όταν ξέρεις ότι την Κυριακή είναι να μεταλάβεις, ο άνθρωπος κινητοποιεί όλες του τις αντοχές και τις πνευματικές. Βρίσκεται σε μια εγρήγορση. Νηστεύει όσο μπορεί. Εγκρατεύεται όσο μπορεί. Κυρίως τα λόγια. Και βεβαίως ανάλογα με το πρόγραμμα το πνευματικό που έχει στο θέμα της νηστείας από το πνευματικό. Και όπως θα δούμε στο γέροντα, ότι και λέει και ο γέροντος στο βιβλίο του περί συνεχούς θείας κοινωνίας, ότι δεν υπάρχει ειδική νηστεία πριν τη θεία κοινωνία για τους ανθρώπους που νηστεύουν όλες τις νηστείες του χρόνου. Για τους ανθρώπους που νηστεύουν Τετάρτες, Παρασκευές, 15 Αύγουστο, 40η, νηστεία Χριστουγέννων, Αγίων Αποστόλων, δεν υπάρχει επιπλέον νηστεία. Παρεκτός από βραδείς εγκρατεύονται. Αυτή είναι η άποψη της Εκκλησίας. Διότι παλαιότερα, όπως ξέρετε, οι άνθρωποι έτρωγαν και κοινωνούσαν. Ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Για λόγους εγκρατείας νηστεύουμε και αφήνουμε το στομάχι μας άδειο. Και το νηστήσιμο. Αυτή είναι η πράξη της Εκκλησίας. Αυτό που κάνουμε δυστυχώς εμείς, πολλές φορές οι άνθρωποι λέμε στους ανθρώπους, συγγνώμη, για τους ανθρώπους που είναι μακράν της Εκκλησίας, το λιγότερο θα λέγαμε να νηστεύσουν τρεις μέρες. Που δεν πατούν καθόλου στην Εκκλησία. Που δεν πατούν στην Εκκλησία, ας πούμε, τις μέρες αυτές. Λέμε νήστεψε τρεις μέρες. Όμως το τρίμερο δεν είναι για τους ανθρώπους. Είναι απαράκλητο. Δεν θα δείχνει αγάπη η Εκκλησία για έναν άνθρωπο που νηστεύει όλες τις νηστείες της Εκκλησίας, άμα τις κάνουμε με συνέπεια, 200 μέρες περίπου. Λοιπόν, αν ένας άνθρωπος νηστεύει 200 μέρες και του βάζει επιπλέον, όποτε να κοινωνήσει και συχνά μάλιστα, επιπλέον νηστείες, δεν θα τρώει και ποτέ. Είναι τελείως άκαρδο και νομίζω ότι η Εκκλησία δεν σκέφτεται σαν μητριά, αλλά σαν μάνα. Σκοπός μας δεν είναι να μας σκοτώσει, αλλά να μας θεραπεύσει τα πάθη. Λοιπόν, όταν λοιπόν κοινωνούμε, δεν κοινωνούμε επειδή είμαστε καλοί, αλλά επειδή είμαστε κακοί. Τώρα την κακότητά μας να μην την κάνουμε και σημαία, όπως είπαμε. Δηλαδή θα πηγαίνουμε να προσευχόμεθα στο Άγιο Ποτήριο και απροετοιμαστεί. Α, είμαστε αμαρτωλοί. Ας πούμε, δεν υπάρχει βελτίωση. Όχι. Διότι και τα φάρμακα που μας δίνει ο πιστός, ο Χριστός, εάν δεν έχουμε την κατάλληλη, να τα πάρουμε στην κατάλληλη την ώρα, με την κατάλληλη προετοιμασία. Παραδείγματος χάρη, μας δίνει ένα φάρμακο και μας λέει θα το πάρεις ανά 6 ώρες. Αν το πάρουμε συχνότερα ή αραιότερα, αυτό το φάρμακο δεν επενεργεί απάνω μας, δεν έχει καμιά, δεν κάνει τίποτε. Αυτό τι σημαίνει, δεν έχουμε διάθεση ψυχής ώστε να δεχθούμε, γνωρίζετε και από σωματικής απόψεως, ότι οι άνθρωποι που πιστεύουν προσεύχονται περισσότερο και από σωματικής απόψεως αναρρώνουν καλύτερα. Ενώ ένας άνθρωπος που είναι άδειος, κενός, μαύρος, απογοητευμένος κυριολεκτικά, βρίσκεται σε κοινή θέση όταν περνάει, ας πούμε, ένα χειρουργείο, μια στεναχώρια, έναν πόνο, ένα νοσοκομείο. Ένα άνθρωπος προσεύχεται και πιστεύει, έχει αισιοδοξία, ελπίζει και αυτό το πράγμα διαχέεται σε όλα τα ψυχοσωματικά νεύρα. Είναι πολύ καλύτερα. Και ιατρικά αποδεδειγμένο, αυτό το λέμε από πνευματικής απόψεως, αλλά και ιατρικά αποδεδειγμένο ότι ο άνθρωπος που πιστεύει πραγματικά θεραπεύεται και καλύτερα. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το δούμε ότι ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέει ότι δεν πρέπει να προσερχόμεθα έτσι ως έτυχε, αλλά και εμείς πρέπει να προετοιμαζόμαστε όπως η Εκκλησία επιβάλλει, δηλαδή με αυτούς τους τρόπους που θα πούμε, ώστε να μπορούμε το φάρμακο που παίρνουμε να γίνει μέσα μας ζωή, άφεση αμαρτιών και ζωή αιώνιος.

0: Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Αν θέλεις να τιμήσεις πραγματικά τη θυσία της Θείας Ευχαριστίας, πρόσφερε την ψυχή σου για την οποία ο Χριστός θυσιάστηκε. Γιατί όλα ο Θεός μας τα προσφέρει για την ψυχή. Δεν ήταν τότε εκείνη η τράπεζα του μυστικού δείπνου, λέει, παραδείγματος χάρη, λέει ότι πολλές φορές οι άνθρωποι προσέρχονται μέσα στη Θεία Ευχαριστία, κοινωνούν τον αχράνο των μυστηρίων και επανέρχονται στην παλιά του ζωή. Δηλαδή δεν λειτουργεί απάνω τους το μυστήριο της ζωής. Γι' αυτό και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος χωρίζει την προσέλευση στη Θεία Κοινωνία, στην προετοιμασία, στην προσέλευση, αλλά και στην εργασία που θα κάνουμε πάνω στον εαυτό μας μετά τη Θεία Κοινωνία. Πώς δηλαδή δεν θα αφήσουμε τον Χριστό να φύγει από μέσα μας. Θα έχουμε, όπως λέει και ο Μέγας Βασίλης, μια πολύ ωραία φράση, τον Χριστόν ενικούντα καρδίες ημών. Δηλαδή θα γίνουμε, ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, Χριστοτόκι και Θεοτόκι. Θα έρθει μέσα μας δηλαδή η χάρη του Θεού και θα κυοφορούμε μέσα μας τον Χριστό. Τι μεγαλείο και τι πραγματικά πνευματική έτσι απόλαυση. Ο Γέροντας λέει σε ένα βιβλίο του περί συνεχούς Θείας Κοινωνίας: οι πιστοί πρέπει να κοινωνούν συχνά. Μιλάμε για τη συχνότητα της Θείας Κοινωνίας. Κανονικά, πάρτε τη φράση της μετρητής. Κανονικά λέγει, οι πιστοί πρέπει να κοινωνούν σε κάθε Θεία Λειτουργία. Ακούστε. Βέβαια, εφόσον αγωνίζονται πνευματικά και ζουν πνευματική ζωή. Η συχνή Θεία Κοινωνία, διδάσκεται καταρχήν από το κείμενο της Θείας Λειτουργίας και από την πρόσκληση του ιερέως που λέει «Αφόβου Θεού, πίστεως προσέλθετε». Δεν κάνει καμία διάκριση. Δεν πάμε στην Εκκλησία για να προσευχηθούμε στη Θεία Λειτουργία. Η προσευχή της Εκκλησίας είναι οι παρακλήσεις, οι δεήσεις κτλ. Η Θεία Λειτουργία είναι η δουλειά μας. Λειτουργούμε μας, συλλειτουργούμε μαζί. Γι' αυτό και η λειτουργία, να την αναλύσουμε, είναι έργο λαού. Συλλειτουργούμε. Στα παλιά λειτουργικά, αν δείτε ο ψάλτης, λέει ο λαός. Ο λαός έλεγε το Κύριε Ελέησον, ο λαός έλεγε το Αμήν. Και όταν ο ιερεύς λέει τα Άγια της Αγίας, δεν έλεγε κάποιους Αγίους αλλού, τους Αγίους κάτω. Δηλαδή ότι κάθε άνθρωπος είναι Άγιος, μπορεί να γίνει Άγιος. Και σε αυτούς τους Αγίους δίδονται τα Άγια. Άρα για τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία τελείται η Θεία Λειτουργία. Είναι κάτι περισσότερο από προσευχή η Θεία Λειτουργία. Είναι πραγματικά η θυσία η ίδια του Χριστού, στην οποία πρέπει και εμείς να είμαστε συμμετέχοντες. Και κάτι άλλο, το είχαμε πει και άλλοτε, ενώ στη Δύση μπορεί ένας κληρικός ρωμαιοκαθολικός να τελέσει μόνος του τη Θεία Λειτουργία, στην Ανατολή χρειάζεται τουλάχιστον ένας πιστός ακόμα μαζί με τον ιερέα για να τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Δεν μπορεί να γίνει η Θεία Λειτουργία αν δεν υπάρχει μαζί με τον ιερέα και ένας πιστός. Δεν μπορεί ο ιερέας να την τελέσει μόνος του. Δεν γίνεται. Ακόμα και στα πιο απόκριμνα και στα κελιά του Αγίου Όρος πρέπει να βρίσκεται ένας μοναχός παρέα με τον ιερέα για να το ξελειτουργήσει και πρακτικά, δηλαδή για να πει τα τελούμενα της Θείας Λειτουργίας, αλλά και βαθιά θεολογικά για να παίξει το ρόλο του λαού, γιατί είναι ο ιερεύς, ο Κύριος και ο λαός. Το ρόλο του λαού πρέπει να τον έχει ένας άνθρωπος. Φανταστείτε πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι λαϊκοί, οι άνθρωποι δηλαδή που προσέρχονται μέσα στην Εκκλησία. Δεν τον ξέρουμε αυτό το σημαντικό ρόλο, πρέπει όμως να τον εμάθουμε. Οι πιστοί μαζί με τον ιερέα οικετεύουν τον Κύριο σε κάθε Θεία Κοινωνία και καταξίωσον ακατακρίτως μετασχύν των αχράντων τούτων και ζωοποιών μυστηρίων. Υπάρχουν μαρτυρίες από την πράξη και ζωή της Εκκλησίας και από λόγους Αγίων Πατέρων που φαίνεται σαφώς η αναγκαιότητα της συχνής Θείας Κοινωνίας. Οι πρώτοι χριστιανοί βεβαιώνει πράξεις των Αποστόλων ήσαν προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων, τη κοινωνία και την κλάση του Άρτου, δηλαδή το κόψιμο του Άρτου και τις προσευχές. Ο ένατος Αποστολικός Κανόνας ομιλεί σαφώς περί της συνεχούς Θείας Κοινωνίας. Και ο Μέγας Βασίλειος γράφει κατηγορηματικά στο θέμα αυτό. Ακούστε, η ρίση του Μεγάλου Βασιλείου είναι πολύ όμορφη. Το κοινωνήν δε καθεκάστην ημέρα. Στα χρόνια του Μεγάλου Βασιλείου οι άνθρωποι κοινωνούσαν καθημερινά. 4 φορές την εβδομάδα κοινωνούσαν οι μοναχοί του. Καθεκάστην ημέρα και μεταλαμβάνει του Αγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού καλών και ωφέλιμων. Αυτού του Κυρίου λέγοντος, ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωή αιώνιον. Τι γαραμφιβάλλει ότι το μετέχει συνεχώς τη ζωή ουδέν άλλον εστί πολλαχώς, το να ζει δηλαδή συνεχώς, να ζει ο άνθρωπος. Εμείς δηλαδή, Καθεκά την εβδομάδα κοινωνούμε. Τέσσερις φορές την εβδομάδα κοινωνούμε. Την Κυριακή, την Τετράδη, την Τετάρτη, την Παρασκευή και το Σαββάτο. Και εν τεσσάλες ημέρες, εάν η μνήμη Αγίου Τινός. Και κάποιες άλλες ημέρες. Επίσης, και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος τα χρόνια του, όπως ξέρετε, είχε ηγερθεί το μέγα θέμα της συνεχούς θείας κοινωνίας, και ο Άγιος Νικόδημος είχε υπερασπιστεί την συχνή θεία κοινωνία, και μάλιστα για να πούμε αυτό το συγκλονιστικό, ότι ο Άγιος Νικόδημος στην επιθανάτια κλίνη εκκοινώνησε όσο εξομολογείται και εκκοινωνούσε τον αχράντο μυστήριο, και την ημέρα που παρέδωσε την ώρα που ήταν να παραδώσει το πνεύμα τον Κύριό μας, το τόσο κουρασμένο και ταλαιπωρημένο, ακόμα και από ανθρώπους μέσα της Εκκλησίας, γι' αυτό και περισσότερο πόνο, όταν κοινώνησε, του είπα κάποιο καλογέρι του, ησύχασες πάτερ, ησύχασες πάτερ. Και ο Άγιος Νικόδημος είπε, το Χριστόν έβαλα μέσα μου. Μπορώ να μην ησυχάσω. Αυτή είναι συγκλονιστική. Αυτό είναι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και δηλώνει τη συχνή Θεία Κοινωνία, το επιβεβαιώνει και η Θεία Λειτουργία των προηγούμενων δώρων. Αυτό είναι λειτουργία που τελούμε κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Το να φυλάξει η Εκκλησία κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, όπου δεν τελείται, όπως ξέρουμε, Θεία Λειτουργία, επειδή το χαρμόσυνο της Θείας Λειτουργίας δεν ταιριάζει με το πένθυμο και κατανυκτικό της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, γι' αυτό και η Εκκλησία φυλάσσει προηγιασμένο άρτο, τον οποίο χρησιμοποιεί στις προηγιασμένες Θείες Λειτουργίες, οι οποίες τελούνται μέσα στην Εκκλησία μας, τις Τετάρτες, τις Παρασκευές. Άλλη μέρα χρειαστεί, στο Άγιον Όρος τα τελευταία χρόνια, τους τελευταίους χρόνους, τελείται καθημερινά η προηγιασμένη Θεία Λειτουργία και είναι πολύ πολύ σημαντικό. Οι μοναχοί έχουν τη δυνατότητα να μεταλαμβάνουν πολύ συχνά του σώματος και του αίματος του Χριστού. Εδώ θα πούμε κάτι για την προετοιμασία στην Θεία Κοινωνία. Λέγει ο Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος. Ο Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος είναι ένας Άγιος της Ρωσικής Εκκλησίας. Ήταν ο επίσκοπος και τα τελευταία χρόνια του απεσύρθη σε ένα κελί και ασχολήθηκε με τη συγγραφή επιστολών και απαντώντας καθημερινά δεχόταν περίπου 40 γράμματα που τον ρωτούσαν για πνευματικά θέματα και απαντούσε σε όλους και αυτές οι επιστολές του σώζονται σε πολλά ωραία βιβλία. Τώρα διαβάζω από ένα βιβλίο που λέγεται «Χειραγωγία στην πραγματική ζωή» των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Παρακλήτου και απαντά σε μερικά πρακτικά ζητήματα. Πώς να ετοιμαζόμαστε? Για να προσερχόμαστε άξια στη Θεία Κοινωνία πρέπει πρώτα-πρώτα να καθαριζόμαστε από τα αμαρτήματά μας. Ύστερα, όταν πλησιάσουμε στο Άγιο Ποτήριο, να έχουμε πίστη, φόβο Θεού, καρδιά συντετριμένη, να μην νιώθουμε υπεροχή απέναντι στους άλλους, να βλέπουμε άλλους που δεν κοινωνούν και να λέμε εμείς είμαστε καλύτεροι, χειρότεροι είμαστε εμείς. Να νιώθουμε υπεροχή από τους άλλους που δεν κοινωνούν, να μην το κάνουμε αυτό και να είμαστε πλημμυρισμένοι από αισθήματα αυτοκατακρίσεως. Να πηγαίνουμε και να λέμε αυτό που ο ψάλτης ψάλει πάλι και πάλι όταν υπάρχει μεγάλη προσέλευση στη κοινωνία. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερα η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ο μήγαρ τη εχθρή σου το μυστήριο νύπου, ο φίλη μα ειδό ο καθάπορο Ιούδα, αλλά ο ληστή ομολογό, η νύστη μου κύριε τη βασιλεία σου. Ποιο ληστή πραγματικά που παραλάβει του σώματο και αίματο του Χριστού θεωρεί ότι είναι καλύτερο από του άλλου. Αν νιώθαμε πραγματικά την αίσθηση αυτή ότι πικραίνουμε το Θεό πιο πολύ από όλου του άλλου ανθρώπου, τότε πραγματικά δεν θα νιώθαμε υπεροχή, εγωιστική υπεροχή, αλλά θα νιώθαμε ότι έχουμε ανάγκη, ότι είμαστε ασθενείς, ασθενέστεροι των άλλων. Και όλοι άλλοι, αυτό που λέγει ο Τσακάρης της Αλεξανδρίας του Μεγαντώνη, όλος ο κόσμος θα σωθεί και εγώ είμαι ο μόνος που χάνομαι και για τις αμαρτίες μου παλεύω. Λέει, πάνω απ' όλα όμως, λέει ο Αγίος Θεοφάνης, πρέπει να υπάρχουν ακατάπαυστα μέσα μας η επιθυμία και ο ζήλος της ευαρεστήσεως του Θεού, να αρέσουμε δηλαδή στο Θεό και όχι να κάνουμε ένα μύθευμα γύρω τον εαυτό μας. Κοινωνούμε συχνά, εμείς είμαστε σπουδαίοι. Και να κάνουμε, λέει, το θέλημα του Θεού, να κοινωνούμε επειδή έχουμε εμείς ανάγκη το Θεό. Όχι να κοινωνόμαστε στα μάτια μας και στα μάτια του άλλου. Ακούστε μια προσωπική σκέψη, γιατί είναι δυνατόν, λέει, ακόμα και όταν κάνουμε το καλό, εσωτερικά να ικανοποιούμε το καλό μας. Να λέμε δηλαδή μέσα μας, εσύ κοινωνά συχνά, προσεύχεσαι. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν προσεύχονται, λες μέσα σου. Προσεύχονται γιατί δεν γνωρίσαν. Άμα γνωρίσουν και αυτοί θα προσεύχονται. Εμάς κάποιον οι προσευχές πιάσανε, η μάνα μας έμαθε, κάποιο θείος μας είπε, παιδάκι μου, έτσι, δόξα τω Θεώ, δεν ξέρουμε. Γιατί αυτό που ζούμε τώρα ως πίστη δεν είναι μόνοι μας το ανακαλύψαμε. Κάποιοι κοπίασαν, ώστε εμείς σήμερα να απολαμβάνουμε το Θεό. Λοιπόν, όλους αυτούς, με αυτή την πράξη, με αυτή την κοινωνία και με την πνευματική μας ζωή, να προσευχόμαστε και να λέμε εσωτερικά μέσα μας, Κύριε, όλους αυτούς που κουράστηκαν για μένα να με φέρουν μέσα στη μάντρα, μου δώσουν τη δυνατότητα και να μου δείξουν ποιος είναι ο δρόμος της σωτηρίας, να τους θυμάσαι, να τους μνημονεύεις, Κύριε, να τους έχεις δίπλα σου. Νίστητη, Κύριε, να τους θυμάσαι. Λοιπόν, επίσης και κάτι ακόμη είναι ότι ο Άγιος Θεοφάνης ο Έκτιστος λέει κάτι ακόμα πολύ ωραίο. Με ρωτάτε λέει σχετικά με τον αποκλεισμό των χριστιανών από τη Θεία Κοινωνία. Απαντάει σε κάποιον ιερέα. Νομίζω πως όταν ο εξομολογούμενος δείξει βαθιά συντριβή και ανυπόκριτη διάθεση αποχής από την αμαρτία, εδώ λέμε καμιά φορά που πηγαίνει κάποιος στον εξομολόγο και έχει πέσει σε ένα θανάσιμο αμάρτημα και περιμένει το λεγόμενο επιτίμιο. Το επιτίμιο είναι αγάπη από τον ιερέα, καταρχάς πρέπει να πούμε. Δεν είναι τιμωρία. Ο ιερεύς δεν είναι κριτής που σβαρνίζει ένα σπαθί πάνω από τα κεφάλια για να δει ό,τι περισσεύει και να το πάρει. Όχι. Το επιτίμιο, ακόμα και όταν το δίδει ο ιερεύς, το δίνει με περισσότερο πόνο. Πονάει ο ίδιος πρώτα πολύ και μετά το δίδει. Δεν το δίνει έτσι με άνεση να σε τιμωρήσω επειδή έκανες αυτό. Το δίνει προς παιδαγωγία. Προς παιδαγωγία. Όπως ένας πατέρας λέει σε ένα παιδί, δεν θα το κάνεις αυτό. Και δεν το κάνει επειδή στερείται αγάπη. Το κάνει επειδή έχει αγάπη. Αλλά για να μάθει το παιδί μερικά πράγματα. Γι' αυτό είναι και τα επιτίμια. Ο ρόλος τους δεν είναι να εξουθενώσουν τον άνθρωπο. Γι' αυτό και όταν υπάρχει μεγάλη αποχή από τη Θεία Κοινωνία, επισπεύδεται, μαζεύει ο καιρός, υπάρχουν προβλήματα υγείας. Γιατί δεν ξέρουμε πότε ο άνθρωπος μπορεί να παραδώσει την ψυχή του και να έχουμε και άλλα κρίματα στο λαιμό μας. Λέει, όταν υπάρχει ανυπόκριτη αγάπη, ανυπόκριτη διάθεση αποχής από την αμαρτία, τότε, λέει ο Άγιος Θεοφάνης, δεν πρέπει να του στερούμε τα Θεία Μυστήρια. Και όταν έχει πέσει σε ένα μεγάλο αμάρτημα και δούμε ειλικρινή μετάνοια και μεταμέλεια, πρέπει να τον συγχωρούμε και να του επιτρέπουμε τη Θεία Κοινωνία. Και δεν πρέπει να του στερούμε, να του τα στερούμε όχι από επιοίκεια, δηλαδή ότι εμείς είμαστε καλοί, ας πούμε, και τον δεχόμαστε. Δεν κάνουμε, αλλού χωράφι είμαστε κι εμείς εργάτες. Δεν χρησιμοποιούμε, δεν δίνουμε από τα χέρια μας, από αλλού δίνουμε. Αλλά από φόβο, λέει ο Άγιος Θεοφάνης, μην τυχόν πάθει κάτι χειρότερο. Ή επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας του Χριστού, θυμάτως υπό του νοητού λύκου γέννηται. Δηλαδή, μήπως επειδή κρατηθεί χρόνια μακριά από τη Θεία Κοινωνία, ο διάβολος βρει πια, τον βρει έτσι σαν αρνή έξω από τη μάντρα και τον φάει ολόκληρο. Στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους λέει πάλι ότι οι άνθρωποι κοινωνούσαν συχνά και το επιτίμιο, σήμερα οι περισσότεροι χριστιανοί, μιλάει για την πραγματικότητα της Ρωσίας, γιατί πιστοί εκεί, τουλάχιστον μέχρι πρώτην, κοινούσαν δύο φορές το χρόνο, όχι περισσότερο. Είναι πιο ευσεβείς από εμάς, εντούτοις για λόγους έτσι όχι σωστούς, κρατιούνται μακριά από το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Γι' αυτό και η Ελλάδα είναι πολλαπλά ευεργετημένη σε πολλά πράγματα. Και στο μυστήριο της εξομολογήσεως είμαστε καλύτεροι και στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας καλύτεροι. Ο κόσμος και κοινωνεί και εξομολογείται και συχνότερα και περισσότερο εξομολογούνται οι άνθρωποι. Αυτό να το λέμε και να είμαστε χαρούμενοι, γιατί καμιά φορά μας πιάνει μαυρίλα ότι όλα πάνε στραβά. Δεν είναι έτσι. Πρέπει κανείς να βλέπει και τι γίνεται και γενικότερα στις ομόδεξες χώρες. Και αυτό γιατί τα χρόνια του κομμουνισμού κράτησαν μερικά πράγματα στην αμάθεια και στην άγνοια και δεν τους έφεραν σε επαφή με τις ιδέες και με τα νάματα της πρώτης εκκλησίας. Από πού λοιπόν, όταν απέχει πολύ καιρό από τη Θεία Κοινωνία, από πού θα πάρει δύναμη ο αμαρτωλός που μιλεί και ζητά τη διόρθωσή του? Μπορεί να τον στηρίξει στον αγώνα τον πνευματικό τίποτε άλλο όσο το σώμα του Χριστού? Αν του το στερήσουμε, δεν είναι σαν να τον παραδίδουμε στα χέρια του εχθρού? Γι' αυτό πρέπει, νομίζω, να επιβάλλεται με πολλή περίσκεψη και αυτοσυγκράτηση κάποιο επιτίμιο, αφού εξετάσετε με προσοχή κάθε περίσταση. Θα σας το διδάξει ωστόσο η πείρα. Μια πολύ ωραία και σοφή κουβέντα, και δεν λέει, ας πούμε, ότι μπορείτε να μοιράζετε αφιδώς επιτίμια και να λέμε, ας πούμε, ο τάδε πνευματικός είναι αυστηρός ή ο τάδε πνευματικός είναι μαλακός, ας πούμε, και τα συγχωρεί όλα. Όχι, δεν είναι έτσι. Κατά περίπτωση, μπορεί ένας να πάει να του πει του πνευματικού ότι έχω ένα μάρτυρο και να του το λέει με καρδιά συντετριμένη, με δάκρυα, και να έχει εσωτερική πληροφορία ο πνευματικός ότι αυτός ο άνθρωπος μετανόησε. Δεν μπορεί να πάει από πάνω ο πνευματικός, του δώσει και τη χαριστική βολή, να του πει πάρε και ένα επιτίμιο. Δεν γίνεται, είναι άκαρδο, είναι... πουθενά δεν στέκει. Όταν όμως πάει ένας άνθρωπος που βλέπεις ότι είναι πέτρα, δεν τον επερνάει τίποτα και πάει και εξομολογείται το σχεδόν σαν να είναι υπερήφανος που το έκανε. Ο πνευματικός θα του πει, αλλά το παιδάκι πρέπει να ταπεινωθείς. Κρατηθούμε λίγο μακριά. Με παιδαγωγία να του μιλήσει. Το τσόφλι που έχει να βρούμε την ψύχα μέσα. Και να του πει: δεν πάμε καλά. Δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορεί να πας με δικαίωμα, αν τον έφαγε στον άλλον, αν θα πας και στη κοινωνία έτσι με δικαίωμα με την μπαστούνα σου και θα τη χτυπάς κάτω και θα πεις: εγώ είμαι εδώ και άλλος δεν υπάρχει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να ταπεινωθούμε. Λοιπόν, εκεί νομίζω ότι είναι το βασικό και εκεί νομίζω ότι είναι το πρώτο. Επίσης, για να ολοκληρώσω, μιλήσαμε για τη συχνότητα της Θείας Κοινωνίας, μιλήσαμε για την προετοιμασία της Θείας Κοινωνίας, να ετοιμαζόμαστε με την εξομολόγηση, με το κάθε πότε πρέπει να κοινωνούμε, αυτό είναι του πνευματικού μας. Οι άνθρωποι βεβαίως που ζουν μέσα στις οικογένειες και τα λοιπά, δεν δίνουμε συνταγές, δεν δίνουμε κανόνες, ανάλογα με τη ζωή τους, ανάλογα με το τρέξιμό τους κτλ. Ωστόσο, σαν γενικός κανόνας λέμε ότι είμαστε νηστικοί πνευματικά και αν στερούμεθα την πνευματική τροφή, πεθαίνουμε. Είμαστε σε κατάσταση πνευματικής λιμοκτονίας και αρνούμεθα την πνευματική μας τροφή. Και θα ολοκληρώσουμε με τον τρόπο που προσερχόμεθα στη Θεία Κοινωνία. Νομίζω είναι αποκαλυπτικός ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος που μας λέγει το εξής. Όταν λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος πρόκειται να προσέλθετε στη Θεία και Φρικτή Τράπεζα, στη Θεία Κοινωνία, την ιερή αυτή μυσταγωγία, να το κάνετε με φόβο και τρόμο, με καθαρή συνείδηση, με προσευχή και νηστεία, χωρίς να θορυβείτε, και τότε είχαν εκείνα τα βάσανε, ποδοπατάτε και να σπρώχνεστε με τους διπλανούς σας. Γιατί τούτο, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι η μεγαλύτερη τρέλα και περιφρόνηση των Αγίων Μυστήριων. Λέμε καμιά φορά δεν προσερχόμαστε στα Αγία Μυστήρια, γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Μα και την ώρα που πάμε να μεταλάβουμε, δεν έχουμε συνείδηση τι πάμε να κάνουμε. Λέγει ο Άγιος, ο Άγιος Χρυσόστομος συγκρίνει την ησυχία που επικρατούσε στους αθλητικούς αγώνες και το θόρυβο που γίνεται την ώρα της Θείας Κοινωνίας. Υπήρχαν τότε, όπως ξέρετε, στον υπόδρομο αθλητικοί αγώνες και κάποιοι άλλοι αγώνες που ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είχε απαγορέψει στους πιστούς να προσέρχονται εκεί, γιατί υπήρχαν και άλλα θεάματα, βλάσφημα ακούσματα κτλ. Και ο άνθρωπος έτσι βρισκόταν σε πνευματικό ρήπο όταν έμπαινε και τα είχε απαγορέψει. Βέβαια, πάρα πολλοί πηγαίνανε κτλ. Αλλά ο ίδιος έδινε τον αγώνα του. Λέει, ο ίδιος συγκρίνει λοιπόν τους χώρους αυτούς και λέει ότι όταν γίνεται ένα άθλημα, όλοι σωπαίνουν για να κάνουν τον αθλητή να αυτοσυγκεντρωθεί. Δεν είναι λοιπόν παράλογο, ερωτά, εκεί που κάνει παρέλαση ο διάβολος να υπάρχει τόση ησυχία και εκεί που ο Χριστός καλεί κοντά του όλους τους ανθρώπους να υπάρχει τόσος θόρυβος. Χωράει ησυχία και στην εκκλησία κραυγή. Δηλαδή θέλουμε να δούμε κάτι και σκρατάμε την αναπνοή μας. Και στην εκκλησία μέσα μας πιάνει η μέσα στα προβλήματα γαλήνη και μέσα στο λιμάνι της εκκλησίας Τρικυμία. Τι ωραίος που είναι. Πες μου άνθρωπε, γιατί κάνεις θόρυβο? Γιατί βιάζεσαι? Σε πιέζει τάχα η ανάγκη να κάνεις τις δουλειές. Και σου περνά καν η σκέψη εκείνη την ώρα ότι έχεις δουλειές. Και έχεις καν την αίσθηση ότι είσαι στη γη. Νομίζεις ότι είσαι μαζί με ανθρώπους εκείνη την ώρα. Και βεβαίως ο Άγιος Ιωάννης, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας λέει: ο Θεός, αν και όλα τα Άγια Μυστήρια μας τα δίνει δωρεάν, πρίκα, και δεν προσφέρουμε προηγουμένως τίποτε σε αυτόν, αλλά είναι ολοκληρωτικός διόλου χάριτες, εν τούτης απαιτεί από μας να γίνουμε κατάλληλοι στο να δεχθούμε τη δωρεά του. Και δεν μεταδίδει τον αγιασμό και την ευλογία, αν δεν συμπεριφερθούμε έτσι. Με αυτόν τον τρόπο βαπτίζει, έτσι χρύει, τρέφει, μεταδίδει την τροφή της Φρικτής Τραπέζης. Και αυτό το έκανε φανερό από την παραβολή του σπορέως. Βγήκε, λέει, ο σπορέας να οργώσει τη γη, αλλά για να τη σπείρει. Και με το λόγο αυτό δείχνει ότι το όργωμα και η προετοιμασία της ψυχής οφείλεται σε μας. Ο σπορέας έσπηρε. Εμείς να οργώσουμε το χωράφι μας. Άρα λοιπόν, κεφαλαιώνοντας, μιλάμε για την προετοιμασία στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, τη συχνή Θεία Κοινωνία, ανάλογα με τον πνευματικό μας. Έχουμε ανάγκη να κοινωνούμε συχνά, ότι να μην γινόμαστε δάσκαλοι στους άλλους, μην κοινωνείς το ένα το άλλο, δεν μας έβαλε κανένας αφεντικά, ούτε σαλονών ψυχές, καπετάνιος. Και Το σημαντικότερο είναι να προσευχόμεθα εξομολογούμενοι, καθαροί όσο το δυνατόν, συνειδητοποιημένοι τι πάμε να κάνουμε, ότι πάμε να κοινωνήσουμε το σώμα του Χριστού, και όταν βρεθούμε μέσα στην Εκκλησία να συνειδητοποιούμε ότι δεν είμαι θα με ανθρώπους, είμαι θα με αγγέλους. Ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνης λέει κάτι πολύ σημαντικό και πολύ συγκλονιστικό, ότι είναι στην ώρα της λειτουργίας είναι ο ουρανός στη γη. Όταν κάποιος ζει μέσα στον ουρανό, μέσα στον παράδεισο, μήπως θέλει να επιστρέψει πίσω στον κόσμο? Έχετε δει ότι όταν είμαστε καλά λέμε αυτή τη στιγμή να μην τελειώσει ποτέ. Είναι ένα καθρέφτισμα παραδείσιο αυτό. Η Θεία Λειτουργία είναι ο ίδιος ο παράδεισος, ο ίδιος ο Θεός. Μήπως βιαζόμαστε να γυρίσουμε πίσω? Αυτά περί της συνεχούς και της Θείας Κοινωνίας, της προσελεύσεως και της προετοιμασίας όλων μας. Με αυτή τη διδασκαλία του Ιερίου Χρυσοστόμου και με αυτά τα λεγόμενα που όλους μας βοηθάνε, και εγώ καμιά φορά που διαβάζω τα κείμενα τα βλέπω έτσι και λέω πόσο καθημερινός, πόσο σημερινός και επίκαιρος είναι ο λόγος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Σημερινός, δείτε. Όλοι την ώρα της Θείας Κοινωνίας μας πιάνουν όλα να τελειώσουμε. Καθίσαμε όλη την ώρα μέσα στη λειτουργία με υπομονή και την τελευταία στιγμή βιαζόμαστε να φύγουμε. Δεν είναι έτσι. Κάτι δεν πάει καλά με εμάς δηλαδή. Νιώθουμε ένα πρωτόγνωρο ζήλο να ξαναγυρίσουμε στα προβλήματα. Ενώ κάνουμε αμάν να φύγουμε, ξαφνικά κάνουμε αμάν να ξαναγυρίσουμε πίσω στις φυλακές μας. Έτσι είναι, έτσι το πάμε. Όλα τα αφιερώνουμε από εδώ, από εκεί. Ας πάμε λίγο όμορφα, ήσυχα. Δεν πειράζει, ας μην έχουμε και το καλύτερο την Κυριακή. Ας μαγειρέψουν οι γυναίκες, ας μαγειρέψουν από βραδείς. Δεν είναι φοβερό η Θεία Κοινωνία για ένα κομμάτι αρνί? Το αρνί δεν θα το ξαναβρούμε. Θα το φάμε στη ζωή του κόσμου, τα αρνιά θα φάμε. Νομίζω σ' αρέσει του Γέροντος Παϊσίου που έλεγε κάποτε ότι τη μια μέρα είχε νηστεία και την άλλη μέρα. Μια μέρα τρώγανε και την άλλη μέρα είχε νηστεία. Και πάει κάποιος και του λέει του γέροντα, παππού, του λέει, σήμερα του λέει είναι νηστεία, αλλά έχει περισσέψει λίγο ψάρι από χτες. Δεν είναι αμαρτία να το πετάξουμε? Και του λέει, παιδάκι μου, δεν αξίζει η ψυχή μας ένα κομμάτι ψάρι? Λοιπόν, και εμείς αυτό λέμε, μήπως δεν αξίζει η ψυχή μας ένα φαγητό? Πουλάμε δηλαδή τα πρωτοτόκια σαν τον νησί, Παλαιά Διαθήκη, για ένα πιάτο. Νομίζω ότι είναι μάταιος σκόπος και όλα αυτά κάπου τα βρίσκουμε μπροστά μας. Ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε.
1: Με οδηγό τον Ιερό Χρυσόστομο. Η ζωή, ο λόγος και το έργο του Ιερού Χρυσοστόμου στη σημερινή εποχή. Μόναχο Εφρέμ Παναούση. Τον ραδιοφωνικό σταθμό μοναδική πολιτική στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ιδεοτόκος, αν και είναι η πηγή της ζωής, αν και στο πρόσωπό της νικήθηκαν οι όροι της φύσεως με το να γεννήσει τον θεάνθρωπο και να παραμείνει αϊπάρθενος, δεν έπαψε όμως να είναι θυγατέρα του Αδάμ. Λοιπόν, να πληρώσει το κοινό χρέος της φύσεώς μας και να διέλθει τις πύλες του θανάτου. Πώς άλλωστε μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που και ο Υιός της καταδέχτηκε για χάρη μας? Η κοίμηση όμως της Θεοτόκου ήταν μοναδική, όπως και όλη η ζωή της, και ακολουθήθηκε από θαυμαστά γεγονότα και σύμβολα, όπως όλα τα σχετικά με αυτήν. Και όχι μόνο δεν υπήρξε αιτία λύπης και πένθους, σαν να νικήθηκε από το θάνατο, αλλά αιτία μεγαλύτερης χαράς και δόξας για αυτήν και όλη την κτήση. Έτσι, γίνεται μια θεία συνάθρηση κατά την κοίμησή της. Ο ίδιος ο Χριστός κατεβαίνει και παραλαμβάνει την ψυχή της μητέρας του. Οι Άγιοι Απόστολοι έρχονται δια μιας απ' τα πέρατα του κόσμου και μέσα σε αγγελικές ψαλμωδίες κυδεύουν το Πανάγιο σώμα της. Μετά από λίγο, ο τάφος βρίσκεται κενός, γιατί και το σώμα έχει ανέλθει στον ουρανό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, απηχώντας την Ορθόδοξη παράδοση, μιλά για την μετάσταση του σώματος της Θεοτόκου και λέγει ότι ήταν ταιριαστή στη Βασίλισσα των Ουρανών και ότι δεν ήταν δυνατόν να μείνει στη γη το σώμα που γέννησε τον Υιό του Θεού. Αλλά ας ακούσουμε τον ίδιο τον Άγιο. Τώρα, έχοντας και τον ουρανό κατάλληλο κατοικητήριο ως ταιριαστό της Βασίλειο η Θεοτόκος, στον οποίο μετατέθηκε σήμερα από τη γη, εστάθηκε και στα δεξιά του Παμβασιλέως με διάχρυσο ηματισμό ενδεδειμένη και στολισμένη, όπως λέγεται για αυτήν από τον ψαλμωδό προφήτη. Ως ηματισμό δε διάχρυσο πρέπει να εννοήσεις το διαυγές σώμα της στολισμένο με τις παντοειδείς αρετές, διότι μόνο αυτή κατέχει τώρα μαζί με το θεοδόξαστο σώμα και με τον Υιό της τον ουράνιο χώρο. Δεν μπορούσε πραγματικά γη και τάφος και θάνατος να κρατεί έως το τέλος το ζωαρχικό και θεοδόχο σώμα της και αγαπητό ενδιέτημα ουρανού και του ουρανού των ουρανών. Διότι αν η μία ψυχή που έλαβε ως ένικο την χάρη του Θεού ανέρχεται προς τον ουρανό όταν απολυθεί από εδώ, πώς δεν θα αναλαμβανόταν από τη γη προς τον ουρανό το σώμα που όχι μόνο έλαβε μέσα του τον ίδιο τον προαιώνιο και μονογενή Υιό του Θεού, την αέναη πηγή της χάριτος, αλλά και εφάνηκε γεννητικό για αυτόν. Εκείνη που υπεροχικά και πραγματικά, αφού έγινε υπερκόσμια δια τόσο μεγάλων και τόσο πολλών έργων και κατά το σώμα, θα γινόταν γη υφισταμένη διαφθορά? Και πώς θα μπορούσε να θεωρηθεί τούτο λογικό από εκείνους που εξετάζουν τα πράγματα λογικά? Την πλευρά τη δική του, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μιλώντας για το γεγονός της μεταστάσεως της Θεοτόκου, λέγει πως δεν έμεινε στον τάφο, γιατί με κανένα τρόπο δεν θα μπορούσε η φθορά να προσβάλει το ζωοδόχο της σώμα. Ο θάνατος, αντικρίζοντάς την, φοβήθηκε. Λέγει συγκεκριμένα. Έτσι, τελικά, η κυρία Θεοτόκος, ως Θεού ζώντος μήτυρ, προς αυτόν αξίως ανακομίζεται. Ανεβαίνει δηλαδή στους ουρανούς.

Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Ελληνική Πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Όρος ασύνορο. Ημερολόγιο άθωνος, μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλάει για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις των κόσμων ελήλυθα ή να πας, ο πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισον μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, πάντα στις πρώτες ανάσες του της εδώ της εκπομπής να φανερώνουν το σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει, έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε όλοι εμείς που αυτήν εδώ την ώρα είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, στα Ερτζιανά του Θεού, να ανατείλει στις ψυχές όλων μας το φως του Χριστού μας. Να περιβληθούν αυτές, να αντιθούν με τα όπλα του φωτός. Κι ας περιπατήσομενος εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος. Εν το φωτί papakiyahoo.gr είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Εκεί έρχονται τα μηνύματά σας, οι παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας, οι προτάσεις σας για εκπομπές και αφιερώματα σε μεγάλες μορφές, σε αγίους, γνησίους φίλους του Χριστού μας. Όλα συν Θεό θα βρουν τον τόπο τους κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα. Σας ευχαριστούμε για αυτήν την επικοινωνία, για την προσευχητική σας ενίσχυση. Δεν υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε για να ανταποδώσουμε στο και στο ελάχιστο αυτό που εμείς λαμβάνουμε, κυρίως από τους ανθρώπους της οδύνης μα και της ελπίδας που στέλνουν τα κύματα της προσευχητικής τους αγάπης να μας συναντήσουν. Αυτοί είναι οι μπροστάριδές μας, αυτούς ακολουθούμε, αυτούς που βάπτισαν τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής και τον αγίασαν. Να στείλουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας και σε όλους εκείνους που διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και μοχθούν ώστε όλο ένα και περισσότερο να δυναμώνει η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου. Να στείλουμε την αγάπη μας και στους συνεργάτες αυτής της εκπομπής που μας βοηθούν ώστε να υπάρχουν και στο ιστολόγιο το ομότιτλο της εκπομπής πολλές παράμετροι, όπως ηχητικό αρχείο πολλών τελευταίων ετών, οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας εκεί να περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι.

Ο σκοβολάδα θωνική μύρωσε τις καρδιές μας, γαλήνωσε το μέσα μας, πύρωσε τις ματιές μας. Παντού ο Θεός, στο μέσα μας αμίμητο το κάλος, στο παραδείσου τον καμβά ζωγράφος ο μεγάλος. Χρόνια κυλούν, μορφές περνούν, αντά μας στέκουν κάρες. Μαζί ως τα χθες παλεύανε να λάβουνε τις χάρες. Σ' ένα σταυρό του συναντώ, γυρεύω με σιτία. Υπάρχει η ελπίδα, μου απαντούν, ζωής η προσδοκία. Κάπως έτσι ξεκινούσε το περσινό ημερολόγιο όρους, με τίτλο «Όσο ανασένω θα διψώ». Το ένα το κατά σειρά ήταν εκείνο και έφτασε. Με τη χάρη του Θεού και το έλεος του. Η ώρα και για το δέκατο συνεχόμενο αθωνικό ραδιοφωνικό ημερολόγιο μας. 10 χρόνια, ένας κύκλος άκλειστος. Μια αθωνική αγκαλιά καλύτερα. Σύνορα δεν έχει τούτη η θαλπορή. Όρος ασύνορο, ο τίτλος του φετινού μας ημερολογίου. Αυτή η θαλπορή του περιβολιού της Παναγιάς μας δεν έχει σύνορα. Ήρθε η ώρα λοιπόν ξανά να περπατήσουμε μαζί στα θεοτοκουβάδιστα μονοπάτια της αθωνικής πολιτείας.

επιστρέφοντας από όρους, το Άγιο Όρος μέσα μας, του Παραδείσου το όνειρο, μύρισε παράδεισος, η Παναγία οικονόμησε, ψυχή ορθρία, δεν χαμηλώνει ο άθος, δάκρυα σταλάζει ο άθωνας. Οι αγιορείτικες οδηπορίες παρελθόντων ετών, και τόσο ανασένω θα διψώ, η περσινή μας οδηπορία. Αυτές μπορείτε να τις αναζητήσετε, υπάρχουν και σε ηχητικό αρχείο στο διαδίκτυο, αλλά και όλα τα κείμενα είναι δημοσιευμένα. Τέλος, τέρμα και άκρια δεν έχει το Άγιον Όρος. Όπου οδηγεί η Παναγιά γίνεσαι Χριστοφόρος. Ανώθευτή του η ομορφιά, θάλασσα η ευλογία, αχήμαστή του η άνοιξη, ζώσα η μαρτυρία. Στον πρεσβευτών του τις μορφές, θυσία του ελαχίστου. Στον κανδυλιών του τις φωτιές, η επίγνωση του απίστου. Δεν είναι απόδημη η καρδιά που γεύτηκε το θείο, να μεγαλώσει σαν ποθή της χάρης στο δοχείο. Μύρια ψηφιά δεν μου αρκούν μια εικόνα του να φτιάξω, σε εικονοστάσια αθωνικό να βρω να συντεριάξω. Και μύριες λέξεις κι αν γραφτούν, το αιώνιο δεν τ' αγγίζουν. Όνειρο αχειροποίητο, πλάθουν ψυχές που ελπίζουν. Κάθε φορά που στο άθωνα τα αγιομέρια πατάς, όταν το άμιαστο δαντέλωμα του γαλάζιου του σε σαγηνεύει και πάλι, νιώθεις πως ξανασυναντάς μια καρδιά αφημένη, αγκυροβολημένη για πάντα εκεί. Δεν είναι απόδημη η καρδιά που επιστρέφει σε μέρη που αναπαύεται. Άκουσε κάποτε ο Κύριος το σπαραχτικό της «Καλόν εστίνη μας, όδε είναι» και διαπρεσβειών της μάνας όλου του κόσμου και πυλωρού του επίγειου του του Παραδείσου. Οικονόμησε ένα μόνιμο, ολοδικό της στασίδι απάνγιο, σημά σε πολυκάντιλο θρονή, σε προστασία φοβερή, σε γοργοϊπίκο βοηθό, σε λεωβρίτησα γερόντισα αδεόμενη στον μέγα χορηγό. Τον πρώτο ζήλο μας αναζητάμε, σαν τον δρόμο ξαναπαίρνουμε για το όρος. Τον πλατισμό της θηριάλο της καρδιάς μας προσδοκάμε, σαν το άγριο στενεύει το άγιό της. Αρχινά και πάλι ένα οδηπορικό θαυμασίων εμπειριών σε θεοτοκοβάδι στα μονοπάτια. Εκ προημίου το μόνο που είναι γνωστό για τις ψυχή στην γραφίδα είναι πως είναι πάμφτωχες οι λέξεις για να εξιστορήσουν όσα τα μάτια είδαν και όσα οι εύλαλες σιωπές του όρους αντίχησαν. Ένα μικρό ψηφιδωτό ας δώσει ο Κύριος να ξαναφτιαχτεί με αυτά τα παντοτινά θυμητάρια. Στο πίσω μέρος του να στάξει καθαρό κερί και να κολλήσει άλλο ένα διαμονητήριο με τα ονόματα των φυλαγιοριτών συνταξιδιωτών. Μετά από 10 και πλέον χρόνια καταγραφής της σωστικής μνήμης, μια ευχή μονάχα σε τούτο το ξεκίνημα. Μια ψυχή έστω να επιστρέψει από τις απιστίας στην μακρινή την χώρα, να οδηγηθεί νοερά στην αιώνια άνοιξη του ασύνορου αθωνικού λιμώνα, να γευτεί με τα κροδάχτυλά της την γλυκύτητά του, να οσφρανθεί τους ανθούς του, σαν εκείνοι προσφέρονται σε εσπερινή ατέρμονη διάχυση, να συμποθήσει την σωτηρία με όλους εκείνους που παλεύουν καθημερινά με τον μισόθεο εχθρό, τον ακίνητο. Νέοι αθωνίτες, εν σώματι άγγελοι, προστίθενται στο Άγιο Συναξάρι παραμυθώντας τις πολιορκημένες ψυχές μας. Αναρρύθμιτοι αφανείς σημειώνονται συνέχεια στα ιερά κατάστοιχα του άνου στερεώματος, σαν το ζεστό σώμα τους παραδοθεί στο χώμα του περιβολιού της κυρίας Θεοτόκου. Μια ψυχή έστω να βρεθεί διαβάζοντας τούτες τις σελίδες, να μιμηθεί όσους στεφάνωσε ο ουρανός.

Ίδιοι συνοδοιπόροι με τον Παναγιώτη, τον Θεοδόση και τον Φώτη. Ξαναξεκινήσαμε αξεδίψαστα ελπίζοντας τον νέο νου, τον αλλαγμένο, που η ανώθευτη χάρη του Αγίου Όρου σε βοηθά κάθε φορά να ελεηθείς. Σουρούπαμα μπήκαμε στην Ουρανούπολη, με την γαλανόλευκη να κυματίζει πάνω από δάφνες αφημένες σε ηρώ που κοιτά προς την Ανατολή και τον Άθωνα. Η θάλασσα καθρέφτης υπέροχων χρωμάτων που προσφέρει ο φωτοσκεδαστής πλάστης. Γαλήνια συμμαχή με την επιθυμία μας ως το πρωί της εν πλώ εισόδου, στον πρώτο σταθμό μας. Στο λιμάνι περιμένουν τους προσκυνητές σκαριά που η λυτρωτική θεοτοκοφιλία ονοματοδότησε, σκαλίζοντας την πρίμνη τους το πολυθρύλιτο θαύμα της πίστης μας. Πορταΐτισσα, αξιονιστή, οδηγήτρια, ευαγγελίστρια, Παναγιά. Στην Ουρανούπολη έχουμε έναν επιπλέον λόγο να σταθούμε λίγες ώρες παραπάνω από όσο συνήθως. Ο νέος της ιερέας, ο πατήρ Γεώργιος, ο παλιός και καλός μας φίλος και πνευματικός μας αδελφός. Με ιδιαίτερη συγκίνηση ασπαστήκαμε για πρώτη φορά ύστερα από την χειροτονία του το χέρι του. Νέος ακόμα σε ηλικία, με ενθουσιασμό και πόθο για όλους τους ουρανοπολίτες του. Θα αγωνιστεί να ισχύσει για τον καθένα τους ξεχωριστά αυτό που λέει ο λαός μας. Όνομα και πράγμα. Δύσκολη και τόσο απαιτητική η αποστολή του Ποιμένα, μα εδώ έχουμε μια ειδική περίπτωση. Κάθε βήμα σε αυτήν την πόλη είναι ικανό να σε συνδέσει προσευχητικά με τον Άθωνα. Κάθε στροφή του βλέμματός σου προς τα πανίερα σεβάσματά του φέρνει στα χείλη σου την ευχή του Ιησού, την βέβαιη ελπίδα του Αναστάντος, την εγγύηση της Μεσήτριας Θεομήτωρος. Τόσο κοντά μα και τόσο μακρινά για κάποιους, ανάλογα με την πανίσχυρη προαίρεση που νικά ακόμα και ολοζώντανα θαύματα, ενίοτε προσπερνώντας και απαξιώνοντάς τα. Ταιριαστώ το ράσο με το φρόνημά του. Έτσι πρέπει να είναι. Χαιρόμαστε για τον Παπαγιώργη. Καμιά φορά μας ξεφεύγει το όνομα σκέτο, μα εκείνος είναι μαθημένος στη διάκριση και στο να παραβλέπει. Τόσα χρόνια εξασκημένος στο πλάι του κοινού μας πρώτου πνευματικού, του παπαλιά μας, του πεφιλημένου εκεί στην πρόνοια του αναπλιού. Εκείνου που τη σπάση γέγονε τα πάντα για να ρύθμιτες ψυχές αναγκεμένες. Θυμόμαστε μαζί τα περασμένα και γλυκαίνει ακόμη περισσότερο το μέσα μας. Τις πολύ ωραίες αναμονές πριν την εξομολόγηση, τους υπέροχους αναστάσιμους εσπερινούς των Σαββάτων στο ψαλτήρι, τις μεγάλες εβδομάδες, τις ευωδιαστές από τους πορτοκαλανθούς, τα πανηγύρια του βασιλέως Παρακλήτου στο τέλος του Τριωδίου των Ρόδων, τον βράχο των Αγίων Πάντων στο ύψωμα, στη γειτονιά των Ρώσικων. Φέρνουμε μπροστά μας όσους ακόμα λειτουργήσαν στο ιερό της Αγίας Τριάδας, τον Παπαγιάννη, τον Πραότατο και Απλό, τον πατέρα Πολύβιο, τον οξυδερκή αναζητητή της αλήθειας. Ξέρετε, μιλάει ο Παπαγιώργης, ξέρετε κάποτε που πήγα να βάλω λιβάνι στο θυμιατό και απρόσεχτα μου έπεσε λίγο κάτω, μόλις πήγα να το μαζέψω για να το βάλω στο αναμένο καρβουνάκι, με σταμάτησε ο Παπα Πολύβιος. Παιδί μου, αυτό που έπεσε πέταξε το, μην το χρησιμοποιείς, σε παρακαλώ. Στον Κύριο προσφέρουμε πάντοτε ό,τι καλύτερο και καθαρότερο έχουμε. Και ξέρετε, αδελφοί μου, μόλις προχθές το ίδιο περιστατικό μου συνέβη με ένα παπαδάκι στο ιερό του Αγίου Κωνσταντίνου και χωρίς δεύτερη σκέψη του είπα ακριβώς τον ίδιο λόγο. Λιχνοφόρος η ανάμνηση του πατρός Γεωργίου. Χριστοφόροι οι πιστοί ευλαβείς διδάσκουν πάντοτε με το παράδειγμά τους. Γίνεται η ορθοπραξία τους αφορμή για ζήλο ζηλευτό. Περπατήσαμε ως τα δωμάτια μας και αποχαιρετιστήκαμε με συγκίνηση. Στο δρόμο διαπιστώσαμε και θαυμάσαμε την άμεση επικοινωνία του με τα νέα παιδιά της Ουρανούπολης. Στο πρόσωπό του βρήκαν έναν πατέρα να γεννά μέσα τους τον Χριστό. Έναν φίλο να εμπιστευθούν. Έναν οδηγό στα δύσβατα και σκοτεινά της πειραστικής νεότητας. Σύννεφα διαβατάρικα στον πρωινό ουρανό, που σχεδόν ακουμπά το επιβλητικό κάστρο στα αμμουδερά του μουράγιου της Ουρανούπολης. Θαλασσοπούλια μόνο παρεμβάλλονται, λουφάζοντας τη στέγη του, περιμένοντας και εκείνα το πρώτο μπάρκο που θα ακολουθήσουν. Ειδικά διαμονητήρια με άλικτη διάρκεια τους διαθέτει κάθε καλοκαίρι.

καλοσύνη του καιρού. Σήμερα είναι μια τέτοια μέρα. Να φτερουγήσουν ολόχαρα ως τα βαθύτερα του αθωνικού πελάγους. Να συντροφέψουν παραδείσου ονείρατα στο κύμα. Αναμένοντας να βάλει μπρος η οδηγήτρια, παρατηρούμε και φωτογραφίζουμε τον ήρεμο ψαρά επιδέξια όρθιο στη βάρκα του, για ώρα να εξασκείται στην υπομονή που όλα τα ευλογημένα εξασφαλίζει. Δεν αργεί να έρθει η στιγμή του ξεκινήματός μας με το γοργό πλοιάριο. Οι πρώτες μορφές αγιορητών πατέρων που επιστρέφουν στις μετάνοιές τους μας αναπαύει. Δύο κάθονται μπροστά μας. Ένας λαϊκός τους συνοδεύει. Τους μιλά και εκείνοι σιωπηλά ακούν και χαμογελούν σε ό,τι τους λέει. Τόσο ασυνάντητο στις μέρες μας το απροσποίητο, το ανυπόκριτο, το αληθινό. Απερίγραπτο επίσης. Αχ, και να βλέπατε τα πρόσωπά τους. Η θέα τους και μόνο ελέγχουσα, αποτρεπτική για ό,τι δυσαρεστεί τον Θεό.

Κατεβήκαμε στο Δοχιάρι. Αρκετά χρόνια μετά ερχόμαστε όχι σαν περαστικοί προσκυνητές, αλλά ως διαμένοντες προσμονάρι της Γοργοϊπικώου για μια αλυσμόνητη μέρα. Μια μέρα που η αρχόντισσα του μοναστηριού έχει την άνωθεν δύναμη να την πολλαπλασιάσει σε άπειρη ευλογία, σε περίσσια χάρη. Οι ταξιάρχες με βγαλμένα σπαθιά και ρομφαίες από τα θικάρια στέκουν ακλόνητοι πάνω στις πανύψηλες μαρμάρινες κολόνες. Θυρωρίαν υπότακτη και πρόμαχη της μόνης ορθής πίστης. Το Δοχιάρι εκπέμπει συνεχώς το στόμεν καλός. Οι μοναχοί του επαγρυπνούν μην μεγαλώσει κι άλλο το πλήθος εκείνων που ακολούθησαν τις αποστράτειες δυνάμεις. Όπως ο Άγιος Γρηγόριος ονομάτισε όσους ακολούθησαν τον Ιωσφόρο στην κατάπτωσή του. Στην αυλή γίνονται μεγάλες εργασίες ενίσχυσης του καθολικού τους. Εργάτες και μηχανικοί πηγαίνουν-έρχονται με τάξη και ησυχία, γνωρίζοντας απόλυτα το ιερότατο του χώρου. Σίγουρα νιώθουν ευλογημένοι που εργάζονται σε τούτο το πολυαίωνο ενδιέτημα. Πλέον στην αυλή της εισόδου κατοικεί ένας άλλος Γρηγόριος, ο Πάριος, ο αρχιπελαγίτης, ο νέος κτήτορ της Μονής. Εποπτεύει όπως πάντοτε τα επιφυλημένα του τεκνία. Στον θολωτό του τάφο μας οδηγούν τα πρώτα μας βήματα και ασπαζόμαστε τον σταυρό του. Στον βορεινό του τοίχο αγιογραφημένοι αιώνες τώρα η δέηση της Παναγιάς και του Τιμίου Προδρόμου. Στο μάρμαρο που τον σκεπάζει διαβάζουμε σε έμετρο λόγο και σε λίγες χαραγμένες αράδες όλην την θαυμαστή διαδρομή ενός γνησίου δούλου του Χριστού μας. Μια διαδρομή που διαρκώς αυτό που αποζητούσε ήταν το να είναι αρεστή και μόνο στον Θεό και όχι στους ανθρώπους. Εκείνους πολλές φορές εκουσίως τους μπέρδευε ώστε να μην τον επαινούν. Όμως, όσο κι αν προσπαθούσε, αμέτρητοι σαγηνεύθηκαν από τον ευθύ και ανυπόκριτο τρόπο του, τις όλο βαθιά νοήματα παρενέσεις του, μα και από τις πλήστες όσες δακρυσμένες στιγμές του. Πριν 10 περίπου χρόνια, παραμονές Αγίας Σαρακοστής ήταν, όταν βρεθήκαμε για πρώτη μας φορά στην Δοχιαρίου. Τα μέρη. Απόγευμα μετά τις ακολουθίες, περιφερόμασταν στα κλιμακωτά δώματα με τις γαλάζιες θέες. Για λίγο βγήκαμε και έξω με κατεύθυνση προς την απλοταριά της Μονής. Στην πύλη ακριβώς ένας πατέρας με κουρελιασμένα ξέχρωμα από τον ήλιο ράσα πότιζε τις γλάστρες έχοντας γύρω του δεκάδες γάτες. «Ευλογείτε», του είπαμε. «Εσύ ποιος είσαι? Εξομολογήσε βρε όλες τις αμαρτίες σου», απάντησε απρόσμενα ο μοναχός ξαφνιάζοντάς μας με την αποτομιά του. «Λε πάτερ, έχω εξομολόγο. Προσπαθώ να του τα λέω όλα». Γλύκανε το ίδιο απότομα το πρόσωπό του. «Άντε τώρα», συνέχισε. Είπε και αμέσως περιέλαβε έναν λαϊκό που είδε να καπνίζει. «Βρέση, τι λέγαμε όλο το πρωί? Θέλεις και να σου δώσω ευλογία? Δεν μου είπες ότι το έκοψες? Φέρε μου γρήγορα το πακέτο». Μετά από λίγο μάθαμε ότι εκείνος ο παράξενος μοναχός ήταν ο ηγούμενος Γρηγόριος. Γνωρίσαμε τότε εκείνο το απόγευμα και αρκετούς αδελφούς μας φιλοδοχιαρίτες. Θυμάμαι την αγάπη τους για τον γέροντα, για το μοναστήρι. «Δεν μπορούμε πλέον να πάμε αλλού. Πηγαίνουμε για προσκύνημα και σε άλλες μονές, αλλά η καρδιά μας βρίσκεται όλο εδώ, δίπλα στην μάνα Γοργοϊπίκο και τον γέροντά μας. Την αγάπη των παιδιών του διακρίνουμε στα σκαλισμένα γράμματα πάνω στο μνήμα του. Εκείνων που τον παρακαλούν ως άλλοι Ελισσαίοι και πορευόμενοι προς Εμαούς να μην τους εγκαταλείψει στον διαρκή πόλεμο με τον φθονερό αρχέκακο που δεν πάβει να εξυφαίνει σχέδια απολίας. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε. Σηματιτώδε τελευτά του θήτου Γρηγορίου, άλγη άθλη παλέσματα, άχθη μυρία βίου. Άθος Μυρτέα και Πυρσός, υπόριε Ευερτίσκου, κτήτορα επιγράφονται της πόνης σου αυχούση. Την σάρκα ειδαπάνησαν πλήσταρ γαλαί ενώση, το πνεύμα ηλευθέρωται προς ουρανούς απέπτη. Απόθες βάρος της αρκός, χιτώνας δερματίνους, ους εξυφάνα το κακός του φθονερού η κρόκη. Ω Πάτερ,
Πάτερ συνευχήν ως μιλωτήν παράσχου, οδυρωμένη στέκνη σου και απορφανιστήσει. Εισέλθε Πάτερ, εισέλθε προς πλάτος παραδείσου, τα χερουβήν παραχωρεί είσοδον τη ψυχή σου. Τους ουρανούς περιπολών μη παύση εποπτεύων, την πίμνην ειν συνήγαγες ευχές σου περιέπων. Όπως του βίου πέλαγος, ευτόνος διελθόντες, συν σύ Θεόν υμνήσομεν, εις πάντας τους αιώνας.

Και ξεκινά το δεύτερο κεφάλαιο του φετινού αθωνικού ημερολογίου, όρος ασύνορο ο τίτλος του. Στα μέρη της Δοχιαρίου βρισκόμαστε. Στάμνες παντού θυμίζουν κυρία Μαναδόχο, γοργοϊπίκο η στοργή, πηγή την ζωοδόχο. Ο Διογέννης άσβηστο κρατάει το λιχνάρι, άνθρωπο όλο αναζητά, σοφία στο συναξάρι. Του Καλλινίκου η άβυσσος έλεον αναβλίζει, το άψυχο διάλεξε ο Θεός θαυμάσια να σαλπίζει. Του νέου ηγουμένου η ψυχή μελέντιο ζωσμένη, δοσμένη θυσιαστικά σε αγάπη εσταυρωμένη. Γεμάτη από σταμνιά η δοχή Αρίου και οι αυλές της. Όλα συμβολίζουν, όλα εικονίζουν της μόνης αληθινής πίστης τα σημαίνοντα. Γραμμένα πάνω τους παλαιοδιαθηκικά χωρία για τα δεδοξασμένα και τα αξιάκουστα της Θείας Ευεργεσίας. Για το περιήχημα των προφητών, την παμακάριστο Θεοδόχο και Θεοτόκο μάνα όλου του κόσμου. Μα και κάτι πηγαίο που κάθε ευγνώμων ψυχή αναφωνεί, τυπωμένο κι αυτό σε μια ψηλό κορμί στάμνα. Ο ουρανός δεν μπόρεσε να τον χωρέσει και μια γυναίκα τον εχώρεσε. Ω στάμνα!

Στην είσοδο της αυλής, καθισμένος στο αγαπημένο του πιθάρι, ο Διογένης, σε αγαλμάτινη αναπαράσταση, κρατώντας πάντοτε αναμένο το λιχνάρι του. Ο κυνικός φιλόσοφος που διόρθωνε και νουθετούσε τους φίλους του με τρόπο μνημειωδώς δεικτικό και πολλάκις ακατάληπτος στο πρώτο άκουσμα, αναζητά πάντοτε την αλήθεια και τον άνθρωπο που την βιώνει. Εκείνον που ζει αυτάρκης και ασκητικός, εμβαθύνοντας συνεχώς μέσα του. Σκέφτομαι πως θα ήταν από τους πρώτους που θα πίστεψαν και θα δέχθηκαν τον Χριστό ως λυτρωτή και σωτήρα, μόλις ο αναστηθής θεάνθρωπος κατέβηκε για 33 ώρες τον Άδη και κήρυξε «και νεκρής ευυγγελίστη», όπως διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Τους αγαπάνε και τους αναπαριστούν τους αρχαίους φιλοσόφους μας, οι αγιορείτες. Αποθησαυρίζουν τη σοφία τους και αναγνωρίζουν τον προδρομικό σπερματικό τους λόγο. Τους τιμούν ως χριστιανούς και τους συγκαταρρυθμούν μετά των Αγίων. Έλεγε κάποτε ο μακαριστός ιεροκήρυκας του Παραδείσου και Δημήτρης ο Παναγόπουλος ότι εμφανίστηκε στον ύπνο κάποιου που τον κατηγορούσε ως άθεο και κολασμένο ο Πλάτωνας. Και με παράπονο του είπε: «Γιατί με κατηγορείς? Εγώ μόλις ο Χριστός κατέβηκε και κήρυξε το σωτήριόν του στον κατώτατο Άδη, εκεί στην καρδιά της γης, τον πίστεψα, τον ακολούθησα και ελευθερώθηκα. Τα γνώριζε όλα αυτά και έτσι θαυμάσια», έλεγε ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και του Χριστού μας μάρτης. «Οι μεταλόγου βιώσαντες χριστιανοί εσύ, καν άθεοι ενομίσθησαν. Σε έναν τοίχο βαλμένο ένα μάρμαρο με μια υπέροχη ιστορία χαραγμένη πάνω του. Δίπλα του ακόμα ένα δοχείο, μια πύληνη λαδούσα. Η άβυσσος του μοναχού Καλλινίκου. Στα 1965 στην Κύμη, δύο φτωχές γυναίκες που ξενυχτούσαν με αγρύπνια κάποιον και κοιμημένο, η κυρά Ελένη και η κυρά Μιγδαλιά, κατέβηκαν στα μισά της νύχτας στο λαδαριό της πρώτης, όπου διαπίστωσαν ότι το καλογερικό σταμνί, φτιαγμένο στο Άγιον Όρος από τον μοναχό Καλλίνικο, ξεχύλιζε από λάδι. Ανασκουμπόθηκαν και ξεκίνησαν να γεμίζουν όλα τα διανά κιούπια με το λάδι που έρεε στο δάπεδο. Κάποια στιγμή η κυρά Μιγδαλιά ρώτησε την κυρά Ελένη: «Τούτη άβυσσος πόσο ακόμη λάδι θα μας δώσει?» Και αμέσως σταμάτησε η ανάβληση. Οι κουμιώτες, αυτοί που έζησαν εκείνο το τόσο ζωντανό θαύμα, ονόμασαν το κιούπι του Καλλινίκου άβυσσο. Το πήρε ο μακαριστός Γρηγόριος λοιπόν και το έφερε σε τούτη την ονομαστή αυλή, να μνημονεύουν όλοι εκείνο το μεγάλο θαύμα που οι δοχιαρίτες βιώνουν συνεχώς. Να παρηγοριούνται και να ελπίζουν. Να θυμούνται πως εάν οι άνθρωποι σιωπήσουν τα θαυμάσια του Θεού και κράξονται οι λήθη και τα άψυχα δημιουργήματα των χειρών τους. Έναν εξάντλητο δοχείο χάριτος και ελέους τούτο το κοινόβιο. Μια μέρα μετά τη σύναξη των Αρχαγγέλων, το δοχιάρι πανηγυρίζει την σύναξη των Οσίων και Θεοφόρων κτητόρων του, Ευθυμίου και Νεοφύτου. Ευθύμιον συνάμα τον Νεοφύτο τιμώ κτίσαντας την Μονήν Αρχαγγέλων. Μαθητής του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη ο πρώτος, είχε το διακόνημα να είναι της Μεγής της Λαύρας ο δοχιάριος. Ίδρυσε λοιπόν το μοναστήρι των Αρχαγγέλων που έλαβε τον τίτλο από το προηγούμενο αξίωμα του κτητορός του. Δεύτερος ηγούμενος χρημάτισε ο ανεψιός του Νεόφυτος, που αφιέρωσε όλη του την μεγάλη περιουσία στη Μονή, οικοδομώντας κτίρια, κατασκευάζοντας πλοία, φυτεύοντας μεγάλες εκτάσεις με αμπέλια και το σπουδαιότερο, αναγύροντας το καθολικό των ταξιαρχών. Αυτό το ολοκλήρωσε στα μέσα σχεδόν του 16ου αιώνα ο μοναχός Γενάδιος, ο πρώην ιερέας Γεώργιος από την Αλεξανδρούπολη, που θεραπεύτηκε από ανίατη ασθένεια πίνοντας από το αγίασμα των Αρχαγγέλων. Μια αλυσίδα ηγουμένων που φτάνει ως τις μέρες μας και τον νέο ηγούμενο, τον φιλήσυχο και πράο

γιος του Ευλαβέστατου Παπαγιάννη Παπαντονίου. Ο μικρός Θεοφάνης διδάχθηκε την αγάπη του Χριστού στην γενέτειρά του, στο Στεφάνι, εκεί που ενώνονται τα βουνά της Κορίνθου και της Αργολίδας. Αμούστακο παλικάρι πήρε τον δρόμο για τις Προυσιώτισσες στον Ιερό τον Βράχο, όπου πρωτοφόρεσε το μοναχικό του τριβώνιο και εκάρι με το όνομα Αμφιλόχιος. Από τα κάστρα της Αρχόντισσας της Ρούμελης βρέθηκε σχεδόν αμέσως στον καστρόπυργο της Δοχειαρίου ως έσχατος και ταπεινός διάκονος, μισθαγωγούμενος από τον γέροντά του Γρηγόριο. Τον Άγιο του χειροτώνησαν επίσκοπο οι απεσταλμένοι άγγελοι του Θεού. Τον νέο ηγούμενο της Δοχειαρίου επέλεξαν οι συμμοναστές του, εκείνοι που ελαίου Θεού θα στελεχώσουν εν εκείνη τη ημέρα το εκπεσόν τάγμα του Ιωσφόρου. Δεν πάει πολύς καιρός από τότε που πρωτοανέβηκε στο ηγουμενικό με δέος και συστολή αξέχαστη για όποιον τον αντίκριζε, εκείνες τις συγκλονιστικές στιγμές που η θυσιαστική αγάπη και η υπακοή οδηγούν τους αληθινούς ποιμένες. Ξέχυλα από ταπείνωση τα πρώτα του τότε λόγια. «Εύχεστε, εύχεστε αδελφοί και πατέρες, και εσείς οι πρεσβύτεροι αδελφοί μου που μοιράκιο κάποτε με δεχτήκατε στην αρτιπαγή πίμνη του πατρός και με την αγάπη και τις ευχές σας με στηρίξατε. Και εσείς οι νεότεροι και ακόμα οι νεότατοι αδελφοί μου που μαζί περπατήσαμε στον δρόμο της υπακοής. Υπήρξε δύσκολη στιγμή στη ζωή μου όταν τέθηκε στους ώμους μου ασήκωτο το βάρος της ιεροσύνης. Τότε είχα όμως και τον Κυρηναίο. Τώρα και πάλι Χριστέ ηγού, Κυρία Θεοτό και Γοργό υπήκοε, Άγιοι Αρχάγγελοι, όσοι Άγιε Νικόλαε, συμπαθέστατε Πάτερ, όσοι και Θεοφόροι Πατέρες και κτήτορες της μονής μας, ευθύμια και νεόφυτε, με όλους που απαιώνως διέλαμψαν και στο Άγιον Ημωνόρος και στη μονή μας, πρεσβεύσατε υπέρ ημών και ευλογήστε μας με τις πρεσβείες σας. Έτσι το θελήσατε, αδελφοί μου, έτσι και θα προχωρήσουμε. Θα κλείνω την κεφαλή, θα πω τον άνε ευλογημένο, αλλά δεν σας κρύβω ότι αισθάνομαι ως πρόβατον επισφαγήν. Μαζί και πάλι στη Θεία Λατρεία, στη Διακονία και σε ό,τι απαιτεί η κοινοβιακή τάξη. Μέσα μου όμως καίει ένας πόθος και θα σας τον εξομολογηθώ. Αν θα θέλατε κι εσείς να θυμηθούμε και να μιμηθούμε ιδίως τον αείμνηστο γέροντα στα νιάτα του, πολύ θα ήθελα με τις ευχές σας, με την συμπαράστασή σας, να μιμηθούμε εκείνα που μας δίδαξε όταν δεν τον είχαν καταβάλει τόσο πολλοί ασθένειες. Έτσι επιθυμούμε να προχωρήσουμε μαζί όλοι, με ταπείνωση και αγάπη στα ίχνη που μας χάραξε, σε όσα μας δίδαξε και σε όσα μας παρέδωσε. Μπορεί να μην φτάνουμε όλα όπου έφτανε εκείνος, αλλά θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί να προχωρήσουμε και σε αυτόν τον δρόμο. Θα προχωρήσουμε όπως μας χάραξε ο Γέροντας, οι Άγιοι Αρχάγγελοι, η Κυρία Θεοτόκος, οι όσοι κτήτορες να μας καθοδηγούν στη νέα μας πορεία. Και εύχεστε και πάλι, αδελφοί μου.

Καθισμένοι στο ισόγειο αρχονταρίκη της Δοχειαρίου, παίρνουμε το αγιορείτικο κέρασμα και γράφουμε τα ονόματά μας στο βιβλίο διαμενόντων. Επισκέπτες προσκυνητές εισέρχονται και έπειτα από λίγο κατευθύνονται προς το προσκύνημα της Παναγίας, που ανοίγει κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Βρίσκουμε ευκαιρία και στεκόμαστε για πρώτη φορά μπροστά στην Γοργοϊπίκο κόρη. Όλοι γονατιστοί. Δεν γίνεται να μην κλείνει το γόνι μπροστά στην έφορο και προστάτηδα της ιερής αυτής μάνδρας. Γονατιστοί και όσοι γράφουν τα αναρρύθμιτα ονόματα που θα διαβαστούν ενώπιόν της. Μικρές φωτιές λιώνουν τα καθαρά κεριά που λαμπειρίζουν στην είσοδο. Μια καπνοδόχος οδηγεί το κάψιμο τους έξω. Μέριμνα πρωτίστης επιμελίας στο να μην καπνίζονται αυτά τα πανίερα δώματα της Δοχειαρίου. Ο μοναχός Νείλος, ο τραπεζάρης της Μονής στα μέσα του 17ου αιώνα, κάποτε που περνούσε με αναμένο το δαδί του μπροστά από την εικόνα της Παναγίας, άκουσε μια φωνή να του ζητά να μην ξαναπεράσει από εκεί, αλλά να επιλέγει άλλη διαδρομή για το διακόνημά του, ώστε να μην καπνίζει την εικόνα της. Εκείνος θεώρησε πως κάποιοι αδελφοί του τον πείραζαν προσποιούμενοι την φωνή και δεν έδωσε σημασία συνεχίζοντας το γνώριμο δρομολόγιο του για την τράπεζα. Τον βρήκαν ένα επόμενο πρωινό τυφλό να παρακαλάει γονιπετή στην κυρία Θεοτόκο να του ξαναχαρίσει το φως του. Και εκείνη του το ξανάδωσε μαζί με την υπόσχεση ότι θα φροντίζει παντοτινά το μοναστήρι, σπεύδοντας γοργά στις οικεσίες τους.

Έφτιαξαν λοιπόν στα δεξιά της το ναό της και όρισαν σαν διακόνημα του μοναστηριού τους ένας μοναχός, ο καλούμενος προσμονάριος, να βρίσκεται τις περισσότερες ώρες της ημέρας μπροστά της, στις ακίμητες καντήλες της, διαβάζοντας την παράκλησή της. Στεκόμαστε για κάμποση ώρα ενωπιών της. Αμέτρητα τάματα ευλαβίας μαρτυρούν σωσμούς και πρεσβείες. Σε αυτό το πανίερο σέβασμα των Ορθοδόξων αποτυπώνεται η ευγνωμοσύνη των ανακληθέντων και η αθέντων για την πολυόνιμη μητέρα, την ταχύτερη απάντων των Αγίων εις βοήθειαν. Ένα πακέτο με τσιγάρα και έναν αναπτήρα αφήνει μπροστά της ένας αδελφός. Τα πάθη θέλουν να προσμάχει το στηριγμό και αγάπη άπειρη, για να μην επιστρέψουν εκεί που κάποτε κυριαρχούσαν. Άλλος γονατιστός ενώπιόν της, της μιλά χωρίς να τον νοιάζει που τον ακούμε, για δυο καρκινοπαθείς που γυρεύουν ελπίδα. Τα δάκρυά του λάμπουν περισσότερο από όλα τα ατίμητα που ντύνουν την γοργό υπήκο, σαν να τα πήρε εκείνη και τα κέντησε διαμάντια στο πουκάμισό της.

Επιστρέφουμε στο Αρχονταρίκι. Ένας νεαρός μοναχός μιλά στα αγγλικά με έναν επίσης νέο προσκυνητή. Του εύχεται σύντομα την κούρα. Κάποιος από εκείνους που περιμένουν για δωμάτιο σηκώνεται και τον ρωτά αν είναι από την Αριζόνα. Θείος φωτισμός και έμπνευση, προσδοκία και ανάγκη για μεσητεία τον οδηγούν. Έκπληκτοι ακούμε τον αδελφό μας, τον ορθόδοξο Αμερικανό Νικόλαο, να του απαντά ότι ζει εκεί. Σας παρακαλώ, δώστε το όνομα της που νοσεί βαριά στον γέροντα Εφραίμ και στους πατέρες. Σας παρακαλώ. Να είναι ευλογημένο, λέει εκείνος, και το σημειώνει αμέσως. Σχεδόν ένα μήνα αυτό το περιστατικό πριν την οσιακή κοίμηση του Αγίου Γέροντος Εφραίμ, του φιλοθέητου. Και συνεχίζουμε τη διηγήση μας. Βρέθηκε αγγελιοφόρος της δέησης για το Άγιον Όρος της Αμερικής. Η γνωστή αλυσίδα της πίστης και της προσευχής ξανά στράφτη μπροστά μας. Σε λίγο δίπλα μας κάθεται ένας μεγάλος σε ηλικία αδελφός μας από τη Δράμα. Ζητά ευγενικά από τον αρχοντάρη πατέρα Χ να του υποδείξει το πώς θα συναντήσει τον μοναχό Σίγμα. Έχω να τον δω πάνω από 20 χρόνια. Ήμουν καρδιακός φίλος με τον κατασάρκα πατέρα του. Σας παρακαλώ, ειδοποιήστε τον. Τόσο συγκινητική συνάντησή τους μετά από λίγο ενώπιόν μας. Άθελά μας ακούμε τους διαλόγους τους. Συζητούν και για τον κεκοιμημένο πατέρα του μοναχού. Εκείνον ακούμε να λέει για μια γλυκιά θλίψη. Ο καημένος ο πατέρας μου ταλαιπωρήθηκε πολύ στο τέλος. 5 χρόνια πάλεψε. Ατακτοποίητος ήταν, αλλά με πρόνοια Θεού αρρώστησε και στο τέλος ειρήνεψε μαζί του. Και εξομολογήθηκε και μετέλαβε τα τελευταία του Χριστούγεννα. Δόξα τω Θεώ. Στο νου μας έρχεται αμέσως ένας άλλος κατασάρκα γονέας. Δοχιαρίτη παπά. Ο μακαριστός Στυλιανός Παπαδόπουλος, ο χαρισματικός καθηγητής της θεολογίας, ο μύστης της πατρολογίας, ο κήρυκας, ο πολυγραφότατος βιογράφος των αετών του Πνεύματος Ιεραρχών και των εκλεγμένων παραθεού ταπεινών Αγίων, ο μοναχός Γεράσιμος Δοχιαρίτης.

Ο μοναχός Γεράσιμος Δοχιαρίτης που αφιέρωσε την ζωή του με ζέση και ανυπότακτο φρόνημα στην Ορθοδοξία και τον αρχηγό της Χριστό. Και επέστρεψε στην γη εξής ελήφθη φορώντας το μοναχικό του ένδυμα ως μοναχός Γεράσιμος. Σπάνια περίπτωση ομολογίας χωρίς τέλος η ζωή του. Διδάσκει τώρα ακόμη περισσότερο από όταν στα πανεπιστημιακά έδρανα σαγίνευε με την θεόσδοτη βαθιά του γνώση. Συναντάμε ύστερα από λίγο τον κατασάρκα ιό του λοιπόν και είναι σαν να κάνουμε γνωριμιά και με τον μακαριστό κατασάρκα πατέρα του και αιώνιο πλέον συμμοναστή του.

ήταν σχεδόν 5 χρόνια πριν. Παραμονές Θεοφανίων στο Όρος, όταν θαυμάσαμε την δύναμη και την πίστη του, σαν πάνω από τα ανοιγμένα σωθικά της μητέρας γης, της χιονισμένης Αθωνικής. Ο Παπαφιλόθεος έψελνε πάνω από το σεπτό σκήνομα του πατρός του, πριν εκείνο επιστρέψει στο χώμα. Γη Χανούσα υπόδεξε τον αποσούπλα στέντα, χειρή Θεού το πρώτερον. Πάλιν δε υποστρέφοντα προσέ, την τεκούσαν. Το γάρ κατοικώνα ο κτίστης προσέλαβε, το σώμα του ίδιον. Συναντάμε τον Παπαφιλόθεο με τα ρούχα του διακονήματος του. Εδώ στο δοχιάρι είναι μαραγκός. Το ευλογημένο επάγγελμα του Χριστού διάλεξε για να προσφέρει. Τις μέρες αυτές εκατοντάδες στασίδια ετοιμάζονται να πάρουν την θέση τους σε τόπους λατρείας του ζώντος Θεού. Δεν εμποδίζει κανένα παρελθόν και καμιά καταγωγή το να υπηρετείς και το να βιώνεις στην πράξη το λυτρωτικό κοπιόμεν εργαζόμενοι τες ιδίες χερσί. Το δίδαξε όσο κανείς άλλος, ο μακαριστός τους γέροντας.

έγραψαν το τράγουδο από τον πατέρα Φιλόθεο και τον πατέρα Αμφιλόχιο, τον ηγούμενο της Δοχή Αρίου. Μια σπάνια ηχογράφηση η οποία υπάρχει στο διαδίκτυο, μπορείτε να την αναζητήσετε. Ένα σπαρακτικό ψαλτοτράγουδο, μια μελωδική επιστροφή στην αγκαλιά του σπλαχνικού πατέρα. Δεύτε αδελφή ευλογημένη, η κύκλο ισθάμενη του καλού ημών ποιμένος. Δεύτε και προσάξομεν αυτό δώρα ευπρόσδεκτα. Ομέν το ηλαρό του προσώπου, οδέ το αγόγγιστον, άλλωστη προθυμία και έτερος τη σιωπή. Πάντες δε την βίαν και τον κόπον, το δαπανάστε υπέρ αλλήλων. Το μη ενδιαθρύπτεσθε υποταγήν. Τι αυτές γάρ προσφορές ευαρεστείτε ο πατήρ. Και νυν, πατέρ τίμιε, υπέρ ημών μη αποκάμνης, των θεών εξηλεούμενος. Τέκνα γάρ ποθητά και απειθίες μεν, αλλά δια την σύμφυλο τεχνίαν, συνανέλκυσον ημάς εις την βασιλείαν των ουρανών.

στρατιώτες αγιόλεκτοι με την ευχή γονέων. Πανεύωσμα άνθη βλάστησε το βίωμα των σπορέων. Οι Ιεραπόστολοι παντού πόθο Χριστού ανάβουν, τα αιώνια τα ρήματα βαθιά σαν τα προσλάβουν. Ξεκινάμε το τρίτο κεφάλαιο, σαν επίλογος στο φετινό πρώτο μέρος της αθωνικής ραδιοφωνικής σύνοδη πορείας μας. Ο πρόλογος και το ξεκίνημα από την επόμενη συνθέω εκπομπή μας. 10 το πρωί στο Δοχιάρι και μαζί με τον Παπαφιλόθεο στεκόμαστε και κουβεντιάζουμε. Μια ωραία μορφή που κουβαλά, μια ωραία ιστορία από εκείνες που συναρπάζουν την ψυχή. Αφιερωμένος με την ευχή του πατέρα του, του μοναχού Γερασίμου, η πνευματική σπορά. Σπάνια οι γονείς προτρέπουν τα παιδιά τους να στρατευθούν στου Χριστού τον στρατό τον Αγιόλεκτο. Να τα προσανατολίσουν εκεί που δεν χωράει τον ανθρώπων η δόξα, εκεί που οι απολαβές δεν έχουν υλικό αντίκρισμα, μα όλα αποταμιεύονται στου ουρανού το ταμείο. Εδώ το μισθολόγιο για τους αφιερωμένους είναι ενιαίο. Θλίψεις, ταλαιπωρίες, ονειδισμοί, μα και εκείνη η αλλιώτικη, η τόσο παράξενη χαρά που μόνο δάκρυα σταλάζει. Μας μιλάει ο Παπαφιλόθεος με αγάπη και τόσο γαλήνιο τρόπο για τον μακαριστό κατά σάρκα πατέρα του, τον καθηγητή του Λόγου του Θεού.

κάτι χρονιά που μας αξιώνει ο Κύριος. Να αποτυπώσουμε στο χαρτί και έπειτα να μεταφέρουμε στο ραδιόφωνο αυτές τις λυτρωτικές μνήμες από την πιο πρόσφατη οδηπορία μας στα Θεοτοκοβάδη στα μονοπάτια της Αθωνικής Πολιτείας. Αναζητήσαμε και πάλι τον πρώτο ζήλο μας. Ξεκίνησε λοιπόν και πάλι ένα θαυμασίων εμπειριών οδηπορικό. Πάμπτωχες οι λέξεις για να εξιστορήσουν την αλήθεια αυτό όσα τα μάτια είδαν και όσα οι εύλαλες σιωπές του όρους αντίχησαν. Είπαμε και στο ξεκίνημα, η ευχή μας μετά και από αυτό το οδηπορικό να επιστρέψει από τις απιστίες την μακρινή την χώρα έστω και μια ψυχή. Αυτή που πριν είδαμε να αποκρυσταλώνεται, να καθρεφτίζεται στο υπέροχο ψαλτοτράγουδο. Έκνα γάρ ποθητά και απειθίες μεν, αλλά δια την συν φιλοτεχνίαν συνανέλκυσον ημάς εις την βασιλείαν των ουρανών. Να επιστρέψει από τις απιστίες την μακρινή τη χώρα. Να οδηγηθεί νοερά στην αιώνια άνοιξη του ασύνορου αθωνικού λιμώνα. Να γευτεί με τα κροδάχτυλά της την γλυκύτητά του, να οσφρανθεί τους ανθούς του. Σαν εκείνοι προσφέρονται σε εσπερινή ατέρμονη διάχυση. Να συμποθήσει τη σωτηρία. Με όλους εκείνους, τους ήρωες και αυτής της αθωνικής μας περιπλάνησης. Που παλεύουν καθημερινά, σώμα με σώμα. Με τον μισόθεο εχθρό, τον ακίνητο.

αναζητώντας μιμητές όσων στεφάνωσε ο ουρανός στη σκιά του Άθωνα, θα είμαστε συνθεό και με το δεύτερο μέρος αυτής της σειράς με τον τίτλο «Όρος ασύνορο». Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της εφόρου του Αγίου Όρους, της υπεραγίας Θεοτόκου Μητέρας μας, να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

το φωτί σου, οψόμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Γουρλάκος.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συντονισμένοι στην Πειραιακή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή «Λατρεία Λογική». Μια νέα προσπάθεια του ραδιοφωνικού μας σταθμού μέσω αυτής της εκπομπής για να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τα μυστήρια και τις ιερές ακολουθίες της Αγίας μας Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Ξεκινήσαμε, αγαπητοί ακροατές, την προηγούμενη εβδομάδα την εισαγωγή μας στη λατρεία της Εκκλησίας. Να γνωρίσουμε λιγάκι κάποια εισαγωγικά θέματα. Είπαμε λοιπόν ότι το ουσιαστικό στοιχείο της χριστιανικής λατρείας είναι η εσωτερικότητα. Είναι η καρδιακή ευχαριστία και δοξολογία προς τον Θεό για τις πάρα πολλές δωρεές Του. Επίσης είπαμε ότι η χριστιανική λατρεία συνιστά αποκάλυψη του τριπλού μυστηρίου της ζωής. Δηλαδή, του μυστηρίου του Θεού, του μυστηρίου του ανθρώπου και του μυστηρίου της κτήσης. Η χριστιανική λατρεία είναι ένας διάλογος με το Θεό, είναι ένας διάλογος μεταξύ του πλάστη και του πλάσματος. Η χριστιανική λατρεία, είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ελευθερώνει τον άνθρωπο, οδηγώντας το στην επίγνωση του Θεού. Επίσης, αγαπητοί ακροατές, μιλήσαμε για τη λειτουργική τάξη και την ιστορική εξέλιξη. Μιλήσαμε και κάναμε μια εισαγωγή στο τυπικό της Εκκλησίας μας. Το τυπικό, το οποίο είναι το σύνολο των λειτουργικών κανόνων, είναι ένα διάγραμμα και η δομή της λατρείας της Εκκλησίας, όπως την όρισαν οι Άγιοι Πατέρες στο πέρασμα των αιώνων. Έχουμε διαπιστώσει και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διαφορετικά τυπικά. Τα διαφορετικά όμως τυπικά, είπαμε ότι είναι σαν τα κλαδιά του ίδιου δέντρου. Επίσης ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα να δούμε λίγο την ιστορική εξέλιξη της λατρείας, ξεκινώντας από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η οποία εξέλιξε τον αρχαίγονο χριστιανισμό. Εκεί, σε εκείνη την εποχή, αρχίζει να μορφοποιείται η λατρεία της Εκκλησίας, αφομοιώνοντας και ενοποιώντας τοπικές ιδιαιτερότητες. Καρπί της εξέλιξης αυτής είναι η ναοδομία, είναι η ανάπτυξη των λειτουργικών κύκλων, του ημερήσου δηλαδή, του εβδομαδιαίου και του ετήσιου, καθώς επίσης και προσθήκη νέων εορτών και ακολουθιών. Προχωρήσαμε αργότερα στον 4ο και στον 5ο αιώνα, οι οποίοι χαρακτηρίζονται για την μεγάλη λειτουργική άνθηση και για τις βαθιές τομές στη λατρεία, οι οποίες βέβαια σταθεροποιήθηκαν αργότερα, τον 6ο και τον 7ο αιώνα. Έτσι, πολύ αργότερα, μετά από 2 αιώνες περίπου, τον 8ο και τον 9ο, να συντελεστεί η τελική σύνθεση του βυζαντινού τυπικού. Η σημερινή λειτουργική πράξη είναι αυτή η οποία έχει καθιερωθεί από τον 14ο με 15ο αιώνα. Κάναμε επίσης μια μικρή αναφορά στο πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της λατρείας, στον οποίο έπαιξε ο μοναχισμός. Και τέλος μιλήσαμε για τη λατρεύουσα κοινωνία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, αγαπητοί ακροατές, χαρακτηρίζεται ως λατρεύουσα κοινωνία. Και είναι μια λατρεία, αυτή η λατρεία της Εκκλησίας, είναι μια πράξη όχι ατομική, αλλά είναι μια πράξη της κοινότητας, της εκκλησιαστικής κοινότητας. Και τελειώσαμε την εκπομπή την πρώτη μας, λέγοντας ότι η λατρεία της Εκκλησίας συνδέει τον πιστό διαχρονικά, συνδέοντας τη στρατευωμένη με τη θριαμβεύουσα Εκκλησία.

Στη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, θα συνεχίσουμε αυτή την εισαγωγή μας στην χριστιανική λατρεία και θα μιλήσουμε για τον τόπο της λατρείας, για τον χρόνο της λατρείας, για την αξία του λόγου στη λατρεία και επίσης για την εκκλησιαστική τέχνη μέσα στη λατρεία. Καλή σας ακρόαση.

Η Εκκλησία λοιπόν μεταμορφώνει στη λατρεία της μεγέθη του παρόντος αιώνος σε πραγματικότητες της ουράνιας βασιλείας, ανανομιατοδοτώντας τη λειτουργία και την αναφορά τους. Ένα από αυτά τα μεγέθη είναι ο τόπος. Η λατρεία της Εκκλησίας, αγαπητοί ακροατές, αποσυνδέθηκε γρήγορα από τον Ιουδαϊκό ναό και τη συναγωγή. Η Θεία Ευχαριστία παλιά τελούταν αρχικά σε ιδιωτικούς χώρους και η σύναξη των πιστών ονομάστηκε και κρατάμε και μέχρι σήμερα ορισμένες φορές αυτό τον τίτλο «Κατοίκον Εκκλησία». Η Εκκλησία, αναπτυσσόμενη σε ελληνιστικό περιβάλλον, προσέλαβε τον ελληνικό όρο «Εκκλησία», που και εδώ σημαίνει τη σύναξη του Δήμου, δηλαδή του λαού, αλλά αυτή τη φορά με κέντρο και κεφαλή τον Χριστό. Η έννοια του ναού υποτάσσεται αρχικά στο γεγονός της σύναξης των πιστών εν Χριστώ. Ο διάκονος Στέφανος θα διακηρύξει ότι ο ύψιστος ούκ εν χειροποίητης ναής κατοικεί. Μετά το 313 ο ναός θα αποκτήσει και χριστιανικά ιδιαίτερη σημασία. Ο ναός τώρα ως ο ιερός χώρος της συνάξεως συνδέθηκε με την ιδέα του ουρανού επί της γης, αφού η λειτουργία της Εκκλησίας είναι η ανάληψη των πιστών στο υπερουράνιο θυσιαστήριο. Αυτό εκφράζει ένας ύμνος μας «Εν το ναό εστώτε στις δόξεις σου, εν ουρανών εστάνε νομίζομεν». Για την καθιέρωση κάθε ναού, για την ακολουθία δηλαδή των εγγενείων, υπάρχει ειδική ακολουθία για την καθιέρωση του ναού. Είναι η ακολουθία των εγγενείων, που εκφράζει την περί του ναού θεολογία της Εκκλησίας. Οι Άγιοι όλων των αιώνων δεν πάβουν να διασώζουν τη συνείδηση του Στεφάνου, όπως για παράδειγμα ο Ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος μας είπε «Ο Χριστός ελθόν πάσαν την οικουμένην, εξεκάθαρεν άπας τόπος ευκτήριον γέγονεν». Ο ναός δηλαδή διευκολύνει τη σύναξη, αλλά αυτή δεν χάνει ποτέ την ουράνια προοπτική της. Μπαίνοντας μέσα σε ένα βυζαντινό ναό, αντικρίζουμε τον Παντοκράτορα στον Τρούλο. Ο Παντοκράτορας του Τρούλου δίνει την πατρική εποπτεία του Θεού. Συνειδητοποιούνται έτσι οι λειτουργικές αντιθέσεις κάτω και άνω γη, ουρανός, κοσμικό, άγιο, θάνατο, ζωή, ενδοκοσμικό, υπερκόσμο και άλλα πολλά. Με τα μάτια των Αγίων, δηλαδή θα λέγαμε εντός αγωγικών των θεουμένων, βλέπουμε και εμείς το άκτιστο φως της ουράνιας βασιλείας στη λειτουργία της Εκκλησίας μας. Κατά τη διάρκεια των εγγενείων του ναού τοποθετούνται, όπως γνωρίζουμε, Άγια Λείψανα μέσα στην Αγία Τράπεζα για να είναι η λατρεία της Εκκλησίας μόνιμη αναφορά στην άκτιστη Θεία Χάρη που εσκηνώνει στους Αγίους. Έτσι, στη Χάρη του Θεού θεμελιώνονται όλα τα μυστήρια και οι αγιαστικές πράξεις της Εκκλησίας χωρίς να εξαρτώνται από την ηθική καθαρότητα του λειτουργού. Κάθε τι που έχει σχέση με τη λειτουργία του ναού καθιερώνεται και αγιάζεται, όπως για παράδειγμα τα ιερά σκεύη, τα ιερά άμφια, ακόμα και τα λειτουργικά βιβλία, εικόνες, όλα τα πάντα είναι καθιστάμενα αγωγή στη Θεία Χάρη.

και τον κόσμο, αλλά είναι η νίκη πάνω στη δαιμονικότητα και το κακό του κόσμου. Την ενικούσα σε αυτόν αμαρτία, όπως διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Ιστορία και χρόνος δεν καταργούνται, αλλά ιστορία και χρόνος καινοτομούνται. Ο λειτουργικός χρόνος της Εκκλησίας δεν χάνει τη γραμμικότητά του, διότι έχει αρχή και τέλος. Όπως γνωρίζουμε, κάποια στιγμή θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου, που συντελείται με τη σάρκωση του Θεού Λόγου. Ο χρόνος έλαβε αρχή από τον Θεό κατά τη δημιουργία και έχει τέλος. Και έχει τέλος τον Χριστό, που δίνει σε κάθε χρονική στιγμή σωτηριολογική σημασία. «Ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας», διαβάζουμε στη Δευτέρα Επιστολή προς Κορινθίους. Με την ενανθρώπιση του Λόγου του Θεού, η ιστορία εισέρχεται στα έσχατα, διότι έσχατο είναι ο Χριστός, μετά τη σάρκωση του οποίου ουδέν κενών αναμένεται ιστορικά, παρά μόνο η ολοκλήρωση του εσχάτου με τη Δευτέρα Παρουσία του. Ο Χριστός στη λατρεία είναι ο πάλιν ερχόμενος και ο Εμμανουήλ, ο Θεός με θυμών.

λειτουργικός όμως χρόνος έχει και μία κατακόρυφη διάσταση, αφού ο Χριστός και οι άκτες στη βασιλεία του έρχονται εκ των άνω, δείχνοντάς μας έτσι τον αιώνιο προορισμό μας. Τι λέμε στη Θεία Λειτουργία? Άνω σχόμεν τας καρδίας. Ο λειτουργικός χρόνος της Εκκλησίας βιώνεται ως διαρκές παρών της σωτηρίας. Στη λατρεία της Εκκλησίας συνερούνται οι χρονικές διαστάσεις παρελθόν, παρών και μέλλον σε ένα διαρκές παρόν της Θείας Παρουσίας. Γι' αυτό, αγαπητοί ακροατές, είναι τόσο συχνές στη λειτουργική μας γλώσσα οι εναιστωτικές εκφράσεις «Σήμερον ο Χριστός γεννάται», «Σήμερον ο Χριστός βαπτίζεται εν Ιορδάνη», «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου», «Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιο». Δεν είναι απλή ιστορική μνήμη. Ανάμνηση λειτουργικά δεν σημαίνει διανοητική ανάκληση ή ιστορική επανάληψη, διότι τα γεγονότα που συνδέονται με τη σωτηρία μας συνέβησαν εφάπαξ και ισχύουν όμως σωτηριολογικά εις το διηναικές. Στη λατρεία λαμβάνει χώρα η πνευματική επέκταση και η παραντοποίησή τους, ώστε κάθε γενναία πιστών να μετέχει εξίσου στη σωστική χάρη που απορρέει από αυτά. Η λατρεία μας δεν θέλει να προκαλέσει μια πλατωνική νοσταλγία, αλλά να γεννήσει τη συνείδηση της επέκτασης στο μέλλον της Βασιλείας του Θεού. Έτσι, η λατρεύουσα Εκκλησία συνθέτει τις διαστάσεις του χρόνου, εντάσσοντάς τες το αιώνιο νυν της Θείας Παρουσίας. Η μνήμη του παρελθόντος γίνεται μνήμη εν Χριστώ και η ελπής του μέλλοντος ελπής πάλι εν Χριστώ. Το μέλλον αποκτά μια υπόσταση, όπως και η ζωή του μέλλοντος αιώνος, όταν ο πιστός φτάσει στην αγιότητα, στην ένωση δηλαδή με την άκτιστη Θεία Χάρη. Λειτουργικά μιλούμε για ανάμνηση του μέλλοντος, αφού όλα κινούνται προς αυτό. Κάθε χρονική στιγμή μεταβάλλεται σε καιρό, δηλαδή σε δυνατότητα σωτηρίας. Κατεξοχήν καιρός είναι η κάθε εορτή, η κάθε λειτουργική ανάμνηση των δωρεών του Θεού και της φιλανθρωπίας Του. Η εορτή είναι η έκφραση της νοσταλγίας του ανθρώπου για το αιώνιο, που ενσαρκώνουν οι τιμόμενοι Άγιοι και τα σωτηριολογικά γεγονότα. Οι εορτές της Εκκλησίας συνδέονται όχι με κάποιο μύθο, όπως τα ειδωλολατρικά ας πούμε μυστήρια, αλλά με ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα. Ήδη τον 1ο αιώνα καθιερώθηκε η εορτή της Κυριακής ως πρώτη ημέρα της αναδημιουργίας όλης της κτήσεως, η ημέρα της Ανάστασης. Η Θεία Ευχαριστία είναι η κορύφωση του εορτασμού της Εκκλησίας και κάθε μέρα είναι εκκλησιαστική γιορτή, αφού μπορεί να τελεστεί κατά αυτήν η Θεία Ευχαριστία.

ας δούμε λίγο τώρα την αξία του λόγου στη χριστιανική λατρεία. Η εκκλησιαστική λατρεία διακονεί εξάλλου το μυστήριο του λόγου σε όλες τις πτυχές της. Ο εκκλησιαστικός και λειτουργικός λόγος εκφράζεται άλλοτε ως ευχή προς ευχή, ως ανάγνωση των γραφών, υμνωδία, κήρυγμα, θεία ευχαριστία. Πρόκειται για διάφορες όψεις του ίδιου μυστηρίου. Σε όλες αυτές τις λειτουργικές εκφράσεις προσφέρεται ο ίδιος λόγος με λάμδα κεφαλαίο του Θεού, με ειδικό κάθε φορά τρόπο. Ο λόγος του Θεού συνάγει το σώμα του για να νικήσει σε αυτό. Χωρίς το θείο λόγο, το μυστήριο νοείται ως μαγικό μέσο. Χωρίς το μυστήριο, ο λόγος μεταβάλλεται σε άσαρκο δογματισμό ή κάποια θρησκευτική ιδεολογία. Τα αγιογραφικά αναγνώσματα, με πρώτο το ψαλτήριο, είναι προσφορά της καταγραφής της αγιοπνευματικής εμπειρίας των προφητών και των Αποστόλων, που προϋποθέτει την αποκάλυψη του Θεού, το λόγο δηλαδή του Θεού, που μέσα στην καρδιά των Αγίων του. Παλαιά και Καινή Διαθήκη αναγινώσκονται στην εκκλησιαστική σύναξη με βάση μια καθορισμένη από τους Άγιους Πατέρες μας τάξη. Όλο το εκκλησιαστικό σώμα μετέχει στη λειτουργική ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Η Αποστολική Περικοπή διαβάζεται από λαϊκό, η Ευαγγελική από τον Διάκονο και το Κήρυγμα γίνεται συνήθως από τον Επίσκοπο ή από τον Πρεσβύτερο. Η Γραφή διαβάζεται εκκλησιαστικά, όχι με τον συνήθι πεζό ή έντεχνο θεατρικό τρόπο, αλλά θα λέγαμε λογαϊδικά, δηλαδή λόγος και οδή, ή μίψαλτα θα λέγαμε. Μαρτυρείται έτσι ότι η Αγία Γραφή δεν είναι ένα οποιοδήποτε ανθρώπινο βιβλίο, αλλά είναι το διαρκές μήνυμα του Θεού μέσω των Αγίων του στη σύναξη των πιστών του. Το Ευαγγέλιο στην Εκκλησία είναι ιερό και τιμάται ιδιαίτερα. Γι' αυτό τοποθετείται πάνω στην Αγία Τράπεζα και γι' αυτό το λόγο προσκυνείται, θυμιάζεται, ευλογείται με αυτό ο λαός. Η είσοδος με το Ευαγγέλιο δηλώνει την παρουσία του Αναστάντος Χριστού ανάμεσά μας. Το κήρυγμα τώρα, ως ερμηνεία και εμπέδωση του αγιογραφικού λόγου, επικαιροποιεί το μήνυμα της γραφής στη λειτουργική σύναξη. Το λειτουργικό κήρυγμα επιμένει όχι στο πώς έγιναν τα ευαγγελικά γεγονότα, αλλά στο πού αυτά οδηγούν. Η Αγία Γραφή ερμηνεύεται από την Εκκλησία στην Εκκλησία, σε άμεση σχέση με τον Χριστό και τους Αγίους, διότι μόνο με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος είναι δυνατή η κατανόηση και η ερμηνεία της. Ο λειτουργικός όμως λόγος αρθρώνεται και ως απάντηση της σύναξης προς τον Θεό, με τη μορφή της ευχής και του ύμνου. Έτσι λοιπόν έχουμε την ευχογραφία και την υμνογραφία. Η ευχογραφία και η υμνογραφία συνιστούν, αγαπητοί ακροατές, στην καρδιά της εκκλησιαστικής λατρείας, αλλά και τη σημαντικότερη λογοτεχνική δημιουργία του Βυζαντίου. Ο ποιητικός λόγος των ύμνων προσφέρει σπουδαίες δυνατότητες ώστε να γίνεται το αποτελεσματικότερο μέσο για τη μυσταγωγία του εκκλησιαστικού σώματος, το οποίο βιώνει και ομολογεί την πίστη του λόγω πλέκων εκλόγων μελωδίαν. Η υμνογραφία της Εκκλησίας γίνεται το ασίγαστο στόμα της που ομολογεί την πίστη της σε ένα συνεχές και ευλογημένο τραγούδι της Ορθοδοξίας, θα λέγαμε. Θα τελειώσουμε τη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, λέγοντας δύο λόγια για την τέχνη μέσα στη χριστιανική λατρεία. Είναι γεγονός ότι στην εκκλησιαστική λατρεία η τέχνη εκκλησιοποιείται σε όλες τις μορφές της. Μόνο η γλυπτική για τον πολυγήινο χαρακτήρα της δεν έγινε δεκτή, τουλάχιστον στην Ανατολική Εκκλησία. Η τέχνη γίνεται στη λατρεία θεολογική γλώσσα, διακονώντας την ευχαριστιακή βίωση της θεανθρώπινης κοινωνίας. Η λειτουργική τέχνη
έχει ένα κάλος, έχει τάξη, έχει ρυθμό, έχει μελωδία. Τα στοιχεία όμως αυτά γίνονται λειτουργικά, διακονικά, υπηρετώντας την οικοδομή του σώματος. Η αισθητική της λειτουργικής τέχνης είναι πνευματική, αποσκοπώντας όχι στον εντυπωσιασμό, διότι δεν απευθύνεται στις αισθήσεις, αφού φανερώνει το θείον και άκτιστον κάλος των αρετών του Χριστού. Γι' αυτό θαυματουργούν τα παράγωγα της εκκλησιαστικής τέχνης, δηλαδή εικόνες, οι οποίες μετέχουν και αυτές στην άκτιστη Θεία Δόξα, στην άκτιστη Θεία Χάρη, φανερώνοντας έτσι τη μετοχή στο άκτιστο. Η τέχνη της εκκλησιαστικής λατρείας είναι πραγματικά τόσο ωραία, αγαπητοί ακροατές, ώστε να εκπληρώνει το πνευματικό σκοπό της, δηλαδή τη διακονία της πίστεως. Γι' αυτό και είναι σταθερό στην Ορθοδοξία το αίτημα να διατηρεί η λειτουργική τέχνη την ομοσιότητά της με το δόγμα, δηλαδή την πίστη που διακονεί, για να είναι δυνατή η αδιάκοπη εκπλήρωση της πνευματικής της αποστολής. Θα λέγαμε όμως σε αυτό το σημείο ότι υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στην εκκλησιαστική και στη λειτουργική τέχνη και στη θρησκευτική. Η πρώτη εκκλησιαστική λειτουργική τέχνη εκφράζει το γεγονός της σωτηρίας, όπως ιστορικά συνέβη, ως και τη συλλογική αποδοχή του από το εκκλησιαστικό σώμα. Υπάρχει όμως και η θρησκευτική τέχνη, η οποία αντίθετα εκφράζει τα ατομικά συναισθήματα του καλλιτέχνη και συνιστά ατομική προσέγγιση του μυστηρίου. Γι' αυτό δεν γίνεται λειτουργική. Υπάρχει κάποια αντιστοιχία σε αυτό με τη διαφορά δημοτικής και λόγιας ποίησης. Θα μπορούσαμε ίσως να το αντιπαραβάλουμε. Όμως, όπως σε όλη τη λατρεία, έτσι και στα δημιουργήματα της εκκλησιαστικής τέχνης, είναι έντονη η σφραγίδα του μοναχικού κόσμου, της παραδοσιοκότερης μερίδας της εκκλησιαστικής κοινωνίας.

0: Ωφέλιμοι λόγοι,
1: ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

20 πρακτικές συμβουλές για ταπείνωση. Του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου. Σε ξέχασαν? Δεν σε πήραν ούτε ένα τηλέφωνο? Δεν πειράζει, προπαντός μην παραπονείσαι. Σε αδίκησαν? Ξέχασέ το. Σε κατηγορούν? Μην αντιλέγεις. Σε περιφρόνησαν? Να χαίρεσαι. Σε βρίζουν? Σιωπή και προσευχή. Σε κοροϊδεύουν? Μην απαντάς. Σου αφαιρούν το λόγο? Σε διακόπτουν? Μη λυπάσαι.

σε κακολογούν, μην αντιμάχεσαι. Σου μεταδίδουν ευθύνες τα παιδιά σου, η συγγένειά σου, οι δικοί σου άνθρωποι, μη διαμαρτύρεσαι. Θυμώνουν μαζί σου, να παραμένεις ήρεμος. Σου κλέβουν φανερά, κάνε τον τυφλό. Σε ειρωνεύονται, να μακροθυμείς. Δεν ακούνε τις συμβουλές σου, ιδίως δεν ακούνε τις συμβουλές τα παιδιά σου. Πέσε στα γόνατα και κάνε προσευχή.

εκνευρισμού στο αντρόγινο. Εσύ φταίς, όχι εσύ φταίς, όχι ο άλλος φταίει. Εγώ φταίω, όχι εσύ, όχι ο άλλος. Έφταξες, ζήτησε συγγνώμη. Δεν έφταξες, πάλι ζήτησε συγγνώμη. Έχεις υγεία, δόξαζε τον Θεό. Έχεις αρρώστια, έχεις καρκίνο, ταλαιπωρείσαι, υποφέρεις, βασανίζεσαι, πονάς, δόξαζε τον Θεό. Γκρίνια, ανεργία, φτώχεια μέσα στο σπίτι, νίστευσε, αγρύπνησε, κάνε προσευχή. Για όλους και για όλα προσευχή, προσευχή, πολύ προσευχή, νηστεία και προσευχή, διότι τούτο το γένος των παθών και των δαιμόνων ουκ εκπορεύεται παρά μόνον με νηστεία και προσευχή.

ήθε αδελφοί μου, να ακολουθήσουμε όλοι μας και πρώτος εγώ τις ταπεινές αυτές συμβουλές και να είστε βέβαιοι ότι θα σωθούμε.

μετεωρισμό στην προσευχή. Του Οσίου Θεοφάνους του Εγκλίστου. Καθώς προσεύχεσαι, προσπάθησε να κρατάς το νου και την προσοχή σου μέσα στην καρδιά. Το ότι ο νους, ύστερα από λίγη ώρα προσευχής, φεύγει από την καρδιά, χάνει τη μνήμη του Θεού και μετεωρίζεται, δηλαδή περιπλανιέται και ρεμβάζει, φανερώνει αδυναμία αυτοσυγκεντρώσεως και υποσυνείδητη αδιαφορία για την προσευχή. Η ψυχή κατά βάθος δεν εκτιμά την αξία της προσευχής και δεν την αισθάνεται τόσο ως ανάγκη όσο ως καθήκον. Βιάζεται να απαλλαγεί από αυτήν το συντομότερο, κάνοντάς την όπως όπως. Να προσεύχεσαι με φόβο Θεού, επικεντρώνοντας την προσοχή σου στις έννοιες των λέξεων. Η ευχή του Ιησού και άλλες σύντομες προσευχές γεννούν στην καρδιά αισθήματα θεία, με τα οποία δεσμεύεται η προσοχή, παραμένοντας στη μνήμη του Κυρίου. Να θυμάσαι πάντως ότι στην τελείωση και την σωτηρία δεν φτάνει κανείς μόνο με την προσευχή, αλλά με την παράλληλη καλλιέργεια όλων των αρετών. Όσο προοδεύουμε στην πνευματική ζωή, όσο δηλαδή μειώνονται τα πάθη μας και αυξάνονται οι αρετές μας, τόσο προοδεύουμε και στην προσευχή. Οι βασικότερες αρετές είναι ο φόβος του Θεού, η αγνία, η ταπείνωση, η μετάνοια, η υπομονή, η αγάπη. Όταν αυτές εμφανιστούν, ακολουθούν όλες οι άλλες και μαζί τους η προσευχή.

να φροντίσω περισσότερο για τη συνεπή εκτέλεση του καθημερινού προσευχητικού μου κανόνα ή για την προσοχή στην προσευχή. Η προσευχή δίχως προσοχή δεν είναι προσευχή. Γι' αυτήν επομένως πρέπει να φροντίζεις περισσότερο. Συνάμα όμως να είσαι συνεπής και στην εκτέλεση του καθημερινού σου κανόνα. Έχεις επίσης και στη λατρεία της Εκκλησίας μας να πηγαίνεις στο ναό συχνά σε κάθε ακολουθία αν τούτο είναι δυνατό και να συμπροσεύχεσαι ευλαβικά με τους άλλους πιστούς. Διάβασε στη Φιλοκαλία το απόσπασμα από το βίο του Οσίου Μαξίμου του Καυσοκαλύβη που έλαβε από την Υπεραγία Θεοτόκο το χάρισμα της αδιάλειπτης προσευχής. Μιμήσου την πίστη και την αρετή του για να γίνεις και εσύ άξιος αυτής της μεγάλης δωρεάς. Δίχως αγώνα, τίποτα δεν θα κατορθώσεις.

Εθισμός στην προσευχή. Έχετε τη συνέστηση και βασανίζεστε από το λογισμό πως η συμμετοχή σας στη λατρευτική σύνεση ήταν όχι καλή, όχι ουσιαστική. Ο νου σας τριγύριζε εδώ και εκεί και την καρδιά αναστάτωναν άπρεπα αισθήματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις να μετανοείτε αμέσως, να καταδικάζετε τον εαυτό σας και να βάζετε αρχή διορθώσεως. Άλλωστε, το τέλος της ακολουθίας δεν είναι το τέλος και της προσευχής. Να εθίσετε λοιπόν το νου και την καρδιά σας σε διαρκή κατάσταση προσευχής. Αυτό μπορεί να συντελεστεί με την αδιάλειπτη ευλαβική μνήμη του Θεού και με την παράδοση του εαυτού σας στο θέλημά Του. Έτσι, όταν θα αφήνετε την ακολουθία, δεν θα αφήνετε την προσευχή, μόνο θα αλλάζετε μια προσευχής με άλλη. Να προσεύχεστε χρησιμοποιώντας τα λειτουργικά βιβλία, αλλά να αρχίσετε σιγά σιγά να απευθύνετε και τα δικά σας λόγια στον Κύριο, λόγια που θα ανταποκρίνονται τόσο στις ψυχικές σας, όσο και στις σωματικές σας ανάγκες. Καμιά φορά η ψυχή μας επιθυμεί να στραφεί στον Κύριο χωρίς συγκεκριμένη ανάγκη. Αυτή η επιθυμία οφείλεται απλά σε μια, ας την πω έτσι, δίψα του Θεού. Σε όποιο βαθμό και με όποια μορφή και αν εμφανιστεί μέσα σας, δεν πρέπει να την αφήνετε ανικανοποίητη. Την ίδια κιόλας ώρα να αφοσιώνεστε στην προσευχή, όπου κι αν είστε, στο σπίτι, στη δουλειά, στο δρόμο. Όσο πιο εγκάρδια ανταποκρίνεστε στο θείο τούτο κάλεσμα, όσο πιο θερμά ικανοποιείτε τον Άγιο τούτο πόθο, τόσο πιο συχνά θα εμφανίζεται, τόσο πιο πολύ θα διαρκεί, τόσο πιο βαθιά θα ριζώνει.

από το βιβλίο Οσίου Θεοφάνος του Εγκλήστου, χειραγωγία στην πνευματική ζωή, Ιερά Μονή Παρακλήτου, έκδοσης 5η, σελίδα 49 έως 52. Διάβασε ο Κωνσταντίνος Τσινάλης. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.

ένας θεός που έπαιζε κρυφτό. Η σιωπή του Θεού στις δοκιμασίες των ανθρώπων. Του πατρός Χαραλάμπους Παπαδόπουλου. Εκδόσεις Αρμός, 2017. Διαβάζει η Αγγελική Παντελή.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα. Ο πρωτοπρεσβύτερος Χαράλαμπος Παπαδόπουλος γεννήθηκε το 1975 στο Ηράκλειο Κρήτης. Φίτησε στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης και μετέπειτα στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης. Ασχολήθηκε με τις νέες μορφές πληροφοριακής επικοινωνίας, ιδιαιτέρως με το blogging, δημιουργώντας πολλά ιστολόγια, σημαντικότερο το πατέρας Λίβιος. Σήμερα ζει στη Νότια Κρήτη, στο χωριό Πύργος Μονοφατσίου και είναι εφημέριο στην ενορία Αγίας Ειρήνης Πύργου. Είναι έγγραμμος και έχει 3 παιδιά.

ένας παράξενος θεός. Λένε πως λίγο πριν πεθάνεις, βλέπεις όλη τη ζωή σου να περνά μπροστά από τα μάτια σου, σαν μια ταινία. Ναι, το διάβασα και μάλιστα σε ένα λόγο του Αγίου. Δεν θυμάμαι σε ποιον. Πού να θυμάσαι τόσες λέξεις που κουβάλισα μέσα στο μυαλό ολάκερη ζωή. Ας καφιούνται οι άλλοι για τις σελίδες που έχουν γράψει. Εγώ νιώθω περήφανος για αυτές που έχω διαβάσει, είχε πει ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες, και συμφωνώ απόλυτα. Δεν είμαι περήφανος για αυτά που έζησα και αστάθηκα θάλασσα. Έμαθα όμως κολύμπι. Και αυτό σε εσένα, Θεέ μου, που με έσπρωξε στα ανοιχτά κι ας είχε φουρτούνα και φουσκοθαλασσιά. Άλλωστε, εάν δεν βραχίσω στα κόκαλα, κολύμπι δεν θα μάθεις. Κλείνω τα μάτια και σκέφτομαι, φαντάζομαι καλύτερα, ότι είμαι στις τελευταίες ώρες της ζωής μου και βλέπω καθώς λένε να περνά ο βίος μου σαν μια ταινία μπροστά από τα μάτια μου. Τι άραγε θα βλέπα, ή μάλλον αυτό το ξέρω. Καλύτερα θα ήθελα να μάθω τι θα ένιωθα. Κάθε φορά που βλέπεις το ίδιο αγαπημένο έργο ή διαβάζεις το ίδιο αγαπημένο σου βιβλίο, αναγνωρίζεις κάτι που δεν είχες προσέξει καλά την προηγούμενη φορά. Και νομίζω ότι μου έχουν διαφύγει πάρα πολλές σκηνές της ζωής μου. Όμως πλέον είμαι σίγουρος ότι εκείνο που θα αισθανθώ να κατακλείσει την ύπαρξή μου είναι θαρώ μια βαθιά ευχαριστία προς εσένα, Θεέ μου. Ναι, αυτό νιώθω, μόνο αυτό. Μονάχα ευχαριστία. Η γκρίνια, τα παράπονα, οι απορίες φαίνονται τόσο ξένες και μακρινές. Όσο ξαναβλέπω το έργο της ζωής μου, μια κραυγή, όχι αυτή τη φορά απελπισίας, κατακλείζει την ύπαρξή μου. Είναι η κραυγή της δοξολογίας. Εγώ που έζησα με τόσες απορίες και παράπονα, νιώθω ότι θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε σένα, Θεέ μου. Από τόσα χρόνια μπορώ να πω ότι αναγνωρίζω την παρουσία σου που στη ζωή μου φανερώθηκε ως απουσία και σιωπή.

Τότε, ναι, πολλές φορές αισθάνθηκα ότι ήσουν απόν, ότι με είχες εγκαταλείψει. Τι σιωπή είναι αυτή που αντέχεις, Θεέ μου, και πόσο κρύβεσαι από εμάς, πόσο με τυράννησε η απουσία. Σου αρέσει να μένεις σιωπηλός, να κάθεσαι στο τελευταίο κάθισμα, να στέκεις απ' έξω στο κρύο, λέξη να μιλές όταν όλοι μιλούσαν. Ήθελες πάντα να έχεις τον τελευταίο λόγο. Θα μου πεις τώρα, γιατί δεν στα έλεγα όσο ζούσα. Ξέρεις, Θεέ μου, όταν πονάς, ο πόνος κομπιάζει τη γλώσσα, μαραίνει τις λέξεις και καταργεί τα αλφάβητα σε ένα αργόσυρτο αχ, κοινή κραυγή όλων των πονεμένων. Τι να τις κάνεις τις λέξεις όταν πονάς? Σου φτάνει ένας αναστεναγμός, ένα γιατί. Είναι όμως και κάτι άλλο, Θεέ μου. Στη ζωή μας αφήνουμε τα σπουδαία και κρατάμε όλα τα μάταια και μικρά. Πασχίσουμε αυτά που σαν τα έχουμε δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε και σαν τα χάσουμε μας λείπουν φάνταστα. Μονάχα στην απώλεια θρυνούμε τον παράδεισο. Έτσι πολλές φορές ένιωσα και ήθελα να σου πω ότι σ' αγαπώ, Θεέ μου. Ότι μου ήσουν απαραίτητος και όμως δεν το έκανα ποτέ. Ή μάλλον ελάχιστες φορές. Γιατί? Ίσως γιατί όταν έχουμε κάτι το καταστρέφουμε για να το ψάχνουμε αιώνια. Ξέρεις κάτι, αυτή η αυτοκαταστροφική πράξη μου θυμίζει εκείνη τη γνωστή σκηνή που κλαίμε πάνω από τον νεκρό πατέρα ή μητέρα μας και θρηνολογώντας ψιθυρίζουμε για τα σ' αγαπώ που δεν είπαμε, για τις αγκαλιές που δεν δώσαμε και αφήσαμε για ένα αύριο, μέχρι που ορφάνεψαν τα χέρια μας. Κομποδένει η γλώσσα, Θεέ μου, στη σιγουριά. Παγώνουν τα αισθήματα στη βεβαιότητα. Ο πόθος νεκρώνει. Όταν αισθανόμαστε κάποιος ή κάτι είναι δικό μας, σωπαίνουμε. Και όταν μας φεύγει, νιώθουμε πως είχαμε τόσα μα τόσα να του πούμε. Έτσι έγινε και με σένα, Θεέ μου. Όμως τώρα, έστω και λίγο πριν πεθάνω, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Όχι για αυτά που έκανες, αλλά κυρίως για εκείνα που δεν έκανες. Όχι για εκείνα που μου έδωσες, μα για αυτά που μου πήρες. Όχι για την παρουσία σου, μα για την απουσία σου. Όχι για τη φωνή σου, μα για εκείνη τη σκληρή σιωπή σου. Δίχως αυτή δεν θα είχα μάθει να ακούω τη φωνή της καρδιάς μου και η καρδιά μου δεν θα μάθαινε ποτέ το αλφάβητο της δικής μου γλώσσας. Είσαι παράξενος Θεός, το ξέρεις, έτσι δεν είναι? Πιστεύω ότι σου το έχουν ξαναπεί. Δεν είμαι ο πρώτος και πόσοι ακόμα θα στο πούν. Άπειροι μέχρι να πάρεις απόφαση να μας μαζέψεις όλους στη βασιλεία σου. Εκεί που οι άνθρωποι νιώθουν περισσότερα από αυτά που λένε. Εκεί που φωνάζει ο ένας τον άλλον αγάπη μου. Μέχρι τότε θα τα ακούσουν.

Φταίς κι εσύ. Εδώ που τα λέμε, φταίς. Δεν συμμορφώνεσαι με τους κανόνες μας. Πας κόντρα σε όλα. Στο μυαλό, στο νου, στα σχέδια και τα προγράμματά μας. Μας φεύγεις, μας ξεφεύγεις. Εκεί που νιώθουμε ότι σε καταλάβαμε, μας οδηγείς στην πλήρη άγνοια. Μας κάνεις να αισθανόμαστε μαθητές ενώ παίρναμε πτυχίο. Εκεί που λέμε ότι σε γνωρίσαμε, αλλάζεις μορφές. Εκεί που λέμε ότι σε βρήκαμε, εσύ και πάλι εξαφανίζεσαι. Αγνώριστος γίνεσαι. Νιώθουμε ότι τελικά δεν σε μάθαμε ποτέ. Πώς θες να μη σε πούμε παράξενο? Ούτε λες, ούτε θες πολλά πολλά. Τρέχεις κοντά μας, μα πάντα κρατάς απόσταση, σαν τα αυτοκίνητα. Μπορούμε να τρέχουμε όταν ξέρουμε να κρατάμε αποστάσεις, μου είπε τις προάλλες ο Θανάσης, ένας φίλος μου. Αυτό κάνεις κι εσύ, Θεέ μου. Ξέρεις να κρατάς τις αποστάσεις για να μεγαλώνει ο πόθος μας για σένα. Σε ευχαριστώ λοιπόν, Θεέ μου, που με έμαθες να ζω με ερωτήματα. Όσες φορές σου ζήτησα απαντήσεις, σιώπησες. Έτσι, με τον καιρό, έμαθα να ζω δίχως απαντήσεις για όλους και όλα. Να αποδέχομαι το μυστήριο που κατακλείζει τα πάντα. Να συμφιλιώνουμε με το γεγονός ότι δεν γίνεται να τα μάθω ή να τα γνωρίζω όλα, και το σημαντικότερο, αυτό να μην με τρομάζει. Να μην ακυρώνει τη δίψα μου για τη ζωή. Θυμάσαι πόσες φορές σε ρώτησα γιατί. Δεν με μάλωσες, μα δεν απάντησες κιόλας. Απλά σιωπούσες και με έσπρωχνες προς τη ζωή. Να μάθω να ζω και να κοιμάμαι δίχως να τα έχω λύσει όλα. Μονάχα με τις ερωτήσεις και τις απορίες μπορεί κάποιος να ζήσει. Το ταξίδι έχει την ομορφιά και όχι ο τερματισμός. Το πήγαινε και όχι το φτάσε. Η αλήθεια είναι, Θεέ μου, ότι ήσουν σκληρός μαζί μου. Και πολύ πιο σκληρός με πολλούς άλλους συνανθρώπους μου. Όμως πλέον ευχαριστώ αυτή σου τη σκληρότητα, γιατί με βοήθησε να γίνω αυτό που έγινα και να βρω αυτά που βρήκα. Να ζήσω ό,τι έζησα. Με άφησες μόνο νύχτες και μέρες. Δεν με σήκωσες σε στιγμές που δεν είχα καμία βοήθεια, ούτε καν ανθρώπινη. Με έμαθες να βάζω τα χέρια στο κρύο πάτωμα, μα κυρίως να πεισμώνω την καρδιά μου και να σηκώνομαι. Θυμάσαι, Θεέ μου, μια βραδιά στην Αθήνα. Νύχτα, χειμώνας, βροχή και κρύο στα τζάμια ενός φτηνού ξενοδοχείου. Μόνος εγώ. Τα ξημερώματα στον ύπνο με έπιασε πανικός. Υδρότας, ταχυπαλμία, φόβος και αγωνία. Ανάσες λιγοστές, βουβά ουρλιαχτά, κρύος υδρότας και φόβος θανάτου. Κρυφά και τρομαγμένα ψέλισα μέσα μου. Ας πεθάνω να τελειώνουμε. Πόσες φορές δεν το ένιωσα αυτό το τέλος να πλησιάζει. Κι ήταν πάντα ψυχρό, δίχως ζεστασιά. Μόνος, Θεέ μου. Δεν ξέρω εάν ήσουν εκεί. Εγώ πάντως δεν σε έβλεπα. Μονάχα ο θάνατος έστεκε απέναντί μου, μέσα σε ένα τεράστιο κενό, έτοιμο να καταπιεί τις ελπίδες μου. Και όμως άντεξα. Και τότε. Και άλλες πολλές φορές. Χρειάζεται να περάσουν πολλά χρόνια και να ζήσω πολλά άλλα για να καταλάβω ότι ήσουν εκεί, μέσα στο δωμάτιο αυτής της κρύας νύχτας. Χρειάστηκαν χρόνια ώστε να νιώσω ότι δεν σε έβλεπα, γιατί σε είχα περιορίσει. Εσύ όμως δεν εμφανίζεσαι πάντα, όπως και όταν θέλουμε. Είσαι τόσο παράξενος, τόσο παράξενος, που η παρουσία σου μπορεί να κρύβεται στο πιο απίθανο γεγονός, μέρος και πρόσωπο. Κυρίως εκεί που δεν πάει το μυαλό και η ματιά μας. Τώρα μπορώ να το πω. Ναι, ήσουν μαζί μου, Θεέ μου, ήσουν πάντα δίπλα μου, κοντά μου, στην κραυγή μου. Και εσύ βραχνιασμένος, στον πόνο μου και εσύ δακρυσμένος, στη δοκιμασία μου και εσύ σταυρωμένος. Ναι, ήσουν εκεί σε όλα. Όμως έπρεπε να μην σε βλέπω για να πλατείνει το βλέμμα μου.

0: Κάποιες φορές υπέφερες που χανόμουν σε δρόμους αδιέξοδους, σε χαμένες πατρίδες και όνειρα νεκρά. Δεν ήθελες να επέμβεις, όχι γιατί δεν μπορούσες, αλλά γιατί δεν επιθυμούσες να σταματήσεις τη μάθησή μου. Το ταξίδι, Θεέ μου, ποτέ δεν θέλησες να μου το διακόψεις. Είσαι κι εσύ ένας Θεός που του αρέσει περιπέτεια. Αγαπάς τους τολμηρούς που ξέρουν να κάνουν λάθη, να μαθαίνουν, να μετανοούν. Θέλεις οι άνθρωποι να ζήσουν τη ζωή που τους χάρισες, να μην κρύβονται πίσω από το όνομα και τις εντολές σου. Την ανάσα που φύσαν τα δικά τους, θέλεις να την ζήσουν. Μου επιτρέπεις να σε φωνάζω πατέρα, έτσι δεν είναι? Κι ας μην είμαι το καλύτερο παιδί σου. Όμως νιώθω πως κατά βάθος την χάρη και σε αυτή την αλητία μου, αυτή τη δίψα μου να γνωρίσω, να γευτώ, να διακρίνω. Ποτέ δεν έκανες αυτό που μπορούσα να κάνω εγώ. Με έσπρωξες όσο μπορούσες να γίνω εαυτός μου, να αφήσω ρόλους, να βγάλω μάσκες, να σταματήσω να θαυμάζω και να συγκρίνομαι με τους άλλους, να ζω στη σκιά τους. Θέλησες να είμαι εγώ, για να είσαι εσύ. Γιατί μονάχα στο ποσοστό που είμαστε ο εαυτός μας μπορούμε να σε συναντήσουμε, Θεέ μου. Αλλιώς, σαν δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε, πώς θα σε γνωρίσουμε? Με μάσκες γνωριμίες δεν γίνονται. Μόνο πρόσωπο προς πρόσωπο πρέπει να είσαι για να γίνεις. Με αυτές τις σκέψεις και ευχαριστίες, νομίζω ότι θα έκλεινα τη ζωή μου καθώς θα κοιτούσα τις σκηνές του βίου μου να ξετυλίγονται μπροστά μου. Αν ήξερες, Θεέ μου, πόσες απαντήσεις μου έδωσες με αυτή την οδυνηρή σιωπή σου. Μου έκλεισες τόσες πόρτες αφήνοντάς με έξω στη νύχτα της ζωής, μονάχο, αγκαλιά με ουρλιαχτά και πνιγυρά γιατί. Μονάχα τώρα αρχίζω να καταλαβαίνω ότι την ώρα που μου έκλεινες την πόρτα, μου άνοιγες την καρδιά. Ένα κρυφτό είναι η ζωή με τον Θεό. Άντε να δούμε ποιος θα βρει τον άλλον πρώτος.
1: Ένας Θεός που έπαιζε κρυφτό. Η σιωπή του Θεού στις δοκιμασίες των ανθρώπων. Του πατρός Χαραλάμπους Παπαδόπουλου. Διάβασε η Αγγελική Παντελή.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις.
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Τοπική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αθωνική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

η σιωπή του Θεού, μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου. Προημερών έλαβα μια επιστολή από έναν κύριο που περνούσε το μέσον της τέταρτης δεκαετίας της ζωής του. Μου έγραφε μεταξύ άλλων: «Η κατάσταση που έζησα μέχρι τώρα ήταν φτώχεια, αδικία, ανισότητα και σκληρότητα που με έβαλαν σε ένα δρόμο αναζητήσεως από πολύ νωρίς. Από τα 13 μου άρχισα να διαβάζω πολύ. Αφού διάβασα όλες σχεδόν τις αριστερές ιδεολογίες, αποφάσισα μια μέρα να διαβάσω το Ευαγγέλιο. Αυτό ήταν. Η ζωή μου μεταστράφηκε εντελώς. Είχα κάπου να κουμπίσω. Βέβαια, όταν τώρα κοιτάζω πίσω, βλέπω ότι περισσότερο έβλεπα τον Χριστό σαν ήρωα παρά σαν Θεό. Από τότε ξεκίνησε η αναζήτηση του κρυμμένου Θεού που συνεχίζεται μέχρι σήμερα με χαρές και λύπες, με πίστη και απιστία. Και θα συνεχίζεται άγνωστο μέχρι πότε. Αυτό που με πονά περισσότερο είναι η σιωπή του Θεού. Αν και κάποιοι πνευματικοί μου λένε ότι με αυτό το γεγονός ο Θεός έδειξε την αγάπη Του για να προχωρήσω ως άνθρωπος την πορεία της αναζητήσεώς μου, ο όλος αγών πάντως μου άφησε μια πίκρα. Συχνά λαμβάνω παρόμοιες επιστολές. Το απόσπασμα αυτό όμως μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και θα ήθελα με λίγα λόγια να το σχολιάσω. Τα πικρά και δύσκολα γεγονότα της ζωής και μάλιστα η από την νεότητα βίωση της φτώχειας, της ανισότητας και της σκληρότητας δίνουν πράγματι ταλαιπωρία, κόπωση και θλίψη. Η μελέτη είναι πάντα καλός σύμβουλος. Δυστυχώς, οι νέοι μας σήμερα δεν πολύ διαβάζουν. Ο καλοπροαίρετος αναζητητής κάποτε θα βρει μια ανοιχτή θύρα να εισέλθει και να αναπαυθεί. Το Ευαγγέλιο είναι μια τέτοια ανοιχτή θύρα, ένα φωτεινό παράθυρο που όχι απλώς μορφώνει, αλλά συχνά μεταμορφώνει τους καλοδιάθετους. Μεταστρέφεται η ζωή του ανθρώπου, εμπνέεται, νοηματοδοτείται. «Είχα κάπου να κουμπίσω», λέει ο ειλικρινής και ανεπιτίδευτος επιστολογράφος μας. Ο Χριστός στα μάτια ενός νέου φαντάζει ήρωας. Είναι και ένας ήρωας ωραίος ο Χριστός. Όμως είναι ο Θεάνθρωπος, ο Φίλος, ο Γλυκής, ο Καταδεκτικός. Αξίζει και πρέπει να παρουσιάζουμε αυτόν τον Χριστό στη νεολαία μας. Δεν είναι φόβος και τρόμος ο Χριστός. Απειλές, φοβέρες, τιμωρίες, εκδικήσεις και καταστροφές. Αξίζει να ανακαλυφθεί και αποκαλυφθεί ο εντός μας κρυμμένος Θεός. Το κυνηγητό, η γνώση, η συνάντηση με τον Θεό είναι μια ωραία περιπέτεια. Δεν είναι παιχνίδι, αλχημία, πείραμα και τέχνασμα. Είναι πορεία, οδός, ανάβαση, ανάταση, χαρά και αναψυχή. Είναι αλήθεια μια πορεία ατέρμονη. Δεν υπάρχουν νιρβάνα στην Ορθοδοξία. Δεν έχει τέλος η τελειότητα, λέει ο πολύσοφος Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Πολλοί σκανδαλίζονται από την σιωπή του Θεού, από την καθυστέρηση των απαντήσεών Του σε καυτά ερωτήματα και προβλήματα. Ο Θεός, ξέρετε, δεν είναι ποτέ κρυφός και βουβός. Μιλά σιγανά και από τον θόρυβο δεν τον ακούμε. Μη θέλουμε να ακούσουμε πάντοτε αυτό που μας αρέσει και βολεύει. Η καθυστέρηση των θεϊκών απαντήσεων μπορεί να είναι για καλό μας. Είπαν πως το καλύτερο κήρυγμα του Αγίου Όρους είναι η σιωπή του. Ένας γέροντας έλεγε στον επισκέπτη του: «Αν δεν σε δίδαξε η σιωπή μου, ούτε τα λόγια μου θα σε ωφελήσουν». Πάντως και η σιωπή και η λαλιά του Θεού είναι πάντα από αγάπη. Το ότι είμαστε επικραμμένοι από τον αγώνα μας, μην νομίζετε ότι είναι κάτι το εντελώς αρνητικό.
Ο γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης εμπειρικά έλεγε: «Οι χειρότεροι των ανθρώπων είναι αυτοί που νομίζουν ότι είναι καλοί».

εν προσευχή και νηστεία. Αλεξάνδρος Μέμαν. Δεν μπορεί να υπάρξει σαρακοστή χωρίς νηστεία. Όμως φαίνεται ότι πολλοί άνθρωποι σήμερα ή δεν παίρνουν την νηστεία στα σοβαρά ή αν την παίρνουν παρεξηγούν τον πραγματικό σκοπό της. Για μερικούς νηστεία σημαίνει ένα συμβολικό σταμάτημα σε κάτι. Για μερικούς άλλους νηστεία είναι μια προσεκτική τήρηση των νηστευτικών κανόνων. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις σπάνια η νηστεία συνδέεται με την όλη προσπάθεια της μεγάλης σαρακοστής. Εδώ θα πρέπει πρώτα-πρώτα να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τη διδασκαλία της Εκκλησίας για την νηστεία και ύστερα να ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Πώς μπορούμε εμείς να εφαρμόσουμε αυτή τη διδασκαλία στη ζωή μας? Η νηστεία ή η αποχή από τις τροφές δεν είναι αποκλειστικά μια χριστιανική συνήθεια. Υπήρχε και υπάρχει ακόμα σε άλλες θρησκείες, όπως λόγου χάρη σε μερικές ειδικές θεραπείες κλπ. Σήμερα οι άνθρωποι νηστεύουν, απέχουν από το φαγητό για πάρα πολλές αιτίες, ακόμη και για πολιτικούς μερικές φορές λόγους. Είναι πολύ βασικό λοιπόν να ξεχωρίσουμε το μοναδικό περιεχόμενο στη χριστιανική νηστεία. Αυτό μας αποκαλύπτεται πρώτα απ' όλα στην αλληλεξάρτηση που υπάρχει ανάμεσα σε δύο γεγονότα που βρίσκονται στην Αγία Γραφή. Το ένα στην αρχή της Παλαιάς Διαθήκης και το άλλο στην αρχή της Καινής Διαθήκης. Το πρώτο γεγονός είναι το σταμάτημα της νηστείας από τον Αδάμ στον Παράδεισο. Έφαγε ο Αδάμ από τον απαγορευμένο καρπό. Έτσι μας παρουσιάζεται η πρώτη αμαρτία του ανθρώπου. Ο Χριστός, ο νέος Αδάμ, και αυτό είναι το δεύτερο γεγονός, αρχίζει με νηστεία. Ο Αδάμ πειράστηκε και υπέκυψε στον πειρασμό. Ο Χριστός πειράστηκε και νίκησε τον πειρασμό. Η συνέπεια της αποτυχίας του Αδάμ είναι η έξωσή του από τον Παράδεισο και ο θάνατος. Ο καρπός της νίκης του Χριστού είναι η συντριβή του θανάτου και η επιστροφή στον Παράδεισο. Τα περιορισμένα περιθώρια που διαθέτουμε εδώ δεν μας επιτρέπουν να δώσουμε λεπτομερείς εξηγήσεις για το νόημα αυτού του παραλληλισμού. Οπωσδήποτε όμως είναι φανερό ότι από αυτήν την άποψη η νηστεία μας παρουσιάζεται σαν κάτι που έχει αποφασιστική και τελειωτική σημασία. Δεν είναι μια απλή υποχρέωση, ένα έθιμο. Είναι δεμένη με αυτό το ίδιο το μυστήριο της ζωής και του θανάτου, της σωτηρίας και της καταδίκης. Ο Χριστός είναι ο νέος Αδάμ. Έρχεται να επανορθώσει την καταστροφή που επέβαλε στη ζωή ο Αδάμ, να αποκαταστήσει τον άνθρωπο στην αληθινή ζωή. Και ο Χριστός αρχίζει με νηστεία. Νηστεύσας ημέρας τεσσαράκοντα και νύκτας τεσσαράκοντα, ύστερον επείνασε. Ματθαίου Δέλτα 2. Η πείνα είναι η κατάσταση σε εκείνη κατά την οποία αναγνωρίζουμε την εξάρτησή μας από κάτι άλλο. Τη στιγμή που νιώθουμε κατεπίγουσα και απαραίτητη ανάγκη για τροφή, καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουμε τη ζωή μέσα μας. Είναι αυτό το όριο πέρα από το οποίο ή πεθαίνω από ασυτεία ή αφού ικανοποιήσω το σώμα μου, έχω ξανά το αίσθημα της ζωής μέσα μου. Αυτή ακριβώς, με άλλα λόγια, είναι η στιγμή που αντιμετωπίζουμε την τελική ερώτηση. Από τι λοιπόν εξαρτάται η ζωή μου? Και εφόσον η ερώτηση δεν είναι απλά μία ακαδημαϊκή ερώτηση, αλλά την νιώθω με ολόκληρο το σώμα μου, είναι επίσης και στιγμή πειρασμού. Ο διάβολος ήρθε στον Αδάμ μέσα στον Παράδεισο. Ήρθε επίσης και στον Χριστό μέσα στην έρημο. Πλησίασε δηλαδή δύο πεινασμένους ανθρώπους και τους είπε
Χορτάστε την πείνα σας, γιατί αυτή είναι η απόδειξη ότι εξαρτάστε ολοκληρωτικά από την τροφή. Ότι η ζωή σας βρίσκεται στην τροφή. Και ο Μεναδάμ πίστεψε και έφαγε. Ο Χριστός όμως αρνήθηκε τον πειρασμό και είπε: «Ο άνθρωπος ούκα πάρτο μόνο ζήσετε». Αρνήθηκε να δεχθεί αυτό το ψέμα που ο διάβολος επιβάλλει στον κόσμο. Το κάνει δε ολοφάνερη αλήθεια, χωρίς καμιά επιπλέον συζήτηση. Το κάνει θεμέλιο για όλες τις απόψεις μας, τις επιστήμες, την ιατρική, πιθανόν και για τη θρησκεία. Κάνοντας αυτό, ο Χριστός αποκατέστησε τη σχέση ανάμεσα στην τροφή, τη ζωή και το Θεό. Σχέση την οποία είχε σπάσει ο Αδάμ και που εμείς εξακολουθούμε να σπάζουμε κάθε μέρα. Τι είναι λοιπόν νηστεία για μας τους χριστιανούς? Είναι η είσοδός μας και η συμμετοχή μας σε εκείνη την εμπειρία του Χριστού, με την οποία μας ελευθερώνει από την ολοκληρωτική

Οπότε φαίνεται καθαρά η εξάρτηση από την τροφή. Και καθώς είμαι πεινασμένος, να ανακαλύπτω ότι αυτή η εξάρτηση δεν είναι όλη η αλήθεια για τον άνθρωπο, ότι αυτή η πείνα είναι πρώτα απ' όλα μια πνευματική κατάσταση και που αυτή στην πραγματικότητα είναι πείνα για το Θεό. Στη ζωή της πρώτης εκκλησίας, νηστεία πάντοτε σημαίνει τέλεια αποχή από την τροφή, κατάσταση πείνας, όθηση του σώματος στα άκρα. Εδώ όμως ανακαλύπτουμε ακόμα ότι η νηστεία σαν μια σωματική προσπάθεια δεν έχει κανένα νόημα χωρίς το πνευματικό συμπλήρωμά της εν νηστεία και προσευχή. Αυτό σημαίνει ότι χωρίς την αντίστοιχη πνευματική προσπάθεια, χωρίς να τρεφόμαστε με τη Θεία πραγματικότητα, χωρίς να ανακαλύψουμε την ολοκληρωτική μας εξάρτηση από το Θεό και μόνο από Αυτόν, η σωματική νηστεία θα καταντήσει μια πραγματική αυτοκτονία. Αν ο ίδιος ο Χριστός πειράστηκε ενώ νήστευε, εμείς δεν έχουμε την παραμικρή πιθανότητα να αποφύγουμε έναν τέτοιο πειρασμό. Η σωματική νηστεία είναι απαραίτητη μεν, αλλά χάνει κάθε νόημα και γίνεται αληθινά επικίνδυνη αν ξεκοπεί από την πνευματική προσπάθεια, από την προσευχή και την αυτοσυγκέντρωση. Η νηστεία είναι μια τέχνη που την κατέχουν απόλυτα οι Άγιοι. Θα ήταν αλαζονικό και επικίνδυνο για μας αν δοκιμάζαμε αυτή την τέχνη χωρίς διάκριση και προσοχή. Η λατρεία της Μεγάλης Ανακοστής μας υπενθυμίζει συνέχεια τις δυσκολίες, τα εμπόδια και τους πειρασμούς που περιμένουν όσους νομίζουν ότι μπορούν να στηριχθούν στη δύναμη της θελήσεώς τους και όχι στο Θεό. Για το λόγο αυτό, εκείνο που πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε είναι μια πνευματική προετοιμασία για την προσπάθεια της νηστείας. Και αυτή είναι να ζητήσουμε από το Θεό βοήθεια και επίσης να κάνουμε την νηστεία μας θεοκεντρική, να νηστεύουμε εν ονόματι του Θεού. Πρέπει να ξανανιώσουμε ότι το σώμα μας είναι ναός της παρουσίας Του. Είναι ανάγκη να ξαναβρούμε ένα θρησκευτικό σεβασμό για το σώμα, την τροφή, για το σωστό ρυθμό της ζωής. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν πριν αρχίσει η νηστεία, ώστε όταν αρχίσουμε να νηστεύουμε, να είμαστε εφοδιασμένοι με πνευματικό οπλισμό, με το όραμα και το πνεύμα της μάχης και της νίκης. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι όσο περιορισμένη και αν είναι η νηστεία μας, εφόσον είναι αληθινή νηστεία, θα μας οδηγήσει στον πειρασμό, στην αδυναμία, στην αμφιβολία και στον ερεθισμό. Με άλλα λόγια δηλαδή, θα είναι μια πραγματική μάχη και πιθανόν να αποτύχουμε πολλές φορές. Αλλά αν ανακαλύψουμε ότι η χριστιανική ζωή είναι μάχη και προσπάθεια, τότε βρήκαμε το βασικό στοιχείο της νηστείας. Μια πίστη που δεν έχει ξεπεράσει τις αμφιβολίες και τον πειρασμό, σπάνια μπορεί να θεωρηθεί αληθινή πίστη. Δυστυχώς δεν υπάρχει καμία πρόοδο στη χριστιανική ζωή χωρίς την πικρή εμπειρία της αποτυχίας. Πάρα πολλοί άνθρωποι αρχίζουν να νηστεύουν με ενθουσιασμό και σταματούν με την πρώτη αποτυχία. Θα μπορούσα να πω ότι ακριβώς αυτή την πρώτη αποτυχία έρχεται η πραγματική δοκιμή. Αν μετά την αποτυχία και τη συνθηκολόγηση με τις ορέξεις μας και τα πάθη μας ξαναγυρίσουμε όλα από την αρχή και δεν υποχωρήσουμε όσες φορές και αν αποτύχουμε, αργά ή γρήγορα η νηστεία μας θα φέρει τους πραγματικούς καρπούς της. Ανάμεσα στην αγιότητα και τον απογοητευτικό κινησμό βρίσκεται η μεγάλη και θεϊκή αρετή της υπομονής. Η υπομονή πρώτα απ' όλα για τον εαυτό μας. Δεν υπάρχει σύντομος δρόμος για την αγιότητα. Για κάθε σκαλοπάτι πρέπει να πληρώσουμε ολόκληρο το αντίτιμο. Έτσι, το καλύτερο και ασφαλέστερο είναι να αρχίσουμε με το ελάχιστο, ακριβώς λίγο πάνω από τις φυσικές μας δυνατότητες.

αυξήσουμε τις προσπάθειές μας λίγο-λίγο. Παρά να επιχειρήσουμε πηδήματα σε μεγάλα ύψη από την αρχή και να σπάσουμε μερικά κόκαλα πέφτοντας στη γη. Σαν συμπέρασμα, από μία συμβατική και τυπική νηστεία, δηλαδή νηστεία από υποχρέωση και συνήθεια, πρέπει να γυρίσουμε στην πραγματική νηστεία. Ας είναι περιορισμένη και ταπεινή, αλλά να είναι συνεχής και αποφασιστική. Ας αντιμετωπίσουμε έντιμα τις πνευματικές και φυσικές μας δυνατότητες και ας ενεργήσουμε ανάλογα. Ας θυμόμαστε πάντως ότι δεν μπορούμε να νηστέψουμε χωρίς να ενεργοποιήσουμε στη ζωή μας τα θεϊκά λόγια. Τα αδύνατα παρανθρώπης, δυνατά εστί παρά το Θεό.

0: διακριτικός σαββάς, αδιάκριτος ασκητής. Ένας αγωνιστής μοναχός πολεμήθηκε σκληρά από πειρασμούς. Στη φοβερή δυσκολία του επισκέφθηκε ένα γέροντα ασκητή, ο οποίος, μη έχοντας προσωπική πείρα του αγώνος, αγανάκτησε και του είπε ότι ήταν ανάξιος να φέρει το μοναχικό σχήμα. Απογοητευμένος, αποφάσισε να εγκαταλείψει το ερημικό κελί του και να επιστρέψει στον κόσμο. Η θεία πρόνοια όμως δεν τον άφησε. Τον συνάντησε ο διακριτικότατος και εμπειρότατος στις επιθέσεις των πειρασμών, Αββάς Απολλός, και βλέποντάς τον ταραγμένο, τον ρώτησε τι του συμβαίνει. «Απελπίστηκα από τον εαυτό μου και επιστρέφω στον κόσμο», απάντησε ο μοναχός και του διηγήθηκε πώς έφτασε σε αυτό το σημείο. «Μην παραξενεύεσαι για τους πειρασμούς που δοκίμασες και μην απελπίζεσαι», του είπε ο διακριτικός Αββάς. «Με βλέπεις και εμένα κατάλευκο και γυρασμένο, κι όμως υπερβολικά ταράζομαι από παρόμοιους πειρασμούς. Η σαρκική πείρωση σβήνει, όχι τόσο με την ανθρώπινη προσπάθεια, όσο με την θεία βοήθεια». Τελικά ο Αββάς Απολλός τον έπεισε να επιστρέψει. Θέλησε όμως να δώσει ένα μάθημα στον αδιάκριτο γέροντα ασκητή. Στάθηκε έξω από το κελί του και προσευχήθηκε. «Κύριε, εσύ που επιτρέπεις τους πειρασμούς για το συμφέρον μας, σε παρακαλώ, στείλε τον πειρασμό που δοκιμάζει ο νεότερος αδελφός σε αυτόν τον γέροντα, για να διδαχθεί ότι πρέπει να συμπονά και να συμπάσχει». Μόλις τελείωσε την προσευχή, βλέπει έναν αράπη να στέκεται κοντά στο κελί και να τοξεύει στον γέροντα βέλη πύρινα. Σε λίγο άνοιξε η πόρτα του κελιού και ο ασκητής, με αλλοιωμένα από την οδύνη χαρακτηριστικά, πήρε το μονοπάτι για την πόλη. Ο Αββάς Απολλός όμως δεν θέλησε να τον βασανίσει περισσότερο. Γεμάτος αγάπη του είπε: «Γύρισε στο κελί σου και φρόντισε να γνωρίσεις τον εαυτό σου και τα πάθη σου, να δεις όλο το βάθος και το πλάτος των αδυναμιών σου. Σκέψου ότι σου δόθηκε η ευκαιρία να ενθαρρύνεις τον νεότερο αδελφό και εσύ τον απέλπισες. Ενώ εσύ τον ίδιο πειρασμό δεν υπέφερες, αγανάκτησες για τον αδελφό και τον έσπρωξες αδιάκριτα στην καταστροφή».
1: Ήταν η εκπομπή «Αθωνική Πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

0: Η Θεοτόκος κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά γίνεται το μεθόριο της κτιστής και ακτής του φύσεως στο ενδιάμεσο μεταξύ Θεού και κτισμάτων. Έτσι, όλες οι προσευχές και οι δεήσεις μεταφέρονται από αυτήν ως μεσήτριας στο Θεό. Αλλά και όλες οι δωρεές και οι χάρετες του Θεού κατεβαίνουν στα κτίσματα διαμέσου αυτής. Λέγει σχετικά ο Άγιος Γρηγόριος. Βλέπετε όλη την κτίση να δοξολογεί αυτή την αεπάρθενη και όχι μόνο στο παρελθόν αλλά στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Μπορούμε από αυτό να καταλάβουμε ότι ούτε εκείνη δεν θα σταματήσει ποτέ σε όλους τους αιώνες να ευεργετεί όλη την κτίση. Δεν εννοώ δε μόνο τη δική μας αλλά και αυτές τις άειλες και υπερφυείς ταξιαρχίες. Μόνο αυτή είναι μεθόριο της κτιστής και άκτης της φύσεως και κανείς δεν θα μπορούσε να έλθει προς το Θεό εκτός αν καταβγαστεί αληθινά από την θεόλαμπρη αυτή λιχνία. Όπως λοιπόν, αφού μόνο δι' αυτής ο Θεός επεδίμησε προς εμάς, εφανερώθηκε επί της γης και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους, ενώ πριν από αυτήν ήταν αθέατος επί της γης, τον μελλοντικό ατελεύθητο αιώνα, κάθε πρόοδος θείας φωτοφανίας και κάθε αποκάλυψη θείων μυστηρίων και κάθε πνευματικό χάρισμα, χωρίς αυτήν είναι για όλους αδύνατο. Αυτή δε, δεχομένη πρώτη το πλήρωμα της χάριτος αυτού που γεμίζει τα σύμπαντα με την παρουσία του, το καθιστά χωρητό σε όλους, κατανέμοντας τον καθένα κατά την δύναμή του, σύμφωνα με την αναλογία και το μέτρο της καθαρότητός του, ώστε αυτή να είναι ταμείο και διαχειριστής του πλούτου της θεότητος. Επειδή δε στους ουρανούς είναι και τούτο αιώνιος θεσμός, το να μετέχουν δηλαδή του Θεού δια των μεγαλυτέρων οι μικρότεροι, μεγαλύτερη δε από όλους είναι η Παρθενομήτων, διαμέσου αυτής θα μετάσχουν, όσοι βέβαια μετάσχουν, του Θεού και εμνήσουν μετά τον Θεό όσοι υμνούν τον Θεό. Αυτή είναι και τον πριν από αυτήν αιτία και τον μετά από αυτήν προστάτης και πρόξενο στον αιωνίο. Αυτή είναι θέμα των προφητών, αρχή των Αποστόλων, εδραίωμα των μαρτύρων, βάσης και κρυπής των διδασκάλων. Αυτή είναι η δόξα των επιγείς, η τερπνότης των ευρισκομένων στον ουρανό, το εγκαλόπισμα όλης της κτήσεως. Αυτή είναι αρχή και πηγή και ρίζα των απορρίτων αγαθών. Αυτή είναι κορυφή και τελείωσης κάθε Αγία. Μετά την ανάληψη του Σωτήρου Χριστού στους ουρανούς, η μητέρα του Κυρίου ήταν η μεγάλη παρηγοριά των Αγίων Αποστόλων και όλων αυτών που είχαν πιστέψει και ακολουθήσει τον Θείο Διδάσκαλο. Μας αναφέρει πάλι η Ιερά Παράδοση ότι όχι πολύ μετά την Αγία Κοιμησή της, όταν συγκεντρώνονταν οι Άγιοι Απόστολοι στο καθημερινό δείπνο και έλεγαν «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθησέ μας», μια μέρα παρουσιάστηκε σε μερικούς η μητέρα του Κυρίου περικυκλωμένη από φωτεινούς αγγέλους και τους είπε «Χαίρετε, γιατί είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες». Τότε με τρόμο και χαρά φώναξε «Υπεραγία Θεοτόκε, βοήθησέ μας». Τότε η χαρά των Αγίων Αποστόλων ήταν μεγάλη, όπως μεγάλη είναι και η ελπίδα όλων των χριστιανών, γνωρίζοντας την υπόσχεση αυτή της μητέρας του Κυρίου. Η μητέρα του Κυρίου μας υποσχέθηκε ότι είναι μαζί μας όλες τις ημέρες της ζωής μας. Εκείνη κρατεί την υπόσχεσή της και εμείς τη συναντάμε παντού κατά την διάρκεια της επίγειας ζωής μας. Ο χριστιανικός κόσμος είναι γεμάτος από εκκλησίες αφιερωμένες στη μητέρα του Κυρίου και αναρρύθμιτες είναι οι θαυματουργές εικόνες που παρέχουν άφθονα τις πολλές χαριτές της στους χριστιανούς που την πλησιάζουν με πίστη και ευλάβεια. Γι' αυτό, καρπός ευγνωμοσύνης, τα πιο όμορφα λόγια που έχουν βγει από την ανθρώπινη γλώσσα αφιερώθηκαν στη μητέρα του Κυρίου. «Η Βασίλισσα του ουρανού και της γης, τιμιωτέρα των χειρουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ, μητέρα του φωτός, μητέρα της προσευχής, πηγή του ελέους, γοργοεπίκουος, τείχος απόρθητο και καταφυγή του κόσμου». Σήμερα που ο κόσμος εξόργησε τον δίκαιο κριτή με το πλήθος των αμαρτιών του και η μεγάλη οργή είναι έτοιμη να πέσει πάνω μας. Σήμερα που ο Σατανάς έλαβε μεγάλη εξουσία πάνω στους ανθρώπους. Σήμερα που τα αδιέξοδα έχουν πληθυνθεί και η σύγχυση έχει κυριαρχήσει. Σήμερα που η απελπισία και η απόγνωση πνίγει τις ψυχές. Δεν έχουμε άλλη καταφυγή, ούτε άλλη ακαταμάχητη ελπίδα από τα πανάγια χέρια της Παναγίας μας, που τα κρατά πάντα υψωμένα, γονατιστεί μπροστά στον Υιό της για χάρη ημών των αμαρτωλών. Σε αυτήν λοιπόν να προστρέχουμε ακατάπαυστα και να της λέμε τα λόγια της παρακλήσεως. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

0: Η Θεοτόκος έζησε 50 και πλέον χρόνια. Για τη ζωή της μετά την ανάληψη του Κυρίου δεν υπάρχει βιβλική μαρτυρία. Το κοινό όμως αυτό το συμπληρώνει η πάντιμος και ισότιμος προς την Αγία Γραφή παράδοσης της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός συγκεκριμένα ομολογεί και κηρύττει την κοίμηση της Θεοτόκου κατά την, όπως λέγει, αρχαίαν και αληθεστάτην παράδοση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και αναφέρει με λεπτομέρειες τα θαυμαστά γεγονότα επικαλούμενος και την προσωπική εμπειρία του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, όπως εκείνος την περιγράφει στην επιστολή του προς τον Τιμόθε. Όταν ο Κύριος θέλησε να καλέσει κοντά του την μητέρα του, την ειδοποίησε με τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Ακούγοντας η Παναγία το νέο τούτο αρχαγγελικό μήνυμα, χαρούμενη ανέβηκε να προσευχηθεί στον ίδιο τόπο όπου και ο Ιησούς συνήθιζε να προσεύχεται, δηλαδή στο όρος των Ελαιών. Όταν επέστρεψε στο σπίτι της, άναψε πολλά φώτα, κάλεσε τις συγγένειες και τις γειτόνισσές της, καθάρισε και ευπρέπησε τα πάντα και ετοίμασε μόνη της και αυτό το νεκροκρέβατο. Μοίρασε στη συνέχεια τα φορέματά της στις φτωχές χείρες γυναίκες και παρηγορούσε τις φίλες της που έκλαιγαν για τον αποχωρισμό. Ενώ γίνονταν όλα αυτά, ακούστηκε μια δυνατή βροντή και συγχρόνως άρχισαν να παρουσιάζονται σύννεφα που όλο και χαμήλωναν. Η έκπληξη όσων βρίσκονταν στο σπίτι της Παναγίας ήταν μεγάλη, καθώς έβλεπαν τους Αποστόλους να βγαίνουν από τα σύννεφα. Ήταν και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης που διασώζει και τη συγκεκριμένη παράδοση και ο δάσκαλός του Άγιος Ιερόθεος. Εκείνη αφού τους χαιρέτησε, ξάπλωσε πάνω στο νεκροκρέβατο, σχημάτισε το σώμα της και παρέδωσε την Αγία Ψυχή της στα χέρια του Σωτήρα του κόσμου και Υιού της. Ένας-ένας οι Απόστολοι και οι Ιεράρχες την εγκομίασαν με δάκρυα στα μάτια ενώ ύμνοι μυριάδων αγγέλων ακούγονταν. Όταν ήλθε η ώρα της ταφής, σχηματίστηκε πομπή με κατεύθυνση το χωριό Γεθσημανή. Οι φανατικοί και αμετανόητοι Ιουδαίοι δεν άντεξαν μπροστά σε ένα τέτοιο θέαμα και όρμησαν με λύση εναντίον αυτού του ζωαρχικού σκηνώματος. Την ίδια όμως στιγμή τυφλώθηκαν όλοι, ενός δε καθώς επιχειρούσε να το ανατρέψει, του κόπηκαν τα χέρια. Όσοι από αυτούς μετανόησαν και ήρθαν σε επαφή με τα ρούχα της Θεοτόκου, θεραπεύτηκαν. Η ταφή έγινε και για λόγους ασφαλείας περιφρουρούσαν οι Απόστολοι το θεομητουργικό τάφο της πρώτης ημέρας. Κατά θεία οικονομία έλειπε κάποιος Απόστολος, λένε για το Θωμά, ο οποίος όταν ήλθε ύστερα από τρεις μέρες παρακάλεσε να ανοίξουν τον τάφο για να προσκυνήσει το θεοδόχο σώμα. Όταν όμως άνοιξαν τον τάφο, είδαν μέσα μόνον τα εντάφια σπάργανα ως αψευδή μαρτυρία της μεταστάσεως. Με μεγάλη λοιπόν ευλάβεια και χαρά πανηγυρίζει ο Ορθόδοξος κόσμος στις 15 Αυγούστου όλα αυτά τα 7 γεγονότα. Και ο ουράνιος κόσμος συνεορτάζει και αυτός, συμπανηγυρίζει και συνεφραίνεται. Η γιορτή αυτή στην Ορθοδοξία είναι ένα δεύτερο Πάσχα. Το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως το λέγει ο λαός. Πάσχα στα εβραϊκά σημαίνει πέρασμα. Και εδώ έχουμε πέρασμα. Το πέρασμα της μητέρας του Θεού από τα φθαρτά στα άφθαρτα, από τα επίγεια στα ουράνια. Αν η έξοδος ενός απλού μέλους της Εκκλησίας αποτελεί εκκλησιαστικό γεγονός, η έξοδος της πρώτης, της μοναδικής μέσα στην Εκκλησία και στο σύμπαν, είναι ένα όχι απλώς μεγάλο εκκλησιαστικό γεγονός, αλλά ασύλληπτο.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει.

25 του μηνός Αυγούστου, αγαπητοί ακροατές, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Τίτου, Επισκόπου Γορτίνης, που βρίσκεται στην Κρήτη, μαθητού του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη της επανόδου του Λειψάνου του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Βαρθολομαίου, τη μνήμη των Αγίων Πατέρων Μινά, Επιφανίου, Γεναδίου και Ιωάννου Αρχιεπισκόπων Κωνσταντινούπολεως.

για το γεγονός της επανόδου του Λειψάνου του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Βαρθολομαίου, ο συναξαριστής αναφέρει. Ο Άγιος Απόστολος Βαρθολομαίος, αφού κήρυξε στους ανθρώπους, σε διάφορους τόπους το όνομα του Κυρίου, έφτασε τελικά στη Μεγάλη Αρμενία όπου και τελειώθη με σταυρικό θάνατο. Οι πιστοί δε που βρέθηκαν τότε στον τόπο του μαρτυρίου του, πήραν το λείψανό του και το έθεσαν μέσα σε μία λίθινη λάρνακα την οποία εναπέθεσαν στην Αλβανούπολη. Από τη λάρνακα εκείνη πήγαζαν συνεχώς οι άσεις. Για το λόγο αυτό προσέτρεχαν στο τίμιο λείψανο οι λαοί και απαλλάσσονταν από τα πάθη και τις ασθένειες που τους βασάνιζαν. Βλέποντας λοιπόν αυτά, οι υπηρέτες του διαβόλου λυσομανούσαν εναντίον της λάρνακας εκείνης. Έτσι κάποτε σκέφτηκαν και πήραν την απόφαση να την εξαφανίσουν μαζί με το περιεχόμενο τίμιο λείψανο του Αποστόλου. Και πράγματι, τη μετέφεραν στην παραλία και την έριξαν στη θάλασσα. Μαζί δε με τη λάρνακα αυτή, έριξαν στη θάλασσα και τις λάρνακες 4 Αγίων Μαρτύρων, του Αγίου Παπιανού, του Αγίου Λουκιανού, του Αγίου Γρηγορίου και του Αγίου Ακακίου. Και όλο τούτο έγινε κατά θεία οικονομία προκειμένου να αγιαστεί τόσο μεγάλη θάλασσα την οποία διαπέρασαν τα τίμια λείψανα, να ευλογηθούν και οι τόποι στους οποίους η Θεία Χάρη τα διαμήρασε και να θαυμαστωθεί και ο Θεός για τις προστασίες που παρέχει στους Αγίους Του όπως είναι γραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη. Το τίμιο λοιπόν λείψανο του Αποστόλου Βαρθολομαίου, αφού διήλθε τους μεγάλους κόλπους του Ευξήνου Πόντου και τα στενά βάθη του Ελισπόντου, έφτασε στο Αιγαίο και από εκεί στο Αδριατικό Πέλαγος. Εν συνεχεία, αφού άφησε στα αριστερά την περήφανη και μέγιστη νήσο Σικελία, προσορμήστηκε στην νήσο Λιπάρα, ακολουθούμενο και από τα ευρισκόμενα στις άλλες λάρνακες ιερά λείψανα των Καλλινίκων Μαρτύρων Παπιανού, Λουκιανού, Γρηγορίου και Ακακίου. Πόσο θαυμαστά είναι τα έργα σου, Κύριε, και ποιος λόγος είναι αρκετός να υμνήσει επαξίως τα θαυμάσια σου. Αυτοί οι τέσσερι καλλινοί και μάρτυρες, αφού συνόδευσαν τον Άγιο Απόστολο Βαρθολομαίο μέχρι τον τόπο εκείνο, τιμώντας τον τρόπο την Άος Βασιλέα, πήγε καθένας όπου ευδόκησε η Θεία Πρόνοια. Συγκεκριμένα, ο Παπιανός πήγε στην πόλη Άμυλα της Σικελίας, ο Λουκιανός στη Μεσίνη της ίδιας νήσου, ο Γρηγόριος στην πόλη Κολίνη της Καλαβρίας και ο Ακάκιος στην πόλη την ονομαζομένη Ασκάλος. Τότε λοιπόν αποκάλυψε την ύπαρξη του λειψάνου του και ο Απόστολος Βαρθολομαίος στον επίσκοπο της Λιπάρας Αγάθωνα. Αμέσως αυτός έσπευσε στην παραλία και μόλις είδε την τεράστια και θαυμαστή λάρνακα που περιείχε το τίμιο λείψανο του Αποστόλου, πλημμύρισε η ψυχή του από θάμβος και ανεβόησε. Από πού Λιπάρα έφτασε σε σε αυτός ο ανεκτίμητος πλούτος και θησαυρός? Πάρα πολύ πράγματι μεγαλύνθηκες και δοξάστηκες. «Καλώς ήλθες, Απόστολε του Κυρίου». Αυτά και άλλα πολλά λόγια είπε ο επίσκοπος, εγκομιάζοντας τον Άγιο Απόστολο και τη Λιπάρα την ίσο, και τελείωσε έτσι την ομιλία του. Επειδή δε η Θεία Λάρνακα έπρεπε να εναποτεθεί σε τόπο επίσημο στον οποίο πρόκειτο να ανεγερθεί ιερός ναός, προς δόξαν του Πανεφήμου Αποστόλου προστάχθηκαν μερικοί χριστιανοί να τη σύρουν. Εκείνοι όμως παρά την προσπάθειά τους δεν κατόρθωσαν να τη μετακινήσουν το παραμικρό. Τότε ο μακαριστός επίσκοπος Αγάθων, κατά θεία αποκάλυψη, έφερε δύο δαμάλες τις οποίες έζεψε και με λεπτά σκοινιά προσέδεσε στο ζυγό την παμεγέθη εκείνη λάρνακα. Με τον τρόπο λοιπόν αυτό και με τη δύναμη του ιερού λειψάνου που βρισκόταν μέσα σε αυτήν, την έσυρε εκεί που ήταν το θέλημα του Αγίου Αποστόλου. Και τότε ένα θαύμα μέγιστο ακολούθησε τα άλλα θαύματα τα οποία σε πολλούς αμύητους στα θαύματα του Θεού φαίνονται ίσως απίστευτα. Το θαύμα αυτό είναι το εξής. Ένα νησάκι, ονομαζόμενο στα λατινικά Βουλκάνος και στα ελληνικά Πυρπνών, είχε μία πηγή που έβγαζε νύχτα μέρα πολύ θερμό νερό και προκαλούσε ζημιές στην νήσο Λιπάρα, η οποία βρισκόταν πολύ κοντά. Κατά την ώρα λοιπόν που σειρώταν από τις δαμάλες η λάρνακα με το τίμιο λείψανο του Αποστόλου Βαρθολομαίου, το νησάκι
αμέσως απομακρύνθηκε δια θείας δυνάμεως 7 στάδια από την ίσο Λιπάρα, σαν να ήταν ρεύμα ποταμού, και διακηρύττει μέχρι σήμερα το θαύμα που έγινε. 7 στάδια είναι περίπου 1295 μέτρα. Ω των υπερφυσικών τερατουργημάτων, πότε ακούστηκαν τέτοια πράγματα σε όλη την Ιφίλιο? Όταν δε ο επίσκοπος ανοίγειρε και περικαλεί ναό προς τιμήν του Αποστόλου, εναπέθεσε εκεί ως πολύτιμο θησαυρό το σεβάσμιο λείψανο μαζί με τη Λάρνακα. Αφού πέρασαν έτσι πολλά χρόνια κατά τους τελευταίους καιρούς και συγκεκριμένα κατά τις μέρες του αυτοκράτορα Θεοφύλου, το φρούριο στο οποίο βρισκόταν ο ναός, στον οποίο ήταν αποτεθειμένο το τίμιο λείψανο του Αποστόλου Βαρθολομαίου, κατελήθηκε από τους Αγαρινούς και όλη η νήσος Λιπάρα έμεινε ακατοίκητη. Τα θαύματα όμως του Ιερού Λιψάνου τα είχε πληροφορηθεί ο διοικητής της πόλεως Μπενεβέντου. Έτσι λοιπόν αυτός κινήθηκε από πίστη προς τον Απόστολο και προσκάλεσε κάποιους ναυτικούς από την πόλη των Αμαλφινών, και αφού τους υποσχέθηκε ότι θα τους δώσει αρκετά χρήματα, τους παρακάλεσε να πάνε να του φέρουν το τίμιο εκείνο λείψανο. Αυτό και έγινε. Ευρισκόμενος ο διοικητής σε μεγάλη απόσταση από τη θάλασσα, υποκίνησε τον επίσκοπο του τόπου και πολλούς άλλους κληρικούς, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος του λαού, και βγήκαν να προϋπαντήσουν το Άγιο Λείψανο του Αποστόλου. Αφού το προϋπάντησαν, το μετέφεραν με ξεχωριστές τιμές και ευλάβεια στην πόλη Μπενεβέντο και το εναπέθεσαν σε σπουδαίο και σεβάσμιο τόπο. Εκεί το τίμιο λείψανο του Αγίου και Μεγάλου Αποστόλου Βαρθολομαίου επιτελεί καθημερινά θαύματα και ιάσεις. Για τον Άγιο Απόστολο Τίτο, συναξαριστής αναφέρει: «Ο μακαριστός Απόστολος Τίτος καταγόταν από το γένος του βασιλιά Μίνωα, όπως λέγει ο Ζηνάς ο νομικός, ο οποίος συνέγραψε το βίο του Αποστόλου και για τον οποίο κάνει λόγο ο Απόστολος Παύλος. Ο μακαριστός Τίτος, κατά την αρχή της ζωής του, έδειξε πολύ ενδιαφέρον για τη σπουδή της παιδείας που θαύμαζαν οι Έλληνες. Μόλις όμως έφτασε στην ηλικία των 20 ετών, άκουσε άνωθεν θεία φωνή που του έλεγε: «Τίτε, πρέπει να φύγεις από εδώ και να σώσεις την ψυχή σου. Η παιδεία αυτή, στα αλήθεια, δεν θα σε σώσει». Θέλοντας δε εκείνος να ακούσει και πάλι την ίδια φωνή, προκειμένου να βεβαιωθεί και να μην πλανηθεί, επέμεινε για λίγο χρόνο στη σπουδή της ελληνικής παιδείας. Τότε, δια θείου οράματος, προστάχθηκε να διαβάσει τη Βίβλο των Εβραίων. Έτσι λοιπόν ο Τίτος πήρε την Παλαιά Διαθήκη και αφού την άνοιξε, στο βιβλίο του Ισαΐα βρήκε την εξής περικοπή: «Εγγενίζεστε προς με νήσι. Ισραήλ σώζεται υπό Κυρίου σωτηρίαν αιώνιον», δηλαδή «Ελάτε προς εμένα ειδωλολατρικοί λαοί και γίνετε καινή κτήσεις. Οι Ισραηλίτες θα σωθούν από τον Κύριο δια σωτηρίας αιωνίου». Συνέβη δε τότε ο Ανθύπατος της Κρήτης, ο οποίος ήταν και θείος του Αγίου Τίτου, να ακούσει για τη σωτήρια γέννηση του Δεσπότη Χριστού και για τα θαύματα που εκείνος επιτελούσε στα Ιεροσόλυμα και σε άλλους τόπους. Έτσι λοιπόν, αφού συμβουλεύτηκε τους ανώτερους αξιωματούχους της Κρήτης, έστειλε στα Ιεροσόλυμα τον Τίτο επειδή ήταν ικανός να παρουσιάσει επακριβώς όσα θα άκουγε και θα αντιλαμβανόταν εκεί. Μόλις δε ο Τίτος έφτασε στα Ιεροσόλυμα, αφού είδε τον Κύριο και τον προσκύνησε, παρέμεινε εκεί και έγινε θεατής των θαυμάτων του. Αλλά είδε ακόμη και τα σωτήρια πάθη του Κυρίου, την ταφή και την Ανάσταση, τη Θεία Ανάληψη και την κάθοδο και επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στους Αγίους Αποστόλους. Ύστερα λοιπόν από όσα είδε, ο Τίτος πίστευσε στον Ιησού Χριστό και συναριθμήθηκε στους 120 πιστούς που βρίσκονταν στο Υπερό και έλαβαν το Άγιο Πνεύμα κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, καθώς και στους 3.000 που πίστευσαν στον Κύριο μετά από το πρώτο κήρυγμα του κορυφαίου Αποστόλου Πέτρου. Έπειτα χειροτονήθηκε επίσκοπος και απεστάλλει μαζί με τον Απόστολο Παύλο στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Τίτος μαζί με τον Απόστολο Παύλο κήρυξε το Λόγο του Θεού στην Αντιόχεια, τη Συρία, τη Σελεύκεια, τη Σαλαμίνα, την Πάφο της Κύπρου. Από εκεί πήγε και κήρυξε στην Πέργη, της Παμφιλίας, στην Αντιόχεια της Πισιδίας και στο Εικόνιο της Λυκαωνίας, στον Νίκο του Ονησιφόρου. Ακολούθως πήγε στα Λύστρα και τη Δέρβη της Λυκαωνίας, κηρύττοντας παντού με τον Απόστολο Παύλο το Ευαγγέλιο του Χριστού.
Κατά το δεύτερο δέατος της διακυβερνήσεως της Κρήτης από τον Ρουστίλο γαμπρό του Τίτου, ο Παύλος και ο Τίτος πήγαν εκεί και έκτισαν εκκλησία. Κατόπιν έφυγαν από την Κρήτη και πήγαν στην Ασία και μετά στη Ρώμη. Στην πόλη αυτή, ο Τίτος έμεινε μέχρι της θανατώσεως του Παύλου από τον Έρωνα. Μετά το μαρτυρικό θάνατο του Αποστόλου Παύλου, ο Απόστολος Τίτος επέστρεψε στην Κρήτη και εκεί, αφού χειροτώνησε επισκόπους και πρεσβυτέρους και διέπρεψε σε αυτήν αποστολικός, ανεπέαυθη εν Κυρίω. Έζησε δε ο θείος Τίτος 94 χρόνια. Και αναλυτικά, όταν πήγε από την Κρήτη στα Ιεροσόλυμα ήταν 20 ετών. Μέχρι την ανάληψη του Κυρίου πέρασε ένα έτος. Παρέμεινε ακόμη στα Ιεροσόλυμα άλλα 10 έτη. Χειροτονηθής κατόπιν επίσκοπος από τους κορυφαίους Αποστόλους του Χριστού, κήρυξε το Ευαγγέλιο επί 18 έτη. Κήρυξε δε στα νησιά επί 6 έτη και στην πατρίδα του την Κρήτη επί 39 έτη. Όλα αυτά αθροιζόμενα δίνουν τον αριθμό 94. Πρεσβείες των Αγίων Σου, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει

Θεία Λειτουργία. Άνευτης ορατής Αγίας Εκκλησίας, δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν και τα Άγια του Χριστού μυστήρια, χωρίς τα οποία ο άνθρωπος αδυνατεί να κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Η εκκλησιαστική προσευχή έχει τόση δύναμη και σημασία, ώστε και μόνο το Κύριε ελέησον στην Εκκλησία υπερβαίνει όλες τις πνευματικές ασκήσεις στο κελί. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες, παριστάμενοι στον Ιερό Ναό, φαντάζονταν ότι παρίστανται στους ουρανούς ενώπιον του θρόνου του Θεού. Όσιος Αντώνιος. Τι ωραίο να βρίσκεται κάποιος στο ναό, να ακούει τις ιερές προσευχές, τις ψαλμωδίες και τους ψαλμούς. Τι βάθος κρύβεται στους ψαλμούς και τις άλλες ιερές ρήσεις. Βέβαια, παρακολουθώντας τον αναγνώστη, δεν μπορεί κανείς να σκεφτεί τα πάντα, αλλά ακόμα και ένα νόημα να αποτυπωθεί στο μυαλό του, και τούτο καλό είναι. Όσιος Νίκων. Αμαρτία να περνά κανείς τον καιρό του εναπραξία. Αμαρτία είναι να χάνει κανείς την εκκλησιαστική λειτουργία και να αμελεί τον κανόνα της εργασίας. Όσιος Αμβρόσιος. Πρέπει να πηγαίνουμε στον όρθρο, επειδή κατά την ώρα της λειτουργίας προσφέρεται υπερημών ανέμακτη θυσία στο Θεό, ενώ όταν εμείς πηγαίνουμε στον όρθρο, προσφέρουμε τον ίδιο μας τον εαυτό θυσία στο Θεό, θυσιάζουμε προς χάριν του την προσωπική μας ηρεμία. Όσιος Μωυσής. Θεία Πρόνοια. Η πίστη δεν συνίσταται μόνο στο να πιστεύουμε στην ύπαρξη του Θεού, αλλά και στην πάνσοφη Θεία Πρόνοιά Του, η οποία καθοδηγεί τα πλάσματά Του και τα πάντα εποφελώς ρυθμίζει. Ούχ ημών εστί γνώνε χρόνους ή καιρούς. Και τα όρια της ζωής του καθενός μας προσδιορίστηκαν προτού εμείς υπάρξουμε και εν στρουθείον ουπεσίτε επί την γη άνευ του Πατρός ημών και θρίξ εκ της κεφαλής ημών ου μην απόλυτε. Ο Θεός φροντίζει και προνοεί για λογαριασμό μας πολύ περισσότερο από ό,τι εμείς οι ίδιοι. Ρυθμίζει τη σωτηρία μας, εν τούτης δεν επιθυμεί να την αναζητούμε στις γήινες χαρές, αλλά στις θλίψεις, στις στενοχώριες και στις ασθένειες. Μήπως οι πατέρες και οι μητέρες μας εισήλθαν ανέτος στη Βασιλεία των Ουρανών, μήπως δεν την απέκτησαν δια της στενής και θλιβερής οδού. Θλίβονταν, αλλά δεν γόγγιζαν και δεν λιποψυχούσαν. Και τούτο ήταν η χαρά τους στις μεγάλες σωματικές και πνευματικές τους στενοχώριες, για τις οποίες, ακριβώς επειδή τις υπέμειναν με τέλεια ταπεινοφροσύνη, έλαβαν και την τέλεια γαλήνη και δι την πνευματική δωρεά. Θαυμαστά τα έργα του Θεού και απρόσιτα στο δικό μας σκοτισμένο νου. Αλλά ας μάθουμε κατά το δυνατόν από την Αγία Γραφή και από γεγονότα τα οποία έχουμε δει με τα μάτια μας ότι ο Θεός στέλνει αρρώστιες, θλίψεις, στερήσεις, λοιμούς, πολέμους, εξεγέρσεις, είτε τιμωρώντας μας για τις αμαρτίες μας, είτε προειδοποιώντας μας να μην υποπέσουμε σε αυτές, και δι' αυτόν δοκιμάζει την πίστη μας. Και έτσι οφείλουμε να σεβόμαστε την πάνσοφη πρόνοιά Του και να Τον ευγνωμονούμε για όλο το άφατο έλεος Του προς ημάς. Πώς θα γνωρίζαμε τον εαυτό μας αν ποτέ κανείς δεν μας προσέβαλε? Πώς θα αποκτούσαμε υπομονή και πώς θα επιδεικνύαμε ταπεινοφροσύνη? Όλα αυτά συμβαίνουν χάρη στη Θεία Πρόνοια. Με την πάνσοφη επίβλεψή της όμως, επιτρέπεται να συμβούν στον καθένα γεγονότα τα οποία δοκιμάζουν την προαίρεση και την υπομονή του, ικανά να τον κάνουν να σαστήσει και να διστάσει, ώστε να κατανοήσει την αδυναμία του και να επιδείξει ταπεινοφροσύνη ή να αποκτήσει τις αρετές της υπομονής και της αγάπης. Το νόημα και το όφελος αυτού που ζούμε, στις περισσότερες περιπτώσεις, γίνεται αντιληπτό αργότερα. Δεν γνωρίζουμε τις βουλές του Κυρίου. Εκείνος πράττει τα πάντα προς όφελός μας. Εμείς είμαστε προσκολλημένοι στα επίγεια αγαθά, ενώ εκείνος θέλει να μας δωρήσει τη μέλουσα ευδαιμονία με επίγειες σύντομες ασθένειες. Όσιος Μακάριος.

Οφείλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι η Θεία Πρόνοια πάντα σκέπτεται για λογαριασμό μας και ρυθμίζει τα πάντα προς όφελός μας, ακόμα και μέσω γεγονότων τα οποία μπορεί να έρχονται σε αντίθεση με τα συμφέροντά μας.

Θεόσιος λέον. Ο Θεός τα πάντα κατά το έλεος και τη μεγάλη σοφία του ρυθμίζει, ώστε να επωφελούμαστε και να νουθετούμαστε ψυχικά. Απλώς εμείς, λόγω της αδυναμίας μας και του εθισμού μας τον φόβο, δεν το καταλαβαίνουμε καλά σαν να είμαστε παιδιά. Όσιος Νίκων. Δεν υπάρχουν ελλείψεις στην καθοδήγηση προς την αρετή και την ευλάβεια. Αρκεί να δείχνουμε ζήλο σε αυτή και να μην καθυστερούμε, μιμούμενοι την οκνηρία του πονηρού δούλου. Εν τούτης, τα πάντα μας οδηγούν στο καλό. Για τους αγαπώντες τον Θεό, όλα συνεργούν επ' αγαθό. Όσιος Μωυσής. Όπως η απέραντη προνοιά του απλώνεται στον κόσμο ολόκληρο, κατά τον ίδιο τρόπο καλύπτει και τον καθένα από μας. Όσιος Μακάριος. Θεία Χάρης. Η Θεία Χάρης δεν οδηγεί ποτέ κανέναν στην απόγνωση, αλλά διδάσκει τη δωρεά της συγκίνησης, τη χαρά, τη μεγάλη υπομονή και την ειρήνη της ψυχής. Όσιος λέον. Το θέλημα του Θεού. Μην ανησυχείς ιδιαίτερα για την πορεία της ζωής σου. Να έχεις μόνο την ακράδαντη επιθυμία της σωτηρίας και αναθέτοντας τα πάντα στον Θεό, περίμενε τη βοήθειά Του έως ότου έρθει η ώρα. Όσιος Αμβρόσιος. Αν αφαιθείς ολοκληρωτικά στο θέλημα του Θεού, τότε όλα θα πάνε καλά και κάθε τι δυσάρεστο θα το αποδεχθείς ως οφειλόμενο. Ό,τι δεν πραγματοποιείται οδηγεί στη σωτηρία των ψυχών μας και ταυτόχρονα αποκαλύπτεται πανσοφία και βάθος. Είδαμεν δε ότι της αγαπώση των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθόν. Όσιος Νίκων. Στον κόσμο αυτό τίποτα δεν είναι μόνιμο. Κοίτα το δρόμο. Το πρωί είχε βροχή, το μεσημέρι λιακάδα και το βράδυ πάλι κρύο. Πότε αέρας, πότε ησυχία, πότε καταιγίδα, πότε καύσωνας. Έτσι και στη ζωή μας. Πρέπει πάντα να είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε το θέλημα του Θεού, είτε αυτό μας αρέσει, είτε όχι. Όσιος Ανατόλιος. Μπορούν να υπάρξουν και τέτοιες περιπτώσεις. Δεν επιτρέπεται να ακολουθήσεις το θέλημά σου και δεν έχεις ποιον να ρωτήσεις. Πώς να φερθείς λοιπόν? Πρέπει να σκεφτείς πώς συμπεριφέρθηκε ο Θεός μέσα στην πραότητά Του. Οι εντολές του Θεού αποτέλεσαν και αποτελούν πάντα το θεμέλιο της ζωής. Παραδοθείτε στο θέλημα του Θεού. Προτού κάνεις οτιδήποτε, προσευχή σου και σκέψου αν αυτό είναι φρόνιμο και θα ευχαριστήσει το Θεό. Για όποιον ακολουθεί το θέλημα του Θεού, εκεί δεν υπάρχουν αξεπέραστα εμπόδια. Η ειλικρινής επιθυμία να υπηρετεί κάποιος το Θεό και να παραδίδει ολοκληρωτικά τον εαυτό του, τα πάντα και τους πάντες στο θέλημα του Θεού, το πανάγαθο και τέλειο, φέρνουν στην καρδιά την ειρήνη του Θεού. Ακόμα και όταν κάποιος υφίσταται διάφορες ψυχικές θλίψεις, τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές. Προσευχή σου στο Θεό να φύγει μακριά σου η συμφορά και ταυτόχρονα απαρνήσου τη θέλησή σου ως θέληση αμαρτωλή, θέληση τυφλή. Παράδοσε τον εαυτό σου ψυχήτε και σώματι. Παράδοσε ό,τι σου συμβαίνει, το παρόν και το μέλλον. Παράδοσε όσους έχεις στην καρδιά σου, τους οικείους σου στο θέλημα του Θεού, το Πανάγιο και Πάνσοφο. Δόξα το Θεό για όλα, δόξα το Θεό. Εμπρός σε αυτά τα θαυματουργά άγια λόγια υποχωρούν οι ζωφερές σκέψεις, τα βάρη. Στην ψυχή του ανθρώπου έρχονται ειρήνη, παρηγορία, χαρά. Γεννηθείτε το θέλημά σου, Κύριε. Δόξα το Θεό για όλα. Όσιος Νίκων. Οδήγησε καταρχήν τον εαυτόν σου στην οδό της σωτηρίας μέσω της προσευχής και τότε θα γίνεις χριστιανή. Το ταπεινόφρον σιωπηλό παράδειγμα που θα ελκύσει και άλλους στην οδό αυτή. Όσιος Ανατόλιος. Προσευχή σου σαν παιδί, με απλοϊκή καρδιά για όλες σου τις ανάγκες και τις θλίψεις. Και παράδοσε τον εαυτό σου στο θέλημα του Θεού, επειδή ο Κύριος οικοδομεί τη σωτηρία μας. Πρέπει να προσευχόμαστε, ο Θεός θα μας υποδείξει την οδό. Εμείς θα προσευχόμαστε στο Θεό και Αυτός θα μας σώσει και θα μας βοηθήσει σε όλες μας τις συμφορές και τις ανάγκες. Άλλο καταφύγιο και ελπίδα δεν βλέπω. Σφαλεροί οι υπολογισμοί και οι ματαιότητες των ανθρώπων. Και όταν πρέπει να υπομείνεις κάτι δύσκολο και εσύ ξέρεις ότι αυτό δεν εξαρτάται από τη θέλησή σου, τότε νιώθεις και ηθική ανακούφιση και ψυχική γαλήνη. Γεννηθεί το θέλημα του Θεού. Και δεν θα ντροπιάσει ο Θεός την πίστη μας και την αφοσίωση στο θέλημά Του. Η μοναδική ελπίδα μας είναι στο Θεό. Ιδού το σταθερό θεμέλιο. Όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία. Είσαι σε πλήρη άγνοια για το πού βρίσκεται το καλύτερο, πού το χειρότερο και τι σε περιμένει. Γεννηθεί το θέλημα του Θεού.
Δικό μας έργο είναι να διαφυλάξουμε εντός μας την πίστη και να απέχουμε από κάθε αμαρτία, όλα δε τα υπόλοιπα να τα αναθέσουμε στο Θεό. Όσιος Νίκων. Ακούσατε πνευματικές παρενέσεις των γερόντων της Όπτινα από το βιβλίο «Όπου Θεός γαλήνει».

εννοούμε όμως με τον όρο μετάσταση? Εννοούμε ανάσταση και ανάληψη, όπως ακριβώς έγινε με τον Χριστό μας, λέγει πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ας ακούσουμε τα λόγια. Γι' αυτό ευλόγως το σώμα που εγέννησε συνδοξάζεται με το γέννημα δια θεοπρεπούς δόξης. Και κατά το προφητικό άσμα, μαζί με τον προηγουμένος αναστάντα τριήμερο Χριστό, συνανίσταται η κυβωτός του αγιάσματός του. Και αποδεικτικό για τους μαθητές στοιχείο περί της αναστάσεώς της από τους νεκρούς γίνονται τα συνδόνια και τα εντάφια, που μόνα απέμειναν στον τάφο και που μόνα ευρέθηκαν σε αυτόν από εκείνους που προσήλθαν να την ζητήσουν, όπως συνέβηκε προηγουμένως με τον ιό της και δεσπότη. Δεν χρειάστηκε όμως να μείνει και αυτή επίσης για λίγο επάνω στη γη, όπως ο Υιός της και Θεός. Γι' αυτό αναλήφθηκε αμέσως προς τον υπερουράνιο χώρο από τον τάφο, από όπου πάλι αστράπτει τις μαρμαριές και τις χάριτες μέχρι τις γης λαμπρότατες και θειότατες, φωτίζοντας από εκεί όλο το περίγειο χώρο και από όλους τους πιστούς προσκυνουμένοι και θαυμαζουμένοι και ημνουμένοι. Ποια είναι όμως η σημασία και η αξία της κοιμήσεως της Θεοτόκου για μας? Υπάρχει κάποια ή απλώς η μόνη που κέρδισε και δοξάστηκε ήταν η Θεοτόκος? Ασφαλώς όχι. Η κοίμηση της Θεοτόκου έχει πολύ μεγάλη αξία για τη σωτηρία μας, διότι η Παναγία μας έλαβε τη θέση της στον ουρανό στα δεξιά του Θεού, έγινε ο θρόνος του και έτσι πρεσβεύει με αποτελεσματικότητα αξεπέραστη για όλο τον κόσμο. Ας ακούσουμε πώς θεολογεί σχετικά ο Άγιος Γρηγόριος. Ποιος λόγος μπορεί να περιγράψει το Θεόλαμπρο «Κάλος σου Θεομήτρο Παρθένε»? Διότι δεν είναι δυνατόν να οριστούν τα γνωρίσματά σου με λογισμούς και λόγους. Όλα ξεπερνούν και τον νου και τον λόγο. Διότι εσύ είσαι τόπος όλων των χαρίτων και πλήρωμα παντοειδούς καλοκαγαθίας, έμψυχος πίναξ και εικόν κάθε αγαθού και κάθε Χριστότητος, αφού είσαι η μόνη που αξιώθηκες όλα μαζί τα χαρίσματα του Πνεύματος. Και μάλιστα, αφού είσαι η μόνη που έλαβες παραδόξως ένικο στα σπλάχνα σου, εκείνον στον οποίο ευρίσκονται οι θησαυροί όλων τούτων των χαρισμάτων, και έγινες παράδοξη σκηνή τούτου. Τώρα δε, δια του θανάτου, επροχώρησες από εδώ προς την Αθανασία και δικαίως μετέστης απ' την γη στον ουρανό, για να είσαι συγκάτοικος με αυτόν στα υπερουράνια σκηνώματα διαπαντός. Και από εκεί, επιστατώντας στην κληρονομία σου και με τις ακίμητες προς αυτόν πρεσβείες, εξηλαιώνοντας τούτον για χάρη όλων. Τόσο πολύ είναι πλησιαστέρα η Παναγία από τους πλησιάζοντας τον Θεό Αγίους, τόσο μεγαλύτερα πρεσβεία από όλους αξιώθηκε η Θεοτόκος. Δεν εννοώ δε μόνο τους ανθρώπους, αλλά και αυτές τις αγγελικές ιεραρχίες όλες. Πραγματικά για την ανώτατη ταξιαρχία τούτων γράφει ο Ισαΐας και τα Σεραφείμ εστέκονταν γύρω του. Γι' αυτήν δε πάλι λέγει ο Δαβίδ, παρέστη η βασίλισσα στα δεξιά σου. Βλέπετε την διαφορά της στάσεως. Από αυτήν μπορείτε να καταλάβετε και τη διαφορά της κατά την αξία τάξεως. Διότι τα Σεραφείμ ήσαν γύρω από το Θεό. Πλησίων δε στον ίδιο μόνο η βασίλισσα, η οποία θαυμάζεται και εγκομιάζεται από τον ίδιο του Θεό, που είναι σαν να την ανακηρύττει προς τις γύρω του δυνάμεις και να λέγει κατά τα λόγια του άσματος των ασμάτων: τι καλή η πλησίων. Είναι λαμπροτέρα του φωτός, ανθυρότερη από τους θείους παραδείσους, αρμονικότερη από όλον τον ορατό και αόρατο κόσμο. Είναι δε όχι μόνο πλησίων, αλλά και τα δεξιά ευλόγως. Διότι όπου εκάθισε ο Χριστός στον ουρανό, δηλαδή στα δεξιά της μεγαλοσύνης, εκεί στέκεται και αυτή τώρα που ανέβηκε από τη γη στον ουρανό. Όχι μόνο διότι ποθεί και αντιποθείται περισσότερο από όλους και λόγω των φυσικών θεσμών άλλωστε, αλλά ότι είναι αληθινά θρόνος του. Όπου δε κάθεται ο βασιλεύς, εκεί στέκεται και ο θρόνος. Τούτον τον θρόνο έβλεπε και ο Ισαΐας στο μέσο εκείνο του χεροβικού χορού και τον χαρακτήριζε υψηλό και υπερυψωμένον, δηλώνοντας την υπέρβαση των ουρανίων δυνάμεων από τη Θεομήτωρα.

Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

0: Η Θεοτόκος κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά γίνεται το μεθόριο της κτιστής και ακτής του φύσεως στο ενδιάμεσο μεταξύ Θεού και κτισμάτων. Έτσι, όλες οι προσευχές και οι δεήσεις μεταφέρονται από αυτήν ως μεσήτριας στο Θεό. Αλλά και όλες οι δωρεές και οι χάρετες του Θεού κατεβαίνουν στα κτίσματα διαμέσου αυτής. Λέγει σχετικά ο Άγιος Γρηγόριος. Βλέπετε όλη την κτήση να δοξολογεί αυτή την αεπάρθενη και όχι μόνο στο παρελθόν αλλά στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Μπορούμε από αυτό να καταλάβουμε ότι ούτε εκείνη δεν θα σταματήσει ποτέ σε όλους τους αιώνες να ευεργετεί όλη την κτήση. Δεν εννοώ δε μόνο τη δική μας αλλά και αυτές τις άειλες και υπερφυείς ταξιαρχίες. Μόνο αυτή είναι μεθόριο της κτιστής και άκτης της φύσεως και κανείς δεν θα μπορούσε να έλθει προς το Θεό εκτός αν καταβγαστεί αληθινά από την θεόλαμπρη αυτή λιχνία. Όπως λοιπόν, αφού μόνο δι' αυτής ο Θεός επεδήμησε προς εμάς, εφανερώθηκε επί της γης και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους, ενώ πριν από αυτήν ήταν αθέατος επί της γης, τον μελλοντικό ατελεύθητο αιώνα, κάθε πρόοδος θείας φωτοφανίας και κάθε αποκάλυψη θείων μυστηρίων και κάθε πνευματικό χάρισμα, χωρίς αυτήν είναι για όλους αδύνατο. Αυτή δε, δεχομένη πρώτη το πλήρωμα της χάριτος αυτού που γεμίζει τα σύμπαντα με την παρουσία του, το καθιστά χωρητό σε όλους, κατανέμοντας τον καθένα κατά την δύναμή του, σύμφωνα με την αναλογία και το μέτρο της καθαρότητός του, ώστε αυτή να είναι ταμείο και διαχειριστής του πλούτου της θεότητος. Επειδή δε στους ουρανούς είναι και τούτο αιώνιος θεσμός, το να μετέχουν δηλαδή του Θεού δια των μεγαλυτέρων οι μικρότεροι, μεγαλύτερη δε από όλους είναι η Παρθενομήτων, διαμέσου αυτής θα μετάσχουν, όσοι βέβαια μετάσχουν, του Θεού και εμνήσουν μετά τον Θεό όσοι υμνούν τον Θεό. Αυτή είναι και τον πριν από αυτήν αιτία και τον μετά από αυτήν προστάτης και πρόξενος των αιωνίων. Αυτή είναι θέμα των προφητών, αρχή των Αποστόλων, εδραίωμα των μαρτύρων, βάσης και κρυπής των διδασκάλων. Αυτή είναι η δόξα των επιγείς, η τερπνότης των ευρισκομένων στον ουρανό, το εγκαλόπισμα όλης της κτήσεως. Αυτή είναι αρχή και πηγή και ρίζα των απορρίτων αγαθών. Αυτή είναι κορυφή και τελείωσης κάθε Αγία. Μετά την ανάληψη του Σωτήρου Χριστού στους ουρανούς, η μητέρα του Κυρίου ήταν η μεγάλη παρηγοριά των Αγίων Αποστόλων και όλων αυτών που είχαν πιστέψει και ακολουθήσει τον Θείο Διδάσκαλο. Μας αναφέρει πάλι η Ιερά Παράδοση ότι όχι πολύ μετά την Αγία Κοιμησή της, όταν συγκεντρώνονταν οι Άγιοι Απόστολοι στο καθημερινό δείπνο και έλεγαν «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθησέ μας», μια μέρα παρουσιάστηκε σε μερικούς η μητέρα του Κυρίου περικυκλωμένη από φωτεινούς αγγέλους και τους είπε «Χαίρετε, γιατί είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες». Τότε με τρόμο και χαρά φώναξε «Υπεραγία Θεοτόκε, βοήθησέ μας». Τότε η χαρά των Αγίων Αποστόλων ήταν μεγάλη, όπως μεγάλη είναι και η ελπίδα όλων των χριστιανών, γνωρίζοντας την υπόσχεση αυτή της μητέρας του Κυρίου. Η μητέρα του Κυρίου μας υποσχέθηκε ότι είναι μαζί μας όλες τις ημέρες της ζωής μας. Εκείνη κρατεί την υπόσχεσή της και εμείς τη συναντάμε παντού κατά την διάρκεια της επίγειας ζωής μας. Ο χριστιανικός κόσμος είναι γεμάτος από εκκλησίες αφιερωμένες στη μητέρα του Κυρίου και αναρρύθμιτες είναι οι θαυματουργές εικόνες που παρέχουν άφθονα τις πολλές χαριτές της στους χριστιανούς που την πλησιάζουν με πίστη και ευλάβεια. Γι' αυτό, καρπός ευγνωμοσύνης, τα πιο όμορφα λόγια που έχουν βγει από την ανθρώπινη γλώσσα αφιερώθηκαν στη μητέρα του Κυρίου. «Η Βασίλισσα του ουρανού και της γης, τιμιωτέρα των χειρουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ, μητέρα του φωτός, μητέρα της προσευχής, πηγή του ελέους, γοργοεπίκος, τείχος απόρθητο και καταφυγή του κόσμου». Σήμερα που ο κόσμος εξόργησε τον δίκαιο κριτή με το πλήθος των αμαρτιών του και η μεγάλη οργή είναι έτοιμη να πέσει πάνω μας. Σήμερα που ο Σατανάς έλαβε μεγάλη εξουσία πάνω στους ανθρώπους. Σήμερα που τα αδιέξοδα έχουν πληθυνθεί και η σύγχυση έχει κυριαρχήσει. Σήμερα που η απελπισία και η απόγνωση πνίγει τις ψυχές. Δεν έχουμε άλλη καταφυγή, ούτε άλλη ακαταμάχητη ελπίδα από τα πανάγια χέρια της Παναγίας μας, που τα κρατά πάντα υψωμένα, γονατιστεί μπροστά στον Υιό της για χάρη ημών των αμαρτωλών. Σε αυτήν λοιπόν να προστρέχουμε ακατάπαυστα και να της λέμε τα λόγια της παρακλήσεως. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

οπτασίες με την κυρία Θεοτόκο την Παναγία μας, θα αναφέρουμε και σήμερα στην αγάπη σας μέσα από αυτή τη θεομητορική εκπομπή του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και ευχόμαστε όλα αυτά που θα ακούσουμε να μας ωφελήσουν πνευματικά και να ενισχύσουν τον πόθο μας και την αγάπη μας για τη Μητέρα του Θεού και Μητέρα όλων μας. Κάποτε, ενώ ο γέροντας Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης πλέον, ευχόταν κατά τη συνήθειά του κάνοντας κομποσκήνη, είχε θεία επίσκεψη. Ενώ βρισκόταν στο κελί του και ευχόταν, ξαφνικά άκουσε στο διάδρομο κάτι σαν πατήματα. Πήγε στην πόρτα του κελιού του και κοίταξε στο διάδρομο που βλέπει προς την εκκλησία. Αντίκρισε τότε την Παναγία μας, η οποία περπατούσε σαν βασίλισσα, όπως έλεγε ο γέροντας, και όλα επάνω της είχαν ανίποτη βασιλική αρχοντιά. Όταν εκείνη έφτασε μπροστά στην πόρτα της εκκλησίας, έστριψε και κατευθύνθηκε προς τα μέσα. Πίσω της ακολουθούσε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Αφού μπήκαν και οι δυο στο εκκλησάκι, χάθηκαν, αφήνοντας εκεί μέσα ένα γαλαζόλευκο φως, το οποίο έμεινε για λίγη ώρα και μετά σιγά σιγά διαλύθηκε. Η ψυχή του γέροντα πλημμύρισε τότε από ευγνωμοσύνη και ταπεινοφροσύνη. Έκλαιγε που η Παναγία μας τον επισκέφθηκε, αν και ο ίδιος αισθανόταν και έλεγε ότι ήταν ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος στον κόσμο. Οι Άγιοι πάντοτε έχουν αυτήν την αίσθηση ότι είναι οι πιο αμαρτωλοί άνθρωποι στον κόσμο. Όμως οι Άγιοι, ενώ έχουν αυτήν την αίσθηση και θεωρούν τον εαυτό τους αμαρτωλότερο όλων, δέχονται και τέτοιες ουράνιες επισκέψεις. Ο Θεοπόθητος Όσιος Σάβας, κτήτορας της Μονής Χιλανδαρίου, όταν κάποτε επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη, διέμενε στην περίφημη και ιστορική Μονή της Ευεργέτιδος, η οποία έδωσε πολλούς οσίους στην Εκκλησία και πραγματοποιήθηκαν στους χώρους της πολλά θαυμαστά οράματα και οπτασίες του Κυρίου και της Παναγίας. Μια μέρα, με τους πτωχούς που έρχονταν στην Μονή της Ευεργέτιδος για ελεημοσύνη, ήλθε και μία ευσεβέστατη και πολύ ευπαρουσίαστη γυναίκα, η οποία είχε πάνω της κάτι του αρχοντικό και του μεγαλοπρεπές. Πλησίασε τον Όσιο Σάβα και του είπε με γλυκύτητα και σεμνότητα: «Άγιε του Θεού, ο Κύριος και η μητέρα του, οι Ευεργέτης, με πρόσταξαν να σου μεταδώσω την εντολή τους. Στο Άγιον Όρος, στον τάδε τόπο, βρίσκονται δύο κυβότια θησαυροφυλάκια με χρυσά νομίσματα. Αναζήτησέ τα και θα τα βρεις και τότε κάνε ό,τι είναι αναγκαίο για την χάρη του Θεού». Ο Όσιος έμεινε έκπληκτος ακούγοντας αυτήν την πληροφορία, ενώ η γυναίκα έφυγε. Τις μέρες των μνημοσύνων του Οσίου πατέρα του, ο Όσιος Σάβας έδινε άφθονη ελεημοσύνη στους πτωχούς, ώστε να διαμοιράσει όλα τα χρήματα που είχε. Όταν έμεινε χωρίς τα αναγκαία χρήματα για τη Μονή, ο Όσιος Σάβας θυμήθηκε το λόγο εκείνης της σεμνής γυναίκας στην Κωνσταντινούπολη. Όταν ήλθε στον προσδιορισμένο τόπο, έσκαψε λίγο και αμέσως βρέθηκε το άνοιγμα του λάκου, όπου είχαν τοποθετηθεί τα κυβότια με τα χρυσά νομίσματα, σαν η ίδια η γη να τα παρέδιδε με τα χέρια της
στον Όσιο. Νομίζω, γράφει ο βιογράφος του Θεοδόσιος, ότι ήταν η ίδια η Παναγία η Ευεργέτης που φανερώθηκε στον Άγιο στη Μονή της Κωνσταντινούπολεως. Αλλά ο Όσιος από την ταπείνωσή του δεν ήθελε να το πει. Ο Όσιος Σάββας δεν θεώρησε δικό του το θησαυρό και το ένα μέρος το έστειλε στην Κωνσταντινούπολη για τη Μονή της Παναγίας της Θεοτόκου της Ευεργέτιδος, το άλλο το διαμήρασε στις μονές του Αγίου Όρους, ένα τρίτο στους ερημίτες των απομονωμένων κελιών και το τέταρτο άφησε για τη Μονή Χιλανδαρίου και όλους τους πτωχούς. Έτσι μοίρασε τον κρυφό θησαυρό ο Όσιος Σάββας, ο οποίος ποτέ δεν συγκινήθηκε από επίγειους θησαυρούς και όταν ακόμη ήταν διάδοχος του σερβικού θρόνου. Γι' αυτό ακριβώς η Παναγία η Ευεργέτιδα φανερώθηκε σε αυτόν, γιατί έδινε όλα όσα είχε, εκτελώντας σε όλα τον λόγο του Ευαγγελίου. Προχωρούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σε ένα άλλο περιστατικό. Το νεαρό μοναχό πατέρα Παρθένιο συναντήσαμε σε έναν εξώστη μιας λαμπρής μονής του Αγίου Όρους να πλέκει κομποσκίνη. Τα χείλη επαναλάμβαναν την καρδιακή προσευχή στον Κύριο: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Δεν τον ακούσαμε, αλλά το υποψιαζόμαστε από την κίνηση των χιλιών του. Σε κάθε κόμπο ομολογούσε την αμαρτωλότητά του, που οδηγεί στην υψηλή ταπεινοφροσύνη. Γνωρίζει κάθε μοναχός πολύ καλά την αναγκαιότητα και την σπουδαιότητα αυτής της αρετής. Ήξερε ο νεαρός μοναχός πως η ταπεινοφροσύνη είναι πιο αναγκαία σε όλα γενικά. Βεβαίως στην κατά Θεόν αγωγή και η βάση σε αυτούς που έφτασαν στην κορυφή της κατά Θεόν τελειότητας. Αν δεν έχει κάποιος ταπεινοφροσύνη, δεν καταφέρνει τίποτε. Η ταπεινοφροσύνη αυξάνει τους πνευματικούς θησαυρούς και εξολοθρεύει δραστικά τους ληστές και τα θηρία, δηλαδή τα πάθη, τα οποία παραμονεύουν για να συλλήσουν τον θείο πλούτο της ψυχής. Αποφασίσαμε τότε να διακόψουμε το ουράνιο ταξίδι του και να τον ρωτήσουμε: «Πώς αποφασίσατε, Πάτερ Παρθένιε, να έλθετε στο Άγιον Όρος, στην Ακρόπολη του μοναχισμού και να ζήσετε με τους θαυμαστούς πολίτες του?» Σιωπηλά μας κοίταξε λίγο, άφησε το βλέμμα του να διασχίσει το συνεφιασμένο και ταραχώδες παρελθόν, μας πρόσφερε ένα αγγελικό και παιδικό χαμόγελο. Να ανοίξω εδώ μια παρένθεση: το γνώρισμα όλων των μοναχών αυτής της μονής, στα χείλη των οποίων πάντα ανθίζει το χαμόγελο, σαν τριαντάφυλλο ανοιξιάτικο είναι αυτό. Όλοι χαμογελούν και γενικά οι μοναχοί του Αγίου Όρους δεν γελάνε, αλλά χαμογελούν. Προσφέρουν αυτό το άνοιγμα των χιλέων τους, που είναι ταυτόχρονα και άνοιγμα της πόρτας του παραδείσου σε όλους, τουλάχιστον στους καλοπροαίρετους. Χειμώνας, Γενάρης του 1982, μας είπε, που μου συνέβη κάτι το θαυμαστό και άλλαξε τον ρουν της ζωής μου, τις σκέψεις μου και τις συνήθειές μου. Εκείνα τα χρόνια αφήναμε τα μαλλιά μας μακριά οι νέοι, για να μην παρουσιαζόμαστε καθυστερημένοι, και μπαινοβγαίναμε στις καφετέριες και σε διάφορα κέντρα, έτσι πιστεύαμε. Τότε δεν πενθούσαμε την ανθρώπινη ταλαιπωρία και τη συντριβή. Δεν συλλογιζόμαστε πως οι άνθρωποι ξέπεσαν πολύ άδοξα από την υπερφυή δόξα και το κάλος του Χριστού.
και συμπαρασυρώμαστε στην αδοξία των παθών και στα υλικά φαινόμενα. Περιφερόμαστε στο πονηρό σκοτάδι της αμαρτίας. Συνδεόμαστε με τους νοητούς όφης και τους σκορπιούς, τους δηλητηριώδεις δαίμονες. Και ύστερα κερνούσαμε κάθε στιγμή το ψυχοφθόρο εκείνο δηλητήριο για να πιούν οι φίλοι μας και άλλοι νέοι άνθρωποι. Φορούσαμε τον παλιό άνθρωπο, την κάτω νεκρή ύλη. Δύσκολο και θαυμαστό είναι να κυριαρχήσει κάποιος τη φύση για τα πάθη. Και εμείς υπηρετούσαμε τα πάθη που δεν χρειάζονται θυσίες και προσπάθειες. Έτσι περνούσαν τα χρόνια χωρίς να χορταίνουμε από τον άρτον της οδύνης και το πιωτό των στεναγμών. Εκείνο το Γενάρη του 1982 έφυγα από το μαγαζί της διασκέδασης ένα βράδυ ενός εξαδέλφου μου. Ήταν περασμένα μεσάνυχτα. Δεν είχα προχωρήσει περισσότερο από 70 μέτρα από το μαγαζί όταν είδα σε κεντρική λεωφόρο μια μεγαλόπρεπη μοναχή να βγαίνει από ένα στενό δρόμο. Συγκλονίστηκα. Χίλιες σκέψεις περνούσαν από το νου μου που με τάρασαν και με δίδασκαν. Τότε ήμουν 25 χρόνων και με μαλλιά μακριά. Για να μην τρομοκρατηθεί η καλόγρια, έκοψα την ταχύτητα του βήματός μου για να προλάβει να βγει στον κεντρικό δρόμο. Είχε ακάλυπτο το πρόσωπο και ένα γλυκό μυδίασμα στόλιζε τα χείλη της. Δεν περπατούσε, αλλά πετούσε 30 εκατοστά περίπου πάνω από τη γη, σαν να γλιστρούσε, σαν να τσουλούσε. Έμεινα έκθαμβος από τη θεία οπτασία και συλλογιζόμουν πώς συνέβη αυτό σε εμένα τον αμαρτωλό. Η Παναγία η μητέρα του Κυρίου με σπλαχνίστηκε, εμένα τον έσχατο των ανθρώπων, με είχε καλέσει δια του οράματος αυτού ο Κύριος κοντά του. Εκείνος που φιλάνθρωπα βάσταξε στους ώμους του το απολωλός πρόβατο. Περπατούσα τώρα χαρούμενα, σιγοψάλλοντας προς τον Θεό με εφροσύνη εκείνα τα μελωδήματα. Κτηνώδης εγεννήθην παρασύ, καγώ διαπαντός μετασού. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων εις τους αιώνας. Αυτά μας είπε ο πατήρ Παρθένιος και συνέχισε να κατασκευάζει κομποσκήνη, εργαλείο προσευχής, για να ωφεληθούν και οι άλλοι άνθρωποι. Όταν ο Όσιος Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αναφερόμαστε σε άλλο περιστατικό, ήρθε από την Κωνσταντινούπολη στο Άγιον Όρος ανυπόδητος, χωρίς κούφο στο κεφάλι του, μόνο με ένα παλιόρασο τρίχινο, έμεινε στη μονή της Μεγής της Λάμπης.

Έτσι και η κορυφή του Άθωνα κάλεσε τον Όσιο Μάξιμο τον Καυσοκαλίδη. Μέγα πόθο είχε ο Όσιος Μάξιμος να γίνει κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος για να γνωρίσει τα μυστήρια του Θεού στη γη και στον ουρανό και να γνωρίσει κάποια αλλίωση θεϊκή ή έκσταση, να τον οδηγήσει το Άγιον Πνεύμα ή εις αέρα άειλον θείου φωτός ή εις άλλην θεωρίαν ανεκδιήγητον ή και εις ομιλίαν θεϊκήν, καθώς έγινε στους προφήτες και αποστόλους. Επιθυμούσε ο Όσιος να τον επισκεφθεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος για να γνωρίσει μυστήρια υψηλά και απόκρυφα, να κυριευθεί από θεϊκό φως και να γίνει όλο φως, να ανάψει και να λιώσει από θεϊκά νοήματα, να συγκεντρώσει το νου του και να γίνει ταπεινός, να έχει πάντα την ενθύμηση του θανάτου και των αμαρτιών του, της μέλουσας κρίσης και της αιώνιας κόλασης, να ημερώσει την ψυχή του με την ενθύμηση των Αγίων Παθών του Κυρίου και να αποκτήσει το χάρισμα των δακρύων με νυφαλιότητα μέσα στην ψυχή του. Κυριακή των Αγίων Πατέρων παρουσιάζεται στο θείο και ουράνιο άνθρωπο το νέο άσαρκο άγγελο Όσιο Μάξιμο η κυρία Θεοτόκος, φέρουσα εν αγκάλες ιών σε σαρκωμένων τον Κύριο Ιησού Χριστό και του λέει: Μάξιμε πιστότατε ακολούθημη και ανάβα επάνω εις τον Άθωνα δια να λάβεις την χάριν του Αγίου Πνεύματος ανάλογα με τους αγώνας σου και καθώς επιθυμείς. Αφού είδε ο θείος Μάξιμος 2 και 3 φορές αυτή τη θεία οπτασία και άκουσε τόσο προστακτικά την πρόσκληση, δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πέρασαν 7 μέρες και τότε άφησε τη μονή της Λαύρας. Στην κορυφή του Άθωνα έφτασε το Σάββατο της Πεντηκοστής. Εκεί πέρασε όλη τη νύχτα άγρυπνος μαζί με άλλους μοναχούς οι οποίοι αναχώρησαν μετά τη Θεία Λειτουργία. Ο Όσιος έμεινε μόνος με τον Κύριο και την Παναγία, με όλο τον ουρανό και τη γη. Αυτό αναζητούσε, αυτό ποθούσε και το απολάμβανε. Είχε αξιωθεί τέτοια τιμής. Τον είχε επισκεφθεί η Παναγία μας. Ο γέρον Ιλαρίων, ο πνευματικός, από τα πολύ μεγάλα πνευματικά αναστήματα του 19ου αιώνα στο Άγιον Όρος, δέχθηκε στο κελί του σαν υποτακτικό τον σαλτικό αδελφό του Μακάριο. Οι προεστώτες της Μονής Σιβήρων, όπου ήδη παρέμεινε εκεί 6 μήνες, προσπαθούσαν να τον κρατήσουν υποσχόμενοι ότι θα τον στείλουν στην Ακαδημία. Αλλά αυτός ένα μόνο ποθούσε, να υπηρετήσει τον Κύριο για τη σωτηρία του. Πάνω από τον Κύριο ο Μακάριος τίποτα δεν έβαζε. Ο Μακάριος ήταν πολύ δυνατός χαρακτήρας, σαν τον αδελφό του, και δεν έκανε καμία άσκηση χωρίς την εντολή του γέροντα αδελφού του. Παραδόθηκε τελείως στην υπακοή, χωρίς να έχει θέλημα, και αφέθηκε στα χέρια του. Ο πατήρ Μακάριος πάντα ενεργούσε με σπάνια αυτοθυσία, αλλά από τους υπερβολικούς αγώνες και τις στερήσεις, μετά από 8 χρόνια αρρώστησε από την επάρατη φυματίωση, την αρρώστια των μεγάλων θυσιασμένων ασκητών, και ύστερα υπέφερε πολύ. Λίγο κράτησαν τα βάσανα του εξασθενημένου, κουρασμένου και αρρωστημένου σώματός του. Όπως το όνομά του ήταν Μακάριος, Μακάριο ήταν και το τέλος του. Λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, το πρόσωπό του έλαμψε με ασυνήθιστη λάμψη που διαρκώς γινόταν εντονότερη.

0: φωτίζοντας ακόμη και το χώρο του κελιού. Το βεβαίωσαν όλοι όσοι παραβρέθηκαν στην κοίμησή του. Ο Μακάριος, αστράφτοντας από χαρά, είπε: «Ήρθαν άγγελοι, όσοι οι πατέρες, ομολογητές, άγιοι και προφήτες. Και σε λίγο, να, και αυτή η κυρία μας Θεοτόκος». Το φως του προσώπου του ήταν τόσο λαμπρό εκείνη την ώρα, ώστε τα μάτια δεν μπορούσαν να το υποφέρουν. Οι παριστάμενοι τον κοίταζαν με δέος. Κάποια στιγμή απευθυνόμενος στο γέροντα είπε: «Πάτερ, συγχώρεσέ με και ευλόγησέ με, επειδή με παίρνουν από εδώ». Με τα λόγια αυτά η ψυχή του πέταξε στους ουρανούς. Το δε φως που φώτισε όλη την έρημο σιγά σιγά έσβησε. Όλοι θαύμασαν και δόξασαν το Θεό που τόσο πλούσια ελέησε το δούλο του για την ανυπόκριτη υπακοή του και την εκοπή του θελήματός του. Και την Παναγία, η οποία με ουράνια ταπείνωση κατήλθε από το θείο θρόνο της και τιμητικά παραβρέθηκε στο ξεψύχισμα ενός αδελφού. Το τέλος του μαρτυρούσε για τη βαθιά σοφία του γέροντα Ιλαρίωνα, ο οποίος σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα τον οδήγησε σε πολύ ψηλά πνευματικά μέτρα. Και ένα άλλο όμορφο περιστατικό, τελευταίο για σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Ο οσιομάρτης της εκκλησίας μας, Άγιος Κωνσταντίνος, ο από Αγαρινών, όταν βαπτίστηκε ήλθε στη Μονή Ιβύρων να προσκυνήσει τη μεγαλόχαρη Πορταΐτισσα, στην οποία είχε τάξει μία λαμπάδα. Με αλίωση που γνώρισε από θείο φωτισμό της Παναγίας και του Κυρίου, εφλέχθηκε από το όραμα της προσφοράς και αυτής της ζωής του για τη δόξα του Κυρίου. Όπως ο Κύριος πρώτος πρόσφερε το θεϊκό αίμα του για αυτόν, επιθυμούσε τώρα και αυτός να προσφέρει το μαρτυρικό του θάνατο στον Κύριο. Αυτό ήταν το μοναδικό ενδιαφέρον στη ζωή του. Ο Κύριος σιγά σιγά άνοιγε το δρόμο για το μαρτύριό του με τις ανεξιχνίαστες βουλές του. Όταν σε μια ακολουθία άκουσε στην ανάγνωση το λόγο του προφήτη Ιερεμία: «Ο εξάγων άξιον εξαναξίου ως στόμα μου έστε», ο Θεός του έβαλε τη σκέψη στο νου να κάνει χριστιανή την αδελφή του. Εκεί, με την ευλογία του γέροντά του, αναχώρησε για το Αϊβαλί. Εκεί αναγνωρίστηκε από γνωστό του Τούρκο, συνελήφθη και παρεπέμφθη στον κατή, τον δικαστή δηλαδή. Η Παναγία βέβαια πάντα από κοντά παρακολουθούσε με ιδιαίτερη χαρά, αγαλίαση και αγάπη το μαρτυρικό δρόμο του Αγίου. Τον επισκέφτηκε στην φυλακή και του έδωσε κουράγιο και δύναμη. Η Παναγία είναι η μεγάλη επισκέπτρια. Εκεί στη φυλακή επισκέφθηκε η κυρία το δούλο, ο οποίος άφησε μητέρα, πατέρα, αδελφούς, αδελφές και φίλους και ακολούθησε τον Κύριο. Στο δεσμοτήριο αυτό του παρουσιάστηκε η Παναγία ολολαμπής με όλων εκείνων των στολισμών της, με όλο εκείνο το φως της, το φως της δόξης της, με το οποίο λάμπει στον ουρανό. Πεπικυλμένη, στολισμένη δηλαδή, με όλο το απάβγασμα της ηλιακής λαμπιδόνας, και του είπε με ξεχωριστή χαρά: «Χαίρε Κωνσταντίνε, πιστέ υπηρέτη του Υιού μου και εμού της Μητρός του, διότι συνεχώς επικαλείσαι το όνομά μου. Ιδού όπου ήλθον προσέ και γνώριζε ότι θέλημα του Υιού μου είναι να μαρτυρήσεις εις την βασιλίδα των πόλεων που φέρει το όνομά σου και εκεί να τελειώσεις τον δρόμον της αθλήσεως. Και υπέης των λαών της πόλεως ταύτης εκ μέρους μου να μην δέονται πλέον υπέρ σου κάμνοντες λιτανίας. Στο δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης μετά τις υποσχέσεις και τις απειλές τον ράπησε ο Κρητής όπως ο Κύριος του κάποτε ραπίστηκε για αυτόν. Υπέγραψε την καταδίκη του σε θάνατο δια παγχωνισμού που πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου του 1819 στην Κωνσταντινούπολη όπως του προείπε η Παναγία. Η Παναγία, αγαπητοί φίλοι ακροατές, συχνά παρουσιάζεται στη ζωή των Αγίων μας και τους προλέγει το μέλλον και το μαρτυρικό τους τέλος. Βλέπω όμως το χρόνο να φτάνει ώστε να αναφέρουμε άλλο ένα τέτοιο θαυμαστό περιστατικό. Ο Όσιος Κοσμάς, ο ζωγραφίτης και βούλγαρος κατά το γένος, αφού ντύθηκε το αγγελικό σχήμα των μοναχών, διορίστηκε από τον τότε ηγούμενο να υπηρετεί στην εκκλησία της Μονής. Όταν κάποιο χρόνο πλησίαζε η μεγάλη εορτή του Ευαγγελισμού και της ενανθρωπίσεως του Κυρίου, κατά την οποία για πρώτη μέρα παρουσιαζόταν επίγειος Θεός επίγης, αφού πήρε ευλογία από τον ηγούμενο, παραβρέθηκε με άλλους αδελφούς στην Ιερή Μονή Βατοπεδίου για να παρακολουθήσει την ολονυχτία και να προσκυνήσει την Αγία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου. Όταν μπήκε στο ναό, έκπληκτος είδε μια γυναίκα να υπηρετεί και να επιμελείται την εκκλησία, καθώς επίσης να υπηρετεί στην τράπεζα της Μονής. Κατά θεία βούληση δεν αντελήφθη ότι αυτή η γυναίκα ήταν η Παναγία. Λυπήθηκε πάρα πολύ γιατί δήθεν οι μοναχοί της Μονής Βατοπεδίου δέχονται γυναίκες μέσα στη Μονή, αφού τις γυναίκες χρησιμοποιεί ο διάβολος για να παρασύρει στο κακό τους μοναχούς. Όταν επέστρεψε στη Μονή Ζωγράφου, ο ηγούμενος είδε τον Όσιο κατηφή και περίλυπο και αντελήφθη ότι κάτι σπουδαίο συνέβη στη Μονή Βατοπεδίου. Όταν ο ηγούμενος τον ρώτησε γιατί είναι λυπημένος, ο Άγιος είπε όσα είδε να κάνει αυτή η γυναίκα. Ο ηγούμενος χάρηκε που ένας μοναχός Άγιος της Μονής του αξιώθηκε να δει μια τέτοια οπτασία. Γι' αυτό του είπε: «Γνώριζε παιδί μου ότι εκείνη η γυναίκα την οποία είδες ήταν η Υπεραγία Θεοτόκος, η προστάτης του μοναστηρίου εκείνου και όλου αυτού του όρους». Όταν άκουσε αυτά, ο Όσιος Κοσμάς ευχαρίστησε την Παναγία, η οποία καταδέχτηκε να παρουσιαστεί σε αυτόν τον αμαρτωλό και ανάξιο. Η Παναγία μας καταδέχεται, αγαπητοί αδελφοί, να παρουσιάζεται σε μας τους αμαρτωλούς και αναξίους. Εμείς τι κάνουμε από εκεί και πέρα? Η παρουσία της χάρης της στη ζωή μας μας συγκινεί και μας προτρέπει σε έργα αγαθά και στον αγώνα να κατακτήσουμε την αρετή ή όχι? Εύχομαι και προσεύχομαι το πρόσωπο, η χάρις, το παράδειγμα και η ευλογία της Παναγίας μας να μας παρακινούν στο να ποθούμε πάντοτε το αγαθό και την αρετή και να βάλουμε μπροστά, να το πω έτσι απλά, να πετύχουμε το σκοπό της ζωής μας που είναι η αγιότητα.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Ιδεοτόκος, αν και είναι η πηγή της ζωής, αν και στο πρόσωπό της νικήθηκαν οι όροι της φύσεως με το να γεννήσει τον θεάνθρωπο και να παραμείνει αϊπάρθενος, δεν έπαψε όμως να είναι θυγατέρα του Αδάμ. Λοιπόν, να πληρώσει το κοινό χρέος της φύσεώς μας και να διέλθει τις πύλες του θανάτου. Πώς άλλωστε μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που και ο Υιός της καταδέχτηκε για χάρη μας? Η κοίμηση όμως της Θεοτόκου ήταν μοναδική, όπως και όλη η ζωή της, και ακολουθήθηκε από θαυμαστά γεγονότα και σύμβολα, όπως όλα τα σχετικά με αυτήν. Και όχι μόνο δεν υπήρξε αιτία λύπης και πένθους, σαν να νικήθηκε από το θάνατο, αλλά αιτία μεγαλύτερης χαράς και δόξας για αυτήν και όλη την κτήση. Έτσι, γίνεται μια θεία συνάθρηση κατά την κοίμησή της. Ο ίδιος ο Χριστός κατεβαίνει και παραλαμβάνει την ψυχή της μητέρας του. Οι Άγιοι Απόστολοι έρχονται δια μιας απ' τα πέρατα του κόσμου και μέσα σε αγγελικές ψαλμωδίες κυδεύουν το Πανάγιο σώμα της. Μετά από λίγο, ο τάφος βρίσκεται κενός, γιατί και το σώμα έχει ανέλθει στον ουρανό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, απηχώντας την Ορθόδοξη παράδοση, μιλά για την μετάσταση του σώματος της Θεοτόκου και λέγει ότι ήταν ταιριαστή στη Βασίλισσα των Ουρανών και ότι δεν ήταν δυνατόν να μείνει στη γη το σώμα που γέννησε τον Υιό του Θεού. Αλλά ας ακούσουμε τον ίδιο τον Άγιο. Τώρα, έχοντας και τον ουρανό κατάλληλο κατοικητήριο ως ταιριαστό της Βασίλειο η Θεοτόκος, στον οποίο μετατέθηκε σήμερα από τη γη, εστάθηκε και στα δεξιά του Παμβασιλέως με διάχρυσο ηματισμό ενδεδειμένη και στολισμένη, όπως λέγεται για αυτήν από τον ψαλμωδό προφήτη. Ως ηματισμό δε διάχρυσο πρέπει να εννοήσεις το διαυγές σώμα της στολισμένο με τις παντοειδείς αρετές, διότι μόνο αυτή κατέχει τώρα μαζί με το θεοδόξαστο σώμα και με τον Υιό της τον ουράνιο χώρο. Δεν μπορούσε πραγματικά γη και τάφος και θάνατος να κρατεί έως το τέλος το ζωαρχικό και θεοδόχο σώμα της και αγαπητό ενδιέτημα ουρανού και του ουρανού των ουρανών. Διότι αν η μία ψυχή που έλαβε ως ένικο την χάρη του Θεού ανέρχεται προς τον ουρανό όταν απολυθεί από εδώ, πώς δεν θα αναλαμβανόταν από τη γη προς τον ουρανό το σώμα που όχι μόνο έλαβε μέσα του τον ίδιο τον προαιώνιο και μονογενή Υιό του Θεού, την αέναη πηγή της χάριτος, αλλά και εφάνηκε γεννητικό για αυτόν? Εκείνη που υπεροχικά και πραγματικά, αφού έγινε υπερκόσμια δια τόσο μεγάλων και τόσο πολλών έργων και κατά το σώμα, θα γινόταν γη υφισταμένη διαφθορά? Και πώς θα μπορούσε να θεωρηθεί τούτο λογικό από εκείνους που εξετάζουν τα πράγματα λογικά? Τη δική του, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μιλώντας για το γεγονός της μεταστάσεως της Θεοτόκου, λέγει πως δεν έμεινε στον τάφο, γιατί με κανένα τρόπο δεν θα μπορούσε η φθορά να προσβάλλει το ζωοδόχο της σώμα. Ο θάνατος, αντικρίζοντάς την, φοβήθηκε. Λέγει συγκεκριμένα. Έτσι, τελικά, η κυρία Θεοτόκος, ως Θεού ζώντος μήτυρ, προς αυτόν αξίως ανακομίζεται. Ανεβαίνει δηλαδή στους ουρανούς.

Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Η έννοια της πίστης στο Θεό έχει κολλήσει τον άνθρωπο από τότε που τον έπλασε ο Θεός μέχρι και σήμερα, που η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος κυριαρχεί ως ένα μεγάλο βαθμό στη ζωή μας. Φιλόσοφοι και άλλοι επιστήμονες προσπαθούν όχι να πιστέψουν, αλλά να ανακαλύψουν, αν είναι δυνατόν, γνωσιολογικά το Θεό, χωρίς δυστυχώς πολλοί από αυτούς να νιώσουν εμπειρικά την αποκάλυψη του Θεού στην ψυχή τους. Κι όμως, η διδασκαλία του Χριστού μας είναι γεμάτη από πνευματικά ερεθίσματα για πνευματική προσέγγιση του Θεού και Λόγου, που τελικά μας οδηγεί στην αληθινή πίστη. Προς αυτό το σκοπό έρχεται να συμβάλλει ένα πολύ ωραίο βιβλίο του Αλεξάνδρου Σμέμαν, που κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Ακρίτας με τίτλο «Πιστεύω». Η πολύ καλή φίλη και συνεργάτης της εκπομπής, Σοφία Κάπα, θα διαβάσει αποσπάσματα από τα κείμενα αυτού του βιβλίου, το οποίο συνιστούμε ανεπιφύλακτα σε όλους.

ευχάριστη. Πιστεύω στο Θεό. Όμως, τι σημαίνει πιστεύω? Τι είναι η πίστη? Αν κοιτάξουμε αποσπασματικά αυτή τη διαβεβαίωση «πιστεύω στο Θεό» και στοχαστούμε τι θα μπορούσαν να σημαίνουν αυτές οι λέξεις, τότε ερχόμαστε σε αμηχανία. Και αυτό αληθεύει, έστω και αν νομίζαμε ότι τις κατανοούσαμε. Πρώτα απ' όλα, είναι προφανές ότι πίστη και γνώση δεν είναι το ίδιο. Ή τουλάχιστον όπως η γνώση χρησιμοποιείται συνήθως στην καθημερινή της σημασία. Αν πω «πιστεύω στο Θεό», δηλαδή γνωρίζω ότι ο Θεός υπάρχει, αυτός ο τύπος γνώσεως δεν είναι με κανένα τρόπο παρόμοιος με τη γνώση ότι μέσα στο δωμάτιό μου υπάρχει ένα τραπέζι και έξω από το παράθυρό μου πέφτει η βροχή. Αυτή η τελευταία, αυτή που αποκαλούμε αντικειμενική γνώση, είναι ανεξάρτητη από εμένα. Εισέρχεται στη συνείδησή μου ξέχωρα από τη θέλησή μου, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε είδους ελεύθερη επιλογή. Είναι στην πραγματικότητα αντικειμενική και εγώ, το υποκείμενο, το πρόσωπο εντός μου, έχω τη δυνατότητα μόνο να την αποδεχτώ και να την οικειοποιηθώ. Πιστεύω στο Θεό, επιχειρώ τότε μία κατάφαση η οποία απαιτεί μία εκλογή, μία απόφαση. Με άλλα λόγια, προϋποθέτει ένα είδος πολύ προσωπικής συμμετοχής από ολόκληρη την ύπαρξή μου. Ευθύς μόλις αυτή η προσωπική συμμετοχή, αυτή η εκλογή εξαρτηθεί, η πίστη μου πεθαίνει. Γίνεται στην πραγματικότητα μη υπαρκτή. Η αυθεντική πίστη αυτού του είδους είναι πολύ μακριά από τα μέτρα μας. Και γι' αυτό η πίστη δεν θα πρέπει με κανέναν τρόπο να μειώνεται σε ένα απλό, αντικειμενικό, ανεξάρτητο τμήμα των πεπιθήσεών μου και της κοσμοθεωρίας μου.

πίστη ως απάντηση και ως δυναμική συνάντηση. Θεόν ουδείς εώρα και πόποτε. Αυτά τα λόγια δεν υπόθηκαν από έναν άθεο ή από έναν παραπέοντα πιστό ή από κάποιον που απλά είναι αγκιστρωμένος στις δραστηριότητές του χωρίς χρόνο για ανώτερες συζητήσεις. Υπόθηκαν από τον Απόστολο Ιωάννη το Θεολόγο. Ιωάννου, κεφάλαιο 1, στίχος 18. Η πίστη του οποίου για σχεδόν 2.000 χρόνια συνεχίζει να εμπνέει εκείνους που ασχολούνται με το Ευαγγέλιο και τις επιστολές του. Θεόν ουδείς εώρα και πόποτε. Όμως, αν αληθεύει κάτι τέτοιο, ποιο μπορεί να είναι το νόημα αυτής της αιώνιας πίστης? Προς τι ή προς ποιον αυτή απευθύνεται? Τι μπορεί να εννοεί κάποιος όταν χρησιμοποιεί αυτή την ενιγματική λέξη «Θεός»? Λέξη η οποία ανάμεσα σε όλες τις λέξεις που ο άνθρωπος δημιούργησε είναι η πιο δύσκολη να εξηγηθεί λογικά. Μέχρι εδώ, μιλώντας για την κατάφαση «πιστεύω στο Θεό», μίλησα για τις πρώτες δύο λέξεις αυτής της καταφάσεως. Το «εγώ» με το οποίο ξεκινά και την πεποίθηση ή την πίστη την οποία αυτό το «εγώ» ομολογεί. Είπα πως η πίστη είναι πάνω απ' όλα ένα είδος αυτοπροσφοράς που γίνεται δυνατή μόνο όταν και αν κάποιος γνωρίζει ήδη σε τι προσφέρεται. Αυτό μπορεί να παραβληθεί με το πώς η αγάπη φλέγει την ψυχή τη στιγμή ακριβώς που εμφανίζεται ο αγαπημένος. Ωστόσο, σε αυτό το παράδειγμα βλέπουμε τον αγαπημένο και βλέποντάς τον αναγνωρίζουμε και αναγνωρίζοντάς τον αγαπάμε. Θεόν ουδείς εώρα και πόποτε. Μήπως αυτό σημαίνει ότι αισθανόμαστε την παρουσία του? Και εδώ γίνεται φανερό πως τα λόγια που έχουμε στη διάθεσή μας είναι πολύ φτωχά, ανεπαρκή και αδύναμα να εκφράσουν αυτό που είναι το πιο ουσιώδες και συνεπώς τελικά ανέκφραστο. Γιατί είναι απολύτως σαφές πως οι λέξεις «αίσθημα», «αισθάνομαι» αναφέρονται σε τόσες πολλές και διάφορες καταστάσεις υπάρξεως, σε τόσα πολλά κινήματα του νου και σε τόσες διαθέσεις, ώστε είναι αδύνατον για την πίστη να οικοδομηθεί ή να την συμπεράνουμε από αυτές και μόνο. Βέβαια, η πίστη είναι ένα αίσθημα, αλλά ένα αίσθημα το οποίο διαφέρει ριζικά από όλα τα άλλα και το οποίο συγκριτικά είναι κατ' ουσίαν ξένο προς αυτά. Γιατί εκείνο που λέγεται συχνά για τη γεύση μπορεί επίσης να λεχθεί και για τα αισθήματα. Δεν μπορείς να διαφωνήσεις για τη γεύση. Ο ένας προτιμά αυτό, ο άλλος εκείνο. Το ίδιο μπορεί να λεχθεί και για τα αισθήματα. Ο ένας αισθάνεται με αυτόν τον τρόπο, ο άλλος με τον άλλο. Αν η πίστη είναι πράγματι κάποιο από εκείνα τα περαστικά αισθήματα, αποκτάται από τις διακυμάνσεις των αισθημάτων μας, τότε πράγματι δεν μπορούμε να συζητήσουμε για αυτήν. Όμως αυτό ακριβώς είναι το είδος αισθήματος ή υποκειμενικής συγκινήσεως, στο οποίο υποβιβάζεται η πίστη από τους αντιπάλους της.

Θεός. Στην κατάφαση πιστεύω στο Θεό. Αναγνωρίζαμε, αισθανόμασταν, έστω και κάπως ασαφώς, με μια ψηλάφιση της ψυχής, ένα είδος δώρου, ένα άνωθεν χάρισμα. Δεν φθάνω τόσο συνειδητά, συμπερασματικά ή ορθολογιστικά στην πίστη προς τον Θεό, αλλά μάλλον ανακαλύπτω την πίστη εντός μου. Την ανακαλύπτω και γεμίζω από κατάπληξη, χαρά και ευχαριστία. Την ανακαλύπτω ως τη μυστηριώδη και ωστόσο τόσο σαφώς αντιληπτή παρουσία εκείνου που είναι τα πάντα. Ειρήνη, χαρά, γαλήνη, φως. Δεν μπορώ να είμαι η πηγή αυτής της παρουσίας αφού δεν βρίσκω τίποτα από αυτή τη χαρά, την ειρήνη, το φως, τη γαλήνη, ούτε εντός μου, ούτε στον κόσμο ολόγυρά μου. Από πού λοιπόν προέρχονται όλα αυτά? Και έτσι φτάνω στη λέξη που τα εκφράζει όλα, που τα ονομάζει όλα και που, αν ληφθεί ξέχωρα από αυτή την εμπειρία, από τη μαρτυρία αυτής της παρουσίας, δεν κάνει κανένα νόημα. Λέω τη λέξη Θεός. Θα ήμουν ανίκανος να πω αυτή την ακατανόητη λέξη χωρίς αυτή την εμπειρία. Όμως, προφέροντάς την, είναι σαν να απελευθερώνω αυτή την εμπειρία, αυτό το αίσθημα, από την υποκειμενικότητα, την προσωρινότητα και την ασάφειά της. Ονομάζω αυτόν ως το περιεχόμενο αυτής της εμπειρίας. Πράττοντας έτσι, αποδέχομαι αυτό το δώρο και με μια ανταποδοτική κίνηση ολόκληρης της ύπαρξής μου παραδίδω τον ίδιο τον εαυτό μου σε εκείνον. Πιστεύω στο Θεό και τότε γίνεται φανερό πως αυτή η πίστη που βρίσκω στα μύχια βάθη της ίδιας μου της ψυχής δεν είναι μόνο η δικιά μου προσωπική, άραστη και ανίποτη εμπειρία, αλλά πως αυτή με ένα καινούριο τρόπο με συνδέει με τους ανθρώπους, με τη ζωή, με τον κόσμο, πως με απελευθερώνει από την απομόνωση στην οποία όλες οι ανθρώπινες υπάρξεις έχουν καταδικαστεί σε κάποιο βαθμό. Γιατί

απερίφερητης αποκαλύψεως. Κάθε απόπειρα να εξηγήσουμε ή να κατανοήσουμε την ουσία του χριστιανισμού, της πίστεως και της χριστιανικής ζωής, προσκρούει σε δυσκολίες από την πρώτη στιγμή. Στο περίφημο αίτημα, τόσο σημαντικό των καιρών μας, για απόδειξη. Η μοναδική απόδειξη που θεωρείται αποδεκτή είναι η επιστημονική απόδειξη, η οποία βασίζεται σε κάτι που μπορεί να επαληθευθεί και να ελεγχθεί αντικειμενικά. Σε κάτι που είναι ανεξάρτητο από την υποκειμενική μας ερμηνεία και εμπειρία. Δεδομένου ότι ο Θεός δεν δύναται να γίνει ορατός, όντας ασύλληπτος και απεριόριστος, και καθώς η παρουσία του δεν μπορεί να βεβαιωθεί, συνάγεται εξ ανάγκης ότι δεν υπάρχει. Αυτό, στην πιο πρωτόγονη μορφή του, είναι το κεντρικό επιχείρημα κατά της θρησκείας. Μολονότι θα μπορούσαμε να πούμε πολλά πράγματα για να αντικρούσουμε αυτό το επιχείρημα. Για παράδειγμα, είναι το ίδιο αδύνατο να πιστοποιήσουμε την ύπαρξη του ανθρωπίνου εγκεφάλου. Θα εξετάσουμε μόνο ένα ερώτημα. Και θα απευθύνουμε αυτό το ερώτημα όχι στους αθέους, σε εκείνους που απορρίπτουν και αρνούνται την ύπαρξη του Θεού, αλλά στους πιστούς, σε εκείνους που βεβαιώνουν πως ο Θεός υπάρχει. Το ερώτημα είναι αυτό. Αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, ότι Θεόν ουδείς εώρακε πόποτε. Ιωάννου, κεφάλαιο 1, στίχος 18. Τότε, πάνω σε ποια βάση επιβεβαιώνουμε με όλα ταύτα πως ο Θεός υπάρχει και εκπλητόμαστε μάλιστα νιώθοντας κάποια λύπη για την απόρριψή του από τους απίστους? Η απάντησή μας είναι πως τα επιχειρήματα που προβάλλονται από τους απίστους είναι λανθασμένα και ακατάλληλα σε σχέση με τον Θεό και είναι εύλογα και έγκυρα μόνο όταν εφαρμόζονται στον ορατό, απτό και εμπειρικό κόσμο. Ο Θεός, λέμε, μπορεί να γίνει γνωστός μόνο δια της πίστεως. Όμως τότε παραμένει το ερώτημα, από πού προέρχεται η πίστη, πώς γεννιέται μέσα μας? Η πίστη είναι η απάντηση του ανθρώπου στον Θεό. Όμως αυτό προϋποθέτει πως η πρωτοβουλία για αυτή τη σχέση μεταξύ ανθρώπου και Θεού, την οποία εμείς ονομάζουμε πίστη, δεν ανήκει στον άνθρωπο, αλλά στον Θεό. Ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δέχεται αυτή την αποκάλυψη, ανταποκρίνεται σε αυτήν και απαντά στο Θεό. Να γιατί ο πιστός δεν προσφέρει αντικειμενική απόδειξη πιστική για έναν άπιστο. Και το περισσότερο για τον πιστό, η πίστη είναι κάτι αυταπόδεικτο, όπως ακριβώς ο Θεός, προς τον οποίον κατευθύνεται η πίστη, είναι αυταπόδεικτος. Όμως, έχοντας πει κάτι τέτοιο για την αποκάλυψη του Θεού στους ανθρώπους, γνωρίζουμε βεβαιότατα πως για έναν άπιστο αυτή η απάντηση δεν είναι πιστική.

Η ζωή ως αποκάλυψη. Ο Θεός αποκαλύπτεται στους ανθρώπους και είναι η ίδια η απάντηση της δεκτικότητάς τους, η ίδια η αποδοχή εκ μέρους τους της αποκαλύψεως του Θεού, που αποτελεί τον βαθύτερο ορισμό της πίστεως. Η αποκάλυψη ως λέξη

έχει μόνο προσφάτως στην ιστορία, στα τελευταία 200 χρόνια, φτάσει ευρέως να κατανοείται ως συνώνυμο με το υπερφυσικό και το θαύμα. Ως κάτι που αντιτίθεται στο αισθητό γεγονός και είναι ασυμβίβαστο με την επιστήμη. Και εξαιτίας του ότι θεωρείται ασυμβίβαστη με την επιστήμη και την πραγματική ζωή, η κάθε είδους αποκάλυψη θεωρείται απλά ως μύθος, ως ένα δημιούργημα της φαντασίας ή, το χειρότερο, απόγονος του σκότους και της άγνοιας. Αυτή η κοσμοθεωρία έχει βαθμιαία αφαιρέσει από τον άνθρωπο, όμως ευτυχώς όχι από κάθε άνθρωπο, μια ασύγκριτα βαθύτερη και πλουσιότερη κατανόηση του κόσμου, με αποτέλεσμα σήμερα να τυραννιόμαστε από αυτή την ιδεολογία. Είναι σαν να μας έλεγαν πως όλα τα ερωτήματα της ζωής, του κόσμου και οτιδήποτε μέσα σε αυτό μπορούν να προσεγγιστούν και να κατανοηθούν αποκλειστικά μέσω της χρήσεως ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αν ωστόσο ελευθερωθούμε για μια στιγμή από την δουλεία σε αυτή την επιπολαιότητα, τη ρηχότητα και πάνω απ' όλα από αυτή την υπεραπλουστευμένη κοσμοθεωρία, τότε μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση στο κάθε τι μέσα στον κόσμο καθίσταται δυνατή, αποδεκτή, πιστική και, σε τελευταία ανάλυση, αυτοπόδεικτη. Ξαφνικά, λέξεις αποκάλυψη και θαύμα πάβουν να είναι ο πρόγονος του σκότους και της άγνοιας.

Σταυροθέντα. Καθώς ο Χριστός διέρχεται μέσα από πόλεις και χωριά, τον ακολουθούν πλήθη ανθρώπων που του πηγαίνουν τους αρρώστους και τους πάσχοντες. Τον ακούουν, περιβάλλοντάς τον με μια φαινομενική αγάπη και αφοσίωση. Πού χάθηκε έπειτα αυτό το πλήθος? Όταν ο Χριστός στεκόταν ενώπιον του αρχιερέως και κατόπιν μπροστά στον Πιλάτο, όταν οι Ρωμαίοι στρατιώτες τον χτυπούσαν και τον περιέπαιζαν, όταν διαπέρασαν τα χέρια και τα πόδια του με καρφιά σταυρώνοντάς τον, ή μήπως είναι στην πραγματικότητα αυτό το ίδιο πλήθος, ο ίδιος αυτός λαός? Όμως, αν αληθεύει κάτι τέτοιο, τότε πώς μεταστράφηκε η αγάπη τους σε μίσος? Πώς η αφοσίωσή τους μεταστράφηκε σε απόρριψη? Η εξήγηση που δίνεται στην Ευαγγελική αφήγηση είναι απλή, αν είμαστε σε θέση να την ακούσουμε προσεκτικά, να την σκεφτούμε και να εξοικειωθούμε με αυτήν. Απορρίπτουν τον Χριστό, μισούν τον Χριστό, σταυρώνουν τον Χριστό, όχι εξαιτίας κάποιου πράγματος, ούτε εξαιτίας αυτών των κατασκευασμένων κατηγοριών για τις οποίες ψευδός και συκοφαντικός τον κατήγγειλαν στον Πιλάτο. Ο ίδιος ο Πιλάτος απορρίπτει αυτά τα ψέματα και τις συκοφαντίες, ακόμα και τότε που καταδικάζει τον Χριστό σε έναν ταπεινωτικό και φοβερό θάνατο. Όχι, δεν πρόκειται για κάποια παρανόηση, δεν πρόκειται για κάποιο είδους σύμπτωση. Ο Χριστός σταυρώνεται εξαιτίας της αγαθότητός Του, της αγάπης Του, του εκτυφλωτικού φωτός που αναβλύζει από Αυτόν και το οποίο αποτελεί κάτι που οι άνθρωποι δεν μπορούν να το αντέξουν. Δεν μπορούν να το βαστάξουν γιατί ξεσκεπάζει το κακό που ζουν μέσα τους και το οποίο το απέκρυπταν ακόμη και από τον εαυτό τους. Αυτός είναι ο τρόμος του πεπτοκότος κόσμου, πως το κακό δηλαδή όχι μόνο κυριαρχεί, αλλά και προβάλλεται ως κάτι αγαθό που κρύβεται πάντοτε πίσω από την προσωπίδα του αγαθού. Το κακό εγγυάται την επικυριαρχία του στον κόσμο, αυτοπροβαλλόμενο ως αγαθό. Τώρα και στις μέρες μας επίσης, άνθρωποι σκλαβώνονται, δολοφονούνται, εξαπατώνται, εμπέζονται, συκοφαντώνται και καταστρέφονται πάντοτε εν ονόματι του καλού, της ελευθερίας και της φροντίδας για την ανθρωπότητα. Κάθε κακό διακηρύσει πάντοτε ένα μόνο μήνυμα: είμαι αγαθό. Και όχι μόνο το διακηρύσει, αλλά κάθε κακό διακηρύσει πάντοτε ένα μόνο μήνυμα: είμαι αγαθό. Και όχι μόνο το διακηρύσει, αλλά και απαιτεί να κραυγάζουν οι άνθρωποι ακούραστα σε απάντηση: είσαι αγαθό, είσαι ελευθερία, είσαι ευτυχία. Το κακό δεν θα μπορούσε να επιτύχει καμιά απολύτως νίκη, δεν θα μπορούσε να έχει καμιά απολύτως δύναμη σε αυτόν τον κόσμο αν φανερωνόταν ανοιχτά ως κακό. Το κακό θα θριαμβεύσει δια της απάτης, προσποιούμενο το αγαθό. Και αυτή η εξαπάτηση επιτρέπει στον άνθρωπο να δικαιολογήσει το μίσος, το φόνο, τη σκλαβιά, τα ψέματα, τον παραλογισμό. Ως αυτή την απάτη ξεσκεπάζει και κατανικά ο Χριστός.

Αθανασία. Ο θρησκευτικός νους αντιλαμβάνεται την Ανάσταση του Χριστού πρώτα απ' όλα σαν ένα θαύμα, πράγμα το οποίο φυσικά και είναι. Όμως, στην κοινή θρησκευτική σκέψη, αυτό το θαύμα παραμένει κάτι που ισχύει αποκλειστικά για τον Χριστό και, συνεπώς, αφού αναγνωρίζουμε τον Χριστό ως Θεό, κατά μία έννοια πάβει να είναι θαυμαστό. Ο Θεός είναι παντοδύναμος, τα πάντα είναι δυνατά για Αυτόν. Και φυσικά, ό,τι και αν σημαίνει ο θάνατος του Χριστού, η θεία του δύναμη και εξουσία δεν θα επιτρέψει να παραμείνει Αυτός στο μνήμα.

Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί μας ακροατές, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε πολύ τη φίλη και συνεργάτητα της εκπομπής μας, Σοφία Κάπα, που τόσο ωραία διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Πιστεύω» του Αλεξάνδρου Σμέμαν, που κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Ακρίτας, και όλους εσάς που μας ακούσατε. Θα είμαστε και πάλι μαζί, πρώτα ο Θεός, την εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.

0: Ήταν η εκπομπή Δείγματα Γραφής.
1: Αλήθειες που γίνονται ζωή μέσα από τα κείμενα και το

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Αλωτρίωση Δόγματος, Αλωτρίωση Ήθους με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο,

ένας από τους ακροατές της εκπομπής μας έθεσε ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Πώς προέκυψαν τόσες αιρέσεις και τι είναι αυτό το οποίο πολλαπλασιάζει τις αιρέσεις? Το ερώτημα αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ σημαντικό και έχει πάρα πολλές πτυχές και παραμέτρους. Γι' αυτό θα ασχοληθούμε σήμερα με αυτό το ζήτημα. Για την προέλευση των διαφόρων αιρέσεων, κυρίως βεβαίως των προτεσταντικών αιρέσεων, γιατί η μήτρα η οποία κυοφορεί, ο χώρος ο οποίος κυοφόρησε τις διάφορες αιρέσεις, στην ιστορική τους αφετηρία, αλλά και ο χώρος μέσα στον οποίο σήμερα προπλασιάζονται, είναι ο χώρος του προτεσταντισμού. Η γενέθλιος ημέρα του προτεσταντισμού ή της διαμαρτύρησης, όπως λέγεται διαφορετικά, είναι η 31η Οκτωβρίου του 1517, όταν ο Μαρτίνος Λούθυρος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βιτεβέργης και ρωμαιοκαθολικός μοναχός, θυροκόλλησε στον καθεδρικό ναό της Βιτεβέργης τις 95 θέσεις του διαμαρτυρόμενος για τις γενικές αφέσεις, δηλαδή για τα συγχωροχάρτια, που πολλούσε ο Ιωάννης Τέτσελ, εκπρόσωπος του τάγματος των Δομινικανών. Η διαμαρτυρία αυτή και η θέση του Λουθύρου με εκπληκτική ταχύτητα διαδέχθηκαν σχεδόν σε όλη τη Γερμανία. Από την ημέρα εκείνη και με μια σειρά γεγονότων που ακολούθησαν, η παρουσία του προτεσταντισμού στο ιστορικό προσκήνιο είναι πια ένα γεγονός. Γνωρίζουμε όλοι από την ιστορία ότι τον Λούθερ θα τον ακολουθήσουν και άλλοι μεταρρυθμιστές στην Ελβετία, άλλοι περισσότερο γνωστοί όπως ο Καλβίνος και ο Ζουίγκλιος και άλλοι λιγότερο, που θα αρχίσουν να μεταφέρουν τα μηνύματα του προτεσταντισμού σε όλη σχεδόν την Ευρώπη. Οι λόγοι για τους οποίους εμφανίστηκε ο προτεσταντισμός και διαδόθηκε τόσο γρήγορα είναι αρκετοί. Οι ειδικοί επισημαίνουν λόγω χάρη τη βαθιά διαφθορά του ρωμαιοκαθολικού κλήρου που ακολούθησε σε όλα τα επίδοντα το σχίσμα, η νόθευση της εκκλησιαστικής αυτοσυνειδησίας και του εκκλησιαστικού πολιτεύματος, κακοδοξίες που αναπτύχθηκαν μετά το σχίσμα και παρουσιάστηκαν ως θεολογικές διδασκαλίες, ο σχολαστικισμός, ο δικανικός χαρακτήρας του θεολογικού προβληματισμού, η αναγέννηση των γραμμάτων, οι πολιτικές συγκυρίες αλλά και το ευρύτερο θρησκευτικό κλίμα. Επιπλέον, στους λόγους αυτούς πρέπει να συναρθυμίσουμε και τον απόϊχο και την επίδραση που είχαν οι διώξεις κάποιων μεταρρυθμιστικών προσπαθειών όπως αυτή του Ιωάννη Βίκλιφ και του Ιωάννη Χούς και το εκτρό τέλος αυτών των δύο ανθρώπων. Παράλληλα όμως, με την ιστορική αφετηρία του προτεσταντισμού εντός της νέας κίνησης θα εμφανιστούν διχόνοιες, φιλοδοξίες, ανταγωνισμοί και οξύτατες δογματικές έρηδες. Η ύπαρξη της νέας κίνησης, του προτεσταντισμού δηλαδή, ήταν συνυφασμένη από τα πρώτα ιστορικά βήματά της με το γεγονός της διάσπασης. Γι' αυτό στα χρόνια που θα ακολουθήσουν θα διαμορφωθούν μεγαλύτεροι ή μικρότεροι κλάδοι εντός του προτεσταντισμού, διάφορα ανανεωτικά σχήματα, αλλά και η δημιουργία συνεχώς νέων ομάδων, κλάδων, τάσεων και υποδιαιρέσεων. Επισημαίνει ένας μελετητής. Η ιστορία του προτεσταντισμού φαίνεται συχνά να αποτελεί ένα συνοθήλευμα ανταγωνιζόμενων εκκλησιών, πίστεων και μορφών λατρείας. Οι παλαιότερες προτεσταντικές παραδόσεις διηρέθηκαν και υποδιηρέθηκαν επανειλημμένως και νέες εκκλησίες κάνουν την εμφάνισή τους με καταπληκτική ταχύτητα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα μόνιμη μέσα στον χώρο του προτεσταντισμού. Γι' αυτό λοιπόν, αν θα θελήσαμε να αναλύσουμε αυτή την πραγματικότητα, πώς ο λόγος, πώς εμφανίζονται οι διάφορες αιρέσεις, αλλά και ποιοι λόγοι συντελούν στο να πολλαπλασιάζονται σήμερα, θα πρέπει να επισημάνουμε αρκετούς λόγους που ερμηνεύουν την προέλευση του πλήθους όλων αυτών των προτεσταντικών κινήσεων και αιρέσεων. Οι λόγοι αυτοί, άλλοτε μεμονωμένα, άλλοτε επιμέρους και άλλοτε στο σύνολό τους, αποτελούν, κατά τη γνώμη μας, τα γενεσιουργά αίτια της ύπαρξης εκατοντάδων προτεσταντικών αιρέσεων ή ομολογιών. Ο πρώτος βασικός λόγος που συμβάλλει στην προέλευση και στον πολλαπλασιασμό των διαφόρων προτεσταντικών αιρέσεων
Είναι η απόρριψη της Ιεράς Παραδόσεως και η απολυτοποίηση της Αγίας Γραφής. Πολεμώντας τις Προτεστάντες αντί μια το αυταρχικό και στατικό καθεστώς του Ρωμαιοκαθολικισμού, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί μετά το σχίσμα, όπου πλήθος αυθαιρεσιών περί το δόγμα, το ήθος, τη λατρεία και το πολίτημα της Εκκλησίας δικαιολογούνταν εν πολλοίς με την επίκληση της Ιεράς Παραδόσεως. Και από την άλλη, για να δικαιολογηθούν οι δικές τους καινοτομίες και νεωτερισμοί, οι Προτεστάντες απέρριψαν την Ιερά Παράδοση ως φορέα της εν Χριστώ Ιησού Θείας Αποκαλύψεως. Ταυτοχρόνως ανοίγαν την Αγία Γραφή ως τη μοναδική και απόλυτη πηγή της εν Χριστώ Ιησού Θείας Αποκαλύψεως, διατυπώντας τις θέσεις ότι η Αγία Γραφή από μόνη της, χωρίς τη συνδρομή οποιοδήποτε άλλου παράγοντα, είναι πλήρης, σαφής, επαρκής, καταληπτή από κάθε χριστιανό. Όπως πολύ σωστά έχει επισημανθεί, έγινε αντικατάσταση του Πάπα με έναν άλλον χάρτινο Πάπα. Και αυτός ο χάρτινος Πάπας δεν είναι παρά η θεμελιώδης προτεσταντική αξιωματική αρχή, μόνο η Γραφή. Η Βίβλος, και μόνο η Βίβλος, είναι για μας η ειδική αποκάλυψη του Θεού, ισχυρίζονται οι Προτεστάντες. Επεκτείνοντας μάλιστα τις αρχικές θέσεις των μεταρρυθμιστών, ο Προτεσταντισμός στη συνέχεια θα διατυπώσει μια πιο σύνθετη προβληματική σχετικά με την Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή, λέγουν οι Προτεστάντες αργότερα, αποτελεί εφευτής μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος από μόνη της. Δεν θέλει από μόνη της αυθεντία, έχει θαυμαστές και θείες ιδιότητες, περιέχει πάντα όλα τα αναγκαία, όλες τις αλήθειες που χρειάζονται για τη σωτηρία του ανθρώπου, διαθέτει πληρότητα και επάρκεια και επιπλέον κατά αυτούς η Αγία Γραφή αποτελεί μέσο σωτηρίας. Οι θέσεις αυτές είχαν ως φυσική συνέπεια, αφενός μεν κάθε Προτεστάντης να είναι ικανός να κατανοεί και να ερμηνεύει την Γραφή από μόνος του, αφετέρου δε οι προτεσταντικές ομολογίες θα ταυτίσουν τη Θεία Αποκάλυψη με το κείμενο της Αγίας Γραφής, η οποία μάλιστα κατά αυτούς υπέκει τη Γραφή και αυτής της Εκκλησίας. Φυσική συνέπεια αυτών των προτεσταντικών αξιωματικών αρχών που αναφέραμε, σε συνδυασμό πάντα με τον άκρατο υποκειμενισμό και την απόρριψη της Ιεράς Παραδόσεως, ήταν η δημιουργία διαφόρων κλάδων, ομολογιών, ομάδων και τάσεων που συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται μέχρι σήμερα. Όλα αυτά τα σχήματα, οι κινήσεις και ούτω καθεξής αυτοχαρακτηρίζονται ως εκκλησίες και παρουσιάζονται ως αυθεντικές εκφράσεις της αλήθειας και θεμελιώνουν το λόγο ύπαρξής τους, ασχέτως με το πότε εμφανίζονται στο ιστορικό προσκήνιο, μόνο μέσα από την Αγία Γραφή. Ένας δεύτερος βασικός λόγος, ο οποίος έχει κέρια και καταλυτική συνδρομή για την προέλευση των διαφόρων αποχρώσεων προτεσταντικών αιρέσεων, είναι το γεγονός ότι ο προτεσταντισμός στο σύνολό του αγνοεί ή σε άλλες περιπτώσεις απέρριψε τα εκκλησιαστικά κριτήρια ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Δεν διαθέτει εκκλησιαστικούς όρους βιβλικής ερμηνείας. Θα αναφέρουμε εν προκειμένου δύο πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα για να δούμε πού οδηγεί η προσωπική μόνο αυτάρκεια, όπως ισχυρίζονται οι Προτεστάντες, ή η περιφρόνηση των εκκλησιαστικών όρων και κριτηρίων της Αγίας Γραφής, όπως πράττω. Το πρώτο παράδειγμα προέρχεται από τα χρόνια της μεταρρύθμισης και αναφέρεται στο Λούθυρο και στη στάση του απέναντι στην καθολική επιστολή Ιακώβου. Αναφέρουμε στον λόγο καθολική επιστολή στον πρόλογο της πρώτης εκδόσεως της γερμανικής μετάφρασης Καινής Διαθήκης που πραγματοποιεί ο ίδιος στο Σεπτέμβριο του 1522, αδιαφορώντας ή παραγνωρίζοντας ότι πρόκειται για θεόπνευστο κείμενο το οποίο η Εκκλησία το έχει εντάξει στον κανόνα της Καινής Διαθήκης, θα έρθει ο Λούθυρος και θα χαρακτηρίσει την επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Δελφοθέου, την καθολική επιστολή, ως αχυρένια επιστολή. Έτσι απλά, με αφορμή ένα αυτοδίλημα το οποίο είναι υπαρκτό στον προτεσταντικό χώρο μέχρι σήμερα. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν μπορούσε αυτός να συμβιβάσει την Παύλιο περί δικαιώσεως στη δασκαλία,
με την αναφορά περί καλών έργων που κάνει ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος στο δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής του. Το δεύτερο παράδειγμα είναι σύγχρονο. Προέρχεται από τον ελληνικό χώρο και συγκεκριμένα από την πεντηκοσιανική κίνηση Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής. Πρόκειται για τη θέση της εν λόγω αιρετικής κίνησης που έχει διατυπωθεί στην εφημερίδα του Χριστιανισμός ότι ο Θεός, ακούστε, δεν έχει αποφασίσει ακόμα πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία γιατί η ημερομηνία είναι κινητή. Αυτό το παραδοξολόγημα, το οποίο σύντις άλλης παρουσιάζει τον Τριαδικό Θεό να αγνοεί και να είναι τρεπτός, θα μπορούσε να το διατυπώσει κάποιος έχοντας κριτήρια και αρχές εκκλησιαστικής βιβλικής ερμηνείας. Αναμφιβόλως όχι. Και όμως, σήμερα ο κάθε Προτεστάντης είναι αυτάρκης, ικανός, υποτίθεται, και έτσι διακηρύττει και πιστεύει, να ερμηνεύει και να κατανοεί την Αγία Γραφή από μόνος του, και μάλιστα ο συντηρητικός Προτεστάντης ή ο φονταμενταλιστής θεωρεί την Αγία Γραφή θεόπνευστη κατά γράμμα και δεδομένη εκ των προτέρων το θείο φωτισμό.

Συνεχίζοντας την αναφορά μας στους λόγους οι οποίοι συμβάλλουν στον πολλαπλασιασμό και στην πολυδιάσπαση και στην εμφάνιση νέων αιρέσεων μέσα στον χώρο του προτεσταντισμού, πρέπει να συμπληρώσουμε ότι υποκειμενικές και αυθαίρετες απόψεις προβάλλονται επί της Αγίας Γραφής από τους διάφορους προτεστάντες και εν συνεχεία παρουσιάζονται ως δίθεν αγιογραφικές θέσεις. Φυσικό αποτέλεσμα του πλήθους των διαφόρων και πολλές φορές αλληλοσυγκρόμενων ερμηνεών είναι η δημιουργία ευρύτερων ομαδοποιήσεων όσων συμφωνούν και ως εκ τούτου και η δημιουργία νέων αιρετικών κινήσεων. Ένας τρίτος λόγος, ο οποίος συμβάλλει τα μέγιστα στην δημιουργία των διαφόρων προτεσταντικών αιρέσεων και ομολογιών, είναι η εσφαλμένη προσέγγιση και κατανόηση του όρου Εκκλησία στον προτεσταντικό χώρο. Εντός του προτεσταντισμού έχει χαθεί η αίσθηση του πλούτου και του βάθους του μυστηρίου της Εκκλησίας ως συγκεκριμένου ιστορικού σώματος του Χριστού και κατ' επέκταση έχει χαθεί η ευχαριστιακή συγκρότηση και κατανόησή του. Ο προτεσταντισμός στο σύνολό του κατανόησε και κατανοεί την Εκκλησία μόνο ως αόρατη πνευματική κοινωνία, ως κοινωνία Αγίων, τελείων, σε σωσμένων δηλαδή, ή κατά την καλβινική εκδοχή προορισμένων, γνωστών μόνο στο Θεό, στην οποία μετέχουν πάντες οι εκδημήσαντες χριστιανοί που δικαιώθηκαν μόνο δια της χάριτος και ήταν σε κοινωνία με τον Χριστό δια του Ευαγγελίου. Αυτό έχει ως συνέπεια να παραβλέπεται το γεγονός και να χάνεται η αίσθηση στον προτεσταντικό χώρο ότι η Εκκλησία είναι ταυτοχρόνως και συγκεκριμένο ιστορικό μέγεθος ο σώμα Χριστού. Αυτή η απώλεια της αισθήσεως του μυστηρίου της Εκκλησίας έχει ως αποτέλεσμα σήμερα, όταν μιλούν περί Εκκλησίας στον προτεσταντικό χώρο, να μην αναφέρεται στο ένα ιστορικό, αδιαίρετο και μοναδικό σώμα του Χριστού, αλλά στις διάφορες ομολογίες ή κοινότητες. Απόρρια αυτής της αντίληψης είναι η πεποίθησή τους ότι όλες οι κοινότητες ή οι ομολογίες είναι όχι μόνο ισότιμα μέλη γιατί αποδέχονται το Ευαγγέλιο και ομολογούν την πίστη στον Χριστό, αλλά και το ότι αποτελούν, παρά τις επιμέρους διαφωνίες και διαφοροποίησεις τους, η κάθε μια ομολογία χώρο σωτηρίας. Η αόρατη κατά αυτούς βέβαια Εκκλησία δεν μπορεί να ταυτιστεί, λέγουν, με καμία επιμέρους ιστορική έκφραση ή σχήμα ή χριστιανικό δόγμα. Έτσι λοιπόν, όπως δίνει η πραγματικότητα, πολλοί προτεστάντες, έχοντας ως αφετηρία και επικαλούμενοι και διάφορα γεωγραφικά χωρία όπως το Ματθαίο 18-20 και το Ιωάννη 1-12, αποχωρώντας από τη μια προτεσταντική ομάδα ή ομολογία λόγω διαφωνίας ή φιλοδοξίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, δημιουργούν μια νέα ομάδα και με έναν ή με περισσότερους προσδιορισμούς να ονομάζουν Εκκλησία. Είναι αυτή η ομάδα που έχει μάλιστα την ψευδέστηση ότι αποτελεί Εκκλησία στην αυθεντική της εκδοχή, αυξάνει τον ιεραποστολικό της ζήλο και εργάζεται συστηματικά με ποικίλες προσελκυστικές μεθοδεύσεις για να αυξήσει τους εσωσμένους, εντός εισαγωγικών βεβαίως, που θα ενταχθούν στο χώρο της. Ένας τέταρτος λόγος που προκαλεί επιμέρους διαιρέσεις και δημιουργία νέων προτεσταντικών αιρέσεων είναι ένα φαινόμενο το οποίο εμφανίζεται ενδυμικά, εμφανίζεται συχνά μέσα στον προτεσταντικό χώρο σε διαφορετικές εποχές. Σχετίζεται με την αναζήτηση και την επιστροφή των διαφόρων προτεσταντών στην αρχαίγονη μορφή υποτίθεται των χριστιανικών κοινοτήτων των αποστολικών χωρών. Και ταυτοχρόνως αυτή η αναζήτηση παρουσιάζεται ως μια μορφή καταγγελίας κατά της εκοσμίκευσης του δυτικού χριστιανισμού. Δεν είναι τυχαίο επίσης το γεγονός ότι τέτοιου είδους αντιλήψεις, παραδείγματος χάρη, έχουν οδηγήσει μια προτεσταντική ομολογία παρακλάδων μενονιτών σε ΣΥΠΑ τους άμεις να αρνούνται πεισματικά να αποδεχθούν και να χρησιμοποιήσουν και αυτή την τεχνική πρόοδο. Υπόβαθρο αυτής της προσπάθειας, της επιστροφής δηλαδή στον αρχαίγονο χριστιανισμό των αποστολικών κοινοτήτων,
αποτελεί και η κακόδοξη αντίληψη που διατυπώνεται από τις ομάδες αυτές. Ποια είναι αυτή η κακόδοξη αντίληψη? Ότι από τα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου ιδίως λέγουν, η Εκκλησία εξέπεσε, έχασε την αρχική της καθαρότητα και αυθεντικότητα, αλωτριώθηκε, όπως λέγουν πάνω αυτοί, από εξωχριστιανικές, κοσμικές ή θρησκευτικές πρακτικές. Φυσικά, για την Ορθόδοξη πίστη μας η άποψη αυτή είναι πολλαπλώς κακόδοξη. Γνωρίζουμε ότι η Εκκλησία δεν είναι κάποιο ανθρωποκεντρικό σωματείο που μπορεί να αλωτριωθεί, αλλά είναι το ίδιο το σώμα του Χριστού. Με κεφαλή της τον Χριστό, ψυχή της τον Πανάγιο Πνεύμα και ο σώμα Χριστού είναι Αγία και Άμμωμος. Και κατά τον Αποστολικό Λόγο είναι μη έχουσα σπήλων ή ρητήδα ή τήτων τιού του. Κατά συνέπεια, η Εκκλησία, ο σώμα Χριστού ούτε να πλουνηθεί μπορεί, ούτε να φθαρεί, ούτε να εκπέσει, καθώς η αγιότητα της Εκκλησίας είναι όχι ηθικής, αλλά οντολογικής τάξεως. Οι προτεσταντικές ομάδες που διατυπώνουν αυτούς τους ισχυρισμούς ουσιαστικά δημιουργούν το πλαίσιο εκείνο που κατά τρόπος απολύτως αυθαίρετο και υποκειμενικό προβάλλουν ως αυθεντικό και αποστολικό αυτό που οι ίδιες φαντάζονται. Εξειδανικεύονται, θα λέγαμε, στα πλαίσια αυτά από τις ομάδες αυτές σε φαντασιακό επίπεδο όχι ο ιστορικός ρεαλισμός των γεγονότων, αλλά η υποκειμενική προβολή ατομικών επιθυμιών. Το χάσμα όμως μεταξύ αλήθειας και πλάνης, φαντασίωσης και ιστορίας είναι όχι απλώς μόνο μεγάλο, αλλά και αγεφύρωτο. Ένας πέμπτος λόγος, και πολύ βασικός επίσης, ο οποίος συμβάλλει στον πολλαπλασιασμό των διαφόρων αιρέσεων, είναι η ανυπαρξία κριτηρίων σε αυτούς τους χώρους της διάκρισης των όθων και των από τις αυθεντικές εμπειρίες τις πνευματικές. Αυτού του είδους η απουσία κριτηρίων διακρίσεως των γνησίων πνευματικών εμπειριών από τις νόθες και τις κάλπικες τη βλέπουμε κατ' εξοχήν στις διάφορες πεντηκοστιανές και νεοπεντηκοστιανές ή χαρισματικές ομάδες. Σήμερα πια μιλούμε για αυτόν τον χώρο, για το λεγόμενο τρίτο κύμα. Ξέρουμε όμως ότι η πεντηκοστιανή κίνηση είναι το κατεξοχήν υποσύνολο του προτεσταντισμού που εκφράζει, αναπαράγει και δημιουργεί περαιτέρω κινήσεις που θεμελιώνονται ακριβώς πάνω σε αυτό το γεγονός. Στην ανυπραξία δηλαδή κριτηρίων διάκρισης των όθων πνευματικών εμπειριών από τις γνήσεις. Γι' αυτό πολλά εκστατικά και ενθουσιαστικού τύπου φαινόμενα τα οποία βρίσκονται στο χώρο τους, όπως και η λεγόμενη γλωσσολαλιά που το ονομάζουν ως βάπτισμα με Άγιο Πνεύμα, θεωρήθηκε να τεθούν μια μορφή, μια ειδική μορφή χαρισματικής ευλογίας. Βεβαίως, με κριτήριο την νηπτική και πατρική παράδοση της Εκκλησίας μας, όλα αυτά τα περίεργα εκστατικά και ενθουσιαστικού τύπου φαινόμενα μπορούν αβίαστα να θεωρηθούν ως περιπτώσεις δαιμονοπληξίας. Στον πεντηκοστιανικό χώρο όμως θεωρήθηκαν και θεωρούνται ως θείες δωρές, ως απόδειξη δίθεν με Άγιο Πνεύμα, και αυτό σε κάθε νέα πεντηκοστιανή ομάδα, όπως σε αυτές ακόμα τις αντιτριαδικές πεντηκοστιανικές κινήσεις. Ανυπαρξία όμως κριτηρίων διάκρισης των όθων από τις γνήσιες εμπειρίες έχουμε και σε άλλες αρνητικές και παραχριστιανικές κινήσεις, όπως Αντβεντιστές 7ης ημέρας, τη χριστιανική επιστήμη, τους Μορμόνους και άλλους. Ποιος μπορεί παραδείγματος χάρη να αγνοήσει το γεγονός και τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξαν στη διαμόρφωση της διδασκαλίας της αίρεσης Αντβεντιστών οι περισσότερες από 2.000 αποκαλύψεις και τα οράματα που είχε η ιδρύτρια της κίνησης, η White, κατά το διάστημα μεταξύ των ετών 1844 και 1915. Βλέπουμε λοιπόν πολλές φορές πως και οι προσωπικές διαφωνίες μέσα στις διάφορες αιρέσεις ανάγονται σε κυρίαρχες προτεραιότητες που η φιλοδοξία ή ο εγωισμός
τις παρουσιάζει πολλές φορές ως δήθεν ζητήματα πιστότητας και ακεραιότητας απέναντι στο Λόγο του Θεού. Η αποχώρηση και η δημιουργία μιας νέας ομάδας είναι τις πιο πολλές φορές η φυσική συνέπεια αυτής της πρακτικής, καθώς ο υποκειμενισμός με τη συνδρομή κάποιου πάθους είναι το κυρίαρχο κριτήριο αυτοδικαίωσης των προσωπικών επιλογών και των υποκειμενικών πεποιθήσεων στον χώρο των αιρέσεων.

αγαπητοί ακροατές, ακούω την εκπομπή Αλλοτρίωση Δόγματος, Αλλοτρίωση Ήθους. Στο μικρόφωνο ήταν ο πατέρας Βασίλειος Γεωργόπουλος.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

εξελέσσεται όσο εξτέρατος η αδικία αυτών, διήρθωσαν εις διάθεσιν καρδίας, και εννοήθησαν και λάλησαν υποβιβία αδικία εις το ίδιο σε λάλησαν. Έθετε εις ουρανών το στόμα αυτών και η γλώσσα αυτών διήλθε επί της γης. Και ατούτο επιστρέψει ο λαός με ταύτα και η μέρε πλήρης ευρεθίσονται εν αυτής και είπων πώς έγνω ο Θεός. Και η εστί γνώσης εν το υψίστο. Ιδού ούτε η αμαρτωλή και οι ευθυνούντες στον αιώνα καθέσχουν πλούτου. Και είπα, άρα ματέως ο δικαίωτος διαρτία μου και ανεκθάνει με να φέρει στα σχήρας μου. Και γεννόμουν εμαστιγωμένος όλη την ημέρα και ο ελεγχός μου της ασπροείας. Και έλεγω διηγήσουμε ούτως τη δου τη γενναία των αιών σου η συνθέτηκα. Και υπέβαλα του γνώνε τούτο κόπος εστίν ενώπιον μου. Και όσου εισέλθει στα αγιεστήριον του Θεού και συνόει στα άσχετα αυτών, πλην δια της δολιότητας αυτών έθω αυτής κακά, κατέβαλες αυτούς εν το επαθήμε. Πόσο γίνεται η σερήμωση, ξάπινε εξελίπων απόλυτο δια την ανομία αυτών, όσοι εν ύπνιον εξηγερωμένου, Κύριε εν την πόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσεις, ότι εξεκάφθη η καρδία μου και η νεφρή μου ηλαιώθησαν, κακό εξουδενωμένος κι ουκ έγνω. Κρινώντας η γενή την παρασύ, εγώ διαπαντός μετά σου. Εκράτησα ισχυρός δεξιάς μου και την βουλή σου οδήγησάς μου και μεταδόξης προσελάβουν. Τι γαρμή υπάρχει εν του ουρανού και παρασού τι ήθελες επί της γης. Εξέλιπεν η καρδία μου και η σάξη μου, ο Θεός της καρδίας μου και η μερίς μου, ο Θεός της αιώνα. Ότι οι δούοι μακρύνονται σε αυτούς όπως σου απολούνται. Εξολόθευσες πάντα τον πονεύοντα από σου. Είδε το προσχολάτσο Θεά, φανεστή, τίθεστε το Κυρία την ευρύδα μου. Το εξαγγείλε με πάση τις ενέσεις σου εν τες πύλες τη γατρώσιον. Δυνατή ο Θεός από όσου εστέλες. Οργιστή ο θυμός σου επί πρόβατα νομίσου. Μίστη της συναγωγής σου εις εκτίζω απαρχής. Ελετρός οράδων υπερνομίας σου. Όρος εν τούτο ο κατεσκήνωσης εν αυτό. Έπαρν το σχήρο σου επί τας περφανίας αυτών εστέλες. Όσο επονηρεύσει το εχθρό σου τα αγία σου. Και ενεκαυχήσονται οι μισούντες εν μέσω της εορτής σου. Έθετε τα σημεία αυτών σημεία και ούτε έγνωσαν όσοι την έξοδο υπεράνουν. Πώς εν τριμώ ξύλων αξίνες εξέκοψαν τα στήρας αυτής επί το αυτό, εν τελέκη και σε τη δύο κατέραξαν αυτοί, εν επίδησαν επειδή το αγιαστήριό σου στη γη, δε δήλωσαν το σκήνωμα το ονόματός σου. Είπον εν διατή αυτών τη συγγένεια αυτών επί το αυτό, δεύτε και καταπαύσουν πάντα σε ερωτά του Θεού από τη γη. Τα σημεία αυτών επίδομαι, που καίστην έτη προφήτη και μα σου γνώση τέτη. Θεό πότε Θεό ανιδιεί, ο εχθρό παροξύνει, ο υπεναντίο του όνομά σου στέλεω. Δυνατή αποστρέφει τη χείρα σου και τη δεξιά σου εκ μέσω του κόλπου σου τη στέλεω. Ο δε Θεό βασιλεύει μόνο προαιώνα. Τη γάσα το σωτηρία εν μέσω τη γη. Σι εκρατέωσε την δυνάμωση του θάλασσα, σι συνέτριψε τη κεφαλά του δρακόντα. Του ύδατος, σύ συνέθλας την κεφαλή του δράκοντος έδωκας αυτόν νόμα λαής του εθίωψη, της εθίωψη. Σύ διέριξας πηγάς και χυμάρους, σύ εξήρανας ποταμούς και τάμ. Σύ εστίνη η μέρα και σύ εστίνη η νύξ. Σύ καταρτήσω φάψιν και ήλιον. Σύ επίσης πάντα τα ωραία της γης θέρος και αέρα. Σύ έπλασες αυτά. Μίστη την ταύτης. Εχθρός τον ίδιο στον Κύριο και λαός άφρον παρόξεν το όνομά σου. Μην παραδώσεις τη ρίης ποιχή είναι εξομολογουμένηση. Μου σηκώνει το πενήτων σου μη επιλάθη το εις θέλος. Και επίβλεψαν εις τη διαθέ...

0: αγωνίστε μη και τόσο. Η υπερηφανία των μισών του ανέβει διαπαντός. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα.
1: Και νυν και εν και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα.
0: Και νυν και εν και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξομολογηθώ με χάση, Θεός, εξομολογηθώ με χάση και επικαλεσόμεθα το όνομά σου, διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Όταν λάβω καιρό, εγώ ευθύτητα σκρινώ. Ετάκι, γη και πάντες κατοικούντες εν αυτή, εγώ εστερέζω τους στήλους αυτής. Είπα τις παρανομίες σου, μη παρανομείτε και τις αμαρτάνωση, μη υψούτε κέρας. Μη επέρετε εις ύψους το κέρας μόνο και μη λαλείτε κατά του Θεού αδικία. Ότι ούτε εξόδερ, ούτε από δυσμόν, ούτε από ερήμον, ωραίων, ότι ο Θεός κριτής εστί. Τούτον ταπεινή και τούτον υψή, ότι ποτήριον εχειρή Κυρίου, είναι ο ακράτου πλήρε κεράσματος, και έγινε εκ τούτου εις τούτου πλήνω τριγείας, αυτού που πηξιενώτη πήρε πάντες η αμαρτωλή της γης. Εγώ δε αγαλιάσουμε εις τον αιώνα ψαλό το Θεό Ιακώ, και πάντα τα κέρατα να αμαρτωλώσει θλάσσου και υψωθήσει το κέρατο του δικαίου. Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός, εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού. Και γεννήθην ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικητήριον αυτού εν Σιάν. Εκεί συνέτρεψε τα κράτη των τόξων, όπλων και ροφέν και πόλεμο. Ότι εσύ θαυμαστός από ωραίων αιωνίων. Καταράχθησαν πάντες η ασύνετη την καρδία. Ύπνος αν ύπνων αυτών και ουχ έπρεπε να δεν πάντες οι άνδρες στο πλούτο της σχεσίν αυτών. Από επιτιμήσεως ο Θεός Ιακώβ ενίσταξαν οι επιβιβικότες της ύπης. Τι φοβερός ή και τι αντιστήσετε από τότε η οργή σου. Εκ του ουρανού η πού τη σα κρίση. Γη εφοβήθηκε και ησύχασε να μεταναστήνει ει κρίση των Θεών, του όσο πάντα σου πραεί τη γη. Ό,τι ενθύμε να τρώει ομολογήσει τέση και εγκατάλειμμα, ενθυμίω εορτάσει. Έφτασε και απόδοτο η κυρία το Θεό ημών, πάντα σε κύκλο αυτού ίσω η ώρα. Το φοβερό και αφαιρουμένο πνεύμα τα αρχόντων φοβερό παρά τη βασιλεύση τη γη. Φωνή μου προς Κύριον εκέκρεξα, φωνή μου προς το Θεό και προς ασκέμι. Εν μέρα θλίψερος με το Θεό εξεζήτησα, θεσχεσί μου νυχτός εναντίον αυτού και ούτου πατήθη. Απεινήνατο παρακριθήνει η ψυχή μου, εμνήσιν του Θεού και εφράνθη. Διδολέσχισε και οδηγοψύχησε το πνεύμα μου. Προκαταλάβονται φύλακας οι εφθαλμοί μου, μεταράχνουν και ούτε λάλησα. Διλήγησα άμενη μέρας αρχαίας και έτη αιώνια εμνήσιν και μελέτησα. Νυχτός μετά τις καρδίες μου δολέσουν και έσκαλε το πνεύμα μου. Μη εις τους αιώνας απόσυτε Κύριος και ούτε προστήσει το ευδοκίσετε έτη. Το ευδοκίσε έτη. Ή εις τέλος το έλεος αυτό που κόψει από γενναία σε γενναία. Ή επιλύσε το εκτηρήσει ο Θεός. Ή συνέξει η τη οργή αυτού τους εκτιμούς αυτού. Και είπα, μην νυξάμεν αυτή η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου. Εμνήσθεν τον έργο Κυρίου. Ότι νηστήσαμε από τις αρχές του θαυμασίου σου. Τη μελετή σου εν πάση της έλλειψης σου και της δέρμασής σου οδελεσχής σου. Ο Θεός τα Αγία η οδό σου. Τι Θεός μέγας τους Θεός σου μόνο. Συ ο Θεός, ο οποίον θαυμάσαι. Εγνώρισε σαν τη λέει στην δύναμή σου, ελυτρό σου εν το βραχή ενίσχυ το λαό σου, του Ιού Ιακώβ και Ιωσήφ. Είδω σαν σε είδατα ο Θεό, είδω σαν σε είδατα και φοβήθησαν να καράφτησαν άβεση. Πλήθο ύπου σιδάτων, φωνή νέδωκαν εν εφέλε, και γάτα βέλη σου διαπορεύονται. Φωνή τη βροντή σου εν το τροφό, έφαναν οι αστραπέ του τυπουμένοι, εσαλέφθη και έδρομο η γεννήθη γη. Εν τη θαλάσσια ερωτή σου και η τρίβη σου ενίδαση πολλή και τα ίχνη σου γνωστήσονται. Οδήγησα στα πρόβατα των λαών σου, εγχειρή μου εσύ και αρών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, και νύ και έγιο σου άνω στον άνω μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα.
2: Νύ και έγιο σου άνω στον άνω μην. Προσέχετε λαόν τον νόμο που είναι ατούσι μόνο στα ρήματα του στόματό μου. Ανοίξουμε παραφορέ στο όμο, φέξω από προβλήματα απαρχή. Όσο ακούσαμε και έχουμε αυτά, και οι πατέρε ημών διηγήσατε μη νούκα κρύβη από τον τέχνη αυτών τη γενιά ανεταίρων. Απαγγέλλοντα τα ζενέσει του κυρίου και τα δυναστεία αυτού και τα θαυμάσια αυτού επίση. Και ανέσαι μαρτύρου μη ακό, και νόμουν έθετο εν Ισραήλ. Όσοι είναι δήλωτε πατρά ημών του γνωρί αυτά τη ει αυτό. Όπω αγνώ γυνά ετέρα ήτη χτιζόμενοι και αναστήσονται και απαγγελούσαν αυτά. Εσείς αυτόν. είναι αθότυπη των Θεών την ελπίδα αυτών και μη επιλάθετε των έργων του Θεού και τα συντολά σε αυτόν εξητήσουσιν. Είναι μη γέννητο στις πατέρες αυτών γενιά σχολιά και παραπικραίνουσα. Γενιά γιατί σου κατήφθηνε την καρδία αυτής και ούκε πιστό θύμερο του Θεού το πνεύμα αυτής. Οι Εφραίμε ντύνοντες και βάλλοντες τόξες στράβησαν ημέρα πολέμου και φύλαξαν τη διαθήκη του Θεού και εν τον νόμο αυτού και βουλήθησαν πορεύεσθεν. Και επελάθω του ευεργεσιών αυτού και των θαυμαζήν αυτών έδειξαν αυτής. Εναντίον των πατέρων αυτών να βγει σε θαυμάσια εν γη Αιγύπτων παιδιοτάνεως. Διέριξε θάλασσαν και δύο για αυτούς παρέσιν είδε τα ουσία σκόμ. Και οδήγησαν αυτούς εν εφέλη μέρας και όλη τη νύχτα εν φωτισμό πυρός. Διέριξε πέτρεν ερήμου και βότισεν αυτούς ως να βήσω πολλήν. Και εξήγαγε νίδωρ εκ πέτρας και επικατήγαγε ενός ποταμούς ύδατα. Και προσέθεται το αμαρτάνιν αυτό, παρεμπίκρωναν τον ύψιστον ανίδρο και εξεπήρωσαν τον θόνα της καρδίας αυτών, το αιτήσε βρώματα της ψυχές αυτών. Και κατελάλλον του Θεού και είπα, μη δυνήσει το Θεό στο μάζι τράβηζε ερήμου. Επειδή πάταξε πέτρα και ρίγησαν ύδατα και χύμαροι κατεκλείσαν μη και άρτον δύνατε δουν ή ετοιμάζει τράβηζαν το λόγο αυτού. Δια τούτο είκουσε ο Κύριος και ανεβάλλοντο και πήραν ήφθην Ιακώβ και οργή ανέβη επί τον Ισραήλ. Ότι ούτε πίστευσαν από το Θεό δε ήλπισαν επί το σωτήριον αυτού. Και ενετήλα τον ευέλης υπεράνωθεν και δύρας ουρανού ανέωξε. Και έβρεξεν αυτής μάνα φαγήν και άρτον ουρανού έδωκεν αυτής. Άρτον αγκαίων έφαγην άνθρωπος επισητισμόν απέστειλαν αυτής της πλησμονήν. Απήρεν ότον εξ ουρανού και απήγαγεν τη δυνάμει αυτού λίβα. Και έβρεξεν από αυτούς τους ηχούν σάρκας και ως γιάμων θαλασσών παιδινά φτερωτά. Και επέβησαν εν μέσω παραβολής αυτών κύκλο των σκηνωμάτων αυτών και έφαγαν και ενεπλήθησαν σφόδρα και την επιθυμία αυτών είναι και ναυτή σου και στερήθησαν από τις επιθυμίες αυτών. Έτης βρόζους ούσεν το στόματι αυτών και η οργή του Θεού ανέβη από αυτούς και απέκτηνεν τις πλήσεων αυτών και τους εκλεκτούς του Ισραήλ συνεπόδησαν. Εν πάση τούτης γήμαρτον έτη γιου και πίστευσαν τις θαυμασίες αυτού και ξέρει πνευματαιότη η μέρα αυτών και τα έτη αυτών μετασπουδείς. Όταν απέκτηνεν αυτούς τότε εξεζήτων αυτών και επέστρεφων και όρθρωσαν προς τον Θεό και μνήσαν ότι ο Θεός βοηθός αυτόν εστί και ο Θεός ο ύψιστος κλητρωτής αυτόν εστί και γάψαν αυτόν εν το στόματι αυτόν και τη γλώσσα αυτόν ψεύσε το αυτό η δε καρδία αυτού κρυφθεία με τα αυτού δε πιστώθησαν τη διαθήκη αυτού αυτός δε στην νυχτήρ μου και λάσκε της αμαρτίας αυτών και ούδι αυθερή και πληθυνή το αποστρέψε τα θυμών αυτού και ουχή εκάψε πάζαν την οργήν αυτού και εμνήσε της άρξης η πνεύμα πορευόμενων και ούδι επιστρέφουν. Ως άκης παρεπίκρον αυτόν εν κυρί μου, παρόργησαν αυτόν εν γη ανίδρο και επέστρεψαν και πήρασαν τον Θεόν και τον Άγιον του Ισραήλ παρόξενον. Κι ούκε μνήσαν τις χειρός αυτού ημέρες σε λυτρώσεις του αυτού σε χειρός θλίβοντος, ως έθεντον Αιγύπτα σημεία αυτού και τα τέρατα αυτού εν πεδίο τάνεως. Και μετέστρεψαν εις αίμα τους ποταμούς αυτών και τα ομβρήματα αυτών όπως με πίωση. Εξαπέστειλαν εις αυτούς κοινόμια και κατέφαγεν αυτούς και καβάτραχων και διεύθυρεν αυτούς και έδικε τη ρησίβη τους καρπούς αυτών και τους πόνους αυτών τη ακρίδη. Απέκτηνεν χαλάζει την άμπολην αυτών και τους καμίνους αυτών εν τη πάχνη και παρέδωκεν εις χάλαζαν τα κτίνη αυτών και την ύπαρξην αυτών το πυρί. Εξαπέστειλαν εις αυτούς οργήν θυμό αυτού, θυμών και οργήν και θλίψην αποστολήν διαγγέλων πονηρών. Οδοποίηση τρίβων την οργήν αυτού και ούκε φύζεται ο πουθανά των ψυχών αυτών και τα ακτίνα αυτών εις θάνατον συνέκλεισεν και βάταξε πάν πρωτό το κονενγή Αιγύπτο απαρχήν παντός πόνο αυτών εις κοινό μαζικά και απήρουν ως πρόβατα το λάν αυτού και ανίωγεν αυτούς εις επτύμινον ερήμου και οδήγησαν αυτούς επελπίδη και ούκε δηλίασαν και τους εχθρούς αυτών εκάλυψε θάλασσα και εισήγαγεν αυτούς εις όρους αγιάγματος αυτού όρους τούτο εκτίζεται το δεξιά αυτού και εξέβαλαν από προσώπου αυτών έθνη και κληρορώτησαν αυτούς εις χνίο κληροδοσίας και κατεσκήνωσαν εν της γνώμασιν αυτών τα σφυλάς του Ισραήλ και επήρασαν και παρεπίκραν των θεών των ύψιστων και τα μαρτύρια αυτού και φυλάξοντων και απέστρεψαν και υθέτησαν καθώς και οι πατέρες αυτών μετεστράφησαν εις τόξους τρευλών και παρόργησαν αυτών εν της βουνής αυτών και εν της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτών. Ήκουσιν ο Θεός και η περίδα και εξουδένωσε σφόδρα των Ισραήλ και απόσυτο της κοινής η λόμους

0: και οικοδόμησεν ως μονοκέρδους το αγίασμα αυτού, εν τη γη θεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα, και εξελέξει τον Δαβίδ ο δούλων αυτού και ανέλαβεν αυτόν εκ των ποιμνίων των προβάτων, εξόπισεν τον λοχηγωμένο έλαβεν αυτόν, ποιμένει Ιακώβ τον δούλων αυτού και Ισραήλ την κληρονομίαν αυτού, και ευήμενον αυτού εν τη αγακία της καρδίας αυτού, και εν τη συνέζηση των χειρών αυτού δίγησαν αυτούς, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αιώνα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αιώνα και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός ήλθος ανέθνης κληρονομίαν σου. Εμίαινον των ναών των Αγιών σου έθεν το Ιερουσαλήμ όσο προφυλάκιον. Έδωτα την σημαία των δούλου σου βρώματα της παιδινής του ουρανού, τα σάρκα στον οσίο σου της θηρής της γης, εξέχειαν τα αίμα αυτών ο Σίδρου και έκλειο Ιερουσαλήμ και ο κίνο θάπτων, εγεννήθημε νόνιδε στις γη του συνημών, πληκτηρισμός και εκλεβασμός τους κύκλου ημών. Έως πότε Κύριε οργιστής εις τέλος, εκαυθύσε το ως πυροσβήλου σου, έχειον την οργή σου επί τα έθνητα μη γινός κοντά σε, και επιβασιλίασε το όνομά σου και επικαλέσοντο. Κατέφερον τον Ιακώβ και τον τόπον αυτού ηρήμωσα, μίμνηστη ημών ανομιών αρχαίων, ταχύπρο καταλαβαίνουσαν ημάς, εκτιμήσου Κύριε, ότι επτωχεύσαμε σφόδρα. Βοήθησαν ημίν ο Θεός σου τηρημών, ένικεν τη δόξη του ονόματό σου, Κύριε, ρίση ημάς, και λάση τα μαρτύρια ημών, ένικεν του ονόματό σου. Μη ποτίβωση τα έθνη, που είστε ο Θεός αυτών, και γνωστήτων τη ένδυση ενώπιον των οφθαλμών ημών, η εκδίκηση του αίματος των δούλων σου εκεχημένου, η συνθέτων ενώπιον σου στεναγμός των πεπαιδημένων, κατά την μεγαλοσύνη σου του βραχίων όσου περιποίηση του ιούς των τεθανατωμένων, αγώδος της γη του συνημών υπτοπλασίωνα, εις των κόλπων αυτών των ονειδισμών αυτών όνων είδες άνσε Κύριε. Μίζα λαό σου και πρόβατα νομί σου, ανθομολογησόμεθα σου θόση των αιώνα εις γενεάν και γενεάν εξαγγελούμε την ένεσή σου. Ο ποιμένου του Ισραήλ πρόσκυσε οδηγώνος η πρόβατον τον Ιωσήφ. Ο καθήμενος επί των χειροβήμε φάνηθη εναντίον Εφραίμ και Βενιαμίν και Μανασίμ. Εξέγερον την αστεία σου και ελθέης του σώσε ημάς. Ο Θεός επίστεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Κύριε ο Θεός του δυνάμεων, ως πότε οργίζει, επί την προσευχή των δούλων σου, ψωμίσει ημάς άνω των δακρύων και ποτίσει ημάς εν δάκρυσε εν μέτρων. Έθι ημάς αντιλογήν της γη του συνημών και η νυχθρή ημών εμπτήρησε ημάς. Κύριε ο Θεός του δυνάμεων, επίστεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Άμπελον εξ Αιγύπτου Μετήρας, εξέβαλε σε έθνη και κατεφύγεσαι σε αυτήν. Οδοποίησε έγκρουσαν αυτή και κατεφύγεσαι στα στρίζε αυτή και πλήρωσε την γη. Εκάλυψε νόρι και αυτή και αναδεδράδε αυτή στα σκέδρου του Θεού. Εξέτεινε τα κλίματα αυτή έω θαλάσση και έω ποταμώντα παραφιάδε αυτή. Δυνατή καθήλυση των φραγμών αυτή και τριγώσουν αυτήν πάντηση παραπορευόμενη την οδόν. Ελιμήνα το αυτήν σει εκδρυμού και μόνοι όσοι άγριου κατενεμίζει το αυτήν. Ο Θεός του δυνάμεων επίστρεψαν δί και επίβλεψαν εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άγγελον τα αυτήν και κατάρτισε αυτήν την ευήτευση η δεξιά σου και βιών ανθρώπων εκρατέωσε σε αυτό. Επιπυρισμένοι πυροί και ανεσκαμμένοι από επιτιμήσει του προσώπου σου αβολούνται. Γεννηθεί το εγχείρι σε πάντα δεξιά σου και ποιον ανθρώπων εκρατέωσε σε αυτό. Και ούμοι αποστόμενα από σου ζώσει ημάς, Κύριε Θεός το δυνάμενη επίστρεψαν ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Αγαλιάσαι το Θεό βοηθό ημών, αλλάξει το Θεό Ιακώβ. Λάβετε ψαλμών και δότε τύμπανων ψαλτήριων το ερμηνόμητα κιθάρας. Σαρπίζεται ενωμονία σάλτη και ενευσή με μέρα ορτήσιμων. Ότι πρόσωμα του Ισραήλ εστί και κρίμα το Θεό Ιακώβ. Μαρτύρων το εσύ βέβαιντο αυτόν, εν το εξελθύν αυτόν γης Αιγύπτου, γλώσσον είναι ουκρά εγνοήφουσαν. Απέστην από άρστον τον νότον αυτού, οι χείρες αυτών το κοφίνα δούλευσαν. Εν θλίψη επικαλέσουμε κύριε Σάμις, επικουσάζουν υποκρύφου καθεγίδος, εδοκίμασάς επίδο της αντιλογίας. Άκουσον λαός μου και λαλήσου Ισραήλ και διαμαρτύρω μέση μου. Εάν ακούσεις μου, καίσθεν εσύ Θεός πρόσφατο σου δε προσκυνήσει Θεό αλλοτρίο. Εγώ γαρίμι Κύριος ο Θεός ο Ναγός εγγύς Αιγύπτου, πλάτινον το στόμα σου και πληρώσω αυτό. Και ουκ έκουσαν ο λαός μου της φωνής μου και Ισραήλου προσέσχυνε. Και εξαπέστειλαν αυτούς κατά τα επιτιδεύματα των καρδιών αυτών, πορεύσονται εν της επιτιδεύασιν αυτών. Ή ο λαός μου, οικουσέ μου, Ισραήλ, τεσοδείς μου, ή επορεύθη.

0: σε αυτούς αυτόν ταπείνωσα και επί τους θλίβοντες αυτούς επέβαλαν αντιχείρα μου. Οι εχθροί Κυρίου ψεύσαν το αυτό και έστω καιρός αυτόν εις τον αιώνα. Και υψώμησαν αυτούς εξ θέατος πυρού και εκ πέτρας μέλη χόρτισαν αυτούς. Δόξα Πατρί και όχι για πνεύματι.
1: Γεννήν και αγήνει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι.
0: Και νυν και αγήνει στους αιώνας των αμήν. Ο Θεός έστειν συναγωγή θεών εν μέσω δε Θεούς διακρινή. Έως πότε κρίνετε δικίαν και πρόσωπα μαρτωλών λαμβάνετε, κρίνετε ορφανό και πτωχό, ταπεινών και πέντε δικαιώσετε. Εξέλεστε πέντε και πτωχών, χειρός αμαρτωλού ρίσσεστε αυτών. Ούκ έγουν σαν ουδέ συνήκαν, εν σκότα διαπορεύονται, σαλευθύτωσαν πάντα θεμέλια της γης. Εγώ είπα, θείεστε εκεί ύψη του πάντε, εμείς δε ως άνθρωποι αποθνίσκετε και όσοι στον αρχόντων πείτε. Ανάστο Θεός κρίνω την γη, ότι εσύ κατακληρονομήσει εν πάση έρνηση. Ο Θεός της ομοιοδησιτές ημίς υγιής μη δε καταπραήνης ο Θεός, ότι οι δύο εχθροί σου ήγησαν και οι μισούντες ήραν κεφαλήν. Επί τον λαό σου κατεπανουργεύσει το γνώμη και ευουλεύσει το κατά των Αγίων σου. Ήπον δεύτε και εξορθρέψουμεν αυτούς εξέθνους και ουμή μνηστεί το όνομα Ισραηλέτη, ότι ευουλεύσει την ομονία επί το αυτό, κατά σου διαθήκην διέθετο τα σκηνώματα των Ιδουμαίων και Ισμαλίτη. Μωάβ και Αγαρινή, Γεβάλ και Αμών και Αμαλή, καλόφιλοι μετά των κατοικού των Τύρων. Και Γάρ και Ασούρ συμπαραγέντο με ταυτόν, εγεννήθησαν εις αντίληψην της Ιης Λότ, πήγησον αυτής ως τη Μαδιάν και το Σισάρα, εν το Ιαβή με το Χυμάρο Κισόν. Εξολοθρέφθησαν να ενδόρα γεννήθησαν ως οικόβρος στη γη. Θούτους άρχοντες αυτών, ως τον Ορίθ και Ζήβ και Ζεβέ και Σαρμονάν, πάντας ως άρχοντες αυτών ή την Ισίπων, κληρονομήσομεν αυτοί στο αγιαστήριν του Θεού. Ο Θεός μου θού αυτούς ως τροχών, ως καλά μου καταβρόσπρο ανέμου, ως υπήρω θεοφλέξη θερμών, ως η φλόξη κατακάψει όρη. Ούτου καταδιώξει αυτούς εν καταιγίδη σου και εν τη οργή σου ταράξει αυτούς. Πλήρωσαν τα πρόσωπα αυτών ατιμίας και ζητήσου το όνομά σου, Κύριε. Εσγυνθήτωσαν και ταραχθήτωσαν εις τον αιώνα του αιώνος και εντραπήτωσαν και απολέσωσαν και εγνώτωσαν ότι ο ονομάς Κύριος σημώνους ύψησε βάζαν την γη. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, το δυνάμενο υποθήκη και κλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και σάξ μου εγαλιάς του βυθών ζώντα. Και γάρος του θείου νεύρινε αυτό εκείνον και τριγών νοσιάν αυτή, ουθήσει τα νοσία αυτή. Στα θυσίστηριά σου, Κύριε, το δυνάμενο βασιλές μου και Θεός μου. Μακάρι κατηχούντισαν το ήχο ζει στου αιώνα του νέου να νέσουσαι. Μακάρι στον ήρωα στην αντίληψη αυτού παρασού, αναβάσει την καρδία του διέθετη στη κοιλάδα του κλαθμών στον τόπο νέθετο. Και γάρε πλοκία τόσων νομοθετών πορεύσει την δυνάμει ει δύναμη, οφθίζει το Θεό των Θεών Ισιών, Κύριε Θεό των Δυνάμεων, εισάξουν τη προσευχή μου ενώτη ο Θεό Ιακώβ. Υπερασπιστά η μονή ο Θεό και επιβλέψουν ει το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσουν ημέρα μία θεσσαυλέ σου υπέρ χιλιάδας. Εξέλιξαν παραρτήσαν το οίκο του Θεού μάλλον ή εκείμες κοινόμασαν αμαρτωλών. Ότι έλεγες καλήθεν αγαπά Κύριος ο Θεός χάνει και δόξαν δώσει. Κύριος ο στερείς τα αγαθά της πορευωμένης στην ακακία μου. Κύριο δώσ' το δυνάμενο μακάριος άνθρωπος σου ελπίζουν πισέ. Ευδόξες Κύριε την γήν σου απέστρεψες την εχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκασες ανομίως του λαού σου κάλυψες πάσες αμαρτίας αυτών. Κατέβασες πάσαν την οργή σου απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστρεψε ο ρημάς ο Θεός σου τυρίων ημών και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών. Μη είσαι σε όνος οργιστής ημίν ή διατενείς την οργή σου από γενεάς γενεά. Ο Θεός επιστρέψε ζώση μας και ο λαός σου εμφραθείς στη βυσήν. Δείξον ημί Κύριε το ελαιό σου και το σωτηριόν σου δώεις εμήν. Ακούσουμε τη λαλήσιν ημί Κύριος ο Θεός, ότι λαλείς ειρήνη επί το λαόν αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτού. Κλείνε εγγύς το φοβμένο αυτού του σωτήρων αυτού το κατασκηνώσε δόξουν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέδειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μου ενδώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσετε και θύσει σοδόν του διαδήματο αυτού. Δόξα Πατρικιό και γιο πνεύματι και νίκαι και σώνος των αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Ελπίση μόν Κύριε δόξα Σε.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και ίσως αιώνας των αιώνων. Αμήν. δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι.
3: Σκεφτόμουν και παράσχυλο το πνεύμα της αληθείας που δεχού παρών και τα πάντα πληρών θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσεν εν ημίν και καθάρισεν ημάς ο ροπάσης κυλίδες και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και εν και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρεσε τις ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τις ασθενείες ημών, ένα και το ονόματό σου. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και εν και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου στους ουρανούς και επί της γης. Τον άρτον ημών των απειούσεων, δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και μη σε αφήνει τις ωφελήματα ημών, και μη συνέγγισε εμάς του πειρασμού, αλλά ρίσε εμάς από το πονηρό.
2: Ότι σου είσαι στην βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια ή και ίσους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό το Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών.
4: Δώσε αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε το δυνάμω. Επιποθεί και η κλή ψυχή μας στα σαυλά του Κυρίου. Η κρίμη κρυσά της μεγαλειάς του πιθών ζώτα και γάρου θείων έβραν εαυτό εκείνη και τριβάνω ασίαν εαυτή ουθή στον ασία εαυτή. Τα θυσιαστήρια σου, Κύριε το δυνάμω, βασιλεύουν και Θεό. Μακάρι κατοικούντα εν το ύπο σου ει του αιώνα την ανενέζουσή σου. Μακάρι σαν ήρωα στην αντίληψη αυτό παρασώ. Αναβάσει την καρδία αυτού διεύθυνη στην κοιλάδα του καθμά σου σωτά από τον έστω. Και γάρο ευλογίε δώσει. Ο νομοθό πράσι κοινά σου δύναμη οχθή ο Θεό ο Θεό Ιων. Κύριε Θεό, την άμεσα άκουσμα τη προσοχή μου ενώ ο Θεό Ιακώ. Υπερασπιστά ημών είδε Θεό και επίβλου στο πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίση η μέρα μη τσελέ υπέρ χιλιάδε. Εξέλεξαν πρωτοίστε για το ύπνο του μάλ ή νική μη κοινό μα συναμαρτωλών. Ότι έντο και λίθο να αγαπάει, κύριο ο Θεό χάνει και δόξα δώσει. Κύριε Σου, τρει αγαθά τη προηγουμένη στην ακακία. Κύριε Θεό, την άμα κάρου, αν πώ ελπίζω να πεισέ. Καθοδόξη και την γη σου, απέστρε στη χνοασία μία από. Αφήκα στα σημεία του λόγου, εκάλυψε πάση τη αμαρτία αυτών. Κατέβασε πάση την γη σου, απέστρε στη φωγή στη μόσα. Επίση, με σημάσαι ο Θεό του θρημών και από όσου θυμό σου θυμών. Ει του όνο οριστή ή μην ήδη την ιστορική σου πηγαινά σκηνά. Ο Θεό επιστρέψε ω εμά και λόγου να καθίσει πισή. Ανοίξει με κύριε το ελό σου και το σωτηριό σου δώσει. Μην ακούσει με το λελίσιν είμαι κύριο ο Θεό. Ό,τι λελίσει ειρήνη επί των ανοχτού και επί τη αυτού και επί τη πιστεύοντα καρδίνα από αυτόν. Πίνε εκεί στον οφοβημένο αυτόν το σωτήριο αυτού του κλασκινό σου δόξα τη γη μου. Έλεο και αλήθεια συνήθει τη φυσική και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκτίσαν έτειλε και η δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο και ζώο Χριστότα εκεί η γη μου δώσει του καρπού να φύσει. Δικαιοσύνη ενώπιον του που προέσκεται ίσω εδώ τη διαβήματα αυτού. Κλείνει κύριε του ούσου και επάκουσα μου ό,τι το φως και παίρνει σημεία εγώ. Φύλαξα το ψυχή μου ότι όσοι μισό του δούλου ο Θεό μου το ελπίστε πισέ. Ελέησε με και το προσέ και κράξε μου όλη την ημέρα ανέφερα και ψυχή του δούλου σου. Ό,τι που σε ήρε την ψυχή μου. Ό,τι σε κύριε Χριστό και ποιητή και πολύ έρε πάση. Τι σε επεκολμένη σε. Ενώτησε κύριε την προσοχή μου και πρόσθε τη φωνή τη δύσεώ μου. Περιμέθριψε ω με και έκραξε πω σε ό,τι επικουσά μου. Ου και στην ομοιοσυνθή κύριε και ου και στην κατατέγω σου. Παλα τα έθνη όσα ποιήσε ήξου και πώ κινήσουν ποιο κύριε και δοξάζω το όνομά σου. Ό,τι μέγρασε και ποιον φωμάσαι εσύ, Θεός μόνος. Οδήγησο με κύριε διαδόδος και πορεύσουμε εν τη λυθία σου. Εφρωθείτε καθήν που βήσετε το όνομά σου. Εξορμήσω με έσκυρ Θεός μου, νόλοι και δήμοι και δοξάζω το όνομά σου στον αιώνα. Ό,τι το ελαιό σου με αγαπημέ και ρίσου, την ψυχή με εξάδω κατά τάτω. Ο Θεός παράνομαι επανέστρεφε με και στην Αγία Κρατιών. Και ζει τη ψυχή μου και ούπρε Θεός ενώπιν αυτών. Κι εσύ, Κύριε Θεός μου, κτήρημα και λέει μακρόθυμος και πολύ έλεος και λιχνός. Επίβελεψε με και λέει σου άμεδο στο κράτος παιδίς και σώσου την αιώνα της παιδίς σου. Ποιήσουν με το μέσο μας αγαθών και ιδέα της μισού της μοχείας και χτίδωσαν. Ό,τι σε Κύριο βοηθήσάς μου και παρακαλεσάς μου. Ποιήσουν με το μέσο μας αγαθών και ιδέα της μισού της μοχείας και χτίδωσαν. Ό,τι σε Κύριο βοηθήσάς μου και παρακαλεσάς μου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και εἰ και εἰ στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Θεός, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύτη, εξ αιώστος ο όρθος, όφθη, πολύφωτος, παντοφορείσαι, ξένος, Βαρθολομαίος, ο Φέπος, την Δύση, της ορώσης των λειψών σου, του γάρ, ηλίου της ζωής, παδοχήτας, δωρεάς και σκότρας, παντίον όσο, ολοσχυρός, διαλύ, των προσιώτων, τάφτη πάντων. Και νύν και Ιησούς αιώνα. Αμήν. Ο Δημάς γεννηθείς εκ του Παρθενού και Σταύρου σου, που μήνας αγαθέ. Ο θανάτων θάνατος χλέστας και έγιζε δείξει ως Θεός. Μη παρήδη σου έπλασε στη χειρή σου, δείξε τη φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξε του τυπού Θεοτόκων, πρεσβέσει περιμόν και σώσω τριμό λαλοκαρισμένο. Μη διπαλώσει μα τέλο δια το όνομά σου, τώρα και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου. Και μη προστήσει το έλεο σου εφημό διαβράμα των αγαπημένων υπό σου και διεσάν κουβούρου σου και ιστορή των Αγίων σου.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Αθάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Αθάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Αθάνατος ελέησον εμάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αείν και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον εμάς. Κύριε, ηλάσθη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσε τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών είναι και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αείν και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο έδος ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην την φελή με τα ημών, ως και μη σαφή με τις εφηλέτες ημών, και μη συνέχισε εμάς πειραγμών, αλλά ρίξε εμάς από το πονηρό.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και ίσως αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Του Παύλου διχθείς ενώ μιλούσε ο Πόστης εν τούτου ημίν των λόγων, που κατοίκει της εν Θεού χάρτους, μισθο λέκτο τίτε αίδη με δια τούτο βόμενση, πεσβεύουμε η πάυση υπερ πάντων ημών. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον

0: καιρό και πάση ώρα εν ουρανών και πηγή που σκηνώνει και δοξιδώνει. Πιστό ο Θεό, αμακρόθυμο, ο πολυέρεο, ο πουλιέ, ο γνωστό τη δικαίω, ο γοφάνου και του αμαρτυλού ελών. Ο πάντα γνωστό είναι τριέδη τη ποικιλία των μελών των αγαθών. Αυτό κύριε πρόσδεξε και ημών, ετι ώρα τα αυστέξ και ήθεν την ισούνη μόνο προ εντολά σου. Τα σπιχάση μοναγία του σωματά, άγνησαν του πλογισμού, διόρθωσαν τα σενεία σκάφων και ρίση μα από πάση λήψη που κόνο και οδύνη. Τι σύνομα σε γύσουν και έλυσε. Είναι ότι παρευρύ το χρόνο και διηγούμενοι καταδύσουν στο νερό τη πίστη του και στην επίγνωση τη απροσέψου δόξη ότι λογητό εσύ του άνω στην νόμη. Αμήν.
1: Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, δόξα πατρί το ίδιο και αγίο πνεύμα τη καινή και αίνει και στου αιώνα στο νόμη. Αμήν. Δημιωτέρα του χέρου δίνει και νεξωτέρα ένα επίπεδο του σεραφείμ. Την ενδιαφθόρο στον λόγο τεκού σαν την όντω θεό τόπο σε μεγάλη νόμη. Εν ονόματι κυρίου ευλόγησαν πάτε.
2: Ο Θεό εκκρίσε ημά και ευλογήσε ημά επιφάνω το πρόσωπο να αυτό εφημά και ελεήσε ημά.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεός μόνο μακροθυμίσεις επί της ημών πλημελή μας και άκρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς εν ή επιτεζόπιο ξυλοκρεμάμενο στο ευγνώμων ληστήριν στον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτωτο θάνατον όλες σας ηλάστη τη ημήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλης. Η Μάρτα Μεγάρκη νομίσαμε και ούκες μεν άξι άρετα όματα ημών και βλέψει στο ύψος του ουρανού, διότι κατελείπαμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και παρεύθυμε εν τη στελήμωση των καρδιών ημών. Αλικετεύουμε την συνανίκαστον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελέου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς της το αδικημένο χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσαν το σαρκικόν ημών φρόνημα είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσουμε το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνι. Και ούτω τη εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσουμεν εν θα πάντων εστί των εφρενωμένων η κατοικία. Σιγαρή όντως αληθινή ευφροσύνη και αγαλίαση στον αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπουμε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγία και καθώς και ο οποίος σου πνεύμα ή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγησε η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν ενεδύσω αναβαλώμενο φω ω ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ω σιδέρινο στεγάζων εν είδεσιτε υπερό αυτού. Ότι θυσιάται την επίβαση αυτού περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Οποιών του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό πλόγων. Ο θεμελιών την γη επί την ασφάλεια αυτή σου κληθήσεται ει τον αιώνα του αιώνο. Άβυσο ω σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεω σου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόρι και καταβαίνουν σου παιδεία ει τον τόπον ον εθεμελίω σα αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου ή καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγά εν φάραξιν εν ομέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρίε δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει φωνήν. Ποτίζον όρι εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξ αγαγήν άρτων εκ τη γη και ίνο εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Το ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρια του λιβάνου ας επίτευσας. Εκεί στρωθεί ενός εύσουση του ερουδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τη ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επί είσαι σελήνην εις καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθους κότος και γένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη το αρπάζει και ζητήσει παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνύχθησαν και ει τα σμάντρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω ει πέρα. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσα. Επληρώθη η γη τη κτήσεώ σου, αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο. Εκεί ερπετάουν ουκέ στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως ανέπλασαν σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντως ο αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψοντας δέσω το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτόν επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμεινο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί του Κυρίου. Εκλείπει εν αμαρτωλή από τη γη και αν ομοίω στιγμή υπάρχει αυτού. Ευλόγια η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύση, αυτό έθου σκότω και γένε τον ύξ. Όσο μεγαλύνθη τέρια σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης ο σύμπαντος κόσμος, αθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και του μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιώνταν εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Ε Χριστώ Διακονίας παντός ευλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και πάση σε Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστηκοντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλεόντων, οδηπορούν των οσούν των καμενών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ρηστινέ ημάς από πάσης θλίψεως οργής.

0: εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Επίσης πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ίκαια Ή και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Εσύ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και εσύ αποδοθείς στη Θεία Ιερουσαλήμ. Εις άξον προσευχίζουν προς επάσα σάρξη ήξη. Λόγια νόμων υπερ δυνάμωσον ημάς και της ευβίας ημών σοι λάση. Μακάρις ον εξελέξω και προσελάβω κατασκηνώσει εν της αυλαίς σου. Πλησιθισόμεθα εν της αγαθής του. Του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου, θαυμαστός εν δικαιοσύνη, επάξουν ημών ο Θεός σου, σωτήρη ημών, ελπείς πάντων περά από της γης και τον ενθαλάσσει μακράν. Ετοιμάζουν όρια εν τη ισχύ αυτού, περιεζωσμένους εν την αστεία, ως συνταράζουν το κύριος θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής της υποστήσεται. Θαραχθήσουν τα έθνη και φοβηθείς του, οι κατοικούντες τα πέρατα από τον σημείο σου, εξόδους πρωίας και ασπέρας τέρψης. Επισκέψου την γη και μέσα σε αυτήν, επλήθυνες του πλουτή σε αυτήν, ο ποταμός του Θεού επληρώθη δάτων, η τίμα σας την τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία, τους άβλακες αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εν σταγώσιν αυτής εμφρανθήστε ένα τέλουσα, ευλογήσει τον στέφων του εν ιαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστίζονται ποιότητος, πιανθίσω τα όρη της ερήμου και αγαλία στην βουνή περιζώσονται, εν εδίσαντο η κρή των προβάτων και οι κοιλάδες πληθυνού σύτων, και κράξτε και γάρι μνήσουσι. Αλλά αλλάξτε το Κύριο πάσε γη, ψάλατε δι' τον νόμο τη αυτού, δότε δόξεν εν ενέσει αυτού. Είπα το Θεό, ως φοβερά τα έργα σου, εν το πλήθης να με όσο ψεύσονται εσύ εχθροί σου. Πάσε γη προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση. Ψαλάτσον δι' τον νόμο τη σου, το νόμο τη σου ύψιστε. Δεύτε και είδε τα έργα του Θεού, ως φοβερό συμβουλές υπέρ του Υιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων η θάλασσα της ξηράν, εν ποταμό διαλεύστε ποδί. Εκεί εφρενθισόμεθα επ' αυτό. Το δεσπόζεται την δυναστεία αυτού του αιώνους. Η οφθαλμία αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν. Παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν εαυτής. Ευλογείται έθνη των θεολιμών και ακουτίσαστε την φωνή της ενέσεως αυτού. Του θεμένου την ψυχή μου η ζωή και μη δόντως εις άλλον τους πόδος μου. Ότι εδοκίμασε ημάς ο Θεός, επίρρωσε ημάς ως πυρούτε το αργύριον. Εσύ έγισε ημάς την παγίδα, έθω θλίψε επί των νότων ημών. Επεβίωσε ανθρώπους της κεφαλάς ημών, δήλθουν με διαπυρώσεις και είδατος και εξήγαγες ημάς ένα ψυχήν. Εισελεύσουμε στον οίκο σε ολοκαυτώματι, αποδώσεσε τα ζευχάς μου, ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάζε στο στόμα για θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση με τα θυάματος και κρυών, ανίσωση βόας με τα χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσουμε μην πάντες φοβούμεν των Θεών, όσο επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόμα τίμα και έκραξα και ύψε από την γλώσσα μου. Αδικίαν ή εθεώρων η καρδία μου, μη σ' ακουσάτω μου, Κύριος. Δια τούτο εισήκουσέ μου, Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεησιός μου. Ευλογητός ο Θεός, ως ο καπέστη την προσευχή μου και το έλεος αυτού επ' εμού. Ο Θεός εκτηρήσει εμάς και ευλογήσει εμάς, επιφάνε το πρόσφυνο αυτού εφ' εμάς και λέει σε εμάς. Του γνώνε εν τη γη την οδό σου, εν πάση έθνη στο σωτήριό σου. Εξομολογησάσου σαν συλλαεί ο Θεός, εξομολογησάσου σαν συλλαεί πάντες. Εφρανθήσαν και γαλιάσουν έθνη ότι κρινείς λαούς εν ευθύτη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάσου σαν συλλαεί ο Θεός, εξομολογησάσου σαν συλλαεί πάντες. Γη έδωκε τον καρπόν αυτής, ευλογήσε εμάς ο Θεός ημών. Ευλογήσε εμάς ο Θεός και φοβηθείτσαν αυτόν πάντα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
2: Και νυν και αιν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αιν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπίστε. Πιστήτσον οι εχθροί αυτού και φυγέψον ο προσώπου αυτού μισούντες αυτών. Ως εκλείπει ο καπνός εκλειπέψαν, ως τίκεται κυρός ο προσώπυρος ούτως απολούν διαμαρτωλία προσώπου του Θεού. Και οι δίκαιοι εφρανθήτσον, αγαλιάσον ενώπιον του Θεού, τερφθήτσον νεφροσύνη. Άσε το Θεό ψάλε το όνομα του αυτού, οδοποιήσε το επιβιβικό τη επιδισμόν. Κύριος όνομα αυτό και αγαλιάσε ενώπιον αυτού. Ταραχθήσον ο προσώπου αυτού, του πατρός των ορφανών, του κριτού των χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού. Ο Θεός κατοικείς μονοτρόπους εν οίκο, εξάγων πεπαιδημένους εν ανδρεία, ομοίως τους παραπικραίνοντας, τους κατοικούντες εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεσθες ενώπιν του λαού σου, εν το διαβαίνεις εν τη ερήμου. Γη εσύστη και γάρι ουρανή έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχή νεκούσιν αφορείς ο Θεός την κληρονομία σου, και εισθένεις εσύ δεκατριτή σου αυτή. Τα ζώα σου κατοικούσιν αυτή, η τίμησες εν τη Χριστότητή σου το πτωχό Θεός. Κύριος δώσε ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού, τη ωραιότητα του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων, πτέρυγες περιστεράς που περιεργερωμένε και τα μετάφεραν αυτής εν χλωρότη χρυσίου, εν το διαστέλντον επουράνιο βασιλής από αυτής, χιονοθήστε εν σελμών. Όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος τετηρωμένων, όρος ποιον. Είναι τι που λαμβάνεται όρη τετηρωμένα το όρος ο Ευδόκησον, ο Θεός κατοικείν αυτό. Και γάρο Κύριος κατασκηνώσεις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιων χιλιάδες ευθυνούνταν. Κύριος εν αυτής εν Σινά ειν εν το Αγίο. Αναβάς εις ύψος εχμαλώτευσας εχμαλωσίαν έλαβες δόματα εν ανθρώπης και γάρα πειθούντας το κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν. Κατεβοδός ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών ο Θεός του σώζην και του Κυρίου Κυρίου εδιέξω του θανάτου. Πλην ο Θεός εν θλάσσι και φαλάσσι εχθρόν αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων επλημελίες αυτών. Είπε Κύριος, εκ βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν δοθεί ο πούς εν αίματι, η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παρ' αυτού. Εφεωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορίες του Θεού μου, του βασιλέως του εν το, του εν το Αγίο. Προέθεσαν άρχοντες εχόμενοι ψαλώντων εν μέσων ανίδων την πανιστριών. Εν εκκλησίας ευλογή των Θεών, Κύριων εκ πηγών Ιαζραήλ. Εκεί Βενιαμίν νεότερος εν εκστάση, άρχοντες Ιούδα ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντυλε ο Θεός τη δυνάμει σου, δυνάμωσον ο Θεός τούτο, ο κατηργάς σου εν ημίν. Από το ναού σου επί Ιερουσαλήμ, Ιησού βασιλείς δώρα. Επιτίμησον της θηρίης του καλά μου, η συναγωγή των τάβρων εν τες δαμάλες των λαών του μία που κλειστεί με τους δεδοκιμασμένους του Αργυρίων. Διασκόρπισον έθνητα τους πολέμους θέλοντα. Ήξουσι πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ευασιλεία της γης άσε το Θεό, ψάλα το Κυρίο, το επιβεβικότη επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσ' τη φωνή αυτού φωνή δυνάμεως. Δότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπει αυτού και η δύναμη σε αυτού εν τις νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν τις Αγίες αυτού, ο Θεός Ισραήλ αυτός δώσει δύναμη και κρατέωσε το λαό αυτού. Ευλογητός ο Θεός, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Κυρίκια είναι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον με ο Θεός ότι εισήλθωσαν ύδατα εις ψυχής μου. Εν επάγιν σιλήν βυθούν και ουκ έστιν υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατηγής κατεπώνησέ με. Εκοπίας ακράζων εμβραχίασεν ο λάρυξ μου, εξέλπουν εφθαλμοί μου, αποτολπίζει με επί των θεών μου. Επληθύσαν υπέρ τα στρίχα κεφαλής μου, μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, εκδιώκοντες με αδίκως. Α, ούχ ήρπασα τότε απαιτήμιον. Ο Θεός η έγνωση την αφροσύνη μου και επλημελή μου από σου καπεκρύβησαν. Μη συγχυνθήσαν επ' εμέ υπομένοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δεν τραπήσαν επ' εμέ ζητούντες, ο Θεός του Ισραήλ. Ότι εν εκάσω επίνυγκα ονειδισμών, εκάζουσαν ντροπήν το πρόσωπό μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην εις αδελφής μου και ξένος της Υιής της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέψουν επ' εμέ. Και συνεκάλυψα ανιστία την ψυχή μου και γεννήθη στου ονειδισμού εμεί. Και θέμην το ένδυμά μου σάκων και γενόμην αυτή η παραβολή. Κατ' εμού ειδωλέσχουν οι καθήμενοι εμπύλε και σε με έψαλον οι πίνοντε ίνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ, Κύριε, καιρό ευδοκία. Ο Θεό εν το πλήθη του ελαίου σου, ο πάκουσό μου, εν αληθεία τη σωτηρία μου. Σώσον με από πυλού ή να μη εμπαγώ. Ρηστήν εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισάτο καταιγή ύδατο, μη δε καταπιέτο μη βυθό. Δε συσχέτευε με φρέα το στόμα αυτού. Εισάκουσό μου, Κύριο, τη Χριστόν το λαιό σου, κατά το πλήσιο των εκτρεμών σου, επίβλησον δε με. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από το παιδό σου, ότι θλίβομαι, ταχύ επάκουσό μου. Πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν. Ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Σίγαρ γινώσει τον ενδυσμό μου και την ισχύ μου και την εντροπή μου. Εναντίον σου πάν στρίβοντέ με. Ο ενδυσμό μου προσεδόξει την ψυχή μου και ταλαιπωρία. Και υπέμενε σε λυπούμενον και ούχε υπήρξε. Και παρακαλούντα και ούχε έβρον. Και έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και στην δίψα μου επότισαν με όξους. Γεννηθείτε τράπεζα αυτών ενώπιν αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον. Σκοτιστήτσον οι θαλήμοι αυτών του μη βλέπουν και τον νότον αυτών διαπαντός σύγκαψον. Έκειον επ' αυτούς την οργή σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθείτε οι έπαυλοις αυτών οι λιμωμένοι και εν σκηνόμουσιν αυτών μιέσου των κατοικών. Ότι όν σοι επάταξες αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλογος των τραυμάτων προσέθηκαν. πρόσθεσαν ομοίαν επί την ομοία αυτών και εμείς ελθέτσαν η δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Πτωχός και αλγών ημι εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβει το όμοι. Ενέσω το όνομα του Θεού με το δεις, μεγαλεινό αυτόν ενενέσει. Και ρέστο Θεό υπερμόσχο νέων, κέρατα εκφέρουν και οπλάς. Ιδέτσον πτωχή και εφρανθήτωσαν. Εξητήσατε τον Θεό και ζήστε ψυχή μόνο. Ότι εισήκους των πενήτων ο Κύριος και τους υποπεδημένους αυτού εξουδένουσε. Ενεσάτσον αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα έρπονταν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουν εκεί και κληρονομήσουν αυτήν. Και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουν αυτήν και οι αγαπώνες το όνομά σου κατασκηνώσουν εν αυτήν. Ο Θεός στη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτσον και τραπήτσον ζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτσον εις τα οπίσου και κατεσχυθήτσον βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτσον παραυτή κασχυνόμενοι λέγοντες μη, έβγε, έβγε. Αγαλιάσουν και εφρανθήτσον επίση πάντα συζητούντες ο Θεός και λεγέτσον διαπαντός. Μεγαλυνθείτε ο Κύριος, οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί της αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
0: Εδικέ την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβώς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εισι η χάρη τη. Της Παναγίας Αγράντου υπερευλογημένης εν δόξα της ποινής ημών Θεοτόκου και Αγίου Παρθενομαρίας τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σώμα το κράτος και σου εις την βασιλεία και η δύναμις και η δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαία.

Θεός και της μοκλής εν θλιβόμενος εν θείος ημάρτησι συναυτίσθων αγαθών ουρανίων επέτυχες επελήφουσαν

ενδυνόμενος και της βοχλής συνθλιβόμενος συμπλίου συμμάρτηση συν αυτής των αγαθών ουρανίων επέτυχες.

0: Αδριανών προς παράδεισον πανσόφος εισήγαγεν, ιερές προσλαλίες του θετούσα διδάσκουσα τα επίπονα της αθλήσεως φέριν ουρανίους, αντιδόσεις προξενούντα και αιωνίζουσαν εύκλια.
1: Ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς,

Πατρός, ουρανή, Αγίου Μάκρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες ευθύν, διευθύν, σύνδοντες φώσεις φρυνών, υμνούμε Πατέρα Ιωάννη και Άγιο Πνεύμα, Θεόν άξιος, εν πάση και εις ημίς τυχονές αισίες, Ιε Θεού,

καταξίωσαν, Κύριε Διεσφαίρα, τα άρθια του μαρτύρου σου, ελευθερία ημάς, ευλογητός ο Κύριος Θεός των Πατέρων ημών, και ναι τώρα και ναι δοξασμένο το όνομά σου, εις τες αιώνας, αμήν. Γέννη του Κύριε το λόγο σου, ευχημάς, καθάβρι ελπίσω, μη ρησέ. Ευλογητός ο Κύριος διδαξών με τα αιτήματά σου, ευλογητός ο Δέσποτας θέτησών με τα αιτήματά σου. Ευλογητός οι Άγιοι φώτισον με τις δικαιωμασίες σου, Κύριε το λόγο σου, εις τον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου εμπαρίδει, εσύ πρέπει, ένωση πρέπει, με σου δοξαπρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Ιησού.
1: Την εσπέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
0: Άσκου Κύριε.
1: Άγγελα ειρηνής πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
0: Άσκου Κύριε.
1: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
0: Άσκου Κύριε.
1: Καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
0: Άσκου Κύριε.
1: Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
0: Άσκου Κύριε.
1: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού αιτησόμεθα.
0: Άσκου Κύριε.
1: Της Παναγίας Εφράντου υπερευλογημένης εν δόξα της ποιής ημών Θεοτόκια η Παρθενομαρίας με τα πάντα των Αγίων ημών εύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει, και εσύ την δόξα αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα και

Θεός ημών, ο πείνας ουρανός, κατά βάση της σωτηρίας του γένους των ανθρώπων, έπειδε επί του ζούλου σου και επί την κληρονομία σου, σιγάρ του φοβερό και φιλανθρώπου, κριτή, σύντουλη, παίγνων της κεφαλάς, τους δεύτερον υπέταξε ένα φιένα σου την εξανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά τους όν περιμένοντες έλες και τη σύλλατη εκδεχόμενη σωτηρία. Ους διαφύλαξον υπατή καιρό και κατ' υπαρούσαν εσπέρα και την προυσιούσα νύχτα απαντός εχθρού, από πάς δικημένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ευαίων και θυμίσεων πονηρών. Το κράτος βασιλείας σου ευλογημένο και δεδοξασμένο του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και αι.

0: Χριστού, με λόγω του Θεού, τα κρατορία μα εν ειρήνη, ότι έδινε οφθαλμή μου, το στηριόν σου, ήδη μαζό και το πρόσωπο των πάντων των λαών. Χώσε σε αποκάλυψη των εθνών και δόξα λόγω του Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αιών και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτε συγχώρεσε τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και λύεσε τις ασθενείες ημών ανά και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αιών και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα εφηλήματα ημών, ως και μη σαφή με τις εφηλέτες ημών, και μη συνέκης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

Κατά λοιπόν την πατρόν ασέβειαν και το δεσπότη κατήγνωσε επόμενος κατεπλουτίστης εν θέλει.

0: Δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών. Δεόμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ειρηναίου, ιερομονάχου και πάση Χριστό ημών αδελφότητο. Δεόμεθα υπέρ ελέου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπίδημων των επίερα μονίτα αυτή, των συνδρομητών αφιερωτών και προσκυνητών αυτή. Δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητών τη Αγία Μονή Ταύτη και υπέρ πάντων των προαναπαυσωμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκεμένων και απανταχού ορθοδόξων. Δεόμεθα υπέρ του καρφούρου των καλλιεργούντων του Αγίου και πανσέπτων αυτού, των κοπιών, των ψαλών του και υπέρ του περιεστώτου λαού, το δεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον ελαιός. Δεόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των ετες διακονίες όντων και πάντων διακονούντων και διακονισάντων ετ' η Αγία Μονή Ταύτη. Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναβαίουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Σοφία, ώρα πληγητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Στερεώσε Κύριος ο Θεός τα γέννη και ομοθαπείς την ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, την υγεία αυτού η Εκκλησία και τη γραμμανικά αυτή σε όλα σου.
0: Αμήν. Ευεραγία Θεοτό και σώσουν μας.
2: Και ιδιαίτερα το χειρουργείο και είναι το ξετέρα να συγκρίνει στον Σεραφείμ, την αδία φθόρο στον λόγο νεκού συγκινώντα Θεοτόκον σε μεγαλύνω.
0: Δόξα σοι ο Θεός η επίσημα δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατερά και ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχρόνου και Παναμώμα Αγίας Αυτομικρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Σύγκη Θεοφόρου Πατρός ημών Νικοδήμου, του Αγιορείτου, του Αγίων Δόξη Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους, του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαιάθρων Πατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Ανδριανού Νεπαλίας και των Συναυτής, του Σύγκη Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωάσαθ, Θείου, Βασιλέως των Ινδιώνων και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων ελεήσει και σώσει ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
3: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ τη θέση μου, τρόμα το λόγο και λέει σου.
4: Γέννη το Κύριε το λέω σου φημάς καθά όπεν λυπήσαμε να επισέω.
3: Αιωνία η μνήμη μου αναξιωμακάριστη και η μυθική του.
5: Αιωνία η μνήμη αυτό.
6: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό.

Τη δόξον όμως σου δούσου και σε επιστρέψουν. Ρίσε με εξημάδων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσαι τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλησα στη σία να εδώ κάνω ολοκαυτό μου το και ευδοκίζεις. Τη σία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός που και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου Σιών και οικοδομηθεί τα τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη σία δικαιοσύνη σε αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθή σε μη σπεύσουν. Εσυνθήτουσαν και ντραπήτουσαν τις ζητούντες εις ψυχή μου, αποστραφήτουσαν εις τα οποία σου και κατεσχυνθήτουσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτουσαν παραυτήκα εις χεινόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφραντήτουσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτουσαν διαπαντός. Μεγαλυνθείτε ο Κύριος η αγαπών σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός και ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με, βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώ της ιδέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδη και οθείς τεν όποιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός η ψυχή μου ταπείνωσεν εις γίνει τη ζωή μου, θάθης έμενε σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και η κηδίασεν επ' με το πνεύμα μου εν εμή ταράχθη η καρδί μου. Εμεινήσιν ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου, εν ποίημασον χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου εις γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιβε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψω προσωπών σου αδημού και μη οθείς με τις καταβαίνουσιν εις λάκου. Άκουσον ποιησόν με το πρωί του έλεος ότι επισύλπησα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόνιν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέθυμον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου που αγαθόν οδηγεί σε μην υγεία ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει ψυχή μου. Και εν το ελέη σου ξελοθρέψει εχθρούς μου και απολύς πάντως λείποντας την ψυχή μου. Ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης σε δακία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, Πουράνιε Θε, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιεμονο Γενέης Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός, ο Θεό, ο Υιός, το Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμησαν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάσιν εις πέραν ευλογήσουσε και ενέσου το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μην εν γενναία και γενναία. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίαση τη ψυχή μου ότι είμαι αρθόνης. Κύριε προσέ κατεύθυνον δίδαξον με του πίντα θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το φωτίσω ψώματα φως. Παράτημον το έλεος σου της γινός που είσαι. Καταξίασον Κύριε την νυχτή θαύτην αμαρτή τους φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου. Εις τους αιώνας αμήν γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς. Καθά περιλυπήσε μεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποδα συνέτησον τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασεις σου Κύριε το έλεος στον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου μη παρήδη, σε πρέπει ένωση, πρέπει ήμνωση, δόξα πρέπει. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και Ιησούς αιώνας στον αιώνα μην. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μοναγενήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα οποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιού τα πάντα γένετα, τον διημάς ανθρώπος και δια την ημετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου κοινοδραβήσαντα. Σαυρωθέντα η περιμόνη που πονδύει πλάτου και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα σγραφά. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενα και δεξιών του Πατρός. Και πάλι με ερχόν με τα δόξες κρίνεζόντες και νεκρούς. Ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούνον και συνδοξαζόμενον το λολύ σαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άδεις των αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και η ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριουσαν

0: Δημιωτέρων των Χεροβίμ και ενδοξοδέρων των Συγκρήτων, Σεραφείμ την αδιαφθόρωση των λογοτεπούσεων, την όντω οδόκουν σε μεγαλύνομαι.
1: Ο προσταχθέν μυστικό λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδία πέστη ο ασώματο λέγον τη επιρρογάμο. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού χωρείται ο ελιότο όλο εν σιών και βλέπουν εν μήτρο λαβών το δουλμορφίν. Εξίστα με κραυγάζιν σι χερενύμφι ανύμφευτεν.
2: Χερενύμφι ανύμφευτεν.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο του χέρι.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημών.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο του χέρι.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημών.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο του χέρι.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημών.
1: Και σύντια σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών κύριε εξίστε το και είστε το κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτον. Χαιρεδίηση, χαρά εκλάμψη, χαιρεδίηση, χαρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντο, αδάμιο ανάκληση, χαίρε των δακρύων τη έβαση λύτρωση, χαίρε ύψο τη ανάβατων ανθρωπίνη λογισμή, χαίρε βάθο τη θεώρητων και αγγέλων οφθαλμή, χαίρε ότι υπάρχει βασιλέω καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζει τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θεό αρκώσεω, χαίρε διεί νεοργείται εκτίσει, χαίρε διεί βρεφουργείται οκτίστη, χαίρε νύμφι ανύμφευτεν. Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί του Γαβρίλ Θαρσαλέω, στο παραδοξό σου τη φωνή τη παραδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεω την κοίηση, πω λέγει κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώση άγνωστον γνώνη, η Παρθένο ζητούσα, η βόηση προ τον λειτουργούντα εκλαγώνων αγνώνιων, πω εστί δεχτεί είναι δυνατόν λέξον. Προ είναι εκείνο έφυσε έναν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απορρίτου μίστη, χαίρε ηχή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού του κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πορυθρύλι τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το φως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφι ανύμφευτεν.
2: Χαίρε νύμφι ανύμφευτεν.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασα τότε προσύλληψην τη απειρογά μου και την εύχροπον ταύτης νύδη.

0: Δρόσος αερμών. Δροσοσταλίδες ουρανόσταλτες σε εποχές καύσωνος και ανιδρίες. Με τον Αρχιμανδρίτη Αθανάσιο Παπασταύρο.
1: Φίλοι ακροατέ, χαίρετε. Και πάλι σήμερα με την χάρη του Θεού επανερχόμεθα δια να ομιλήσουμε περί ενός θέματος πολύ σημαντικού δι' όλους μας, πλην όμως παρεξηγημένου και κακού, εάν κάποιος από μας το εφαρμόσει άκερα, το εφαρμόσει σε περιπτώσεις που δεν πρέπει. Το θέμα είναι η δύναμης της επιμονής. Και φυσιολογικά θα διερωτηθούμε όλοι μας, είναι δυνατόν η επιμονή να είναι καλό πράγμα? Και όμως επιμένουμε, θα μας επιτρέψετε να επιμένουμε, ότι η επιμονή είναι καλό πράγμα όταν επιμένει ο χριστιανός στα καλά έργα. Ας θυμηθούμε το παράδειγμα, δεν αρκούσε μόνον η θερμότητα της πίστεώς της, αλλά και η επίμονη δέησής της προσήλκησε την ευσπλαχνία του Κυρίου και εθεράπευσε την θυγατέρα της. Και πρέπει να γνωρίζουμε ότι άνευ της Αγίας, ας τη χαρακτηρίσουμε, επιμονήσα, της επιμονής δηλαδή η οποία πρέπει να υπάρχει όταν προσπαθούμε κάποιο καλό έργο, δεν επιτυγχάνονται εύκολα τα καλά έργα, αλλά ούτε η επουράνιος βασιλεία κερδίζει.

ως εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός εις περιποίησιν. Εάν λοιπόν εκείνοι είχαν χάρη Θεού κατεξοχήν την αυτήν χάριν, εάν θέλουμε μπορούμε να έχουμε κι εμείς. Διότι ο Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, αλλά εξίσου αγαπά τους πάντας και εξίσου εις πάντας δωρίζεται την χάριν. Δόξα και τιμή και ειρήνη, τονίζει ο Απόστολος Παύλος την προς Ρωμαίους επιστολή του, παντί το εργαζομένο το αγαθόν. Ού γαρέστη προσωποληψία παρά το Θεό. Η επιμονή λες την αρετή, απ' αρχής της ζωής μέχρι του θανάτου, είναι κατόρθωμα δύσκολο. Πραγματικά είναι δύσκολο. Γι' αυτό δε ο νομίμος αθλήσας στεφανώνεται. Γι' αυτό οι νικητές λαμβάνουν στέφανον άφθαρτον και δόξα αμάραντη και βασιλεία αιωνία. Αλλά ποιος μπορεί σ' όλο το διάστημα της ζωής του αναμέσων το σού των ματαιοτήτων του κόσμου και το σού του πυρός της σαρκός και το σού των παγίδων και βελών του διαφυλάξει τον ίδιο τόνο στην ψυχή και την ίδια προθυμία στην καρδιά και να παραμείνει άτρωτος και αναμάρτητος? Ποιος μπορεί? Μπορεί όποιος θέλει. Όχι με τη δικιά του δύναμη, αλλά με τη Θεία δύναμη, η οποία είναι πλούσια και δαψιλής και βέβαια δίδεται ολοκληρωτικά σε αγωνιστές που είναι αποφασισμένοι. Αν δε και τραυματιστεί ο αγωνιζόμενος, εάν και απομακρυνθεί επολίγων από την οδόν την σωτηρίαν, αλλά όμως θεραπεύσει την πληγήν του δια των μυστηρίων της Εκκλησίας μας, της Ιεράς Εξομολογήσεως Κυρίως και του μυστηρίου της Θείας Μεταλήψεως με την άδεια του Πνευματικού Πατρός και επιμείνει στην οδό της αρετής, πάλι τρέχει και αγωνίζεται τον καλό αγώνα και συνεχίζει ο Θεός να επιδαψιλεύει σε Αυτόν τις χάριδες και τις ευλογίες Του μέχρι ότου λάβει τον ουράνιο στέφανο της νίκης. Εις του κοσμικού πολέμου το στάδιο τραυματίζονται πολλές φορές οι στρατιώτε και οι μεν επίμονοι, συνδέοντας και θεραπεύοντας τις πληγές τους, πάλι στέκονται στο στάδιο του αγώνος. Πάλι πολεμούν όπως και προηγουμένως και στο τέλος στεφανώνονται. Οι ανεπίμονοι όμως όταν τραυματιστούν εγκαταλείπουν αμέσως το στρατόπεδο και φεύγουν και απομακρύνονται από την στρατιωτική τάξη, πλην όμως και από την απονομή των βραβείων της νίκης. Αυτό το βλέπουμε και στους πνευματικούς αγώνες. Άλλοι μεν των στρατιωτών του Χριστού τραυματιζόμενοι θεραπεύουν τις πληγές τους δια των μυστηρίων της Εκκλησίας μας και πάλι επιμένουν στον αγώνα, άλλοι όμως μετά τα τραύματα ρίχνουν και εξαφανίζονται. Δύο άνδρες γίνονται στρατιώτες του Χριστού, ο Πέτρος και ο Ιούδας, και οι δύο τον ακολουθούν, ακούνε την ουράνια διδασκαλία του, βλέπουν τα θαυματά του, αξιώνονται της αποστολικής χάριτος, τρέχουν τον ίδιο δρόμο της σωτηρίας. Του Πέτρου την ψυχή την τραυματίζει η άρνηση, του Ιούδα η προδοσία και οι δύο εξίσου βαριές αμαρτίες. Αλλά ο Πέτρος πλένει την πληγή του δια των πικρών δακρύων και βάζει επάνω σε αυτήν της μετανοίας το βάλσαμο και επομένως πάλι στηρίζεται, πάλι με προθυμία τρέχει τον ίδιο δρόμο και κρίνεται άξιος της αποστολικής χάριτος και της επουρανίου βασιλείας. Αντίθετα ο Ιούδας φεύγει από τον χορό των Αποστόλων, ρίπτει τα τριάκοντα αργύρια στο ναό, απελπίζεται και απελθώνει στο τέλος απίνξατο, όπως τονίζεται εις τον Ιερόν Ευαγγελιστήν Ματθαίον. Βλέπε δε και τον προφητάνακτα Δαβίδ, αυτός ανέβηκε στον κορυφαίο βαθμό της κλίμακος των αρετών. Έπεσε όμως από εκεί πτώμα ελεηνό, αλλά και πάλι σηκώθηκε μετά από την πτώση του. Εσαλεύθηκε, αλλά και πάλι στηρίχθηκε. Τραυματίστηκε, αλλά εκούσια και πάλι θεραπεύτηκε. Αμάρτησε,
αλλά

και πάλι δικαιώθηκε, έστησε πάλι τα πόδια του πάνω στην πέτρα των εντολών του Κυρίου και ανέβηκε σε ψηλότερα ακόμη ύψη πνευματικών αρετών και αναβάσεων.

0: Ας συνεχίσουμε με το μεγάλο θέμα περί της Αγίας επιμονής εις τα καλά έργα μέσα από τα εμπνευσμένα πράγματι κείμενα του μεγάλου θεολόγου του 18ου αιώνος Αρχιεπισκόπου Σταυροπόλεως Νικηφόρου. Συνεχίζει λοιπόν και ολοκληρώνει ο μεγάλος αυτός θεολόγος. Εάν λοιπόν τρέχοντας το πνευματικό στάδιο ολισθήσεις στήριξε αμέσως τους πόδα σου στην πέτρα της επιμονής, εάν πέσεις σήκω πάλι αμέσως και περπάτησε, εάν τραυματιστείς βάλε αμέσως στην πληγή σου το έμπλαστρο της μετανοίας, μην μαράνει της καρδιάς σου την προθυμία η αμαρτία, μην εκρώσει της διανοίας σου τον τόνο η πληγή, μη σβέσεις την αγάπη του Θεού η οποία εκχύνεται στην καρδιά σου, μη φύγεις από τον δρόμο της αρετής, επίμενε στερεός, ανδρίζου και πολέμη αυτούς οι οποίοι σε τραυμάτισαν εις τα κατορθώματα, διότι εάν δεν επιμεληθείς αμέσως στην ιατρία της ψυχής σου και δεν επιμείνεις στην εργασία των καλών έργων, τότε αφού η αμαρτία λάβει συνήθεια μέσα σου, σε έλκυσε ολοκληρωτική απώλεια, τότε δυστυχώς παραμένεις απελπισμένος για τη σωτηρία σου.
1: Δρόσος αερμών. Δροσοσταλίδες ουρανόσταλτες σε εποχές καύσωνος και ανιδρύματος.

μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Μια προσπάθεια νυχτερινής διδαχής σε χρόνια δύσκολα. Ορθόδοξη Εκκλησία. Κατηχητικές απορίες και ερωτήματα. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου.

κρατώ, που φορούμε και ποιο σκοπό εξυπηρετεί. Χαίρομαι βέβαια ότι σε κάθε απορία μπαίνει το ευχαριστώ, αλλά δεν το επαναλαμβάνω. Για να είσαστε πάντοτε ευγενείς, προσέξατε το. Παιδιά, τι θα πει φυλακτό? Ένα αντικείμενο το οποίο φέρω επάνω μου για να με φυλάει. Το αντικείμενο αυτό μπορεί να είναι όχι μόνο επάνω μου, μπορεί να είναι και στα αντικείμενά μου, να είναι στο αυτοκίνητό μου, μπορεί να είναι ακόμη και στο σπίτι μου. Να είναι το φυλακτό του σπιτιού μας.

Έτσι, οι άνθρωποι από τα παλιά χρόνια και τα προχριστιανικά, δηλαδή ο ειδωλολατρικός κόσμος, είχε φυλακτά. Μάλιστα στην Καινή Διαθήκη λέγονται φυλακτάρια. Εκείνα τα οποία μας προστατεύουν από το κακό. Αλεξίκακα. Το αλεξίκακον θα πει εκείνο που απομακρύνει το κακόν. Τέτοια οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν και χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα. Από την αρχαιότητα, επί παραδείγματι, υπήρχε η αντίληψη ότι αν έχουμε πίσω από την πόρτα του σπιτιού μας μία κρομίδα, κρομίδα, όχι μάλιστα τα κρομίδια τα γνωστά μας, τα εδόδημα, τα βρόσιμα κρομίδια, αλλά κρομίδες εκείνες που φυτρώνουν έξω, όχι στους αγρούς, στα παιδινά που βγάζουν κάτι λουλούδια και τα λοιπά, κάτι τέτοιες κρομίδες, έχουν την αντίληψη ότι αυτές είναι αλεξίκακες, δηλαδή απομακρύνουν το κακό. Υπάρχει αντίληψη ακόμα ότι απομακρύνει το κακό το σκόρδο. Μέχρι βαθμού που φοράνε και επάνω τους μια σκελίδα σκόρδο για να απομακρύνουν το κακό. Ακόμη το πέταλο. Ότι το πέταλο απομακρύνει το κακό. Η μπλε χάντρα. Που δυστυχώς συνδυάζουμε την μπλε χάντρα και με το σταυρό, τον τίμιο σταυρό. Δηλαδή, αν δεν με φυλάξει ο Θεός, θα με φυλάξει ο διάβολος. Κάπως έτσι. Λοιπόν, μπλε χάντρα. Και αυτή είναι κάτι που απομακρύνει κατά την αντίληψη των ανθρώπων, απομακρύνει το κακό το μάτι, τη βασκανία και ούτω καθεξής. Όμως παιδιά, αληθινό φυλακτό είναι μόνο ο Τίμιος Σταυρός. Αληθινό φυλακτό. Προσέξτε, πρέπει πάντα να φορεί ο πιστός επάνω του τον Τίμιο Σταυρό. Αλλά πέραν του Τιμίου Σταυρού έχουμε και τα Άγια Λείψανα ή ακόμα υλικά που ήλθαν σε επαφή με τα Άγια Λείψανα ή με εικόνες θαυματουργές ή ό,τι άλλο, και αυτά ακόμη αποτελούν αντικείμενον φυλακτού συγκεκριμένα. Εάν έχω κάποια θικούλα που την έχω περασμένη με μία λυσίδα και εκεί μέσα έχω Άγια Λείψανα, κάποια, ας πούμε, που από τον εγκυριασμό Αγίας Τραπέζης που κόβουν εκείνο το λευκό χιτώνα του επισκόπου που κάνει τον εγκυριασμό και τον μοιράζουν για φυλακτό, ή ακόμη πηγαίνουμε σε ένα προσκύνημα και έχουμε ένα ύφασμα, ένα μπαμπακάκι και το φέρουμε σε επαφή με το Άγιο Λείψανο και θα το φέρουμε πάνω μας. Αυτά έχουν θέση, θα με ρωτήσετε, έχουν θέση. Δηλαδή υπέχουν θέση φυλακτού, ναι. Πού το στηρίζομαι αυτό, στην Αγία Γραφή. Πώς, τι είναι τρόπο. Θα σας πω τρία παραδείγματα. Θυμηθείτε την αιμορροούσα γυναίκα. Όταν ο Κύριος πήγαινε να αναστήσει την κόρη του Ιαΐρου, εκείνη η αιμορροούσα 12 χρόνια γυναίκα, είπε, το λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, είπε, θα πάω να εγγύσω το κράσπεδον των ιματίων αυτού, δηλαδή το κάτω-κάτω του χιτώνος ή του ιματίου, το κάτω-κάτω, και είχε πίστη ότι θα γίνει καλά. Πήγε λοιπόν και ίγγισε, ενώ ο Κύριος ζουλιόνταν από τον κόσμο. Μάλιστα του το είπε ο Απόστολος Πέτρος, σε ζουλάει ο κόσμος και σε λες ότι έφυγε δύναμης από σένα. Πήγε λοιπόν εκείνη η γυναίκα και ακούμπησε. Κοιτάξτε, ακούμπησε. Είναι κάτι που πολλές φορές μας το κάνουν και εμάς. Όταν βγαίνουμε ή στην πρώτη είσοδο ή στην μεγάλη είσοδο, την ώρα εκείνη όπως περνάμε με τα Άγια, κυρίως επειδή είμαστε από το μέρος των γυναικών, γιατί από εκεί κάνουμε την πορεία πύλη, την είσοδο, κάποιο χέρι αισθανόν θα ότι μας εγγίζει έτσι, μας ακουμπάει. Έχει θέση αγιογραφική αυτό, δεν είναι ξεκάθαρο το πράγμα. Και η αιμορροούσα εκείνη η γυναίκα έγινε αμέσως, παραχρήμα λέει, αμέσως έγινε καλά. Τότε ο Κύριος στάθηκε και λέγει, ποιος με ήγγισε, ποιος σε ήγγισε. Κοιτάξτε πόσο κόσμος τον ήγγιζε τον Κύριο. Απόστολος Πέτρος σου λέει, δώσε ζουλάνε, σου βγάζουν ζουμί και σου λες ποιος με ήγγισε.
με ίγγισε. Με ξεχωριστή σημασία κάποιος με ίγγισε. Και τι λέει ο Κύριος? Εγώ κατάλαβα, έγνων, γνωρίζω, ότι έφυγε από μένα δύναμης. Από που έφυγε? Διαμέσω των ιματίων του Κυρίου. Τα ιμάτια λοιπόν είχαν δύναμη? Ω, να είχαμε ένα κομματάκι από τα ιμάτια του Χριστού. Δεν έχουμε. Δεν πειράζει. Έχουμε και απ' αλλού τη δύναμη του Χριστού. Προσέξτε λοιπόν. Ένα σημείο είναι αυτό. Τον Απόστολο Παύλο, τι να σας πω, δεν μπορούσε να αποκτήσει ο Απόστολος Παύλος ποδιά. Σαν σκηνοποιός όπου πήγαινε, πιανε αμέσως δουλειά για να μην επιβαρύνει το Ευαγγέλιο και άφηνε την ποδιά του σε τόπο εκεί που είχε τον αργαλιό εκεί δίπλα και τις πετσέτες που χρησιμοποιούσε, τα μαντήλια που χρησιμοποιούσε από τον ιδρώτα του προσώπου του. Άφηνε εκεί στην άκρη του αργαλιού και πήγαινε στη δουλειά του να κάνει κήρυγμα. Αυτό μάλιστα ιδιαιτέρως στην Έφεσο, που εκεί έμεινε 3 χρόνια. Πήγαιναν κρυφά οι άνθρωποι και παίρναν τις ποδιές του, μπροστέλες ποδιές που δούλευε στον αργαλιό, του παίρναν και τα μαντήλια εκ του χρωτός αυτού, από την επιδερμίδα που καθάριζε τον ιδρώτα του, και τα βάζαν λέγει αυτά επάνω στους αρρώστους και αμέσως εγίνοντο καλά. Και ένα τρίτο. Γι' αυτό σας είπα, έχανε ο Απόστολος Παύλος τις ποδιές του και τα μαντήλια του. Και ένα άλλο, ο Απόστολος Πέτρος, όπως λέει, περνούσε μόνο η σκιά του Πέτρου. Στην Αγία Γραφή γράφονται αυτά. Μόνο η σκιά του Πέτρου, εάν έπεφτε επάνω σε έναν άρρωστο, ο άρρωστος έγινε το καλά. Θα μου πείτε, εδώ δηλαδή τι? Θα σας το εξηγήσω. Ο άνθρωπος που έχει γίνει κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, όπως λέγαμε προηγουμένως, ότι πρέπει να γίνουμε κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Οι Απόστολοι ήσαν κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Συνεπώς τα σώματά τους ήταν πνευματικά, με την έννοια ότι το Πνεύμα του Θεού έδιδε χαρίσματα στους άλλους ανθρώπους, ακόμα και τα αντικείμενά τους, αυτό που ερχόντουσαν σε επαφή με το δέρμα τους. Γι' αυτό έχουμε τα γελίψανα, γι' αυτό και τα γελίψανα θαυματουργούν, επειδή είχαν οι άνθρωποι αυτοί όσο ζούσαν γίνει κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό μπορούμε να έχουμε φυλακτό και από Άγια Λείψανα ή από αντικείμενα που έχουν έρθει σε επαφή με έναν αγιασμένον άνθρωπον, ακόμα και από μια θαυματουργή εικόνα. Και η εικόνα είναι θαυματουργή, διότι την εζωγράφησε, την ιστόρισε ένας αγιασμένος άνθρωπος. Έτσι δίδεται η απάντηση γιατί λέμε η εικόνα αυτή της Παναγίας θαυματουργή και εκείνη δεν θαυματουργή. Μία δεν είναι η Παναγία. Γιατί να πάω στην Παναγία της να μην πάω στην Παναγία της Λαρίσης και να πάω στην Παναγία της Τίνου? Ο λόγος είναι αυτός που σας εξηγώ τόση ώρα. Προσέξτε μόνο εδώ κάτι. Υπάρχει ο κίνδυνος απολυτοποιήσεως του φυλακτού και να πάρουμε απέναντι στο φυλακτό μαγική θέση. Τι σημαίνει αυτό, ότι μπορώ να πάρω μαγική θέση? Ξέρετε ότι όσοι έβλεπαν τότε εκείνο το χάλκινο φίδι στην εποχή του Μωυσέως, που είχε πει ο Θεός όποιος το βλέπει δεν θα πεθαίνει από το δάγκωμα των οχιών, δεν πέθαιναν πράγματι. Το φύλαξαν αυτό για ενθύμιο. Ύστερα από 800 χρόνια, κάπου τον 7ο αιώνα π.Χ., τι θυμήθηκαν οι Εβραίοι? Ακούστε τι θυμήθηκαν. Μπορούσαν να χρησιμοποιούν αυτό το χάλκινο φίδι για μαγικούς σκοπούς. Να το ακουμπάνε πάνω σε αρρώστους και να γίνονται καλά. Και τότε το πήρε αυτό το φίδι ο βασιλιάς ο Εζεκίας, το συνέτριψε, το έκανε σκόνη και το πέταξε. Πολύ, πολύ καλά έκανε. Ξέρετε γιατί? Τότε στην έρημο έβλεπαν το χάλκινο φίδι, αλλά πίσω από το χάλκινο φίδι ήταν ο Χριστός, ήταν ο Τίμιος Σταυρός. Ναι, η άκτιστος ενέργεια του Τιμίου Σταυρού. Λυπούμε, δεν έχω πιο πολύ καιρό να σας εξηγήσω. Αλλά
Τώρα τι γίνεται. Τώρα δεν πιστεύουν πια τίποτε οι άνθρωποι όταν βλέπουν αυτό το χάλκινο φίδι. Τίποτα. Απλώς νομίζουν ότι το χάλκινο φίδι είναι εκείνο που κάνει θαύματα. Συνεπώς τι κάνουν. Το φυλακτό αυτό το απολυτοποιούν. Σήμερα λένε οι άνθρωποι, αρκεί να φορώ ένα σταυρό. Δεν πιστεύουν όμως τον Ιησού Χριστόν. Τότε ο σταυρός δεν είναι ο φυλακτόν. Σήμερα φορούν ένα φυλακτό, σου λένε να φυλάγομαι από κάτι. Άγια λείψα να δώσ' μου. Δεν πιστεύουν όμως. Τότε το φυλακτό αυτό πάβει να είναι φυλακτό. Γιατί? Διότι η στάση που πήραν απέναντι στο φυλακτό είναι στάση μαγική. Ότι θα ενεργήσει το φυλακτό κατά μαγικών τρόπων. Ενώ εκείνο που συνδέει τον άνθρωπο, τον πιστόν με το φυλακτό, είναι η πίστης. Πρέπει να το ξεχάσουμε. Και ακόμη ένα τελευταίο, ότι κυκλοφορούν και μαγικά φυλακτά, τα οποία δίνουν οι μάγοι και οι μάγες. Και έχουν μέσα νυχτερίδες, κοκαλάκια της νυχτερίδας. Δεν έχω καιρό να σας πω μια ιστορία που μου συνέβη εμένα, γιατί πέρασε η ώρα. Και τι δεν έχουνε. Έχουνε δόντια από ζώα, έχουνε νύχια, έχουνε και τι δεν έχουν. Τρίχες, έχουν και τι δεν έχουν μέσα. Για να μην σας πω τι άλλα μπορεί να έχουν. Και θα φορούν οι άνθρωποι αυτά για να φυλάγονται από τα κακά. Προσέξτε, μη σας δώσει ποτέ φυλακτό μάγος η μάγισσα, ούτε δεν πρέπει να πάμε στις αυτές τις πόρτες ποτέ, ο Θεός να φυλάξει. Και όταν σας δίνουν ένα φυλακτό, ερωτήστε την προέλευση του φυλακτού. Μην έχετε ευκολία να βάλετε φυλακτό. Και θα επανέλθω και θα πω, φοράτε όλοι τον σταυρόν επάνω σας και θα πιστεύετε εις εκείνον που σταυρώθηκε και θα είναι το μεγάλο μας φυλακτό. Αυτά για σήμερα. Και ερχόμεθα τώρα, παιδιά, να δούμε μερικές απορίες. Λέγει λοιπόν μία απορία. Μπορούμε να πούμε, να παραδεχθούμε ότι ο άνθρωπος είναι ζώο? Μια και έχει τις ίδιες ακριβώς ανάγκες με τα ζώα, μπορούμε να συμπεριφερόμαστε τόσο ελεύθερα και άνετα όπως αυτά? Πρέπει να αντλούμε παραδείγματα από τη ζωή τους? Φαίνεται ίσως λίγο σαν κάπως παιδαριώδης αυτή η ερώτηση, αλλά δεν είναι. Είναι ενδιαφέρουσα ερώτηση, όπως θα δείτε στη συνέχεια. Γι' αυτό και ακριβώς και την επέλεξα. Όταν λέμε ζώων, τι εννοούμε? Εννοούμε κάτι που ζει. Και όχι κάτι κατώτερο από μας. Έτσι, σήμερα άμα λέμε ο σκύλος είναι ζώον, εννοούμε ότι είναι κάτι κατώτερο από τον άνθρωπο. Αρχικώς δεν σημαίνει κάτι κατώτερο, αλλά κάτι που ζει. Και εφόσον ο άνθρωπος ζει, συνεπώς και ο άνθρωπος είναι ένα ζώον. Στο μεγάλο απόδειπνο ψάλλουμε το εξής: η ασώματος φύσης των χερουβίμ, αναφέρεται στους ασωμάτους, δηλαδή στους αγγέλους, ασυγήτης σε ύμνης δοξολογή, εξαπτέρυγα ζώα τα σεραφείμ, τες απαύστης φωνές σε υπεριψή. Κοιτάξτε πως λέγει τα σεραφείμ, τα εξαπτέρυγα ζώα, εξαπτέρυγα ζώα, δηλαδή ζώα που έχουν έξι φτερούγες, που άπαυστα σε υπεριψούν και σε δοξάζουν και σε υμνούν. Ύστερα τα τέσσερα ζώα που είναι περί των θρόνων του Θεού, όπως μας τα παρουσιάζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στην Αποκάλυψη, δεν σημαίνει ζώα, παρότι οι εικόνες είναι κάτι που είναι από τα ζώα. Είναι αετός, είναι λέον, είναι όμως και ένας άνθρωπος. Βλέπετε συνεπώς ότι εδώ δεν σημαίνει απλώς κάτι κατώτερό μας, αλλά κάτι που ζει. Ο άνθρωπος ζώων, βεβαίως, κάτι που ζει, μια ύπαρξη που ζει, αλλά λέγεται ζώων θεούμενων. Ζώων το οποίον θεούται.
λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Είναι στο περί ανθρώπου κεφαλαίων του, σελίδα 212, σας το λέγω και αυτό, λέγει: ζώων εντάφθα οικονομούμενον και τι προς Θεόν νεύση θεούμενον. Είναι μεγάλο το χωρίον, αλλά πήρα εγώ μόνο αυτά τα σημεία που θα πει ζώων που κατ' οικονομίαν ζει στη γη, αυτό θα πει οικονομούμενον, και με την υπακοή στο Θεό θεούται. Ώστε τι είναι ο άνθρωπος? Ζώων, αλλά που θεούται, δηλαδή που γίνεται ένας Θεός, κατά χάριν Θεός, ζώων θεούμενων. Βεβαίως ο άνθρωπος μετέχει ζωικών λειτουργιών. Όπως επί παραδείγματι τρώγει, όπως τρώγουν και τα ζώα. Έχει πεπτικό σύστημα, όπως έχουν και τα ζώα. Άλλο τώρα εάν έχουμε διαφοροποιήσεις, αλλά βασικά έχουμε το σύστημα της θρέψεως. Τρώγει ο άνθρωπος όπως όλα τα ζωντανά, όλα τα ζώα τρώγουν. Ακόμη έχει όργανα που είναι ή τελειότερα ή ατελέστερα από τα ζώα. Έχει μάτια. Υπάρχουν ζώα τα οποία έχουν πολύ τελειότερα μάτια. Φανταστείτε ότι ο αετός έχει τόσο ισχυρό μάτι που θα αντιστοιχούσε με το να του βάλουμε μία εφημερίδα σε απόσταση 100 μέτρων να μπορεί να τη διαβάσει. Όχι εννοείται τα μεγάλα γράμματα, αλλά τα ψηλά γράμματα της εφημερίδας. Έχει φοβερό μάτι ο αετός. Η μέλισσα έχει δύο μεγάλα σύνθετα μάτια που είναι ούτε λίγο ούτε πολύ 6.000 μάτια. Το άλογο δεν βλέπει χρώματα, βλέπει ασπρόμαυρα. Ο άνθρωπος βλέπει και χρώματα. Πάντως έχουμε μάτια. Έχουμε το σύστημα της οράσεως. Έχουμε το σύστημα της ακοής. Τα ζώα ακούν. Επιχειρήστε παρακαλώ να πάτε να σκοτώσετε μία μύγα, μόλις απλώς το χέρι σας φεύγει αυτή γιατί σας βλέπει. Επιχειρήστε παρακαλώ ένα κουρούπι να πάνε το πιάστε να το σκοτώσετε, εάν δεν κάνετε απότομη κίνηση πάει σας έφυγε ή σας ακούει. Σας βλέπει και σας ακούει πολύ καλά το κουνούπι. Ώστε λοιπόν έχουν μάτια, έχουν αυτιά. Τώρα σας είπα άλλα όργανα είναι τελειότερα, άλλα τελέστερα. Ο άνθρωπος έχει πάρα πολύ τέλεια χέρια που δεν μπορεί κανένα ζώο να φτιάξει κάτι, όχι μόνο διότι δεν έχει νουν, αλλά και διότι δεν έχει χέρια. Και αν έχει χέρια, τα έχει προς σύλληψη, ή να στερεωθεί ή να συλλάβει την τροφή του. Όπως η μαϊμού να συλλάβει την τροφή της, τα λέγαμε, ή να σκαρφαλώσει σε ένα δέντρο. Ενώ ο άνθρωπος με το χέρι όπως είναι κατασκευασμένο δημιουργεί ολόκληρων πολιτισμών. Και η αξία μάλιστα του χεριού είναι τόσο μεγάλη, ώστε άμα πάμε να αγοράσουμε ένα αντικείμενο από τα

Βεβαίως, αν υποτεθεί ότι δεν θα θέλαμε να δεχθούμε την εξέλιξη, αλλά παίρνει ο Θεός μια μαϊμού και την κάνει άνθρωπο. Όχι. Ο Θεός χουν λαβών από της γης επίησε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος ναι μεν ανήκει εις το ζωικόν βασίλειον, ναι μεν έχει πολλά χαρακτηριστικά κοινά με τα ζώα, αλλά έχει ξεχωριστή κατασκευή. Η κατασκευή του είναι απευθείας από το Θεό, διότι είναι ζώων, όπως σας είπα προηγουμένως, θεούμενων. Εδώ όμως η απορία. Λέγει, αχ, τι ωραία να είμαστε ελεύθεροι και άνετοι όπως τα ζώα. Όποτε θέλει το πουλί πετά, όποτε θέλει η γάτα σκαρφαλώνει στα κεραμίδια, όποτε θέλει ο σκύλος κουνάει τη ουρά του. Παιδιά, δεν είναι έτσι. Βέβαια, σε κάποιες στιγμές που έχουμε δυσκολίες, να επί παραδείγματι να γράφεις μέσα στο δωμάτιό σου και να διαβάζεις για εξετάσεις και να βλέπεις τη γάτα ξαπλωμένη απάνω στα κεραμίδια, λες, κοίταξε την αυτή, αχ να ήμουν στη θέση της και εγώ έτσι απλωμένη στον ήλιο να λιάζουμε. Αυτό λέγει η απορία. Τόσο άνετα, λέει, ζουν τα ζώα, να ζούσουμε κι εμείς. Προσέξτε, παιδιά. Πρώτα, το ζώο δεν είναι ελεύθερον, αλλά είναι δούλον των αναγκών του και των ενστίκτων του. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Γι' αυτό και είναι η εικόνα του Θεού. Έχει λογική και ελευθερία ο άνθρωπος, ενώ το ζώο δεν έχει ούτε λογική ούτε ελευθερία. Και βλέπουμε εδώ ότι το ζώο κινείται κατά τις ανάγκες του. Πεινάει, διψάει, θα κινηθεί κατά τις ανάγκες του. Δεν είναι ελεύθερο. Ο άνθρωπος όμως θα πει, νηστεύω. Θα πει νηστεύω. Αυτό που το θεωρούμε ανελευθερία, ακριβώς αυτό είναι ελευθερία. Διότι ενώ μπορώ να φάγω, μπορώ να ανοίξω το ψυγείο μου και να φάγω, όμως δεν το κάνω διότι είναι Παρασκευή, διότι είναι Σαρακοστή. Το κάνω όχι διότι μου το υπαγορεύουν αυτό τα ένστικτά μου και οι ανάγκες μου, αλλά η ελευθερία μου. Το ζώο, αν είχε την δυνατότητα, θα άνοιγε το ψυγείο, όποτε πεινούσε και θα τρώγε. Μην λοιπόν αυτήν την άνεση και αυτήν την τάχα ελευθερία, δεν πρόκειται περί ελευθερίας, αλλά περί ικανοποίησεως των ενστίκτων και των αναγκών. Την ελευθερία την έχει μόνος ο άνθρωπος, ο οποίος και ρυθμίζει τα του βίου του. Λέει όμως εδώ και κάτι άλλο που ίσως μοιάζει υπερίεργο. Η απορία, πρέπει να αντλούμε παραδείγματα από αυτή τη ζωή τους. Λοιπόν, παιδιά, ναι, μπορούμε να αντλούμε παραδείγματα από τα ζώα. Θα μου πείτε τι είδους παραδείγματα. Λοιπόν, προσέξτε. Είναι γνωστό ότι τα ζώα είναι πολύ κατώτερα του ανθρώπου. Θα ήταν αδιανόητο πράγμα να πάει ο άνθρωπος να πάρει παραδείγματα από τα ζώα. Πολύ κατώτερα. Αλλά όταν ο άνθρωπος έπεσε εις τον παράδεισο, ο Θεός έβλεπε ότι η κατρακύλα που θα έπαιρνε θα ήταν μια κατρακύλα φοβερή, ώστε θα ξεπερνούσε στην κατρακύλα και αυτό το επίπεδο των ζώων. Ακούστε πως το λέει αυτό η Αγία Γραφή. Άνθρωπος, είναι ψαλμικό αυτό από τους ψαλμούς του Δαβίδ. Άνθρωπος εν τιμή ον ουσινίκεν, αλλά παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Άνθρωπος υπάρχον, λέει, εν τιμή, λογική και ελευθερία, εικόνα του Θεού, παιδί του Θεού, δεν το κατάλαβε, ουσινίκεν. Αλλά τι έκανε, ήρθε να βληθεί, δηλαδή να έρθει να συγκριθεί, να κατέβει εις αυτό το επίπεδο των ζώων. Είναι ένα κατάντημα του ανθρώπου. Θα σας πω έναν εκδοτάκι, θα το καταλάβετε. Μια

0: παρέα κάποτε πήγανε στην ταβέρνα και παραγγείλανε κρασί. Ε, παιδιά, λέει ο ένας από την παρέα, πώς να πιούμε κρασί, σαν άνθρωποι ή σαν ζώα? Ε, όχι, λέει, και σαν ζώα, λέει ένας δεύτερος. Ένας τρίτος λέει, όχι, όχι, να πιούμε σαν τα ζώα, διότι το ζώο δεν πίνει παραπάνω από αυτό που διψάει. Του βάλεις ένα κουβά να πιει νερό, του βοδιού δεν πίνει μια σταγόνα παραπάνω από εκείνο που διψάει. Ο άνθρωπος τι κάνει όμως? Πίνει και πίνει και πίνει και βγαίνει έξω και το ξερνάει, το έχω δει με τα μάτια μου αυτό, και ξαναμπαίνει να ξαναπιεί, να ξαναπιεί και να ξαναξεράσει και να ξαναπιεί. Πέστε μου λοιπόν, το κάνει αυτό το ζώο? Όχι. Το ζώο σταματάει στην κάλυψη της ανάγκης του, στον κορεσμό της ανάγκης του, τίποτα. Ο άνθρωπος πάει πιο κάτω από τα ζώα. Έχοντας λοιπόν υπόψη ο Θεός, γνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος θα κατεβεί τόσο χαμηλά, γι' αυτό φτιάχνει το ζωικό βασίλειο με, προσέξτε τη λέξη από τώρα, με αρετές και κακίες. Προσέξτε μόνο, τη λέξη αρετές τη βάζω εντός εισαγωγικών και τη λέξη κακίες εντός εισαγωγικών, διότι η αρετή και η κακία είναι αποτελέσματα μιας ελευθερίας. Γι' αυτό βάζω τις λέξεις εντός εισαγωγικών, με αρετές και κακίες, για να βλέπει ο άνθρωπος να παραδειγματίζεται. Δεν το λέγω εγώ, το λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Το λέγουν και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας μας. Το λέγει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τι δηλαδή, τι να πάω, πώς θα βρει την Αγία Γραφή? Η ίδια η Αγία Γραφή καλεί τον τεμπέλη των οκνηρών και του λέγει, είναι στις παροιμίες, οκνηρέ, έλα να δεις πώς δουλεύει η μέλισσα και πώς δουλεύει το μυρμήγκι. Λέγει ο Πασκάλ, κατάντημα του ανθρώπου όταν καλεί η Αγία Γραφή τον άνθρωπο να πάρει παράδειγμα από την κτήση. Ενώ δεν έπρεπε να παίρνει από την κτήση παραδείγματα, αλλά να παίρνει παραδείγματα από τους αγγέλους. Διότι το φως των ανθρώπων είναι οι άγγελοι και το φως των αγγέλων είναι ο Θεός. Έτσι παιδιά, από εκεί έπρεπε να παίρνουμε παραδείγματα. Γι' αυτό καμιά φορά όταν έχουμε Αγίους τους λέμε αγγελομιμήτους. Ακόμη λέμε ότι έχουν ζουν αγγελικά. Τι θα πει αυτό? Δεν μιμούνται τα ζώα, μιμούνται τους αγγέλους. Όταν ο άνθρωπος όμως δεν μπορεί να φτάσει να μιμηθεί τους αγγέλους, τουλάχιστον να μιμηθεί τα ζώα. Να πω μερικά παραδείγματα, να πω μερικές αρετές και μερικές κακίες των. Ακούστε, η καμήλα είναι γνωστό ότι είναι μνησίκακος. Εάν την τσιμπήσετε ή τη γύρετε την καμήλα, δεν θα πει τίποτα, δηλαδή δεν θα διαμαρτυρηθεί. Αλλά μπορεί να περάσουν μέρες, μπορεί να περάσουν εβδομάδες, το θυμάται η καμήλα και σε κάποια δεδομένη στιγμή έρχεται και σου κόβει μια δαγκονιά που είναι όλη δική σου. Γιατί μνησικακή? Λοιπόν, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, μνησικακής σαν την καμήλα. Ο γάιδαρος κλωτσάει, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, και κλωτσά σαν τον γάιδαρο και ούτω καθεξής. Ο χείρος βγαίνει και μια παροιμία, λέει, όσο να τον πλύνεις θα πάει πάλι μέσα στο βούρκο. Και λέει μια παροιμία όχι λαϊκή, είναι στην Αγία Γραφή, ότι η κακιά γυναίκα, λέγει, είναι σαν να έβαλε ο χείρος κουλαρίκια και πήγε στο βούρκο μέσα. Ναι, τι θέαμα θα είχε εκείνος ο χείρος που έβαλε που βάλαμε σκουλαρίκια. Εις, ακούστε, εις είναι ύψιλον, δασία περισπομένη, είναι το θηλυκό γουρούνι. Τώρα πρέπει να εξηγούμε και μερικά πράγματα. Να βάλει σκουλαρίκια και να πάει μέσα στη λάσπη. Τι θα βγει από εκεί? Έτσι μοιάζει η κακιά γυναίκα. Είδατε παρομοίωση από την Αγία Γραφή? Είναι κακίες. Έχουμε όμως και αρετές. Παιδιά, είναι κάτι καταπληκτικό. Έχετε δει την πιστότητα του σκύλου? Το σκύλο, δείρτε το. Δείρατε το. Χτυπήστε το. Τον βλέπετε, βάζει την ουρά στα σκέλη του, ουρλιάζει και φεύγει. Άμα τον φωνάξετε, το σκύλο, την ίδια στιγμή έρχεται κουνώντας την ουρά του τριαμβευτικά. Δεν θυμάται τίποτα από εκείνα που του κάνατε. Τι έχει ο σκύλος, άνοιξη κακία? Έχει και πιστότητα. Η γάτα είναι γνωστό ότι δεν αναγνωρίζει κύριον, αλλά σπίτι. Ο σκύλος δεν αναγνωρίζει σπίτι, αλλά κύριον. Εάν μετακομίσετε, η γάτα δεν θα έρθει μαζί σας. Αλλά ο σκύλος θα έρθει μαζί σας. Τα περιστέρια, ο Κύριος τι είπε? Ο Κύριος είπε, γίνεστε φρόνιμοι ως ιώφης και ακέραιοι ως επεριστερέ. Θα πει ακέραιος. Είναι από το α, το στερητικό α, α, κεράνιμοι, που θα πει δεν ανακατεύω, δεν νοθεύω. Συνεπώς, τι είναι το περιστέρι? Ακέραιο, ανόθευτο. Βλέπετε κάτι καταπληκτικό, όπως είναι και ο κύκνος. Όταν πεθάνει το ένα από... είναι ζεύγη. Είναι ζεύγη, είναι μονόγαμα. Τι ωραία, ζεύγη. Όταν πεθάνει το ένα από τα δυο, δεν πηγαίνει αυτό να ξαναπαντρευτεί, όπως κάνουν οι άνθρωποι που είναι χειρότεροι από τα ζώα. Πατρεύονται και ξαναπαντρεύονται και χωρίζουν και τα λοιπά. Το περιστέρι είναι ένα ζεύγος. Πέθανε το ένα, το άλλο θα μείνει έτσι. Και θα πεθάνει έτσι. Δεν θα κάνει πλέον καινούριο γάμο και καινούργια οικογένεια. Θα πεθάνει έτσι. Όλα αυτά τι δείχνουν? Να σας πω ακόμη κάτι άλλο. Το χελιδόνι ξέρει να χτίζει. Ο σπουργητάς δεν ξέρει να χτίζει. Παρακολουθώ τη ζωή, παιδιά, των σπουργητών και των χελιδονιών το καλοκαίρι. Βλέπετε, χτίζουν τις φωλιές τους στα χελιδόνια. Τα σπουργητές δεν ξέρουν και πηγαίνουν να μπουν μόλις τελειώσει το σπιτάκι τους, μόλις τελειώσει η φωλιά, πάνε τα σπουργητιά να μπουν μέσα στη φωλιά των χελιδονιών. Εκεί γίνονται ομοιρικές μάχες χελιδονιών και σπουργητιών. Τελικά κερδίζουν τη μάχη τα σπουργητιά. Είναι πιο βαριά, μπαίνουν μέσα στη φωλιά σαν άτσαλα. Πώς το λένε, πώς το λέτε εδώ εσείς, Θεσσαλία? Σβαρνιάρικα. Μπαίνουν μέσα στη φωλιά, γκρεμίζει η φωλιά. Ενώ το χελιδόνι είναι πάρα πολύ ελαφρύ, χτίζει στα μέτρα του, μπαίνει μέσα, δεν παθαίνει τίποτα η φωλιά. Μπαίνει το ξένο πράγμα εξάλλου, είναι, δεν το προσέχουν, μπαίνουν τα σπουργίτια, χαλάνε τη φωλιά. Αφού δουν και αποειδούν ότι δεν μπορούν να κάνουν χωριό με τις φωλιές των χελιδονιών, πού πάνε, λέτε, και χτίζουν τις φωλιές τους? Όχι, χτίζουν, μαζεύουν μερικά ξυλάκια και κάνουν τη φωλιά. Πού, λέτε? Στα κεραμίδια πάνω στους κανάλους που θα βρέξει. Και όταν έρθει η βροχή, παίρνει και τα πουλάκια τους, παίρνει και τις φωλιές και τα κάνει όλα, τα πνίγει όλα πάει. Και αυτά κόντου και πενθούν και κλαίνε. Το χελιδόνι θα βρει, ούτε, όχι μόνο να μην φτάνει η βροχή, αλλά θα προσανατολιστεί να μην έχει και ανέμους ισχυρούς. Το ένα τι είναι? Φρόνιμο. Το άλλο τι είναι? Άφρον. Άμυαλο. Και έτσι θα λέγαμε σε έναν άνθρωπο, έλα εδώ παιδί μου, έλα εδώ. Δες το χελιδόνι τι φρόνηση έχει. Δεν έχει φρόνηση. Ο Θεός το έκανε έτσι. Δες και το σπουργίτι. Άμυαλο, άφρον. Πάει και χτίζει τη φωλιά του μέσα στον κανάλο που θα πάει το νερό της βροχής. Άμυαλο. Θα ήθελες να είσαι στο σπουργίτι άμυαλο? Όχι. Λοιπόν, Μπορούμε να παίρνουμε παραδείγματα από τη δημιουργία. Αναμφισβητήτως, ναι. Εφόσον είμεθα οι πεπτοκότες, οι πεσμένοι άνθρωποι, εφόσον δεν είναι το φως μας πλέον οι άγγελοι, εφόσον δεν έχουμε την καθοδήγηση από την Αγία Γραφή, από το Λόγο του Θεού, τουλάχιστον θα πάρουμε παραδείγματα από τα ζώα. Μιλιά μας. Γιατί οι γυναίκες δεν κάνει να μπαίνουν μέσα στο ιερό ή να γίνονται και εκείνες ιερείς? Δεν θα απαντούσε εάν δεν ήταν ένα σύγχρονο θέμα. Πρέπει να σας έλεγα, παιδιά, γι' αυτό το εξής. Η Αγγλικανική Εκκλησία αυτή τη στιγμή έχει ήδη εισαγάγει στη λατρεία ιέριες, δηλαδή γυναίκες, οι οποίες τελούν τη Θεία Λειτουργία, πολύ δε παραπάνω τότε αφού είναι ιερείς, μπαίνουν φυσικά και στον χώρο του ιερού. Όπως τα ξέρετε, η προσφορά θυσίας είναι μία ιερατική πράξη. Η προσφορά θυσίας είναι μία ιερατική πράξη. Ο Κάιν, ο Άβελ, ο Αβραάμ, ο Ιακώβ, ο Ααρών, όλοι αυτοί τι έκαναν? Προσέφεραν θυσίαν. Παρατηρούμε όμως από την Αγία Γραφή ότι όλοι εκείνοι οι οποίοι προσέφεραν θυσίαν ήταν άνδρες. Δεν αναφέρεται πουθενά σε καμία περίπτωση, ούτε μία, να έχει προσφέρει θυσία γυναίκα. Αυτό σήμαινε ότι το ιερατικό μέρος το είχε πάντοτε ο άνδρας και συγκεκριμένα ο κάθε οικογενειάρχης, ο οποίος εξετέλει και χρέη ιερατικά, θυσιάζοντας τόσο μέσα στο λαό του Θεού όπως είναι οι Εβραίοι, όσο και εις τους ειδωλολάτρας. Κάθε οικογενειάρχης ήτο και ιερεύς, διότι η δύνατο μπορούσε να προσφέρει θυσία. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Έτσι βλέπουμε και καθόλου το μήκος της Καινής Διαθήκης αλλά και της εκκλησιαστικής μας παραδόσεως να μην φαίνεται πουθενά γυναίκα να ιερατεύει. Ο Χριστός είχε βεβαίως μαθητάς. Αυτοί οι μαθητές χειροτώνησαν οι Απόστολοι του, χειροτώνησαν επισκόπους, πρεσβυτέρους, διακόνους. Πουθενά δεν βλέπουμε όμως ανάθεση ιερατείας σε γυναίκα. Βεβαίως στη συντροφιά του Κυρίου ακολουθούν και κάποιες γυναίκες που είχαν ευεργετηθεί. Και όπως λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής, από τα υπάρχοντά τους υπηρετούσαν τον Κύριο και τη συνοδεία του. Δεν βλέπουμε όμως να γίνει ανάθεση ιεροσύνης. Πουθενά. Μπορεί οι γυναίκες να γίναν ιεραπόστολοι με την έννοια να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, αλλά η ιεροσύνη πουθενά. Σας κάνει εντύπωση ούτε αυτή η Θεοτόκος δεν εμφανίζεται με ιερατική ιδιότητα? Ούτε η Θεοτόκος. Έτσι, από την Παλαιά Διαθήκη, από την εποχή του Κάιν και του Άβελ μέχρι τον Κύριον, τον Ιησού Χριστόν, και από τον Ιησού Χριστόν καθόλον το μήκος της Καινής Διαθήκης δεν βλέπουμε πουθενά ανάθεση ιερατικών καθηκόντων σε γυναίκα. Πώς τώρα, ύστερα από 2000 χρόνια χριστιανισμού, μπορούμε να λέμε ότι μπορεί η γυναίκα να ιερατεύει? Αυτό, παιδιά, είναι πολύ κακό, είναι ένας νεωτερισμός, είναι ξένο πράγμα από το ήθος της Εκκλησίας και της Ορθοδοξίας και όλα αυτά τα επινοούν μόνον οι αιρετικοί όπως είναι οι Αγγλικανοί. Γι' αυτό ας προσέξουμε. Μην νομίζετε πράγματα που γίνονται έξω στην Ευρώπη και στην Αμερική ύστερα από 10, 20, 30 χρόνια φτάνουν και σε εμάς. Δεν έγινε τίποτα έξω που να μην έφτασε και σε εμάς. Κάποια μέρα λοιπόν μπορεί να αρχίσει να τίθεται θέμα μπορεί κάποιες γυναίκες να αρχίσουν μενόμενες να βγαίνουν στους δρόμους και να φωνάζουν ότι πέρα από το φεμινισμό που επικαλούνται, ότι θέλουν ισότητα με τους άντρες και να είναι και αυτές ιερείς. Γιατί τα θα λέγει εσείς μόνοι και όχι και εμείς να ιερατεύουμε. Σας λέγω, προσέξτε αυτό το σημείο, αυτό είναι διαβολικό. Διότι δεν το παρέδωκε ο Κύριος, ούτε υπήρξε ποτέ στην ιστορία. Δεν πρέπει λοιπόν έτσι να σκέπτεται μία γυναίκα ότι μπορεί κάποτε να γίνει ιερεύση. Αυτά παιδιά είχαμε να πούμε και δια την απορία αυτή. Αλλά εδώ θα σταματήσουμε, όχι γιατί άλλο, γιατί μας εξαναγκάζει ο χρόνος που είναι μισή ώρα και έχει τελειώσει. Έχουμε εδώ μια απορία, η οποία είναι λίγο μακροσκελής και η οποία ακόμη σαν περιεχόμενο έχει αρκετές επιμέρους ερωτήσεις, και επειδή είναι και επίκαιρος αυτή η απορία, γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να την λύσουμε, να απαντήσουμε στο ερώτημα, διότι θα μας βοηθήσει σε ό,τι ακριβώς έχουμε λίγο πολύ όλοι μας ανάγκη. Το πιο δύσκολο στον χριστιανό είναι τα παιδιά της εφηβικής ηλικίας, είναι η εξομολόγηση. Στην Δυτική Εκκλησία γίνεται πίσω από ένα παραβάν. Αυτό διευκολύνει τον άνθρωπο να είναι ειλικρινής και να τα λέει όλα. Εμείς ντρεπόμαστε και γι' αυτό τα παιδιά απέχουν από την εξομολόγηση ενώ θέλουν να κοινωνούν. Γιατί είναι απαραίτητη η εξομολόγηση πριν από τη Θεία Κοινωνία, όταν μάλιστα η εξομολογήθηκε κανείς πριν από ένα χρόνο παραδείγματος χάρη. Μπορεί κάποια αμαρτήματα να τα δώσει κανείς γραπτό στον εξομολόγο, όταν από λεπτότητα δεν μπορεί να τα κατονομάσει, εννοείται την ώρα της εξομολογήσεως. Όταν κανείς την εξομολόγηση λέει ότι δεν πιστεύει στο Θεό, τι νόημα έχει η εξομολόγηση? Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μία σειρά από επιμέρους ερωτήματα και εδώ θα προσπαθήσουμε κάτι να απαντήσουμε. Όπως αντιλαμβάνεστε, βασικό ερώτημα της όλης απορίας είναι το πρόβλημα της ντροπής. Ίσως μοιάζει ότι η ντροπή είναι εμπόδιο για μια ειλικρινή εξομολόγηση, όπως εδώ διατυπώνει ο απορών. Και μάλιστα επαναλαμβάνει και λέγει και μάλιστα θυμίζει ότι στην Δυτική Εκκλησία υπάρχει αυτό το τεχνικό στοιχείο, να υπάρχει ένα παραβάν από πίσω να είναι ο ιερεύς, όταν εσύ θα πας εκεί δεν θα ξέρεις ποιος είναι, αλλά ούτε αυτός θα ξέρει ποιος εξομολογείται. Θα πεις τα αμαρτήματά σου και θα φύγεις. Αυτά τα ευρήματα που έχει η Δυτική Εκκλησία, τα οποία μοιάζουν ότι είναι έξυπνα, αλλά είναι έξυπνα από την ανάποδη, όπως θα δείτε στη συνέχεια, διότι αυτά τα έξυπνα πολλές φορές ευρήματα είναι στο βάθος αντιψυχολογικά, παρότι θα εκρίνονται ότι θα μπορούσαν να βοηθήσουν ψυχολογικά. Θα το δείτε στη συνέχεια. Παιδιά, η ντροπή είναι ένα σπουδαίο στοιχείο για την εξομολόγηση. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο στοιχείο. Δεν πρέπει να τη βγάλουμε, την ντροπή. Αυτή ακριβώς που λέμε ότι μας εμποδίζει. Πρέπει να την αφήσουμε την ντροπή, διότι βοηθάει στο να μην επαναληφθούν τα αμαρτήματα. Ώστε λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι δεν είναι εμπόδιο η ντροπή, αλλά είναι βοηθητικό στοιχείο σπουδαίο βοηθητικό στοιχείο για μια γόνιμη και καλή εξομολόγηση. Αρκεί να υπάρχει σωστή, ορθόδοξη, αληθινή τοποθέτηση του κάθε εξομολογουμένου μέσα εις το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος στον τέταρτο του λόγο στην Κλίμακα: γεννού και το ήθη και το λογισμό ως κατάδικος επί τη εξομολογήσεις σου και ως προς το ήθος, δηλαδή ως προς το πώς αισθάνεσαι, το πώς εμφανίζεσαι, των λογισμών πως μέσα σου σκέπτεσαι, σαν κατάδικος λέει θα πας στην εξομολόγηση. Εις γην νενευκός, να ανέβεις, να έχεις τα μάτια σου προς τα κάτω και οι δυνατόν και τους πόδας του ιατρού ως του Χριστού δάκρυα βρέχον. Και είναι δυνατόν να βρέχεις τα πόδια του πνευματικού με δάκρυα σαν να έβρεχες τα πόδια του Χριστού. Εδώ τι έχουμε? Μία καταπρόσωπον αντιμετώπιση του πνευματικού. Αυτό δεν βοηθάει θαυμάσια να αναπτυχθεί σε όλη τη την ομορφιά το μυστήριο της εξομολογήσεως, σε όλη του την ομορφιά. Είναι πολύ σπουδαίο, σκεφτείτε παιδιά, ότι στην αρχαία εκκλησία η εξομολόγηση εγίνεται δημοσίως. Εστέκονται στο κέντρο του ναού και έλεγαν: έκανα εκείνο, εκείνο, εκείνο, εκείνο. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος έχει ένα υπόδειγμα ενός τέτοιου ανθρώπου. Ή το λέει φοβερό να ακούει κανείς αυτόν τον άνθρωπο, ή το εγκληματίας και διαφθαρμένος, φοβερός. Και τα έλεγε με τα πάσης λεπτομερίας. Ή τα λέγει φρικώδες. Και στο τέλος, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, αφού τα είπε όλα, τότε ο προεστός, ο προϊστάμενος, ο ηγούμενος, τον επήρε, του δείξε πολύ αγάπη και όλα εκείνα τα γνωστά πια σαν καρπός της εξομολογήσεως. Ενώπιον πάντων, αυτό το ότι η Δύση έχει αυτό το τεχνικό στοιχείο να μιλάει πίσω από ένα παραβάν, όπως σας είπα στην αρχή, μοιάζει ότι είναι κάτι που ταιριάζει με την ψυχολογία, αλλά είναι αντιψυχολογικό και αντιπαιδαγωγικό, υπογραμμίζω και αντιπαιδαγωγικό, διότι δεν αναπτύσσεται εκείνη η σχέση, η ωραιότητα της σχέσης πνευματικού και εξομολογουμένου. Για να πάρετε την εικόνα αυτής της ψυχολογικής και της παιδαγωγικής τοποθετήσεως πνευματικού και εξομολογουμένου, θα σας θυμίσω την παραβολή του ασώτου ιού. Εδώ τι βλέπουμε? Ο ασώτος ιός επιστρέφει και συναντάται προσωπικά με τον πατέρα. Θα μπορούσε να πει στη μακρινή τη χώρα: λύπησα τον πατέρα μου, τον λύπησα, τι κρίμα, τον λύπησα, και να μείνει εκεί στην ξενιτιά. Τι κάνει όμως? Δεν το κάνει αυτό, γυρίζει πίσω και δεν βρίσκει κάποιον δούλο να του πει, ξέρεις, ή κάποιον υπηρέτη του σπιτιού, ξέρεις, πήγαινε πες τον πατέρα μου το και το, ή ξέρεις, πες τον πατέρα μου να έρθει και να είναι πίσω από την πόρτα, πίσω από το παραβάν, πίσω από την πόρτα, εγώ θα είμαι απ' έξω, εγώ θα του τα λέω και εκείνος θα τα ακούει. Κοιτάξτε στην παραβολή, ο πατέρας κοιτάζει από το παράθυρο, κάθε μέρα κοιτάζει, επιστρέφει το παιδί του και όταν γυρίζει το πιάνει, το φυλάει, τα αγκαλιάζει πρόσωπο προς πρόσωπο. Ο γιος λέγει: πατέρα μου, ήμαρτον ενώπιον σου και ενώπιον του ουρανού. Έχουμε την καταπρόσωπον αντιμετώπιση. Πέστε μου τώρα, ποιο είναι πιο ψυχολογικό, αυτό που έχει Δύσης ή αυτό που εισηγείται η Ανατολή Δηλαδή, όπως το βλέπουμε στην παραβολή του ασώτου ιού. Πέστε μου, ποιο είναι πιο παιδαγωγικό τώρα, όχι μόνο ψυχολογικό. Της Δύσεως ή της Ανατολής. Όπως το έχουμε εμείς, που δηλαδή πια βλέπεις το πρόσωπο. Ξέρετε, ο λαός λέγει, το πρόσωπο είναι σπαθί. Ξέρετε τι σημαίνει. Άμα θέλετε να πάτε κάπου πρέπει να... και θέλετε, ξέρω εγώ, για συνοικία σου, για γάμο, για εργασία. Δεν είναι αρκετή φωτογραφία. Ούτε θα λέγαμε τι είναι μια φωνή πίσω από ένα παραβάν. Ξέρω την έχω τη φωνή στο μαγνητόφωνο. Γιατί έρχεστε εδώ να με ακούσετε, πέστε μου, και δεν τα γράφω σπίτι μου αυτά και να έχω κασέτες, να πάτε σε έναν τόπο, να τις αγοράσετε, να τις χαρίσουμε, δεν ξέρω τι θα γίνει, και να έχει ο καθένας μια κασέτα να ακούει τη φωνή μου. Το πρόσωπο έχει σημασία. Γιατί πάμε στο σχολείο. Γιατί δεν υπάρχει στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, σειρά μαθημάτων που εκεί να τα ακούμε όλα μια χαρά και να μην πηγαίνουμε σχολείο. Το πρόσωπο. Το πρόσωπο τίποτα δεν το αντικαθιστά. Και ψυχολογικά και παιδαγωγικά. Συνεπώς, πίσω από το παραβάν θα πω τις αμαρτίες μου. Όχι, θα δω το πνευματικό. Μα ντρέπομαι. Μα η ντροπή έχει αξία. Διότι η ντροπή αυτή θα με κάνει να μην ξανακάνω εκείνα τα οποία είχα κάνει. Και λέγει στη συνέχεια, ή μάλλον μπορούμε να υπούμε ακόμη στην παραβολή του ασώτου, πόσο συμπαθή στέκεται αυτός ο άσωτος Υιός. Προσέξτε, ο Κύριος είπε την παραβολή. Εμείς την ακούμε μια φορά το χρόνο στην Εκκλησία. Ποιον συμπαθούμε, τον μεγαλύτερο ή τον μικρότερο? Πάντα τον μικρότερο συμπαθούμε. Γιατί? Διότι έχει ειλικρινή μετάνοια. Σας βεβαιώνω, σας βεβαιώνω, όταν ο εξομολογούμενος οποιασδήποτε ηλικίας δείξει μετάνοια και θέλει να διορθωθεί χωρίς να δικαιολογείται, χωρίς να κατηγορεί άλλους ή να κάνει τον πνευματικό του αντίδικον, γιατί συμβαίνει και αυτό. Ακούμε πολλές φορές να μου λένε, να μας λένε, εσείς λέει φταίτε πάτερ που δεν μας τάπατε πούτους. Εγώ φταίω παιδί μου, πήγες στην αμαρτία. Ναι, λέει, εσείς φταίτε. Σε κάνει αντίδικο. Όταν λοιπόν έχει ταπείνωση και λέγει εγώ φταίω, αν ξέρατε πόσο συμπαθής γίνεται, μόλις και ανάγκη να σας το πω, μας έρχεται να αγκαλιάσουμε τον άνθρωπο που εξομολογείται σαν τον πατέρα της παραβολής του ασώτου και να πούμε, παιδάκι μου, να σε έχει καλά ο Θεός, μην τα ξανακάνεις αυτά. Τόσο ωραία, τόσο ψυχολογημένα και τόσο παιδαγωγικά. Ύστερα λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, είπε και μη εσχυνθείς, πες και μην τραπείς. Όχι βεβαίως το μην τραπείς με την έννοια να πας αδιάντροπα, γιατί σας έλεγα κάποτε, κάνα δύο χρόνια τώρα, μου είχε συμβεί το εξής. Μια κοπέλα του Λυκείου, τελευταίας τάξης του Λυκείου, με ένα πολύ κοντό φουστάνι, με ένα αέρα που έχουν οι κοπέλες του φεμινισμού, μπαίνει μέσα, κάθεται στην καρέκλα χωρίς που κάθισε, κάθεται. Μάλιστα έπεσε μόνο το βάρος, ζωματώστησε επάνω στην καρέκλα, βάζει το ένα πόδι απάνω στο άλλο και μου λέει, ξέρετε, έχω προβλήματα, έχω προβληματίσουμε. Χεροπολίτης λέγω. Αυτό βεβαίως τα λέγαμε, μπαίνει χωρίς ντροπή. Αυτό δεν είναι που λέει εδώ ο Άγιος Ιωάννης, είπε και μη εσχυνθείς. Αυτό είναι αφθάδιο, είναι ανέδιο, είναι φοβερό πράγμα. Φοβερό. Μην τραπείς να πεις τις αμαρτίες σου. Βεβαίως, για προσέξτε. Εδώ θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Έχετε πάει σε γάμο, ασφαλώς ναι. Ξέρετε ότι στην ύφη υπάρχει ένα πέπλο. Δηλαδή στην όλη στολή, θα λέγαμε την ηφική, υπάρχει ένα πέπλο. Αυτό το πέπλο θα μου πείτε τι της δίνει, μεγαλοπρέπεια? Όχι. Καλά, δίνει και μεγαλοπρέπεια. Το πέπλο είναι ότι ακριβώς σε μια χειροτονία διακόνου, αν ποτέ έχετε δει, που του βάζουν μια πετσέτα πάνω στο κεφάλι. Το Σάκετε δει αυτό, κρατάει μια λεκάνη και του βάζω μια πετσέτα. Αν ξέρατε, γιατί και εγώ πέρασα από, την, από το διακονικό, αν θα λέγαμε, τη διακονική τάξη, πόσο ευεργετική είναι εκείνη η πετσέτα. Διότι όλοι κοιτάζουν τον χειροτονούμενο διάκονο, αυτό είναι κουκουλωμένος με την πετσέτα και γλιτώνει τα βλέμματα του κόσμου. Και οι νύφοι που την κοιτάζουν όλοι, και υποτίθεται μια φορά παντρεύεται ένας άνθρωπος. Μια φορά παντρεύεται. Είναι πολύ φυσικό, είναι η πρώτη της εμπειρία να ντρέπεται. Εκείνο το βέλος, το οποίο σήμερα βέβαια είναι διαφανές, θα έπρεπε να μην είναι διαφανές, τη σκεπάζει και την προστατεύει και έτσι η ντροπή της κρύβεται πίσω από το πέπλο. Αν τώρα όλα αυτά που είναι πολύ ωραία και μάλιστα να έχει μια ελαφρά σύγχυση, ένα μικρό τρακ να έχει η κοπέλα, είναι πολύ φυσικό. Όλα είναι πολύ φυσικά. Αυτό το τρακ, το κοκκίνισμα, το ντρόπιασμα, το κατέβασμα των ματιών, όλα έχουν τη θέση τους. Χαριτωμένα. Αν τώρα οι νύφοι την ώρα που παντρεύονται κλείνει το μάτι στους φίλους και στις φίλες γύρω στο περιβάλλον, τι θα λέγατε δι' αυτή την νύφη? Ξευγαλμένη. Ξευγαλμένη. Αυτό είναι η ντροπή. Ωραία είναι αυτή η ντροπή. Ωραία ντροπή. Και θα πεις, εμών το τραύμα, πάτερ, εμή η πληγή. Δικό μου το τραύμα, δική μου η πληγή. Εγώ αμάρτησα, εγώ. Δεν επιρρύπτω ευθύνη σε κανέναν, εγώ αμάρτησα. Και όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, μία να μείνει στον ελέγχοντα. Όπως ακριβώς μερικοί λένε, κάνε μου ερωτήσεις. Παιδάκι μου, τι περιμένεις? Μη εκδέξει των κατήγορων, αλλά αυτός προλαβών άρπασον την πρωτολογία. Εσύ ξεκίνα να λες, είμαι αυτός και αυτός και αυτός. Εξάλλου, όπως λέγει η Σοφία Σιράκ, έστι εσχήνη επάγουσα αμαρτίαν. Υπάρχει εσχήνη που οδηγεί, λέει, στην αμαρτίαν. Και έστι εσχήνη δόξα και χάρης. Και υπάρχει ντροφή που είναι δόξα και χάρης. Όπως σας είπα, η νύφη η οποία ντρέπεται, αυτή τι είναι, μια δόξα, μια χάρης. Λέει κανείς, αυτή η κοπέλα τι υπέροχη είναι, έχει μια συστολή, ντρέπεται. Και όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης πάλι της Κλίμακος, ούγαρε στην εκτός εσχήνης, εσχήνης απαλλαγήνε. Θυμηθείτε αυτό να το ξέρετε. Δεν υπάρχει, λέγει, ο τρόπος να απαλλαγείς από την ντροπή παρά μέσα στο χώρο της ντροπής. Και αυτός ο χώρος είναι η εξομολόγηση.
1: Κρυφό σχολείο. Μια προσπάθεια νυχτερινής διδαχής σε χρόνια δύσκολα. Ορθόδοξη Εκκλησία. Κατηχητικές απορίες και ερωτήματα. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιλιναίου.

Αττική Πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Η ταπείνωση είναι η κορονίδα, η μητέρα όλων των αρετών. Χωρίς ταπείνωση, όπως λέει και ο Αββάς Ισαάκος Ήρος, κάθε άλλη αρετή είναι μάταιη. Συνήθιζε να συμβουλεύει χαρακτηριστικά ένα σύγχρονος όσιος γέροντας. Σε όλα τα πράγματα να έχετε μέτρο, να νηστεύετε με μέτρο, να ασκητεύετε με μέτρο. Ταπείνωση να έχετε άνευ μέτρου. Ας παρακολουθήσουμε τώρα από κοντά τι έλεγαν αλλά και πως βίωναν την ταπείνωση οι Άγιοι του Ορθόδοξου Γοράκου.

Κάποτε πήγε ένας επισκέπτης στον ηγούμενο Μωυσή στο μοναστήρι της Όπτινα, αλλά δεν τον βρήκε και ζήτησε τον αδελφό του, τον πατέρα Αντώνιο. «Πάτερ», το ρώτησε, «τι τυπικό κρατάτε?» «Εγνώρισα», απάντησε εκείνος, «πολλά τυπικά στη ζωή μου. Έζησα ως ερημίτης, έζησα ως κοινοβιάτης, έζησα στο μοναστήρι, έζησα στη Σκήτη, πέρασα από πολλών ειδών τυπικά. Τώρα όμως προσπαθώ να κρατώ μόνο το τυπικό του τελώνου». «Ποιο είναι αυτό το τυπικό?» ρώτησε εκείνος με απορία. «Ο Θεός συλλά στη τίμη το αμαρτωλό», ήταν η απάντηση.

Στο βίο του Οσίου Αμβροσίου διαβάζουμε. Στα μέσα Ιουλίου του 1870, ο πατήρ Αμβρόσιος μαζί με τους διακονητές του εγκατέλειψε το Αριστορκοβόη και εγκαταστάθηκε εδώ. Στα εγγένεια της νέας του κατοικίας ήρθαν μερικοί πατέρες από την Όπτινα, έγινε αγιασμός, διαβάστηκαν οι σχετικές ευχές από το Μέγα Ευχολόγιο, προσφέρθηκε ένα κέρασμα και όλοι ευχήθηκαν καλή διαμονή. Ο Στάρετς ζήτησε ιδιαίτερα στις προσευχές του την προστασία της Θεοτόκου, του Τιμίου Προδρόμου και του Αγίου Αμβροσίου. Στην περίοδο που σχεδιαζόταν, ένα χρόνο νωρίτερα, το νέο αυτό οίκημα, αναφέρεται το επόμενο χαριτωμένο περιστατικό. Ήταν 2 Σεπτεμβρίου, ημέρα σημαντική, γιατί γιόρταζε η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας της Καλούγκας. Ο Στάρετς βρισκόταν στο χώρο αυτό περιστοιχισμένος από τον πατέρα Ιωσήφ, τον πατέρα Κλίμη, τον Μιχαήλ Στρούκοφ και τον μικρό Ευγένιο, γιο του τελευταίου, όπου πατέρας και παιδί εγκατέλειψαν τον κόσμο και ασπάστηκαν η μοναχική ζωή. «Εδώ, αδελφοί μου», τους λέει, «αν θέλει ο Θεός, θα χτίσουμε ένα ερημητήριο. Ας ευλογήσει κάποιος, παρακαλώ, το μέρος». Όλοι απόρρισαν. Τι ήταν αυτοί μπροστά στο Στάρετς για να δίνουν ευλογίες? Ποιος θα τολμούσε να προβεί σε τέτοια ενέργεια? Αλλά και εκείνος δεν άργησε να βρει λύση. Πιάνει το δεξί χέρι του μικρού Ευγενίου, το υψώνει και ευλογεί 3 φορές τον τόπο, ενώ συγχρόνως τον έβαλε να επαναλαμβάνει τη φράση «Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Ο Θεός ας ευλογήσει τη διαμονή μας εδώ». Στην καρδιά του Στάρετς έλαβε το φως της ταπεινοφροσύνης, της υψοποιού αυτής αρετής, η οποία χαριτώνει τον άνθρωπο. Μια λάμψη από το φως αυτό τη διακρίνουμε και στο περιστατικό που διηγηθήκαμε. Αφού δεν υπήρχαν μεγαλύτεροι του να δώσουν την ευλογία, κατέφυγε στους υποτακτικούς του και αφού αυτοί αρνήθηκαν, στράφηκε στο μικρό Ευγένιο. Πίστευε πως ο Θεός θα τα πρόσεχε τα λόγια του αθώου αυτού παιδιού.

Από την πρώιμη ζωή του οσίου Αμβροσίου στο μοναστήρι της Όπτινα, τότε που ήταν υποτακτικός του πατρός Λεωνίδα, λέοντα μετά την κουρά του συμμεγαλώσιμο, διαβάζουμε και τα εξής. Η πιο αλυσμόνητη δοκιμασία που υπέστη ο Αλέξανδρος, το κοσμικό όνομα του Στάρετς, ήταν αυτή που τώρα θα εξιστορήσουμε, στην οποία συμπτωματικά παρευρισκόταν και ο φίλος του, διδάσκαλος Παύλος Ποκρόφσκι. Ο Παύλος πίστηκε να επισκεφθεί το δόκιμο της Όπτινα από τις επιστολές που λάβαινε. Το καλοκαίρι του 1841, με την ευκαιρία των θερινών διακοπών, οι δύο φίλοι συναντήθηκαν έπειτα από 2 χρόνια. Τότε ο Αλέξανδρος είχε καρίρα σοφόρος στη Σκήτη και διακονούσε στο μαγειρίο. Φυσιλεπτή ο Παύλος και συνηθισμένος κάπως στην καλοπέραση, ένιωσε μεγάλη δυσαρέστια σαν επισκέφθηκε το φτωχικό και απέριτο κελί του πρώην συναδέλφου του. Το φαντάστηκε αποτυχημένο και άρχισε να κλαίει από συμπόνια. Έβλεπε ακόμα τα πράγματα με μάτι κοσμικού ανθρώπου. Σε λίγο ήρθε η σειρά να επισκεφτούν το Στάρετς λέοντα. Ο Αλέξανδρος υπολόγισε πολλά σε αυτή την επίσκεψη. Έλπιζε να του θερμανθεί ο ζήλος για τη μοναχική ζωή. Αλλά για τον Παύλο δεν είχε έρθει η ώρα της χάρης. Η δε συνάντηση με το Στάρετς κάθε άλλο παρά τον γοήτευσε. Και καταρχήν έχασε κάθε ιδέα γιατί τον είδε τόσο παχύσαρκο. Έπειτα από όσα έλαβαν χώρα, άρχισε και να το φοβάται. Λίγη ώρα μετά την επίσκεψή τους, σήμανε η καμπάνα για Εσπερινό. Αμέσως, ο Στάρετς πήρε στάση ανάλογη και έβαλε ευλογητός. Ο Αλέξανδρος, όπως και παλαιότερα, άρχισε την ανάγνωση της ακολουθίας, όταν ξαφνικά το διακόπτει ο γέροντας με άγριες φωνές. «Ποιος σου έδωσε την άδεια να διαβάσεις την ακολουθία? Παλιά ήσουν αναγνώστης, τώρα δεν είσαι». Σαστισμένος λίγο ο Αλέξανδρος γονάτισε μπροστά του ζητώντας συγχώρεση. «Αχ εσύ ο απρόκοφτος», συνεχίζει ο Στάρετς με ύφος οργισμένο. «Αχ εσύ ο θεληματάρης, πώς το έκανες αυτό? Πώς τόλμησες να διαβάσεις χωρίς να πάρεις ευλογία?» Το θέαμα ήταν φοβερό, καθώς φώναζε ο γέροντας με τη βαριά μπάσα φωνή του και κούναγε τα χέρια του στον αέρα και χτυπούσε κάτω τα πόδια, ενώ το μειώδες παχύ πρόσωπό του έκανε φοβερές σπάσεις και τα μαλλιά του τα ρηγμένα στην πλάτη τεινάσσοντας σαν λεονταρίσια χέτη. «Νόμισες πως είχες να κάνεις με πραγματικό λέοντα? Πως τόλμησες να το κάνεις εσύ αυτό χωρίς να πάρεις ευλογία?» Τον Παύλο, που ήταν και ευαίσθητος, τον περιέλουσε κρύος υδρότας. Έμεινε άναυδος από όσα έβλεπε και άκουγε. «Αυτός είναι ο Άγιος που μου διαφήμιζε ο Αλέξανδρος», έλεγε με το νου του απογοητευμένος. Αν είχε πρόθεση να παρατείνει λίγο την επίσκεψή του στην Όπτινα, δεν το πραγματοποίησε. Το κλίμα του φαινόταν αρκετά βαρύ. Ο Αλέξανδρος, μοιημένος στα μυστήρια της καλογερικής, κατάλαβε τη σημασία που είχαν οι αυστηρές επιπλήξεις του γέροντα. Κατάλαβε πως με την προσποιητή αυτή οργή τον βοήθησε στην πνευματική του καλλιέργεια. Ήρεμος εσωτερικά, πήρε συγχώρεση και απομακρύνθηκε. Δεν είχε προχωρήσει πολύ, οπότε ο Στάρετς, χαμογελαστός και ικανοποιημένος για την ταπεινοφροσύνη και υπομονή του υποτακτικού του, λέει στους γύρω του, δείχνοντάς τον: «Τον βλέπετε, θα γίνει μεγάλος άνθρωπος». Άλλη φορά είχε πει στον ιερομόναχο της Σκήτης Μακάριο, στον οποίο και τον παρέδωσε: «Να τον προσέχεις, θα σου φανεί χρήσιμος».

Η ταπείνωση ήταν το πρώτο ζητούμενο για το στάρετς Μωυσή, ηγούμενο της Όπτινα. Και ο ίδιος όμως ήταν το καλύτερο υπόδειγμα ταπεινοφροσύνης. Δεν δίσταζε να ζητήσει συγχώρεση ακόμα και από τους υποτακτικούς του, όπως διαβάζουμε στο ακόλουθο περιστατικό από το βίο του. Κάποτε ο στάρετς Μωυσής έκανε κριτική σε έναν αδελφό για κάτι. Παρατήρησε όμως πως ο τελευταίος δεν το δέχτηκε καλά. Αρκετές μέρες αργότερα κάλεσε τον αδελφό κοντά του, ενώ ετοιμαζόταν να λειτουργήσει και του είπε: «Πριν από λίγες μέρες σου έκανα κάποια παρατήρηση και μου φαίνεται πως δεν τη δέχτηκες καλοπροαίρετα. Οι Άγιοι του Θεού θα ζητούσαν συγχώρεση ακόμα και όταν ήταν ντυμένοι έτοιμοι να λειτουργήσουν. Έτσι κι εγώ σου ζητάω να με συγχωρέσεις για τη χάρη του Θεού». Και με τα λόγια αυτά, ο ηγούμενος έκανε υπόκληση στον αδελφό που ήταν στεναχωρημένος.

Ο Στάρετς Μωυσής αγωνίστηκε πολύ για να στεριώσει τα κτίρια που υπήρχαν πολλά, αλλά και να φτιάξει καινούρια, που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της νέας αδελφότητας που συνέχεια μεγάλωνε. Έφτιαξε τόσα πολλά οικοδομήματα, ώστε το μοναστήρι έδειχνε καινούριο και ο ίδιος ονομάστηκε όχι μόνο ανακαινιστής, αλλά ιδρυτής του ξακουσμένου αυτού μοναστηριού. Ο ίδιος όμως απέφυγε ταπεινά να μιλάει για τα δικά του επιτεύγματα και τα απέδιδε όλα στην αδελφότητα. Καταχωρούμε δύο χαριτωμένα περιστατικά από το βίο του που δείχνουν τη μεγάλη του ταπείνωση. Ένας κάτοικος του Κόζελσκ έλειπε από την πατρίδα του για πολύ καιρό. Μετά ήρθε στο μοναστήρι της Όπτινα για να κάνει μνημόσυνο στους δικούς του. Όταν είδε τις αλλαγές που είχαν γίνει στο μοναστήρι, ξαφνιάστηκε. Μετά το μνημόσυνο, πέρασε να δει τον πατέρα Μωυσή. Μπροστά και σε άλλους επισκέπτες, του εξέφρασε την έκπληξή του. «Πάτιουσκα», που σημαίνει πατερούλη. «Πώς άλλαξαν όλα στο μοναστήρι? Πόσος καιρός έχει περάσει από την τελευταία σου επίσκεψη?» ρώτησε ο γέροντας. 20 χρόνια. 20 χρόνια είναι αρκετός καιρός». «Ναι, Μπάτιουσκα, αλλά δεν είναι μόνο θέμα χρόνου. Χρειάζονται χρήματα για να γίνουν όλα αυτά. Σίγουρα θα έχεις πολλά λεφτά». «Όχι», το απαντά εκείνος. «Δεν θα μπορούσε να το πει κανείς αυτό. Έχουμε όσα μας στέλνει ο Κύριος. Αυτό είναι όλο. Θες, να, αυτή είναι η ελπίδα μου». Και έδειξε μέσα στο δωμάτιο, που ήταν εικόνα του Χριστού με το σταυρό στον ώμο. «Τώρα, Πάτιουσκα», συνέχισε ο πιστεύτης, «έγινες αρχιμανδρίτης, έγινες αυτό που επιθυμούσες». Φαίνεται πως δεν ήξερε πολλά πράγματα από το σύστημα της εκκλησιαστικής τάξης. Σαν άκουσε τα τελευταία λόγια του ο πατήρ Μωυσής, έκανε το σταυρό του και απάντησε: «Όχι, αυτό ήταν απόφαση των εκκλησιαστικών αρχών. Εγώ ένα πράγμα μόνο ζήτησα και εξακολουθώ να ζητώ από το Θεό, να γίνω μοναχός».

Οι παλιότεροι από τους αδελφούς της Όπτινα διηγούνται πως κάποτε επισκέφθηκε την Όπτινα ένας επίσκοπος στο δρόμο του προς την πρωτεύουσα. Γύρισε μια βόλτα το μοναστήρι και μετά σταμάτησε στη σκήτη. Θαύμαζε το ερημικό τοπίο και τη τάξη. Μετά ρώτησε τον ηγούμενο που το συνόδευε. Ποιος τα χτίσε όλα αυτά? Ο πατήρ Μωυσής προσπάθησε να το πατήσει με μισόλογα και επεκφυγές, λέγοντας πως όλα αυτά έγιναν σιγά σιγά μέσα σε μακρόχρονικό διάστημα. Ο επίσκοπος συνέχισε. Βλέπω μόνος μου πως η σκήτη είναι εδώ. Εκείνο που θέλω να μάθω είναι ποιος είναι εκείνος που έχτισε τη σκήτη. Ο ηγούμενος και οι αδελφοί, απάντησε ο πατήρ Μωυσής. Λένε, του λέει ο επίσκοπος, πως εσύ τα έκτισες όλα. Μάλιστα, το πατάει ο πατήρ Μωυσής, ήμουνα κι εγώ εδώ. Εδώ σταμάτησε ο επισκέπτης.

όλα τα καλά που γινόταν στο μοναστήρι, ο Στάρετς Μωυσής τα απέδιδε στη Θεία Πρόνοια, ενώ όλα τα κακά πίστευε πως οφείλονταν στις αμαρτίες του. Κάποτε στο αρχονταρίκι της Κήτης, της Όπτινα, έπιασε φωτιά. Η ζημιά που προκάλεσε εκτιμήθηκε πως ήταν πάνω από 2.000 ρούβλια. Ο πατήρ Μωυσής βγήκε να δει τη φωτιά. Τη παρακολουθούσε ήρεμα, μαζί με τους άλλους, χωρίς να δίνει εντολές. Ήξερε πως από μόνοι τους οι μοναχοί θα έπαιρναν τα απαραίτητα μέτρα. Πήραν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας του Καζάν κοντά στη φωτιά και την κρατούσαν φάτσα στον άνεμο. Ο άνεμος και η φωτιά άλλαξαν αμέσως κατεύθυνση. Γύρισαν προς το δάσος και η φωτιά σύντομα έσβησε. Αργότερα ο πατήρ Μωυσής έλεγε για αυτή τη φωτιά. Το μόνο που μπορεί να πει κανείς είναι πως αυτό έγινε για τις αμαρτίες μου. Οι καταστροφές δεν είναι για τα δάση. Τους ανθρώπους κυνηγούν. Οι άνθρωποι ευαρεστούν στο Θεό όταν βρίσκονται μέσα στο καμίνι της ταπείνωσης. Έτσι έγινε για τώρα μαζί μου. Ο Κύριος με ταπείνωσε.

Το 1851 επισκέφθηκε το μοναστήρι της Όπτινα, ο Μουράβιεφ. Είχε ταξιδέψει πολύ σε όλο τον Ορθόδοξο και μη Ορθόδοξο κόσμο. Είχε γράψει πολλά, είχε γνωρίσει όλα σχεδόν τα γνωστά θρησκευτικά ονόματα και ήθελε οι άνθρωποι να είναι ανοιχτοί μαζί του. Θέλησε να γνωρίσει και τον πατέρα Μωυσή. Μίλησε αρκετά μαζί του, του κάνει πολλές ερωτήσεις για την παρελθούσα και για την παρούσα ζωή του, μα δεν έμαθε σπουδαία πράγματα, εκτός από ένα πενιχρό περίγραμμα της πορείας της ζωής του. Ο σοφός και ταπεινός γέροντας υποδέχτηκε τον ταξιδιώτη εγκάρδια, με τιμή, τα κατάφερε όμως να ξεφύγει από τις πονηρές ερωτήσεις του. Το ανάφερε μόνο για τους αγώνες των άλλων γερόντων και για τα εξωτερικά περιστατικά της προσωπικής του ζωής. «Δεν μου αρέσουν οι άνθρωποι που δεν τους καταλαβαίνω», είπε ο Μουράβιεφ, καθώς έφευγε από το κελί του πατρός Μωυσή. Στο βιβλίο

Ο Στάριτς Μακάριος απόφευγε συστηματικά να μιλάει για υψηλά πνευματικά θέματα. Ούτε κάποιος, παραδείγματος χάρη, του έφυγε ένα ζήτημα περί θείων ελάμψεων ή περί αρπαγής του νοός, ο ταπεινός Στάριτς αποκρινόταν. Εγώ δεν το γνωρίζω αυτό. Αυτό δεν είναι στα μέτρα μου. Μπορεί εσύ να το κατόρθωσες, αλλά εγώ το αγνοώ. Εκείνο που πρέπει να με απασχολεί είναι το κύριε δώρης έμι του οράντα εμά πτέσματα. Όταν η καρδιά καθαρίσει, τότε εύκολα κατανοούνται τα πνευματικά. Στην περίπτωση των μεταφράσεων όμως, ο Στάριτς δεν μπορούσε να ακολουθήσει την ίδια τακτική. Όταν οι συνεργάτες του συναντούσαν δυσκολίες στην κατανόηση λεπτών πνευματικών εννοιών και κατέφευγαν στη σοφία του, εκείνος τους ανέπτυσε με σαφήνεια το θέμα. Εδώ επρόκειτο για την ορθή και αλάνθαστη απόδοση του κειμένου. Έτσι εκείνοι, με εύσημο τρόπο, εισχωρούσαν στα άδυτα της μυστικής ζωής του Στάριτς και μάθαιναν τις ιερές πτήσεις και τις ουράνιες εμπειρίες του. Έλεγε κάποιος από τους μεταφραστές. Είναι αλήθεια πως κουραζόμαστε πολύ στις μεταφράσεις, αλλά είχαμε πλούσια ανταμοιβή. Και τι δεν άκουσαν τα αυτιά μας από το στόμα του Στάριτς Μακαρίου. Αν έλειπε αυτή η ενασχόληση, ποιος θα τολμούσε να ανοίξει τέτοιες συζητήσεις μαζί του? Ποιος θα αξιωνόταν να ακούσει τις υπέροχες εξηγήσεις του?

ταπείνωση, έλεγε ο Αβάς Ναζάριος, είναι να συνειδητοποιήσεις ότι τόσο εσύ όσο και όλα όσα σε περιβάλλουν δεν είναι τίποτα. Τίποτα δεν μπορεί να αποδιώξει τους πειρασμούς όσο η πραγότητα και η ταπείνωση και η συνεχής εγρήγορση του νου. Η αξία της ταπείνωσης είναι μεγάλη και η σοφία της θαυμαστή. Κανένας δεν είναι ανώτερος από τον ταπεινό άνθρωπο και κανένας δεν είναι τόσο ένδοξος όσο οι ελάχιστοι εν Χριστώ. Δεν υπάρχει ασφαλέστερος δρόμος για τη Βασιλεία των Ουρανών από την ταπείνωση, όπως μαρτυρεί η ίδια η αλήθεια.

Ο Στάρετς Ιωσήφ ήταν υπόδειγμα πραγματικά ταπεινού ανθρώπου. Κάποτε ο Στάρετς Αμβρόσιος, ο γέροντάς του, ήταν απασχολημένος με κάποιον μοναχό και έπρεπε να βρει κάποιο χωρίο από την Αγία Γραφή. Κάλεσε τον πατέρα Ιωσήφ και του είπε να βρει το χωρίο που χρειαζόταν. Ο πατήρ Ιωσήφ, που γνώριζε καλά την Αγία Γραφή, βρήκε σύντομα το χωρίο και το έδειξε ήρεμα στο γέροντα. Εκείνος διαπίστωσε πως ο πατήρ Ιωσήφ γνώριζε καλά την Αγία Γραφή και θέλησε να τον προστατεύσει από τη μάταιη ψωλοφροσύνη. Το ταπείνωσε λοιπόν με αυτά τα λόγια. «Ανόητε, δεν καταλαβαίνεις τίποτα, δεν σου ζήτησα αυτό». Και τον πρόσταξε να φύγει, χτυπώντας τον ελαφρά στο μάγουλο. Σε λίγο γέροντας τον ξανακάλεσε και ο πατήρ Ιωσήφ εμφανίστηκε ήρεμος και καλόκαρδος, σαν να μην μεσολάβησε τίποτα. Ο γέροντας του επανέλαβε να ψάξει για το ίδιο χωρίο. Ο πατήρ Ιωσήφ πήρε και πάλι ήρεμα την Αγία Γραφή, βρήκε το ίδιο χωρίο και το έδειξε στο γέροντα, χωρίς να φανεί το παραμικρό ίχνος ανυπομονησίας ή πικρίας. Ο επισκέπτης μοναχός ξαφνιάστηκε με την αταραξία αυτού του αληθινού εργάτη της υπακοής και με τη χριστομίμητη ταπείνωσή του. Το άγρυπνο μάτι του γέροντα το κοίταξε στα κλειστά και το σταύρωνε με το χέρι του.

0: Η Θεοτόκος έζησε 50 και πλέον χρόνια. Για τη ζωή της μετά την ανάληψη του Κυρίου δεν υπάρχει βιβλική μαρτυρία. Το κενό όμως αυτό το συμπληρώνει η πάντιμος και ισότιμος προς την Αγία Γραφή παράδοση της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός συγκεκριμένα ομολογεί και κηρύττει την κοίμηση της Θεοτόκου κατά την, όπως λέγει, αρχαίαν και αληθεστάτην παράδοση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και αναφέρει με λεπτομέρειες τα θαυμαστά γεγονότα επικαλούμενος και την προσωπική εμπειρία του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, όπως εκείνος την περιγράφει στην επιστολή του προς τον Τιμόθε. Όταν ο Κύριος θέλησε να καλέσει κοντά του την μητέρα του, την ειδοποίησε με τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Ακούγοντας η Παναγία το νέο τούτο αρχαγγελικό μήνυμα, χαρούμενη ανέβηκε να προσευχηθεί στον ίδιο τόπο όπου και ο Ιησούς συνήθιζε να προσεύχεται, δηλαδή στο όρος των Ελαιών. Όταν επέστρεψε στο σπίτι της, άναψε πολλά φώτα, κάλεσε τις συγγένειες και τις γειτόνισσές της, καθάρισε και ευπρέπισε τα πάντα και ετοίμασε μόνη της και αυτό το νεκροκρέβατο. Μοίρασε στη συνέχεια τα φορέματά της στις φτωχές χείρες γυναίκες και παρηγορούσε τις φίλες της που έκλαιγαν για τον αποχωρισμό. Ενώ γίνονταν όλα αυτά, ακούστηκε μια δυνατή βροντή και συγχρόνως άρχισαν να παρουσιάζονται σύννεφα που όλο και χαμήλωναν. Η έκπληξη όσων βρίσκονταν στο σπίτι της Παναγίας ήταν μεγάλη, καθώς έβλεπαν τους Αποστόλους να βγαίνουν από τα σύννεφα. Ήταν και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης που διασώζει και τη συγκεκριμένη παράδοση και ο δάσκαλός του Άγιος Ιερόθεος. Εκείνη αφού τους χαιρέτησε, ξάπλωσε πάνω στο νεκροκρέβατο, σχημάτισε το σώμα της και παρέδωσε την Αγία Ψυχή της στα χέρια του Σωτήρα του κόσμου και Υιού της. Ένας-ένας οι Απόστολοι και οι Ιεράρχες την εγκομίασαν με δάκρυα στα μάτια ενώ ύμνοι μυριάδων αγγέλων ακούγονταν. Όταν ήλθε η ώρα της ταφής, σχηματίστηκε πομπή με κατεύθυνση το χωριό Γεθσημανή. Οι φανατικοί και αμετανόητοι Ιουδαίοι δεν άντεξαν μπροστά σε ένα τέτοιο θέαμα και όρμησαν με λύση εναντίον αυτού του ζωαρχικού σκηνώματος. Την ίδια όμως στιγμή τυφλώθηκαν όλοι, ενός δε καθώς επιχειρούσε να το ανατρέψει, του κόπηκαν τα χέρια. Όσοι από αυτούς μετανόησαν και ήρθαν σε επαφή με τα ρούχα της Θεοτόκου, θεραπεύτηκαν. Η ταφή έγινε και για λόγους ασφαλείας περιφρουρούσαν οι Απόστολοι το θεομητουργικό τάφο της πρώτης ημέρας. Κατά θεία οικονομία έλειπε κάποιος Απόστολος, λένε για το Θωμά, ο οποίος όταν ήλθε ύστερα από τρεις μέρες παρακάλεσε να ανοίξουν τον τάφο για να προσκυνήσει το θεοδόχο σώμα. Όταν όμως άνοιξαν τον τάφο, είδαν μέσα μόνο τα εντάφια σπάργανα ως αψευδή μαρτυρία της μεταστάσεως. Με μεγάλη λοιπόν ευλάβεια και χαρά πανηγυρίζει ο Ορθόδοξος κόσμος στις 15 Αυγούστου όλα αυτά τα σεπτά γεγονότα. Και ο ουράνιος κόσμος συνεορτάζει και αυτός, συμπανηγυρίζει και συνεφραίνεται. Η γιορτή αυτή στην Ορθοδοξία είναι ένα δεύτερο Πάσχα. Το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως το λέγει ο λαός. Πάσχα στα εβραϊκά σημαίνει πέρασμα. Και εδώ έχουμε πέρασμα. Το πέρασμα της Μητέρας του Θεού από τα φθαρτά στα άφθαρτα, από τα επίγεια στα ουράνια. Αν η έξοδος ενός απλού μέλους της Εκκλησίας αποτελεί εκκλησιαστικό γεγονός, η έξοδος της πρώτης, της μοναδικής μέσα στην Εκκλησία και στο σύμπαν, είναι ένα όχι απλώς μεγάλο εκκλησιαστικό γεγονός, αλλά ασύλληπτο.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

ο Στέλιος Καλαθάς διαβάζει το βιβλίο του Σώτου Χονδρόπουλου «Ο Άγιος του αιώνα μας». Όσιος νεκτάριος κεφαλάς. Εκδόσεις «Καινούρια γη».

0: Αλεξάνδρεια του 1890. Εποχή ακόμα των βασιλέων και των αυτοκρατόρων της Ευρώπης. Η αρχαία και γόνιμη χώρα του Νείλου, έπειτα από τις ταραχές, τις σφαγές και λαιλασίες που έγιναν στην παραπάνω ιστορική πόλη από τον επαναστάτη Αραβή Πασά, βρίσκεται στα χέρια των Άγγλων. Και αυτοί, για να στεριώσουν και λαμπρύνουν το γόητρο της γριάς ανίκη της Αλβιώνας, κυρίαρχη πια, έπειτα από τη νίκη του Όλσλεϊ στο Τελ Ελ Κεβίρ, έπιασαν να φτιάχνουν τους περίφημους νιλοφράχτες. Να στρώνουν σιδηροδρόμους, να ανοίγουν λεωφόρους, να σκαρώνουν αρδευτικά έργα, ειρηνική δημιουργία και παραγωγή, στα κέντρα και στην Ήπεθρο. Σε αυτή την εποχή, η χώρα των Φαραώ προβάλλει σαν αφρούρητη και χρυσοφόρα πόρτα για προκοπή στους άλλοτερα γιάδες του μικρού ελληνικού βασιλείου. Από την ελεύθερη πατρίδα, από τα φτωχονίσια του αρχιπελάγους, τη σκλαβωμένη Μικρασία, ακόμα και από τη βασιλίδα, την Κωνσταντινούπολη, μεταναστεύουν, ξεριζώνονται για να πιάσουν το μικροεμπόριο εκεί, στα χώματα του Νότου, στις δύο πολιτείες, το Κάιρο και την Αλεξάνδρεια, για να παλέψουν με την τύχη και σιγά σιγά να γίνουν νοικοκυρέοι, άρχοντες με περιουσία. Το Ορθόδοξο Πατριαρχείο στην πόλη του Αγίου Μάρκου βρίσκεται στις δόξες του. Συνεργάζεται με τις κοινότητες, τις δυναμώνει, τις καθοδηγεί πνευματικά, κτίζει ναούς, ιδρύει σχολεία, εδραιώνει και βαθαίνει τις ρίζες των μεταναστών. Γιατί να, ο γηγενής πληθυσμός, οι αραπάδες με τις κελεμπίες, βυθισμένοι στα σκοτάδια του μωαμεθανισμού, ολότελα υποανάπτυκτοι, σέρνονται σαν μια εύπλαστη μάζα στη διάθεση του κάθε σουλουπομένου ξένου. Θεόφτωχοι, βρώμικοι, δειλοί, δυσιδαίμονες, έτοιμοι να προσφέρουν ολάκερη την ύπαρξή τους για μερικές μπουκονίες, για ένα πιάτο με φούλια. Είναι πια άνοιξη, ώρα 11 πρωινή, και η ζέστη έχει δυναμώσει. Οι κήποι στις επαύλεις των Πασάδων γιώμησαν λουλούδια. Γιώμησαν ρόδα, γιασεμιά, βιολέτες, κρίνους λευκούς, κρεμεζί και γκρενά. Κάπου σε ένα από τα γραφεία του Πατριαρχείου, σημά στον Άγιο Σάβα, μετά τη λειτουργία πίνουν σε μεγάλες κούπες καφέ και κρυφοκουβεντιάζουν πέντε κληρικοί και ένας άψογα ντυμένος γραμματικός. Οι τρεις είναι αρχιμανδρίτες, με οφήκεια και ειδικά εμπιστευτικά πόστα στις διάφορες υπηρεσίες. Ο τέταρτος, δεσπότης, επίσκοπος Νουβίας. Και ο πέμπτος, που δείχνει παιδικό πρόσωπο, είναι διάκος. «Τόσο λοιπόν τρέμετε και φοβάστε αυτό τον νεκτάριο», ρωτάει για μια στιγμή ο δεσπότης. «Δεν μπορείτε να φανταστείτε, Παναγιώτατε, πόσο κακό, πόσο καταστροφή μπορεί να φέρει ο φανατισμός», αποκρίνεται ένας από τους αρχιμανδρίτες. «Ο νεκτάριος», συνεχίζει ο διπλανός του, «φέρει παροπίδες. Δεν βλέπει τίποτα παραπέρα από τον ασκητικό βίο. Δεν αντιλαμβάνεται τον αγώνα που διεξάγει η πατρίδα μας, τη μέθοδο της διπλωματίας μας. Νομίζει ότι ζει στην εποχή των πατέρων. Είναι από αυτούς που κάποτε ονομάσατε ψυχοσώστες. Καταλαβαίνετε λοιπόν με το κορδόνι που τραβά τι θα συνέβαινε έτσι και γινόταν πατριάρχης. Το παν θα εξανεμηθεί. Θα μοιράσει σε ξυπόλυτους και φελάχους και τα ταμεία θα βρεθούν άδεια. Αλίμονο στο ελληνικό στοιχείο, αλίμονό μας». «Δεν έχετε άδικο από μία άποψη», μουρμουρίζει ο δεσπότης. «Αλλά ο Παναγιώτατος τον καμαρώνει, τον υπεραγαπά. Είναι το πνευματικό του τέκνο, το δημιούργημά του. Ποιον άλλον σπούδασε με τέτοια όρεξη θεολόγο, με τέτοια πατρική φροντίδα? Διαβλέπω μπλέξιμο, διαβλέπω αγώνα. Όχι δα, όλα κανονίζονται». «Πώς κανονίζονται?» «Αμφιβάλλω». «Αμφιβάλλετε? Δεν έχετε λοιπόν κατατοπιστεί?» «Κάτι μου έλεγαν». «Τίποτα, τίποτα να μην αμφιβάλλετε. Άμα ο γέροντας πληροφορηθεί καταλήλως τι ετοιμάζεται να σκαρώσει, άμα του γίνει καταγγελία από ένα σοβαρό πρόσωπο για το δίβουλο του χαρακτήρα του, χρημάτισα παρακοιμόμενος κάποτε. Ο Σοφρόνιος, πολλά τα έτη του, σε παραπτώματα ηθικής δεν παίζει. Σηκώνει σαν αθλητή στη Ράβδο και όπου σε πάρει. Α, τότε ξανανιώνει, γίνεται λεβέντης». Μα φάνηκε λοιπόν και κάτι τέτοιο. Ο συνομιλητής κοίταζε τριγύρω φιλέρευνα. Πήρε βαθιά αναπνοή.
1: Αν φάνηκε, λέει. Βεβαιότατα. Από εδώ, Αμφιλόχιος είναι η θέση να παρουσιάσει ούκο λίγας ενδείξεις. Έχεις τίποτε να μας δηλώσεις επάνω σε αυτό το επίμαχο θέμα, Αμφιλόχιε? Ενιγματικό ακρόγελο χαράζεται στη μορφή του κληρικού που ονόμασαν Αμφιλόχιο. Δείχνει καστανόχρωμος, αθλητικός, γεροδεμένος. Από υποκρισία δα, χόρτασαν πια τα μάτια μας. Σιγολέει. Εμείς οι πατριαρχικοί δύσκολα ξεγελιόμαστε. 1% να πέσουμε έξω. Δηλαδή, κάτι μισοκουβέντες με τις μορφωνιές που κουβαλούνται νύχτα και χαράματα, δήθεν για εξομολόγηση, κάτι υπονοούμενα στις θαυμάστριες των κηρυγμάτων. Έχουμε πια ειδικευθεί. Τα σημάδια της κακοτοπιάς δεν αλλάζουν. Φυσικά, παραδέχεται ο Δεσπότης. Και από άλλους διεδόθη πως εκείνο που τον χαντακώνει είναι η φιλοδοξία. Το ευχαριστώ που λένε μερικοί πως είπε στο συμπόσιο. Πετιέται και τονίζει ο τρίτος αρχιμανδρίτης που καθόταν στην απομέσα μεριά του γραφείου. Η φωνή του μοιάζει σχεδόν γυναικεία. Οι κινήσεις του έχουν κάτι το ακαθόριστο. Το ευχαριστώ δεν το είπε. Το πρόσθεσαν οι επαείοντες. Συνενεστράφην, συνεχίζει αυτός, πολλούς πονηρούς και φιλοδόξους. Αλλά σαν κι αυτόν ορκίζομαι πρώτη φορά συναντώ. Και φρύτω, αδελφοί μου. Φρύτω και αγανακτώ. Ενεργεί με μέθοδο. Με σατανικότητα για να ξεσηκώσει το λαϊκό στοιχείο. Πρέπει να το αναπτύξουμε με κατάλληλη ερμηνεία του Παναγιωτάτου. Φωνή λαού ασίγαστος χήμαρος. Δεν σκοπεύει να υποσκελίσει αντιπάλους του αξίες. Σκοπεύει και προετοιμάζει με τον όχλο την εκθρόνηση. Γέροντα, σου λέει ο Σοφρόνιος, κοντεύει τα 90, ανίκανος, άχρηστος. Ποιοι ακριβώς από την ομίγυρη παραβρέθηκαν στο ενοχικό συμπόσιο, ρωτά ο άψογα ντυμένος γραμματικός. Ποιοι, οι περισσότεροι. Δηλαδή, από εδώ, Αμφιλόχιος, Αλαθαρό και ο Διάκος. Έτσι δεν είναι, Τρίφων? Μάλιστα, επιβεβαιώνουν δειλά-δειλά τα χείλη του νεαρού Διάκου. Έτσι, στα καλά καθούμενα, τον χειροκρότησαν. Έτσι, ξαφνικά. Δίχως κανένα σύνθημα. Του φώναξαν «Σύντομα και Πατριάρχης». Και ανταποκρίθηκε «Ευχαριστώ». Μα αμφιβάλλετε. Τα πάντα είναι προσχεδιασμένα, πανιερότατε, σιγολέει ο Αμφιλόχιος. Καθώς σας εξήγησε και ο αγαπητός εδώ αδελφός, ξεσηκώνει με μέθοδο, με ειδικούς σχηματισμούς το λαϊκό στοιχείο. Δυστυχώς, σε αυτή τη χώρα, οι κοινότητες εξασκούν τεράστια επίδραση στις υποθέσεις μας. Αυτό την χάνει της πάσης γνωστών. Δεν κομίζεται γλάφκα εις Αθήνας. Λοιπόν, όλη η πόλη του Καΐρου κρυφοκουβεντιάζει. Προσκαρτερούν την ευκαιρία για να σπρώξουν τον Νεκτάριο να ρίξει τον Άγιο Γέροντα, να πάρει στα χέρια του το θρόνο. Κακοήθεια, τονίζει ο Δεσπότης. Τότε τι περιμένουμε? Πρέπει να λάβουμε θέση. Πρέπει να προστατεύσουμε τον Πατριάρχη. Το ευχαριστώ, νομίζω, δεν το είπε. Διότι καθίσταται βεβαίως αυταπόδεικτων στοιχείων. Ακριβώς. Ήδη δια των ιερών τούτων σκοπών μας έταξε η θεία πρόνοια, βεβαιώνει ο Αμφιλόχιος. Μόνο που... Συνέχισε, τι σκέπτεσαι? Μόνο που χρειάζεται θάρρος και κατάλληλος χειρισμός. Το στερούμεθα? Κάθε άλλο. Τότε... Αμέπως αμέργων, κάνει ενθουσιασμένος ο Δεσπότης. Ειδοποιήσατε καταλήλως και τους υπολείπους, τους μεμοιημένους στην υπόθεση. Και αύριον των δειλινών θα ζητήσω ακρόαση θρόνου. Γυμναστείτε, εξασκηθείτε, φροντίσατε να είσαστε σαφείς, αποδεικτικοί, να μην τα μπερδέψετε. Αν παρελπίδα συμβαίνει κάτι το αναπάντεχον και αποτύχομεν, καταλαβαίνετε, θα πρέπει να μας καταπιεί έρημος. Ησυχάσατε, πανιερότατε. Οι μάρτυρες και τα στοιχεία που διαθέτομεν θα κάμουν τον Παναγιώτατον να βιάζεται να τρέχει προς τη Ράβδον. Η τύχη του Πενταπόλεως, εφόσον ετάχθητε κι εσείς με το δίκαιον, έχει ήδη κριθεί. Ευρίσκεται εις χείρας μας. Ένα πνιχτό γέλιο αντίχησε από τη θέση του πρώτου αρχιμανδρίτη. Και ξαφνικά, έξω στα κλαδιά της πικροδάφνης, αναφάνηκε κάποιο φιλέριμο πουλί. Έκραξε τρεις φορές, έκραξε λυπημένα και παρακολουθεί.

0: Την ίδια ακριβώς ώρα στο Κάιρο, κάποιο καλό αμάξι με τέσσερις σαραπάδες συνοδούς κυλούσε στους δρόμους της Εβραϊκής Συνοικίας. Και έφτασε και σταμάτησε κατά μπροστά στον Ορθόδοξο Ναό, στον Άγιο Νικόλαο, κάπου στις πατριαρχικές εγκαταστάσεις. Οι συνοδοί κατέβηκαν, άνοιξαν την πόρτα και στάθηκαν προσοχή. Σε λίγο αναφάνηκε ένας ρασοφόρος, ένας ορθόδοξος κληρικός. Φαινόταν νέος, με κατάμαυρα σχεδόν μαλλιά και γένια. Μεγάλα εκφραστικά μάτια, με το αριστερό φρύδι μια ιδέα ανεβασμένο προς τα πάνω, συγκρατημένο χαμόγελο, απαλή και γλυκιά φυσιογνωμία. Καθώς οι μύτες των παπουτσιών του αναπάτησαν το στεγνό χώμα, σήκωσε το λευκό του χέρι με τα λεπτά κρινοδάκτυλα και ευλόγησε τους αραπάδες. Ταυτόχρονα έβαζε το αριστερό χέρι στην τσέπη του ράσου του και τράβηξε μερικά κέρματα και τους τα έδωσε. «Μασαλά», αντίχησε στην ησυχία του δρόμου βουερή η φωνή του. Ξοπίσω του φάνηκε και ο ιδιοκτήτης του αμαξιού, κάποιος ηλικιωμένος αρχοντάνθρωπος με σκληρό κολάρο και κάσκα, ντυμένος λευκά. Σήκωνε στα χέρια του ένα δέμα με γαλάζιο χαρτί και άσπρη κορδέλα. «Για σας, πανιερότατε», ψιθύρισε κάνοντας υπόκληση. «Τι είναι αυτό πάλι?» «Χουρμάδες από τη Βασόρα. Τέτοιους δεν έχετε δοκιμάσει. Ανάξια λόγου προσφορά. Μα σας παρακαλώ, δεν γίνεται. Με έχετε κατά υποχρεώσει. Δεν δύναμε να το δεχτώ και έπειτα φρονώ ότι δεν πρέπει». «Τι δεν πρέπει, χαράστο. Ένας κληρικός, ένας ορθόδοξος εκκλησιαστικός υπεύθυνος δεν πρέπει να γεύεται με τους ολίγους τους εκλεκτούς καρπούς. Αν δεν αισθανόμην βαθύτατα τον πόνο του κόσμου, την άσβηση των πνευματικών δίψαν, θα ακολουθούσα την οδό των ασκητών. Τούτο άλλωστε με ήλκη ανέκαθεν. Προέρχομαι όμως από τον λαόν, από τον μοχθούντα εις βιοπάλιν λαόν, και θερώ καθήκον μου να υπηρετήσω αυτοπροσώπως το ευρύ πίμνιο. Το πίμνιο μέσα από τη σκεπήν της Αγίας Μητέρας μας, της Εκκλησίας. Σας παρακαλώ, μην επιμένετε. Θα με λυπήσετε, πανιερότατε. Δεχτείτε παρακαλώ αυτό το ασήμαντο δωράκι από την οικογένειά μου και πράξετε όπως νομίζετε. Καθώς σας έλεγα και κατά τη διαδρομή, όλοι μας εδώ στην κοινότητα, μικροί μεγάλοι, σας υπεραγαπάμε, σας καμαρώνουμε. Έχουμε χρόνια και ζαμάνια να ειδούμε τέτοιο κληρικό στην αφρικανική του τη γη. Έτσι φιλόπτωχο, αφιλοχρήματο, ο Σοφρόνιος παραγέρασε και καημός των ομογενών είναι να σας ανεβάσουμε στον αρχαίο τούτο θρόνο. Όπως αντιλαμβάνεστε, συσσωρεύθηκαν θυμονιές τα προβλήματα».
1: «Δεν γνωρίζω αν είμαι ο κατάλληλος.
0: Ο Θεός ξεύρει». «Μα ακριβώς. Εκείνος σας οδήγησε κοντά μας. Εκείνος θα σας αναδείξει».
1: «Τέλος πάντων, να μην σας κρατώ περισσότερο. Ευχαριστώ. Προσεύχεστε διεμέ των ελάχιστων, εισοδών ειρήνης».
0: Ο ηλικιωμένος έσκυψε βλαβικά, του φίλησε τα κρινοδάκτυλα και γυρίζοντας ξαναμπήκε στα μάξι. Οι αραπάδες τράβηξαν ξοπίσω του. Κάποιο απ' τα άλογα, ένα καφέ ψαρί, έκανε απότομη προσπάθεια να ξεσηκωθεί, να σπάσει το ζυγό και χλιμήντρισε βαριά. Ένας μάριξ υπόλοιτα αραπάκια περιτριγύρισαν κιόλας στο τροχοφόρο, τρέχοντας τους κονισμένους δρόμους. Ο κληρικός, ο βοηθός επίσκοπος Νεκτάριος, βρισκόταν τώρα στην ιδιαίτερη καμαρή του, που ήταν σημά σε μια σειρά άλλες σχεδόν ομοιόμορφες παράπλευρα στον πατριαρχικό ναό. Βρισκόταν κοντά στις εικόνες του, στις στίβες με τα βιβλία του, στα χειρογραφά του. Εκείνη τη στιγμή χτύπησε ελαφριά το κρικέλι και με το εμπρός μπήκε ένας ανθρωπάκος, γέροντας, κυρτωμένος, με πύρινη ματιά, κάνοντας υπόκληση. «Καλώς όρισες, Γαλινέ», φώναξε ο κληρικός και σηκώθηκε, βημάτισε και τον αγκάλιασε. «Πώς διάγουν λοιπόν εις την Λίαν, αγαπητοί μου νήσων τυχείων, πώς τους ύβρες το λυθεί, γιένουν? Γιένουν, Παναγιώτατε. Πώς να τους βρω? Δεν τα ξεύρετε από τότε που ήσασταν δάσκαλος. Μερικοί καλοπερνάνε εδώ στη γη και άλλοι, οι περισσότεροι, δουλεύουν σκυφτοί δίχως ποτέ να χορτάσουν. Δουλεύουν ως σαν σκλάβοι,
1: Τους κατατρώγουν οι σωροκάδες, τα βράχια, η ξενιτιά, τα χρέη. Ναι, μοίρασα το ποσό που μου παραδώσατε στις οικογένειες που επιθυμούσατε. Μαύρη φτώχεια. Χίλιες ευχές μελέτησαν για το πρόσωπό σας. Κόσμος ζαβός, κακοφτιαγμένος. Τη χάνω κάμποσο καιρό εδώ κοντά σαν νεοκόρος. Και να σας ομολογήσω την αλήθεια, από ό,τι είδα και αντίκρισα εκεί ψηλά στην πατρίδα, αγανάκτησα. Τα βάλα με τον μεγαλοδύναμο. Γιατί λέγω επιτρέπει σε μερικούς τυχερούς να... Ω Γαλινέ, πανταχούε αντιθέσεις. Εσύ παρακολουθείς εδώ την πορεία μου. Την ζεις, τη βλέπεις καθημερινώς. Αναβαίνω, Γαλινέ, συνεχώς αναβαίνω. Δίχως να το επιζητώ εις τα μεγάλα αξιώματα. Όμως γράψε το εις την καρδία σου. Κάθε ημέραν, κάθε ώραν πείθομαι και περισσότερο ότι δεν είναι διόλου σωστόν και δίκαιο να κρίνομεν τον Θεόν από τον κόσμο ο οποίος μας περιβάλλει. Ενθυμίσαι τότε με τον Αρμενόπουλον όταν πρωτοσχεδίαζεν εις τον ναόν τους Ευαγγελιστάς. Επέμενες ότι τα σχέδιά του θα έβγαιναν μουτζούρες. Κι όμως, τώρα στέκεσαι και τα θαυμάζεις. Αν έχει την απεποίθηση εις τον καλλιτέχνη, δεν πρέπει να επηρεάζεται από το έργο που βλέπει μητελές εμπρός του. Πρέπει να ελπίζουμε και να αναμένομεν πλήρης εμπιστοσύνης το τελειωτικών σχέδιων. Καλά βέβαια τα λέτε, αλλά να γέρασα. Και τι κατάλαβα, βάσανα πίκρες, στεναγμή. Η γυναίκα μου, ο σύντροφός μου πεθαμένη. Τα παιδιά μου το να δω το άλλο στη Ρωσία. Κι αν δεν ήσασταν να με γνωρίζετε αποτυχίο, να με περιμαζέψετε, να με κάνετε νεοκόρο, τι θα γινόμουν? Θα πέθνισκα εδώ στην Αραπιά ζητιανεύοντας. Προσοχή, Γαλινέ. Ακριβώς εδώ έγκυται το μυστικόν. Πρόσεξέ με. Επειδή δεν βρίσκω των βίων αυτών ούτε τέλειων, ούτε ικανοποιητικών, πιστεύω ακραδάντος ότι εδώ είναι κάτι το προσωρινόν. Ένα σταθμός λόγου χάρη. Όπως εις οποιονδήποτε σταθμόν καταφθάνει καπνίζουσα η αμαξοστοιχία για να μας πάρει δια παρακάτω, δια μέρη καλύτερα, ούτως και ο θάνατος θα είναι μια αμαξοστοιχία, ένα μέσον μεταφοράς δια κάπου αλλού, όπου ασφαλώς θα είναι καλύτερα. Αυτά σου τα λέγω διότι δυστυχώς ούτε καν αναγιγνώσκεις την γραφήν. Αν δεν την μελετούσες, τέλος πάντων φεύγω γιατί σας εκούρασα. Κάνω κατάχρηση της καλοσύνης σας. Εσείς, ένας δεσπότης, να κουβεντιάζει τόση ώρα με τον νεοκόρο. Θα τα πούμε ίσως και πάλι. Κάτι σιγοψιθυρίζουν εδώ οι αρχιμανδρίτες. Δεν μπόρεσα να καταλάβω. Κάτι προσπαθούν να σκαρώσουν. Δεν σας χωνεύουν, Παναγιώτατε. Δεν πειράζει. Εγώ τους αγαπώ. Και αυτό στέκει αρκετό ή να διατηρώ εντός μου Γαλήνην. Πότε ήρθες από την πατρίδα, είχατε καλή θάλασσα? Προχτές το μεσημέρι.

κρυμμένη. Σε λίγο θα τον καλούσαν στην τράπεζα, στο γεύμα. Αλλά σήμερα δεν είχε όρεξη, δεν πεινούσε. Θα δήλωνε αδιαθεσία. Δεν θα γευόταν τροφή. Γιατί αγαπούσε τάχα τόσο τη μοναξιά. Ένας γέροντας Βεδουίνος από την έρημο του Σινά του είχε πει πέρυσι στην Αλεξάνδρεια ότι μόνο τα ζώα και άγιοι μπορούν να μένουν μόνοι. Σε καλό του. Όχι. Αυτός εδώ δεν ήταν ούτε καν ακόμα σεσωσμένος. Ήταν αμαρτωλός. Πολύ αμαρτωλός. Κάθε στιγμή αγωνιούσε η ψυχή του. Έτρεμε και αγωνιούσε. Τόσες τιμές, τόσα δώρα, τόσες υποκλήσεις. Ενώ ο κόσμος ολόγυρά του χωριζόταν σε τάξεις, πάλευε και κυλιόταν και σφάδαζε στην αδικία. Για σκέψου, έγινε κιόλας επίσκοπος. Ήταν πατριαρχικός επίσκοπος σε αυτήν εδώ τη Μεγαλούπολη. Δεξί χέρι του πατριάρχη. Και τι κατάφερε ως τώρα? Με τι αυγάτισε τον ερχητικό του? Πως έκανε λοιμοσύνες? Πως μοιραζόταν τάχα το ψωμί του με τους φτωχούς? Αυτό δεν ήταν τίποτα. Το έκαναν κι αυτοί ακόμα οι άξιστοι μαμεθανοί. Πως φρόντιζε να σκορπάδει και ο Σύνη? Μα το έκαναν κι αυτοί οι Ρωμαίοι. Το έκαναν αρκετοί αρχαίοι Έλληνες που ήταν ιδεολολάτρες. Το πως φρόντιζε να διακοσμηθεί ο ναός με θαυμάσιες αγιογραφίες από πραγματικό καλλιτέχνη. Ήταν χρέος του σαν κληρικός να φροντίζει και να διακοσμήσει πέρλαμπρα τον οίκο του Κυρίου. Λοιπόν, τίποτα. Παντού υστερούσε. Έγινε επίσκοπος σε μια εκκλησία καταγεμάτη ιστορία, σε ένα φημισμένο ορθόδοξο πατριαρχείο. Ποιος άραγε θυμάται την περίφημη εκείνη Αλεξανδρινή σχολή, την εργατική μέλισσα της περισυλλογής? Αχ, η Ορθοδοξία. Τι θησαυρός αλήθεια. Χίλιες σκοτεινές δυνάμεις τη μάχονται, χίλιοι εχθροί την πολεμούν και για δες μπαίνει ακλόνητη στην ψυχή ενός μικρού λαού. Ενός λαού ακαθοδήγητου, σκλαβωμένου, ανεμοδαρμένου. Άθελα τα μάτια του βούρκωσαν. Τα χέρια του σιγότρεμαν. Ζήγωσε τον εσταυρωμένο που κρεμόταν κάπου εκεί δεξιά στο μικρό του γραφιάκι και είπε: «Κύριε, διατί με ανεβίβασες εις τόσον μεγάλον αξίωμα? Εγώ σου ζήτησα να γινόμουν θεολόγος και όχι μητροπολίτης, με τόσας και τι αυτάς τιμάς. Από μικρό παιδί σου ζητούσα να με αξίωνες να γινόμουν ένας απλός εργάτης του λόγου σου. Και εσύ τώρα με δοξάζεις με τα φθαρτά και μάτια πράγματα αυτού του κόσμου. Καλλιέργησε εν της εγκάτης μου την ταπεινοφροσύνη, με όλους τους τρόπους που εσύ γνωρίζεις. Αξίωσέ με να ζήσω τα λόγια του μεγάλου μας Παύλου. Ζω δε ουκέτη εγώ. Ζή δε εν εμή Χριστός». Πάνω σε αυτή τη φράση της προσευχής του αντίχησαν οι χτύποι ενός κουδουνιού και σαν να γρύλιξε, σαν να άνοιξε η πόρτα, θα γελάστηκε. Τον καλούσαν για την τράπεζα, για το γεύμα.

αρχές του Μάη, δειλινό. Η μεγάλη αραβική πόλη σιγανασένει από τη ζέστη και τον κάματο. Από καιρό οι Ευρωπαίοι φορούν πια λευκά ρούχα και κάσκες και οι στρατιώτες της αγγλικής αρμοστίας κυκλοφορούν με κοντά παντελόνια και κρατούν ρόπαλα. Η δημιουργική αναγέννηση ξεπροβάλλει σαν λευκό ανθό σε χλώη και παρατηρείται σε ολόκληρη τη χώρα. Καινούρια μαγαζιά ξεφυτρώνουν, εμπορικά με υφάσματα, εστιατόρια, μπειραρίες, παπουτσάδικα. Μόνο στις σαράπικες συνοικίες δεν παρατηρείται πρόοδος. Μόνον εκεί κυριαρχεί η αμάθεια, η αρρώστια, η μίγα, η αθλειότητα.

Ο κληρικός μας βρίσκεται πάλι στην καμαρά του. Κάθεται στο γραφιάκι του που έχει ψηλά τον εσταυρωμένο. Και με βάση την ευθύνη ενώπιον Θεού και ανθρώπων, την προσωπική του ευθύνη, καταστρώνει σχέδια για το μέλλον. Μια φήμη έχει διαδοθεί για το πρόσωπό του. Μια εξαιρετική φήμη. Σε όλες τις τάξεις των ομογενών, ακόμα και ανάμεσα στους καθολικούς και σε αυτούς ακόμα τους προτεστάντες, συζητούν για διάφορες αρετές που αυτός ο ίδιος υπολογίζει σαν κοινά καθήκοντα. Στοιχειώδεις υποχρεώσεις ενός ιερομονάχου και μάλιστα πατριαρχικού επιτρόπου. Αχ, αυτό το πίμνιον. Πώς θα μπορέσει να κρατήσει σφιχτά την ορθόδοξη πίστη? Τίποτα το σημαντικό δεν κατάφερε ακόμα να κάνει. Μικροπράγματα. Όταν χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, λογάριαζε να επεκτείνει τη δράση του και στους δυστυχισμένους ηθαγενείς, τους αραπάδες. Άνθρωποι κι αυτοί, γενιά του πρωτόπλαστου. Τα όνειρά του φτερούγησαν δεξιά και αριστερά. Οι πόθοι του για προσφορά πλανιόντουσαν στα ύψη. Τώρα καταστρώνει σχέδια. Πρέπει τουλάχιστον να καταγράψει όλα τα ονόματα των εδώ Ορθοδόξων. Πρέπει να βρει καιρό και στην ανάγκη να κόψει και τον ύπνο του για να επισκέπτεται τους κουρασμένους, τους μικρόψυχους, τους αδύνατους στην πίστη. Πρέπει ο θησαυρός της Ορθοδοξίας, το πολύτιμο αυτό μαργαριτάρι, να απλωθεί, να λάμψει, να νικήσει. Πρέπει κάθε μια ψυχή να καταλάβει όσα με τα κατάβαθά της τη χρωστά στον Ιησού Χριστό, τον Σταυρωθέντα, τον Αναστάντα, τον Ψηλαφιθέντα Πανάγιο Λόγο, τον Υιό του Θεού του Ζώντος. Το κάθετι Κύριε, δια το θέλημά σου και μόνον, όχι δια το ειδικών μας, το ταπεινών και λανθασμένων, ψιθυρίζουν τα χείλη του. Λίγο πρωτύτερα στον Εσπερινό, προσευχήθηκε με όλο του το είναι. Ευχήθηκε με όλη του την καρδιά υγεία και μακροημέρευση για τον προστάτη του Πατριάρχη Σοφρόνιο. Τον ευγενή αυτογέροντα που τον σπούδασε και τον έφτασε μέχρι το ανώτατο αξίωμα του Μητροπολίτη. Τι καλός αλήθεια, τι καλός. Προσευχήθηκε υπεραναπαύσεως της ψυχής του και κοιμημένου δούλου του Θεού Ιωάννου Χορέμη, του πρώτου ευεργέτη του, που τον έστειλε από την Μυροβόλο Χίο να βγάλει το γυμνάσιο στην πρωτεύουσα της πατρίδας. Προσευχήθηκε και για όλους τους δικούς του, για τον πατέρα του, τη μητέρα του, τις αδελφές του, τους αδελφούς, την πολύ αγαπημένη του Βάβο, την προπολού κοιμηθήσαν, που τον έμαθε τις πρώτες προσευχές και τους ψαλμούς και που του χάρισε ανεκτήμητον όπλων κατά του διαβόλου το μικρόν αυτόν εδώ σταυρό με το τίμιο ξύλο. Ξαφνικά, ανάμεσα στους συλλογισμούς για τη μεγάλη του ευθύνη, τα σχέδια και τις πρόσφατες αναμνήσεις, ακούγεται χτύπος. Κάποιος βροντά το κρικέλι στην πόρτα. Θα είναι ο Γαλινός ο νεοκόρος, συλλογίζεται. Μα όχι, γελάστηκε, δεν είναι ο Γαλινός. Είναι κάποιος άλλος, ένας νεαρός ρασοφόρος, κάποιος λεβεντόκορμος διάκος. Πού άραγε τον έχει ανταμώσει? Γνωστή φυσιογνωμία, ναι, ναι. Κάπου τον έχει πάρει το μάτι του. Κάπου στην Αλεξάνδρεια. Σίγουρα στον Άγιο Σάββα, στον καθεδρικό ναό του Πατριαρχείου. Προσκυνώ, επιτρέπετε? Ψιθυρίζουν τα χείλη του με κάποια συγκρατημένη κρυψίνια. Κάνει μια τυπική μετάνοια και αποθέτει στο γραφιάκι ένα φάκελο. Ένα μακρύ γνώριμο φάκελο με τη φίρμα του Πατριάρχη. Να το διαβάσετε αμέσως και να μην λάβετε τον κόπο να ταξιδέψετε για κάτω. Συνεχίζει γοργάλες και αποστηθίζει ειδικό κείμενο. Ο Παναγιώτατος ασθενεί και δεν θα σας δεχτεί. Από πού έρχεστε? Τον σιγουρωτά. Από τον Παναγιώτατο. Και με θέλει, ξεύρεις? Δεν γνωρίζω, διαβάστε. Ανοίγει σιγά σιγά το φάκελο και διαβάζει. Πάβεται ο Μητροπολίτης Πενταπόλεως Νεκτάριος εκ της διευθύνσεως του εν Καΐρο Πατριαρχικού Γραφείου ως και της Πατριαρχικής Αντιπροσωπείας και Εκκλησιαστικής Διοικήσεως. Επιτρέπεται τη ιερότητή του ή να μένει αν θέλει εν της Πατριαρχής Καΐρου εν το δωματίο του κοιτώνος του μελετών και συγγράφων λαμβάνουν μέρος τροφής εν τη κοινή τραπέζη μετά των ιερέων.
Απαγορεύεται δε εις κομοπόλης του θρόνου μεταβίβασής του δια οποιονδήποτε λόγων, προς δε και η εν παλαιό Καΐρο άνευ κυριαρχικής αδείας. Εν Καΐρο, 3 Μαΐου 1890, ο Αλεξανδρίας ο Φρόνιος. Το χέρι, το δεξί χέρι που στάθηκε μέχρι τώρα αγνό και καθαρό προς παντός μολυσμού, το χέρι που δανείζεται στον Παντοκράτορα, στον ποιητή των όλων για την ανέμακτη θυσία, μου διάζει. Τα μάτια, τα δύο μεγάλα εκφραστικά μάτια, γίνονται δύο θολές λίμνες. Γιατί ψιθυρίζουν τα χείλη? Να μην λάβετε τον κόπο να ταξιδέψετε. Ο Παναγιώτατος δεν θα σας δεχτεί. Πέφτει η απάντηση από το μέρος του διάκου. Η φυσιογνωμία του δείχνει σαν τον κολοσσό της σφίγγας. Στιφή, περιπεκτική, ανάλγητη. Γιατί, ξαναρωτούν τα χείλη. Ποιος ξέρει. Δεν φροντίσατε να έχετε και μερικούς δικούς σας της εμπιστοσύνης σας κατά εκεί? Αρθρώνει για μια στιγμή σαν ελεημοσύνη ο διάκος, ξεσκονίζοντας κάπως το ράσο του. Και στυλώνει πάλι τη ματιά του στις δύο θολές λίμνες. Στιφή, περιπεκτική, ανάλγητη. Ο φθόνος, παραμιλά τώρα ο κληρικός μας. Περίεργο, μα γιατί τάχα? Αν θα κατεβείτε κάτω δεν θα σας δεχτεί. Άλλωστε ασθενή. Καλά παιδί μου, πήγαινε στην ευχή της Παναγίας και φρόντισε να μην λησμονήσεις ποτέ των εσταυρωμένων. Προσδόκητος επισκέπτης προσβγήκε και βροντοκόπησε την πόρτα. Το χέρι με το πατριαρχικό χαρτί κοίταται στο γραφιάκι άτονο, βαρασμένο, σχεδόν νεκρό. Οι λίμνες των ματιών ξεχυλίζουν. Το κορμί μένει ακίνητο. Και τώρα ψιθυρίζουν πάλι για μια στιγμή τα χείλη. Έτσι στα καλά καθούμενα, δίχως πρόσκληση, δίχως έρευνα, δίχως απολογία. Μήπως έπραξα κάτι το παράτυπο, δίχως να το καταλάβω? Ξαναρωτούν τα χείλη. Θαρώ κάποιος με πληροφόρησεν ότι απήντησα με τη λέξη ευχαριστώ εις τα σευχάς των συνδετημόνων του συμποσίου. Περίεργον, φαντασία. Και σηκώνεται όρθιος. Τον σέβομαι, τον αγαπώ, ουδέποτε θα λησμονήσω τα όσα έπραξε δια εμέ. Και το χέρι έρχεται στο στήθος. Έρχεται κάπου κοντά στην καρδιά. Βρίσκεται σε απόγνωση. Κάτι το φαρμακερό που αιμοστάζει διαπερνά την ύπαρξή του. Νιώθει σύγκρια και πυρετό. Και τώρα ξαναρωτάει με αγωνία και το συνεπέρνει κρύος υδρότας. Αισθάνεται πως τον εγκαταλείπουν πια οι δυνάμεις του και φοβάται μην πέσει, μην σωριαστεί σύγκορμος χάμω. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή που έφτανε στο ζενήθι κρίση, η τρεμάμενη θολή ματιά μέσα από τις δύο λίμνες κάνει ένα τόξο. Κορφώνεται απέναντι. Κορφώνεται στον εσταυρωμένο. Λιγμός βαθύς ξεφεύγει από το λαιμό, ξεγλιστρά σαν χέλι και γίνεται παράπονο. Λιπόθυμη κραυγή. Τότε συνέβη κάτι το απροσδόκητο. Λες και δέχτηκε το θεϊκό φίλτρο. Σίγος στενάζει, συνέρχεται, ηρεμεί. Σφουγγίζει τις δύο λίμνες στα μάτια του με το λευκό μαντίλι. Και στην απαλή του όψη απλώνεται λιγμικό χαμόγελο. Ο πειρασμός. Ψιθυρίζουν ήρεμα τα χείλη. Αυτός ήρθε. Ήρθε απροσδόκητος και φαρμακερός κουρσάρος. Κύριε, πράξε ως θέλεις. Γεννηθεί το θέλημά σου. Και η σκέψη γίνεται πουλί και πετά πέρα δόθε. Μέσα σε λογής φτερουγίσματα γαντζώνει σε ένα ετοιμόρροπο κλαδάκι. Γαντζώνει στη δεύτερη παράγραφο του πατριαρχικού εγγράφου. Επιτρέπεται η να μένει αν θέλει εν το δωματίο του κοιτώνος του μελετών και συγγράφων. Υπομονή, αρθρώνουν πάλι τα χείλη του. Ευθύς θυμάται τον κλίμη τον Αλεξανδρέα που την ονομάζει δακρύβρεκτον πορφύραν των ασκητών. Ας ταπεινωθώ εις τα όματα του κόσμου. Υπομονή, δεν πειράζει, ξαναλέει. Εις τα όματα του κόσμου.
Ο κόσμος, οι ενορίες, το πίμνιον, το μικρό και διαλεκτό και το μείζον δεν έμαθαν, δεν πληροφορήθηκαν αμέσως τα συμβάντα. Οι πρώτοι που αναγκαστικά το πήραν μυρωδιά ήταν όσοι συνεργαζόντουσαν με το Πατριαρχικό Γραφείο και είχαν οικονομικές δοσοληψίες. Μερικοί που βρέθηκαν να περιμένουν ιεροπραξίες. Και οι άποροι, οι φτωχοί, οι θανατοκυνηγημένοι και οι ανέστιοι. Ο κληρικός αυτός με την υψηλή θέση που του δόθηκε έκανε το παν για χάρη τους. Φρόντισε όσο μπορούσε να μην λυγίσουν από την ανάγκη και τη στέρηση. Το πήραν μυρωδιά και με το βλέμμα διάσπαρτο στη γη έσερναν τα παπούτσια τους στην αυλή. Ο αντίμαχος προκαλούσε και πάλι το μεγάλο αφεντικό με τη θλίψη των μη εχόντων δόλων, των μικρών, των ελαχίστων. Μισθό επιδόματα από την επίσημη τούτη θέση του Μητροπολίτη είχε μήνες να εισπράξει. Τις αμοιβές άλλωστε δεν προλάβαινε ούτε να τις ρίξει στο συρτάρι του. Πολλές, αμέτρητες οι απαιτήσεις συγγενών και φίλων αναξιοπαθούντων πατριωτών, εκτός από το χρέος που έβαλε τελευταία στον τυπογράφο για τη στοιχειοθέτηση της παλιάς του εφηβικής συλλογής ιερών και φιλοσοφικών λογίων θησάβρισμα. Όλα πια ξέφυγαν από τα χέρια του. Πέταξαν από τη φροντίδα την ευθύνη και τον έλεγχό του. Στέναζε που έβλεπε μερικούς δυστυχισμένους να φεύγουν με αδιαχέρια. Άκουγαν τη ραγισμένη του διαβεβαίωση ότι επτόχευσε και χρεοκόπησε εις δανειστάς. Τον κοίταζαν ευρόντιτοι, ξαφνιασμένοι. Τον κοίταζαν με τα βασανισμένα μάτια τους και σέρναν τα παπούτσια τους και την απόγνωσή τους. Τρεις φορές κατέβηκε παρά την απαγόρευση στην Αλεξάνδρεια. Και τις τρεις βρήκε τις πόρτες κλειστές. Ο Σοφρόνιος πάντα έλειπε. Ή του έλεγαν πως έλειπε. Πότε βρισκόταν στα θερινά λουτρά, πότε έκανε περιοδίες, πότε ταξίδευε στον Σινά. Ραδιουργία, σαρκασμός, απροσδόκητο μίσος. Τον είχαν βραχικυκλώσει. Γιατί? Περπατούσε και κοντοστεκόταν βυθισμένος σε αναμνηστικές σκέψεις. Ακόνιζε με υπερένταση τη μνήμη να βρει κάποια αφορμή, κάποια αιτία, κάποιο ξεκίνημα που να δικαιολογούν μια τέτοια ακαριαία αποπομπή. Περίεργο. Αν ψυχή μου ένα μέρος από το βασίλειον ιεράτευμα μελετούσε ανεύθυνα και τον προόριζε για μελλοντικό πατριάρχη, σε τι έφταιγε αυτός ο ίδιος? Σε κανένα δεν εξέφρασε μια τέτοια φιλοδοξία. Κανενός δεν ζήτησε τη γνώμη, την υποστήριξη, την ενέργεια. Γιατί? Στην τελευταία του και απεγνωσμένη κάθοδο εκεί στην Αλεξάνδρεια πήρε τα αυτή του κάτι μισόλογα, κάτι πόντους που συζητούσαν επίτηδες για να τον προσβάλλουν δυο ρασοφόροι, από εκείνους που ανέχονταν μόλις και με τα βίας ο Πατριάρχης. «Προσοχή, διαβαίνει ο διάδοχος του Σοφρονίου», γέλασε ο ένας. «Πού και πώς καρώνει τώρα τις κρυφές δουλίτσες του», συμπλήρωσε ο δεύτερος. Σύννεφα ομίχλης έπεσαν ολόγυρα. Σύννεφα που προμηνούσαν έρευος και καταιγίδα. «Θεέ μου», ψιθύρισαν τα χείλη του. «Θεέ και Κύριε, δώσε μου σε παρακαλώ λίγη δύναμη και στήριξόν με». Με το πέρασμα αυτών των ημερών, ο κόσμος, οι ενορίες, το πίμνιον, άρχισαν σιγά σιγά να μαθαίνουν. Βουβή λύπη έπεσε τριγύρω και έπιασε να καταπλακώνει τα στήθη. Έτσι στα καλά καθούμενα παρασύρθηκε από τους ραδιουργούς ο Πατριάρχης. Κλανιόταν σε μικρούς και μεγάλους το ερώτημα. Ένα πλήθος επισκέπτες από κάθε ηλικία, από κάθε κοινωνική τάξη, ερχόταν στο κέντρο, στο ναό του Αγίου Νικολάου, στο δωμάτιο του πρώην Πατριαρχικού Επιτρόπου. Ζητούσαν να τον δουν, να του κουβεντιάσουν, να του εκφράσουν την αγάπη τους και να του συστήσουν υπομονή. «Παναγιώτατε, σύ που μας εστόλισες στις εκκλησίες με άγιες εικόνες, σύ που διοργάνωσες το φιλόπτωχο, σύ που μοίραζες τη φτωχολογιά ό,τι είχες και δεν είχες, σύ που μιλούσες τόσο άγια, τόσο αγγελικά, πώς τώρα σε έχουν έτσι παραμερίσει? Είναι στα καλά τους». «Δεν πειράζει, φίλοι μου», αποκρινόταν. «Μπόρα είναι. Θα περάσει». Αλλά δεν πέρασαν καλά-καλά ούτε 2,5 μήνες από τότε που του προσεκόμισε εκείνος ο διάκος το φάκελο με τον κεραυνό και κατέφθανε άλλος ένας τέτοιος,
με δύο έγγραφα ομοφροντίες. Δύο έγγραφα που κατάφερναν τη χαριστική βολή. Ευτυχώς που με το λίγο τελευταίο καιρό που πέρασε έλαβε πείρα. Ήξερε από ανθρώπινη δοκιμασία. Γνώρισε τα φαρμακερά τόξα που σφενδόνιζε ο πονηρός σ' όποιον επιθυμούσε να μείνει όσα με το τέλος το στίβο του αγωναπιστός. Τα διάβασε και τα δύο ψύχρεμα, δίχως το πρωταρχικό εκείνο άγχος. Οι δύο φάκελοι έκρυβαν τα πολιτήριά του από την Αίγυπτο. Ακολούθησε μακριά σιγή. Παναγιώτατε, ψιθύρισαν για μια στιγμή τα χείλη του. Όσο και να με δοκιμάζεις, όσο και να με θανατώνεις, εγώ σε αγαπώ. Σε αγαπώ ανεφορίων. Θα σε αγαπώ εφόσον υπάρχω. Ουδέποτε θα λησμονήσω ότι με παραστάθηκες. Πατέρας, ευεργέτης, υποστηρικτής και φυσικά εφόσον ζω θα σε μνημονεύω. Δεν πειράζει. Ήθε να υπάρχεις και να είσαι ευτυχής. Πολλά τα έτη σου σοφρόνια. Το κατ' εμέ ό,τι θέλει ο Κύριος. Έκανε κάποιο βήμα και αναλύθηκε σε λυγμούς. Σε ένα βαπόρι μέσα. Σε ένα βαπόρι μέσα τον έριξε η φορά των πραγμάτων. Πιο άραγε πεπρωμένο το ετοίμαζε ουράνιος αθλοθέτης. Σε ένα βαπόρι μέσα τον εμπαρκάρανε. Όρνιο καμαρωτό. Μπλάβο. Σαν ένα σύνοφο μελάνι. Σφύριξε. Ξανασφύριξε κατά μεσής στα νερά του λιμανιού της αρχαίας ιστορικής πόλης, αφήνοντας πίσω του μαύρο καπνό. Τον έδιωξαν λοιπόν. Τον πέταξαν από τα παράθυρα. Η καταδρομή ολοκληρώθηκε. Και τώρα για δες, θάλασσα. Πορευόταν πού? Στο άγνωστο. Τραβούσε για την Αθήνα, για την ελληνική πρωτεύουσα. Πού αλλού να πήγαινε? Ξένος μέσα σε ξένους, σχεδόν πρόσφυγας, αποδιοπομπαίος. Ο Μητροπολίτης εκεί φημιζόταν για καλής πάστας άνθρωπος. Σε σχετική παρακλητική επιστολή που πρόλαβε να του στείλει ζητώντας την προστασία του, αποκρίθηκε ότι θα έκανε σχετική εισήγηση στη Σύνοδο, αλλά δεν έδινε και ελπίδες για κάτι το θετικό. Τραβούσε λοιπόν για την πόλη των σοφιστών με την προοπτική πως ίσως καταντούσε κι αυτός ανέστιος και πένης. Τα λεπτά που βαστούσε έφταναν δεν έφταναν για μια πρόχειρη εγκατάσταση. Τους μισθούς του Μητροπολίτη τελικά δεν τους εισέπραξε. Από τα 1000 φράγκα πλήρωσε τα χρέη του. Εξόφλησε και τους τυπογράφους για μερικές θεολογικές μελέτες που τύπωσε, έδωσε και για τους ναύλους και δεν το απόμειναν παρά κάτι λίγα. Η καταδρομή ολοκληρώθηκε. Σχεδόν ολόκληρος ο κλήρος στην Αλεξάνδρεια, δίχως να έχουν κάποια αιτία, κάποιο προηγούμενο, τον μισούσε, τον εχλέβαζε, διέδιδε φανταστικές ιστορίες, σκορπούσε ιών όφεως, συκοφαντίες. Και μόνο ο λαός του παραστάθηκε. Μόνο το ανώνυμο πλήθος, ο ανίσχυρος και δίχως εξουσία λαός. Αχ, η λαϊκή ψυχή, η βασανισμένη και κοπιώσα, η Λάζαρη με τα έλκη, οι ελάχιστοι αδελφοί, οι πρίγκιπες μέσα στους κόλπους του Αβραάμ. Στην απομέσα τσέπη του ράσου του, μαζί με τις διακοινώσεις, το πολιτήριο και τα λίγα χρήματα, ήταν και ένα αποχαιρετιστήριο γράμμα. Ένα γράμμα της εν Καΐρο ελληνικής κοινότητας, που δημοσιεύθηκε σε μια αλεξανδρινή εφημερίδα. Το υπέγραφαν 900 τόσοι ομογενείς. Συγκινητική αλήθεια η αυθόρμητη αγάπη του κόσμου. Μια πόρτα με γαλάζιο φως που άνοιγε κάπου στα δεξιά ο δίκαιος, ο καρδιογνώστης. Πόρτα που ξαλάφρωνε το σταυρό της Οδύνης. Η Αγία Χάρη βρίσκεται πάντα στο πλευρό του κατατρεγμένου και στη μαραμένη πορεία ραντίζει κόμπους δροσιάς. Στέλνει σίμωνες κυρινέους με λογής μορφές. Το διάβασε, το ξαναδιάβασε, το απόλαυσε πάνω από 10 φορές και κάθε φορά αναζητούσε από το Θεό συγγνώμη.

Όχι ηρωνία της τύχης. Μερικοί νόμιζαν ότι αποφάσισε ο ίδιος να φύγει, να τους εγκαταλείψει. Πώς να το πει κανείς, πώς να το εκφράσει. Από άσημος έφτασε σε μια ψηλή κορυφή και τώρα για πρώτη φορά, ναι, για πρώτη φορά στη ζωή του, γνώριζε τον ύλιγκο του κατήφορου. Ξέπεφτε, κατρακυλούσε. Δεν είχε ακόμα πείραν βαραίου σταυρού. Αλλά να, έπρεπε δίχως δειλία, δίχως παράπονο να σκύψει, να σηκώσει, να προχωρήσει. Αλλιώς, πώς θα ξαναδάνιζε την δράκα του χώος, το χωματένιο χέρι του στον ευεργέτη κύριο για αυτή τη φοβερή θυσία. Κάτω εκεί στην κουκέτα έκανε ζέστη. Η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική. Στιγμή με στιγμή σφιγγόταν η ψυχή του. Σηκώθηκε, ζήτησε μια πάνινη πολυθρόνα και ανέβηκε στο κατάστρωμα. Ευτυχώς εκεί δεν ήταν πολλοί κόσμος. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες, Έλληνες και Ευρωπαίοι, άντρες και γυναίκες, διασκέδαζαν με έναν Ιταλό ταχυδακτυλουργό στο σαλόνι. Τα γέλια τους και οι φωνές τους μόλις και με τα βίας έφταναν εδώ ψηλά. Η θάλασσα γαλινεμένη. Το σκάφος κυλούσε απαλό στο λευκό πέλαγος. Τραβούσε να συναπαντήσει τα βουνά της Κρήτης. Μια θύμηση, δύο θύμησες, μια σκέψη, άλλη σκέψη. Ξάφνου κάποια σκέψη συνεπήρε όλο τον εσωτερικό εαυτό. Τον έφερε χρόνια και χρόνια πίσω. Θεέ μου, τι είναι αυτός ο άνθρωπος? Ποιος ήταν? Από πού ξεκίνησε? Πώς έφτασε τώρα στα 43 χρόνια της ζωής του να ταξιδεύει εξόριστος με το σημάδι πορείας των Αγίων, με ένα σταυρό στον ώμο? Ναι, θυμάται. Κάπου εκεί στην Ανατολική Θράκη, στη Σιλβρία, σε χώματα εκείνων των παλιών Βυζαντινών αυτοκρατόρων, εδώ και κάμποσο καιρό ήταν παιδί, φτωχό παιδί, αγόρι μιας πολυπρόσωπης οικογένειας. Το πέμπτο παιδί μέσα σε 6 αδέλφια. Ένας πατέρας φύλεργος, σαν το ριάκι του αγρού, άλλο το γεωργός, άλλοτε ξωμάχος του γυαλού, ταπεινός σαν ένα σπυρί σιτάρι. Μια μάνα, μια Ελληνίδα ορθόδοξη μάνα, μια ψυχή βασανισμένη, που βρέχε το καθημερινό προσφάει της με δάκρυα και ελπίδα, και μια πολύ αγαπημένη αλυσμόνητη γιαγιά. Τα μάτια εδώ θέλει δεν το θέλει γραίνονται, αλλά με τον αγέρα στεγνώνουν πάλι. Υγραίνονται ξανά και ξανά και πάλι στεγνώνουν. Ο Κύριε δεν καταφέρνει να το αποφύγει. Σκλαβωμένο γένος, ορθοδοξία, ψιθυρίζουν τα χείλη του. Ορθοδοξία, ξαναλένε. Χίλιοι άνεμοι σε κτυπούν, χίλιες σκοτεινές δυνάμεις σε μάχονται. Λυσούν, θέλουν να σε ξεριζώσουν από τον κόσμο. Το βάλαν πείσμα να σε βγάλουν από τις καρδιές των ανθρώπων. Αποφάσισαν να σε κάνουν χαμένη ανάμνηση, μουσείο τραγικό παρελθόν, σημείων ανεπανάληπτων, όπως ο μεγάλος Θεός, ο Τριαδικός, ο Ευεργέτης, ο Γλυκύτατος και Σοφός, που κυβερνάει τα χάη, σε ρίχνει εις την πλέον απίθανον γωνία. Σε σκεπάζει ως ανάνθος κατά από την πέτρα. Σε διατηρεί έστω εις τους ελαχίστους εις απλοϊκάς ψυχάς, όπου δεν κατέχουν αξιώματα και παγκόσμιων γνώσιν. Και ειδού, ζεις και υπάρχεις και γαλουχίστας γενεάς των νεωτέρων, αρδεύεις πάσαν σπιθαμήν αγαθής γης, σκορπάς δύναμην και ζωήν, ουρανών και φως, ανοίγεις πύλας αιώνων. Ναι, μια μάνα, μια βασανισμένη μάνα, μια κυρτωμένη και καταπικραμένη γιαγιά. Αθόρυβα και ταπεινά σηκώνουν μέσα τους την Αγία Χάρη. Διατηρούν αλόβητον την μαρτυρική και ολόγλυκη ορθοδοξία. Έβλεπε κάθε δειλινό τη μάνα και παράπλευρα τη γιαγιά να τραβούν τις κουρτίνες της κρεβατοκάμαρας των παιδιών για να μην βλέπουν απ' έξω οι Τούρκοι και θυμώνουν, και κάνουν καμιά φορά γιουρούσι και να ετοιμάζουν το κανδυλάκι για μια ολονύχτια λάμψη, να γονατίζουν εμπρός τα εικονίσματα και να προσεύχονται. Βλόγει η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου, το όνομα το Άγιον αυτού.
Και όταν ύστερα από κατανυκτική επανάληψη του αποδείπνου έφτανε η ώρα να πούνε κι αυτές τα ιδιαίτερά τους, άφηναν βουβές ένα δάκρυ, ατενίζοντας ψηλά την καρτερική κυρία των ουρανών. Αλλά τόσο πολύ βασανισμένη εδώ κάτω στη γη Θεοτόκο. Παναγία μου, αφέντρα κυρά βασίλισσα, τον άντρα μου, τα παιδάκια μου υγεία, τίποτε άλλο δεν καρτερώ, έλεγε η μάνα. Τον Αναστάση, αυτό το μικρούλι που αγαπώ, πρόσθετη γιαγιά, εννοώντας τον εαυτό του με το βαπτιστικό του όνομα, αγγελοφέρνη το σκασμένο. Παρθένα μου, θέλει καλά και σώνει γράμματα. Τον τραβά το τετραβάγγελο και το ψαλτήρι. Τι να απογίνει με τη φτώχεια μας, με τις μπουκές το ψωμί που δεν φτάνουν. Την καρτερούσε τη γιαγιά. Την καρτερούσε με υπομονή να ζυγιαστεί, να σηκωθεί, να τρεμουλιάσει, να σταθεί στα πόδια της, να βγει από το πορτάκι για να πέσει στην αγκαλιά της. Φορούσε πάντα φτωχική, ξεθοριασμένη πουκαμίσα. Το πρόσωπό της είχε σκευρώσει. Τα μαλλιά της ήταν αραιά και λευκή μέσα στην πόλια της. Όμως τα μάτια της είχαν λες κάτι το παράδοξο, κάτι το αζωγράφιστο, το μεγαλειώδες. Κολούσε το προσωπάκι του στο λαιμό της και ένιωθε και απολάμβανε όλη την πεμπτουσία της προμητρικής τρυφερότητος. «Έλα, γιαγιούδα, έλα να πούμε αντάμα οι δυο μας το ελεήμον ελεησόν με». «Ναι, καρδιά μου», αποκρινόταν, δίχως ποτέ να βαρεθεί, χωρίς ούτε μια φορά να πει όχι. Το άρχιζαν αγάλι-αγάλι, το άρχιζαν από την πρώτη συλλαβή, μα σαν έφταναν στο στίχο, δίδαξον ανόμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επισκέψουσι, κάτι μέσα του τον ηλέκτριζε, κάποια δύναμη μαγεύτρα. Και σήκωνε την παλάμη του και της έφραζε το στόμα. «Ξεύρω, γιαγιούδα, ξεύρω να το αποτελειώσω», ανάκραζε και το συνέχιζε όσα με το τέλος. Να, έτσι ξεκίνησε. Έτσι μεγάλωσε και βρέθηκε κάποια φορά πάλι μέσα σε ένα βαπόρι. Η γιαγιά, η αγαπημένη αυτή ψυχή, δεν ζούσε πια. Βρισκόταν κάπου ψηλά, εκεί που της ετοίμαζε τόπο ο πλάστης.

Και το βιβλίο συνεχίζεται. Στην εκπομπή Ραδιοφωνική Βιβλιοθήκη, ο ηθοποιός Στέλιος Καλαθάς διάβασε το βιβλίο του Σώτου Χονδρόπουλου «Ο Άγιος του αιώνα μας». Ο Όσιος Νεκτάριος Κεφαλάς. Εκδόσεις «Καινούρια Γη».

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Όρος ασύνορο. Ημερολόγιο άθωνος, μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλάει για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις των κόσμων ελίληθα ή να πας, ο πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, πάντα στις πρώτες ανάσες του της εδώ της εκπομπής να φανερώνουν το σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει, έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε όλοι εμείς που αυτήν εδώ την ώρα είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, στα Ερτζιανά του Θεού, να ανατείλει στις ψυχές όλων μας το φως του Χριστού μας. Να περιβληθούν αυτές, να αντιθούν με τα όπλα του φωτός. Κι ας περιπατήσομενος εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος. Εν το φωτί papakiyahoo.gr είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Εκεί έρχονται τα μηνύματά σας, οι παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας, οι προτάσεις σας για εκπομπές και αφιερώματα σε μεγάλες μορφές, σε αγίους, γνησίους φίλους του Χριστού μας. Όλα συν Θεό θα βρουν τον τόπο τους κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα. Σας ευχαριστούμε για αυτήν την επικοινωνία, για την προσευχητική σας ενίσχυση. Δεν υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε για να ανταποδώσουμε στο και στο ελάχιστο αυτό που εμείς λαμβάνουμε, κυρίως από τους ανθρώπους της Οδύνης μα και της Ελπίδας, που στέλνουν τα κύματα της προσευχητικής τους αγάπης να μας συναντήσουν. Αυτοί είναι οι μπροστάριδές μας, αυτούς ακολουθούμε, αυτούς που βάπτισαν τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής και τον αγίασαν. Να στείλουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας και σε όλους εκείνους που διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και μοχθούν ώστε όλο ένα και περισσότερο να δυναμώνει η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου. Να στείλουμε την αγάπη μας και στους συνεργάτες αυτής της εκπομπής που μας βοηθούν ώστε να υπάρχουν και στο ιστολόγιο το ομότιτλο της εκπομπής πολλές παράμετροι, όπως ηχητικό αρχείο πολλών τελευταίων ετών, οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας εκεί να περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι.

Φωσκοβολάδα θωνική μύρωσε τις καρδιές μας, γαλήνωσε το μέσα μας, πύρωσε τις ματιές μας. Παντού ο Θεός, στο μέσα μας αμίμητο το κάλος, στο παραδείσου τον καμβά ζωγράφος ο μεγάλος. Χρόνια κυλούν, μορφές περνούν, αντά μας στέκουν κάρες, μαζί ως τα χθες παλεύανε να λάβουνε τις χάρες. Σ' ένα σταυρό του συναντώ, γυρεύω με σιτία. Υπάρχει η ελπίδα, μου απαντούν, ζωής η προσδοκία. Κάπως έτσι ξεκινούσε το περσινό ημερολόγιο όρους, με τίτλο «Όσο ανασένω θα διψώ». Το ένα το κατά σειρά ήταν εκείνο και έφτασε. Με τη χάρη του Θεού και το έλεος του. Η ώρα και για το δέκατο συνεχόμενο αθωνικό, ραδιοφωνικό ημερολόγιο μας. 10 χρόνια, ένας κύκλος άκλειστος. Μια αθωνική αγκαλιά καλύτερα. Σύνορα δεν έχει τούτη η θαλπορή. Όρος ασύνορο, ο τίτλος του φετινού μας ημερολογίου. Αυτή η θαλπορή του περιβολιού της Παναγιάς μας δεν έχει σύνορα. Ήρθε η ώρα λοιπόν ξανά να περπατήσουμε μαζί στα θεοτοκουβάδιστα μονοπάτια της αθωνικής πολιτείας.

επιστρέφοντας από όρους, το Άγιο Όρος μέσα μας, του Παραδείσου το όνειρο, μύρισε παράδεισος, η Παναγία οικονόμησε, ψυχή ορθρία, δεν χαμηλώνει ο άθος, δάκρυα σταλάζει ο άθωνας. Οι αγιορείτικες οδηπορίες παρελθόντων ετών, και τόσο ανασένω θα διψώ, η περσινή μας οδηπορία. Αυτές μπορείτε να τις αναζητήσετε, υπάρχουν και σε ηχητικό αρχείο στο διαδίκτυο, αλλά και όλα τα κείμενα είναι δημοσιευμένα. Τέλος, τέρμα και άκρια δεν έχει το Άγιον Όρος. Όπου οδηγεί η Παναγιά γίνεσαι Χριστοφόρος. Ανώθευτη του η ομορφιά, θάλασσα η ευλογία, αχήμαστη του η άνοιξη, ζώσα η μαρτυρία. Στον πρεσβευτών του τις μορφές, θυσία του ελαχίστου. Στον κανδυλιών του τις φωτιές, η επίγνωση του απίστου. Δεν είναι απόδημη η καρδιά που γεύτηκε το θείο, να μεγαλώσει σαν ποθή της χάρης στο δοχείο. Μύρια ψηφιά δεν μου αρκούν, μια εικόνα του να φτιάξω, σε εικονοστάσια αθωνικό να βρω να συντεριάξω. Και μύριες λέξεις κι αν γραφτούν, το αιώνιο δεν τ' αγγίζουν, όνειρο αχειροποίητο, πλάθουν ψυχές που ελπίζουν. Κάθε φορά που στο άθωνα τα αγιομέρια πατάς, όταν το άμιαστο δαντέλωμά του γαλάζιου του σε σαγηνεύει και πάλι, νιώθεις πως ξανασυναντάς μια καρδιά αφημένη, αγκυροβολημένη για πάντα εκεί. Δεν είναι απόδημη η καρδιά που επιστρέφει σε μέρη που αναπαύεται. Άκουσε κάποτε ο Κύριος το σπαραχτικό της «Καλόν εστίνη μας, όδε είναι» και διαπρεσβειών της μάνας όλου του κόσμου και πυλωρού του επίγειου του του παραδείσου. Οικονόμησε ένα μόνιμο, ολοδικό της στασίδι απάνγιο. Σημά σε πολυκάντιλο θρονή, σε προστασία φοβερή, σε γοργοϊπίκο βοηθό, σε λεωβρίτης αγερόντης αδεόμενη στον μέγα χορηγό. Τον πρώτο ζήλο μας αναζητάμε, σαν τον δρόμο ξαναπαίρνουμε για το όρος. Τον πλατισμό της θηριάλο της καρδιάς μας προσδοκάμε, σαν το άγριο στενεύει το άγιό της. Αρχινά και πάλι ένα οδηπορικό θαυμασίων εμπειριών σε θεοτοκοβάδι στα μονοπάτια. Εκ προημίου το μόνο που είναι γνωστό για τις ψυχείς στην γραφίδα είναι πως είναι πάμφτωχες οι λέξεις για να εξιστορήσουν όσα τα μάτια είδαν και όσα οι εύλαλες σιωπές του όρους αντίχησαν. Ένα μικρό ψηφιδωτό ας δώσει ο Κύριος να ξαναφτιαχτεί με αυτά τα παντοτινά θυμητάρια. Στο πίσω μέρος του να στάξει καθαρό κερί και να κολλήσει άλλο ένα διαμονητήριο με τα ονόματα των φυλαγιοριτών συνταξιδιωτών. Μετά από 10 και πλέον χρόνια καταγραφής της σωστικής μνήμης, μια ευχή μονάχα σε τούτο το ξεκίνημα. Μια ψυχή έστω να επιστρέψει από τις απιστίας στην μακρινή την χώρα, να οδηγηθεί νοερά στην αιώνια άνοιξη του ασύνορου αθωνικού λιμώνα, να γευτεί με τα κροδάχτυλά της την γλυκύτητά του, να οσφρανθεί τους ανθούς του, σαν εκείνοι προσφέρονται σε εσπερινή ατέρμονη διάχυση, να συμποθήσει την σωτηρία με όλους εκείνους που παλεύουν καθημερινά με τον μισόθεο εχθρό, τον ακίνητο. Νέοι αθωνίτες, ενσώματοι άγγελοι, προστίθενται στο Άγιο Συναξάρι παραμυθώντας τις πολιορκημένες ψυχές μας. Αναρρύθμιτοι αφανείς σημειώνονται συνέχεια στα ιερά κατάστοιχα του άνου στερεώματος, σαν το ζεστό σώμα τους παραδοθεί στο χώμα του περιβολιού της κυρίας Θεοτόκου. Μια ψυχή έστω να βρεθεί διαβάζοντας τούτες τις σελίδες, να μιμηθεί όσους στεφάνωσε ο ουρανός.

Δάφνες σε μέρα θύμησης ηρωική και αγία. Ονόματα που σκάλισε η Θεοτοκοφιλία. Το ένθεο και το ευλαβές ακολουθούν τώρα σου. Τον ζήλο του τον ζηλευτό πώς να μην τον θαυμάσω. Πρόμαχοι και αρχάγγελοι τα όπλα τους κραδένουν. Του δράκοντος τα τάγματα άλλο να μην πληθαίνουν. Γρηγόριος δεν σταματά τεκνία να υποπτεύει. Χαράγματα σε μάρμαρο ζητούν να οικετεύει.

Μια μέρα μετά της Αγίας Σκέπης και του γενναίου όχι της Ιερές της Θύμησης, οι ίδιοι συνοδοιπόροι με τον Παναγιώτη, τον Θεοδόση και τον Φώτη ξαναξεκινήσαμε αξεδίψαστα, ελπίζοντας τον νέο νου, τον αλλαγμένο, που η ανώθευτη χάρη του Αγίου Όρου σε βοηθά κάθε φορά να ελεηθείς. Σουρούπαμα μπήκαμε στην Ουρανούπολη, με την γαλανόλευκη να κυματίζει πάνω από δάφνες αφημένες σε ηρώ που κοιτά προς την Ανατολή και τον Άθωνα. Η θάλασσα καθρέφτης υπέροχων χρωμάτων που προσφέρει ο φωτοσκεδαστής πλάστης. Γαλήνια συμμαχή με την επιθυμία μας ως το πρωί της εν πλώ εισόδου, στον πρώτο σταθμό μας. Στο λιμάνι περιμένουν τους προσκυνητές σκαριά που η λυτρωτική Θεοτοκοφιλία ονοματοδότησε, σκαλίζοντας την πρίμνη τους το πολυθρύλιτο θαύμα της πίστης μας. Πορταΐτισσα, αξιονιστή, οδηγήτρια, ευαγγελίστρια, Παναγιά. Στην Ουρανούπολη έχουμε έναν επιπλέον λόγο να σταθούμε λίγες ώρες παραπάνω από όσο συνήθως. Ο νέος της ιερέας, ο πατήρ Γεώργιος, ο παλιός και καλός μας φίλος και πνευματικός μας αδελφός. Με ιδιαίτερη συγκίνηση ασπαστήκαμε για πρώτη φορά ύστερα από την χειροτονία του το χέρι του. Νέος ακόμα σε ηλικία, με ενθουσιασμό και πόθο για όλους τους ουρανοπολίτες του. Θα αγωνιστεί να ισχύσει για τον καθέναν τους ξεχωριστά αυτό που λέει ο λαός μας. Όνομα και πράγμα. Δύσκολη και τόσο απαιτητική η αποστολή του Ποιμένα, μα εδώ έχουμε μια ειδική περίπτωση. Κάθε βήμα σε αυτήν την πόλη είναι ικανό να σε συνδέσει προσευχητικά με τον Άθωνα. Κάθε στροφή του βλέμματός σου προς τα πανίερα σεβάσματά του φέρνει στα χείλη σου την ευχή του Ιησού, την βέβαιη ελπίδα του Αναστάντος, την εγγύηση της Μεσήτριας Θεομήτωρος. Τόσο κοντά μα και τόσο μακρινά για κάποιους, ανάλογα με την πανίσχυρη προαίρεση που νικά ακόμα και ολοζώντανα θαύματα, ενίοτε προσπερνώντας και απαξιώνοντάς τα. Ταιριαστώ το ράσο με το φρόνημά του. Έτσι πρέπει να είναι. Χαιρόμαστε για τον Παπαγιώργη. Καμιά φορά μας ξεφεύγει το όνομα σκέτομα, εκείνος είναι μαθημένος στη διάκριση και στο να παραβλέπει. Τόσα χρόνια εξασκημένος στο πλάι του κοινού μας πρώτου πνευματικού, του παπαλιά μας, του πεφιλημένου εκεί στην πρόνοια του αναπλιού. Εκείνου που τη σπάση γέγονε τα πάντα για να ρύθμιτε ψυχές αναγκεμένες. Θυμόμαστε μαζί τα περασμένα και γλυκαίνει ακόμη περισσότερο το μέσα μας. Τις πολύ ωραίες αναμονές πριν την εξομολόγηση, τους υπέροχους αναστάσιμους εσπερινούς των Σαββάτων στο ψαλτήρι, τις μεγάλες εβδομάδες, τις ευωδιαστές από τους πορτοκαλανθούς, τα πανηγύρια του βασιλέως Παρακλήτου στο τέλος του Τριωδίου των Ρόδων, τον βράχο των Αγίων Πάντων στο ύψωμα, στη γειτονιά των Ρώσικων. Φέρνουμε μπροστά μας όσους ακόμα λειτουργήσαν στο ιερό της Αγίας Τριάδας. Τον Παπαγιάννη, τον Πραότατο και Απλό, τον Πατέρα Πολύβιο, τον οξυδερκή αναζητητή της αλήθειας. Ξέρετε, μιλάει ο Παπαγιώργης, ξέρετε κάποτε που πήγα να βάλω λιβάνι στο θυμιατό και απρόσεχτα μου έπεσε λίγο κάτω, μόλις πήγα να το μαζέψω για να το βάλω στο αναμένο καρβουνάκι, με σταμάτησε ο Παπα Πολύβιος. Παιδί μου, αυτό που έπεσε πέταξε το, μην το χρησιμοποιείς, σε παρακαλώ. Στον Κύριο προσφέρουμε πάντοτε ό,τι καλύτερο και καθαρότερο έχουμε. Και ξέρετε, αδελφοί μου, μόλις προχθές το ίδιο περιστατικό μου συνέβη με ένα παπαδάκι στο ιερό του Αγίου Κωνσταντίνου και χωρίς δεύτερη σκέψη του είπα ακριβώς τον ίδιο λόγο. Λιχνοφόρος η ανάμνηση του πατρός Γεωργίου. Χριστοφόροι οι πιστοί ευλαβείς διδάσκουν πάντοτε με το παράδειγμά τους. Γίνεται η ορθοπραξία τους αφορμή για ζήλο ζηλευτό. Περπατήσαμε ως τα δωμάτια μας και αποχαιρετιστήκαμε με συγκίνηση. Στο δρόμο διαπιστώσαμε και θαυμάσαμε την άμεση επικοινωνία του με τα νέα παιδιά της Ουρανούπολης. Στο πρόσωπό του βρήκαν έναν πατέρα να γεννά μέσα τους τον Χριστό. Έναν φίλο να εμπιστευθούν. Έναν οδηγό στα δύσβατα και σκοτεινά της πειραστικής νεότητας. Σύννεφα διαβατάρικα στον πρωινό ουρανό, που σχεδόν ακουμπά το επιβλητικό κάστρο στα αμμουδερά του μουράγιου της Ουρανούπολης. Θαλασσοπούλια μόνο παρεμβάλλονται, λουφάζοντας τη στέγη του, περιμένοντας και εκείνα το πρώτο μπάρκο που θα ακολουθήσουν.
Ειδικά διαμονητήρια με άλικτη διάρκεια τους διαθέτει κάθε καλοσύνη του καιρού. Σήμερα είναι μια τέτοια μέρα. Να φτερουγήσουν ολόχαρα ως τα βαθύτερα του αθωνικού πελάγους. Να συντροφέψουν παραδείσου ονείρατα στο κύμα. Αναμένοντας να βάλει μπρος η οδηγήτρια, παρατηρούμε και φωτογραφίζουμε τον ήρεμο ψαρά επιδέξια όρθιο στη βάρκα του, για ώρα να εξασκείται στην υπομονή που όλα τα ευλογημένα εξασφαλίζει. Δεν αργεί να έρθει η στιγμή του ξεκινήματός μας με το γοργό πλοιάριο. Οι πρώτες μορφές αγιοριτών πατέρων που επιστρέφουν στις μετάνοιές τους μας αναπαύει. Δύο κάθονται μπροστά μας. Ένας λαϊκός τους συνοδεύει. Τους μιλά και εκείνοι σιωπηλά ακούν και χαμογελούν σε ό,τι τους λέει. Τόσο ασυνάντητο στις μέρες μας το απροσποίητο, το ανυπόκριτο, το αληθινό. Απερίγραπτο επίσης. Αχ, και να βλέπατε τα πρόσωπά τους. Η θέα τους και μόνο ελέγχουσα, αποτρεπτική για ό,τι δυσαρεστεί τον Θεό.

Κατεβήκαμε στο δοχιάρι. Αρκετά χρόνια μετά ερχόμαστε όχι σαν περαστικοί προσκυνητές, αλλά ως διαμένοντες προσμονάρι της Γοργοϊπικώου για μια αλυσμόνητη μέρα. Μια μέρα που η αρχόντισσα του μοναστηριού έχει την άνωθεν δύναμη να την πολλαπλασιάσει σε άπειρη ευλογία, σε περίσσια χάρη. Οι ταξιάρχες με βγαλμένα σπαθιά και ρομφαίες από τα θικάρια στέκουν ακλόνητοι πάνω στις πανύψηλες μαρμάρινες κολόνες. Θυρωρίαν υπότακτη και πρόμαχη της μόνης ορθής πίστης. Το δοχιάρι εκπέμπει συνεχώς το στόμεν καλός. Οι μοναχοί του επαγρυπνούν μην μεγαλώσει κι άλλο το πλήθος εκείνων που ακολούθησαν τις αποστράτειες δυνάμεις. Όπως ο Άγιος Γρηγόριος ονομάτισε όσους ακολούθησαν τον Ιωσφόρο στην κατάπτωσή του. Στην αυλή γίνονται μεγάλες εργασίες ενίσχυσης του καθολικού τους. Εργάτες και μηχανικοί πηγαίνουν-έρχονται με τάξη και ησυχία, γνωρίζοντας απόλυτα το ιερότατο του χώρου. Σίγουρα νιώθουν ευλογημένοι που εργάζονται σε τούτο το πολυαίωνο ενδιέτημα. Πλέον στην αυλή της εισόδου κατοικεί ένας άλλος Γρηγόριος, ο Πάριος, ο αρχιπελαγίτης, ο νέος κτήτορ της μονής. Εποπτεύει όπως πάντοτε τα επιφυλημένα του τεκνία. Στον θολωτό του τάφο μας οδηγούν τα πρώτα μας βήματα και ασπαζόμαστε τον σταυρό του. Στον βορεινό του τοίχο αγιογραφημένοι αιώνες τώρα η δέηση της Παναγιάς και του Τιμίου Προδρόμου. Στο μάρμαρο που τον σκεπάζει διαβάζουμε σε έμετρο λόγο και σε λίγες χαραγμένες αράδες όλην την θαυμαστή διαδρομή ενός γνησίου δούλου του Χριστού μας. Μια διαδρομή που διαρκώς αυτό που αποζητούσε ήταν το να είναι αρεστή και μόνο στον Θεό και όχι στους ανθρώπους. Εκείνους πολλές φορές εκουσίως τους μπέρδευε ώστε να μην τον επαινούν. Όμως, όσο κι αν προσπαθούσε, αμέτρητοι σαγηνεύθηκαν από τον ευθύ και ανυπόκριτο τρόπο του, τις όλο βαθιά νοήματα παρενέσεις του, μα και από τις πλήστες όσες δακρυσμένες στιγμές του. Πριν 10 περίπου χρόνια, παραμονές Αγίας Σαρακοστής ήταν, όταν βρεθήκαμε για πρώτη μας φορά στην Δοχιαρίου. Πριν 10 περίπου χρόνια, παραμονές Αγίας Σαρακοστής.

πρόσωπό του. «Άντε τώρα», συνέχισε. Είπε και αμέσως περιέλαβε έναν λαϊκό που είδε να καπνίζει. «Βρέση, τι λέγαμε όλο το πρωί. Θέλεις και να σου δώσω ευλογία. Δεν μου είπες ότι το έκοψες. Φέρε μου γρήγορα το πακέτο». Μετά από λίγο μάθαμε ότι εκείνος ο παράξενος μοναχός ήταν ο ηγούμενος Γρηγόριος. Γνωρίσαμε τότε εκείνο το απόγευμα και αρκετούς αδελφούς μας, φιλοδοχιαρίτες. Θυμάμαι την αγάπη τους για τον γέροντα, για το μοναστήρι. Δεν μπορούμε πλέον να πάμε αλλού. Πηγαίνουμε για προσκύνημα και σε άλλες μονές, αλλά η καρδιά μας βρίσκεται όλο εδώ, δίπλα στην μάνα Γοργοϋπίκο και τον γέροντά μας. Την αγάπη των παιδιών του διακρίνουμε στα σκαλισμένα γράμματα πάνω στο μνήμα του. Εκείνων που τον παρακαλούν ως άλλοι Ελισσαίοι και πορευόμενοι προς Εμαούς να μην τους εγκαταλείψει στον διαρκή πόλεμο με τον φθονερό αρχέκακο που δεν πάβει να εξυφαίνει σχέδια απολίας. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε. Σηματιτώ δε τελευτά του θήτου Γρηγορίου άλγη άθλη παλέσματα, άχθη μυρία βίου. Άθος Μυρτέα και Πυρσός, υπόρυε Ευερτίσκου, κτήτορα επιγράφονται της πόνης σου αυχούση. Την σάρκα ειδαπάνησαν πλήσταρ γαλαίε ενώσει, το πνεύμα ηλευθέρωται προς ουρανούς απέπτη. Απόθες βάρος της αρκός, χιτώνας δερματίνους, ους εξυφάνα το κακός του φθονερού η κρόκη. Ω Πάτερ, Πάτερ σύνευχήν ως μιλωτήν παράσχου, οδυρωμένη στέκνη σου, και απορφανιστήσει. Εισέλθε Πάτερ, εισέλθε προς πλάτος παραδείσου, τα χερουβήν παραχωρεί είσοδον τη ψυχή σου. Τους ουρανούς περιπολών μη παύση εποπτεύων, την πίμνην ειν συνήγαγες ευχές σου περιέπων. Όπως του βίου πέλαγος, ευτόνος διελθόντες, συν σύ Θεόν υμνήσομεν εις πάντας τους αιώνας.

και ξεκινά το δεύτερο κεφάλαιο του φετινού αθωνικού ημερολογίου. Όρος ασύνορο ο τίτλος του. Στα μέρη της Δοχειαρίου βρισκόμαστε. Στάμνες παντού θυμίζουν κυρία Μαναδόχο. Γοργοϊπίκο η στοργή, πηγή την ζωοδόχο. Ο Διογέννης άσβηστο κρατάει το λιχνάρι, άνθρωπο όλο αναζητά, σοφία στο συναξάρι. Του Καλλινίκου η άβυσσος έλεον αναβλίζει, το άψυχο διάλεξε ο Θεός θαυμάσια να σαλπίζει. Του νέου ηγουμένου η ψυχή μελέντιο ζωσμένη, δοσμένη θυσιαστικά σε αγάπη εσταυρωμένη. Γεμάτη από σταμνιά η Δοχειαρίου και οι αυλές της. Όλα συμβολίζουν, όλα εικονίζουν της μόνης αληθινής πίστης τα σημαίνοντα. Γραμμένα πάνω τους παλαιοδιαθηκικά χωρία για τα δεδοξασμένα και τα αξιάκουστα της Θείας Ευεργεσίας. Για το περιήχημα των προφητών, την παμακάριστο Θεοδόχο και Θεοτόκο μάνα όλου του κόσμου. Μα και κάτι πηγαίο που κάθε ευγνώμων ψυχή αναφωνεί, τυπωμένο κι αυτό σε μια ψηλόκορμη στάμνα. Ο ουρανός δεν μπόρεσε να τον χωρέσει και μια γυναίκα τον εχώρεσε. Ω στάμνα!

Στην είσοδο της αυλής καθισμένος στο αγαπημένο του πιθάρι ο Διογένης, σε αγαλμάτινη αναπαράσταση, κρατώντας πάντοτε αναμένο το λιχνάρι του. Ο κυνικός φιλόσοφος που διόρθωνε και νουθετούσε τους φίλους του με τρόπο μνημειωδώς δεικτικό και πολλάκις ακατάληπτος στο πρώτο άκουσμα, αναζητά πάντοτε την αλήθεια και τον άνθρωπο που την βιώνει. Εκείνον που ζει αυτάρκης και ασκητικός, εμβαθύνοντας συνεχώς μέσα του. Σκέφτομαι πως θα ήταν

από τους πρώτους που θα πίστεψαν και θα δέχθηκαν τον Χριστό ως λυτρωτή και σωτήρα μόλις ο αναστηθείς θεάνθρωπος, κατέβηκε για 33 ώρες τον Άδη και κήρυξε και νεκρής ευυγγελίστη, όπως διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Τους αγαπάνε και τους αναπαριστούν τους αρχαίους φιλοσόφους μας, οι αγιορείτες. Αποθησαυρίζουν τη σοφία τους και αναγνωρίζουν τον προδρομικό σπερματικό τους λόγο. Τους τιμούν ως χριστιανούς και τους συγκαταριθμούν μετά των Αγίων. Έλεγε κάποτε ο μακαριστός ιεροκήρυκας του Παραδείσου, κ. Δημήτρης ο Παναγόπουλος, ότι εμφανίστηκε στον ύπνο κάποιου που τον κατηγορούσε ως άθεο και κολασμένο ο Πλάτωνας. Και με παράπονο του είπε: «Γιατί με κατηγορείς? Εγώ μόλις ο Χριστός κατέβηκε και κήρυξε το σωτήριόν του στον κατώτατο Άδη, εκεί στην καρδιά της γης, τον πίστεψα, τον ακολούθησα και ελευθερώθηκα». «Τα γνώριζε όλα αυτά και έτσι θαυμάσια», έλεγε ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και του Χριστού μας μάρτης. «Οι μεταλόγου βιώσαντες χριστιανοί εσύ, καν άθεοι ενομίσθησαν». Σε έναν τοίχο βαλμένο ένα μάρμαρο με μια υπέροχη ιστορία χαραγμένη πάνω του. Δίπλα του ακόμα ένα δοχείο, μια πύληνη λαδούσα. Η άβυσσος του μοναχού Καλινίκου. Στα 1965 στην Κύμη, δύο φτωχές γυναίκες που ξενυχτούσαν με αγρύπνια κάποιον και κοιμημένο, η κυρά Ελένη και η κυρά Μυγδαλιά, κατέβηκαν στα μισά της νύχτας στο λαδαριό της πρώτης, όπου διαπίστωσαν ότι το καλογερικό σταμνί, φτιαγμένο στο Άγιον Όρος από τον μοναχό Καλίνικο, ξεχύλιζε από λάδι. Ανασκουμπόθηκαν και ξεκίνησαν να γεμίζουν όλα τα διανά κιούπια με το λάδι που έρεε στο δάπεδο. Κάποια στιγμή η κυρά Μυγδαλιά ρώτησε την κυρά Ελένη: «Τούτη άβυσσος πόσο ακόμη λάδι θα μας δώσει?» Και αμέσως σταμάτησε η ανάβληση. Οι κουμιώτες, αυτοί που έζησαν εκείνο το τόσο ζωντανό θαύμα, ονόμασαν το κιούπι του Καλινίκου άβυσσο. Το πήρε ο μακαριστός Γρηγόριος λοιπόν και το έφερε σε τούτη την ονομαστή αυλή, να μνημονεύουν όλοι εκείνο το μεγάλο θαύμα που οι δοχιαρίτες βιώνουν συνεχώς. Να παρηγοριούνται και να ελπίζουν. Να θυμούνται πως εάν οι άνθρωποι σιωπήσουν τα θαυμάσια του Θεού και κράξονται ηλίθιοι και τα άψυχα δημιουργήματα των χειρών τους. Έναν εξάντλητο δοχείο χάριτος και ελέους τούτο το κοινόβιο. Μια μέρα μετά τη σύναξη των Αρχαγγέλων, το δοχιάρι πανηγυρίζει την σύναξη των οσίων και θεοφόρων κτητόρων του, Ευθυμίου και Νεοφύτου. Ευθύμιον συνάμα τον Νεοφύτο τιμώ κτίσαντας την Μονήν Αρχαγγέλων. Μαθητής του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη ο πρώτος είχε το διακόνημα να είναι της Μεγής της Λαύρας ο Δοχιάριος. Ίδρυσε λοιπόν το μοναστήρι των Αρχαγγέλων που έλαβε τον τίτλο από το προηγούμενο αξίωμα του κτητορός του. Δεύτερος ηγούμενος χρημάτισε ο ανεψιός του Νεόφυτος που αφιέρωσε όλη του την μεγάλη περιουσία στη Μονή οικοδομώντας κτίρια, κατασκευάζοντας πλοία, φυτεύοντας μεγάλες εκτάσεις με αμπέλια και το σπουδαιότερο, αναγύροντας το καθολικό των ταξιαρχών. Αυτό το ολοκλήρωσε στα μέσα σχεδόν του 16ου αιώνα ο μοναχός Γενάδιος, ο πρώην ιερέας Γεώργιος από την Αλεξανδρούπολη, που θεραπεύτηκε από ανίατη ασθένεια πίνοντας από το αγίασμα των Αρχαγγέλων. Μια αλυσίδα ηγουμένων που φτάνει ως τις μέρες μας και τον νέο ηγούμενο, τον φιλήσυχο και πράο

γιος του Ευλαβέστατου Παπαγιάννη Παπαντονίου. Ο μικρός Θεοφάνης διδάχθηκε την αγάπη του Χριστού στην γενέτειρά του, στο Στεφάνι, εκεί που ενώνονται τα βουνά της Κορίνθου και της Αργολίδας. Αμούστακο παλικάρι πήρε τον δρόμο για τη Σπρουσιώτισσα στον Ιερό τον Βράχο, όπου πρωτοφόρεσε το μοναχικό του τριβόνιο και εκάρι με το όνομα Αμφιλόχιος. Από τα κάστρα της Αρχόντισσας της Ρούμελης βρέθηκε σχεδόν αμέσως στον καστρόπυργο της Δοχιαρίου ως έσχατος και ταπεινός διάκονος, μυσταγωγούμενος από τον γέροντά του Γρηγόριο. Τον Άγιό του χειροτώνησαν επίσκοπο οι απεσταλμένοι άγγελοι του Θεού. Τον νέο ηγούμενο της Δοχιαρίου επέλεξαν οι συμμοναστές του, εκείνοι που ελαίου Θεού θα στελεχώσουν εν εκείνη τη ημέρα το εκπεσόν τάγμα του Ιωσφόρου. Δεν πάει πολύς καιρός από τότε που πρωτοανέβηκε στο ηγουμενικό με δέος και συστολή αξέχαστη για όποιον τον αντίκριζε, εκείνες τις συγκλονιστικές στιγμές που η θυσιαστική αγάπη και η υπακοή οδηγούν τους αληθινούς ποιμένες. Ξέχυλα από ταπείνωση τα πρώτα του τότε λόγια. «Εύχεστε, εύχεστε αδελφοί και πατέρες, κι εσείς οι πρεσβύτεροι αδελφοί μου που μοιράκιο κάποτε με δεχτήκατε στην αρτιπαγή πίμνη του πατρός και με την αγάπη και τις ευχές σας με στηρίξατε. Κι εσείς οι νεότεροι και ακόμα οι νεότατοι αδελφοί μου που μαζί περπατήσαμε στον δρόμο της υπακοής. Υπήρξε δύσκολη στιγμή στη ζωή μου όταν τέθηκε στους ώμους μου ασήκωτο το βάρος της ιεροσύνης. Τότε είχα όμως και τον Κυρηναίο. Τώρα και πάλι Χριστέ Υιγού, Κυρία Θεοτό και Γοργό Υπήκοε, Άγιοι Αρχάγγελοι, όσοι Άγιε Νικόλαε, συμπαθέστατε Πάτερ, όσοι και Θεοφόροι Πατέρες και Κτήτορες της Μονής μας, Ευθύμια και Νεόφυτε, με όλους που απαιώνως διέλαμψαν και στο Άγιον Ημωνόρος και στη Μονή μας, πρεσβεύσατε υπέρ ημών και ευλογήστε μας με τις πρεσβείες σας. Έτσι το θελήσατε, αδελφοί μου, έτσι και θα προχωρήσουμε. Θα κλείνω την κεφαλή, θα πω τον άνευ ευλογημένο, αλλά δεν σας κρύβω ότι αισθάνομαι ως πρόβατον επισφαγήν. Μαζί και πάλι στη Θεία Λατρεία, στη διακονία και σε ό,τι απαιτεί η κοινοβιακή τάξη. Μέσα μου όμως καίει ένας πόθος και θα σας τον εξομολογηθώ. Αν θα θέλατε κι εσείς να θυμηθούμε και να μιμηθούμε ιδίως τον αείμνηστο γέροντα στα νιάτα του, πολύ θα ήθελα με τις ευχές σας, με την συμπαράστασή σας, να μιμηθούμε εκείνα που μας δίδαξε όταν δεν τον είχαν καταβάλει τόσο πολλοί ασθένειες. Έτσι επιθυμούμε να προχωρήσουμε μαζί όλοι, με ταπείνωση και αγάπη στα ίχνη που μας χάραξε, σε όσα μας δίδαξε και σε όσα μας παρέδωσε. Μπορεί να μην φτάνουμε όλα όπου έφτανε εκείνος, αλλά θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί να προχωρήσουμε και σε αυτόν τον δρόμο. Θα προχωρήσουμε όπως μας χάραξε ο Γέροντας, οι Άγιοι Αρχάγγελοι, η Κυρία Θεοτόκος, οι όσοι κτήτορες να μας καθοδηγούν στη νέα μας πορεία. Και εύχεστε και πάλι, αδελφοί μου.

Καθισμένη στο ισόγειο αρχονταρίκη της Δοχειαρίου, παίρνουμε το αγιορείτικο κέρασμα και γράφουμε τα ονόματά μας στο βιβλίο διαμενόντων. Επισκέπτες προσκυνητές εισέρχονται και έπειτα από λίγο κατευθύνονται προς το προσκύνημα της Παναγίας, που ανοίγει κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Βρίσκουμε ευκαιρία και στεκόμαστε για πρώτη φορά μπροστά στην Γοργοϊπίκο κόρη. Όλοι γονατιστοί. Δεν γίνεται να μην κλείνεις το γόνι μπροστά στην έφορο και προστάτηδα της ιερής αυτής μάνδρας. Γονατιστοί και όσοι γράφουν τα αναρρύθμιτα ονόματα που θα διαβαστούν ενώπιόν της. Μικρές φωτιές λιώνουν τα καθαρά κεριά που λαμπυρίζουν στην είσοδο. Μια καπνοδόχος οδηγεί το κάψιμο τους έξω. Μέρημνα πρωτίστης επιμελίας το να μην καπνίζονται αυτά τα πανίερα δώματα της Δοχειαρίου. Ο μοναχός Νείλος, ο τραπεζάρης της Μονής στα μέσα του 17ου αιώνα, κάποτε που περνούσε με αναμένο το δαδί του μπροστά από την εικόνα της Παναγίας, άκουσε μια φωνή να του ζητά να μην ξαναπεράσει από εκεί, αλλά να επιλέγει άλλη διαδρομή για το διακόνημά του, ώστε να μην καπνίζει την εικόνα της. Εκείνος θεώρησε πως κάποιοι αδελφοί του τον πείραζαν προσποιούμενοι την φωνή και δεν έδωσε σημασία συνεχίζοντας το γνώριμο δρομολόγιο του για την τράπεζα. Τον βρήκαν ένα επόμενο πρωινό τυφλό να παρακαλάει γονιπετή στην κυρία Θεοτόκο να του ξαναχαρίσει το φως του. Και εκείνη του το ξανάδωσε μαζί με την υπόσχεση ότι θα φροντίζει παντοτινά το μοναστήρι, σπέβδοντας γοργά στις οικεσίες τους.

Έφτιαξαν λοιπόν στα δεξιά της το ναό της και όρισαν σαν διακόνημα του μοναστηριού τους ένας μοναχός, ο καλούμενος προσμονάριος, να βρίσκεται τις περισσότερες ώρες της ημέρας μπροστά της, στις ακίμητες καντήλες της, διαβάζοντας την παράκλησή της. Στεκόμαστε για κάμποση ώρα ενώπιον της. Αμέτρητα τάματα ευλαβίας μαρτυρούν σωσμούς και πρεσβείες. Σε αυτό το πανίερο σέβασμα των Ορθοδόξων αποτυπώνεται η ευγνωμοσύνη των ανακληθέντων και η αθέντων για την πολυόνιμη μητέρα, την ταχύτερη απάντων των Αγίων εις βοήθειαν. Ένα πακέτο με τσιγάρα και έναν αναπτήρα αφήνει μπροστά της ένας αδελφός. Τα πάθη θέλουν να προσμάχει το στηριγμό και αγάπη άπειρη, για να μην επιστρέψουν εκεί που κάποτε κυριαρχούσαν. Άλλος γονατιστός ενώπιόν της, της μιλά χωρίς να τον νοιάζει που τον ακούμε, για δυο καρκινοπαθείς που γυρεύουν ελπίδα. Τα δάκρυά του λάμπουν περισσότερο από όλα τα ατίμητα που ντύνουν την Γοργοϋπίκο, σαν να τα πήρε εκείνη και τα κέντησε διαμάντια στο πουκάμισό της.

Επιστρέφουμε στο Αρχονταρίκι. Ένας νεαρός μοναχός μιλά στα αγγλικά με έναν επίσης νέο προσκυνητή. Του εύχεται σύντομα την κούρα. Κάποιος από εκείνους που περιμένουν για δωμάτιο σηκώνεται και τον ρωτά αν είναι από την Αριζόνα. Θείος φωτισμός και έμπνευση, προσδοκία και ανάγκη για μεσητεία τον οδηγούν. Έκπληκτη ακούμε τον αδελφό μας, τον ορθόδοξο Αμερικανό Νικόλαο, να του απαντά ότι ζει εκεί. Σας παρακαλώ, δώστε το όνομα της που νοσεί βαριά στον γέροντα Εφραίμ και στους πατέρες. Σας παρακαλώ. Να είναι ευλογημένο, λέει εκείνος, και το σημειώνει αμέσως. Σχεδόν ένα μήνα αυτό το περιστατικό πριν την νοσιακή κοίμηση του Αγίου Γέροντος Εφραίμ, του Φιλοθεήτου. Και συνεχίζουμε τη διηγήση μας. Βρέθηκε αγγελιοφόρος της δέησης για το Άγιον Όρος της Αμερικής. Η γνωστή αλυσίδα της πίστης και της προσευχής ξανά στράφτει μπροστά μας. Σε λίγο δίπλα μας κάθεται ένας μεγάλος σε ηλικία αδελφός μας από τη Δράμα. Ζητά ευγενικά από τον αρχοντάρη πατέρα Χ να του υποδείξει το πώς θα συναντήσει τον μοναχό Σίγμα. Έχω να τον δω πάνω από 20 χρόνια. Ήμουν καρδιακός φίλος με τον κατασάρκα πατέρα του. Σας παρακαλώ, ειδοποιήστε τον. Τόσο συγκινητική συνάντησή τους μετά από λίγο ενώπιόν μας. Άθελά μας ακούμε τους διαλόγους τους. Συζητούν και για τον κεκοιμημένο πατέρα του μοναχού. Εκείνον ακούμε να λέει για μια γλυκιά θλίψη. Ο καημένος ο πατέρας μου ταλαιπωρήθηκε πολύ στο τέλος. 5 χρόνια πάλεψε. Ατακτοποίητος ήταν, αλλά με πρόνοια Θεού αρρώστησε και στο τέλος ειρήνεψε μαζί του. Και εξομολογήθηκε και μετέλαβε τα τελευταία του Χριστούγεννα. Δόξα τω Θεώ. Στο νου μας έρχεται αμέσως ένας άλλος κατασάρκα γονέας, δοχιαρίτη παπά. Ο μακαριστός Στυλιανός Παπαδόπουλος, ο χαρισματικός καθηγητής της θεολογίας, ο μύστης της πατρολογίας, ο κήρυκας, ο πολυγραφότατος βιογράφος των αετών του Πνεύματος Ιεραρχών και των εκλεγμένων παραθεού ταπεινών Αγίων, ο μοναχός Γεράσιμος Δοχιαρίτης.

μοναχός Γεράσιμος Δοχειαρίτης που αφιέρωσε την ζωή του με ζέση και ανυπότακτο φρόνημα στην Ορθοδοξία και τον αρχηγό της Χριστό. Και επέστρεψε στην γη εξής ελήφθη φορώντας το μοναχικό του ένδυμα ως μοναχός Γεράσιμος. Σπάνια περίπτωση ομολογίας χωρίς τέλος η ζωή του. Διδάσκει τώρα ακόμη περισσότερο από όταν στα πανεπιστημιακά έδρανα σαγίνευε με την θεόσδοτη βαθιά του γνώση. Συναντάμε ύστερα από λίγο τον κατασάρκα ιό του λοιπόν και είναι σαν να κάνουμε γνωριμιά και με τον μακαριστό κατασάρκα πατέρα του και αιώνιο πλέον συμμοναστή του.

ήταν σχεδόν 5 χρόνια πριν. Παραμονές Θεοφανίων στο Όρος, όταν θαυμάσαμε την δύναμη και την πίστη του, σαν πάνω από τα ανοιγμένα σωθικά της μητέρας γης, της χιονισμένης Αθωνικής. Ο Παπαφιλόθεος έψελνε πάνω από το σεπτό σκήνομα του πατρός του, πριν εκείνο επιστρέψει στο χώμα. Γη Χανούσα υπόδεξε τον αποσούπλα στέντα, χειρή Θεού το πρώτερον. Πάλιν δε υποστρέφοντα προσε την τεκούσαν, το γάρ κατοικώνα ο κτίστης προσέλαβε το σώμα του ίδιον. Συναντάμε τον Παπαφιλόθεο με τα ρούχα του διακονήματος του. Εδώ στο δοχιάρι είναι μαραγκός. Το ευλογημένο επάγγελμα του Χριστού διάλεξε για να προσφέρει. Τις μέρες αυτές εκατοντάδες στασίδια ετοιμάζονται να πάρουν την θέση τους σε τόπους λατρείας του ζώντος Θεού. Δεν εμποδίζει κανένα παρελθόν και καμιά καταγωγή το να υπηρετείς και το να βιώνεις στην πράξη το λυτρωτικό κοπιόμεν εργαζόμενοι τες ιδίες χερσί. Το δίδαξε όσο κανείς άλλος, ο μακαριστός τους γέροντας.

Ένα ψαλτοτράγουδο από τον πατέρα Φιλόθεο και τον πατέρα Αμφιλόχιο, τον ίν ηγούμενο της Δοχειαρίου. Μια σπάνια ηχογράφηση η οποία υπάρχει στο διαδίκτυο, μπορείτε να την αναζητήσετε. Ένα παρακτικό ψαλτοτράγουδο, μια μελωδική επιστροφή στην αγκαλιά του σπλαχνικού πατέρα. Δεύτε αδελφοί ευλογημένοι, η κύκλο ιστάμενη του καλού ημών ποιμένος. Δεύτε και προσάξομεν αυτό δώρα ευπρόσδεκτα. Ομέν το ηλαρό του προσώπου, οδέ το αγόγγιστον, άλλωστη προθυμία και έτερος τη σιωπή. Πάντες δε την βίαν και τον κόπον, το δαπανάστε υπέρ αλλήλων. Το μη ενδιαθρύπτεσθε υποταγήν. Τι αυτές γάρ προσφορές ευαρεστείτε ο πατήρ. Και νυν, πάτερ τίμιε, υπέρ ημών μη αποκάμνης, των θεών εξηλεούμενος. Τέκνα γάρ ποθητά και απειθίες μεν, αλλά δια την συνφιλοτεχνίαν συνανέλκυσον ημάς εις την βασιλείαν των ουρανών.

στρατιώτες αγιόλεκτοι με την ευχή γονέων. Πανεύωσμα άνθη βλάστησε το βίωμα των σπορέων. Οι Ιεραπόστολοι παντού πόθο Χριστού ανάβουν, τα αιώνια τα ρήματα βαθιά σαν τα προσλάβουν. Ξεκινάμε το τρίτο κεφάλαιο, σαν επίλογος στο φετινό πρώτο μέρος της αθωνικής ραδιοφωνικής σύνοδη πορείας μας. Ο πρόλογος και το ξεκίνημα από την επόμενη συνθέω εκπομπή μας. 10 το πρωί στο Δοχιάρι και μαζί με τον Παπαφιλόθεο στεκόμαστε και κουβεντιάζουμε. Μια ωραία μορφή που κουβαλά, μια ωραία ιστορία από εκείνες που συναρπάζουν την ψυχή. Αφιερωμένος με την ευχή του πατέρα του, του μοναχού Γερασίμου η πνευματική σπορά. Σπάνια οι γονείς προτρέπουν τα παιδιά τους να στρατευθούν στου Χριστού τον στρατό τον Αγιόλεκτο. Να τα προσανατολίσουν εκεί που δεν χωράει τον ανθρώπων η δόξα, εκεί που οι απολαβές δεν έχουν υλικό αντίκρισμα, μα όλα αποταμιεύονται στου ουρανού το ταμείο. Εδώ το μισθολόγιο για τους αφιερωμένους είναι ενιαίο. Θλίψεις, ταλαιπωρίες, ονειδισμοί, μα και εκείνη η αλλιώτικη, η τόσο παράξενη χαρά που μόνο δάκρυα σταλάζει. Μας μιλάει ο Παπαφιλόθεος με αγάπη και τόσο γαλήνιο τρόπο για τον μακαριστό κατά σάρκα πατέρα του, τον καθηγητή του Λόγου του Θεού.

δέκατη χρονιά που μας αξιώνει ο Κύριος. Να αποτυπώσουμε στο χαρτί και έπειτα να μεταφέρουμε στο ραδιόφωνο αυτές τις λυτρωτικές μνήμες από την πιο πρόσφατη οδηπορία μας στα Θεοτοκοβάδη, στα μονοπάτια της Αθωνικής Πολιτείας. Αναζητήσαμε και πάλι τον πρώτο ζήλο μας. Ξεκίνησε λοιπόν και πάλι ένα θαυμασίων εμπειριών οδηπορικό. Πάμπτωχες οι λέξεις για να εξιστορήσουν την αλήθεια αυτό όσα τα μάτια είδαν και όσα οι εύλαλες σιωπές του όρους αντίχησαν. Είπαμε και στο ξεκίνημα, η ευχή μας μετά και από αυτό το οδηπορικό να επιστρέψει από τις απιστίες την μακρινή την χώρα έστω και μια ψυχή. Αυτή που πριν είδαμε να αποκρυσταλώνεται, να καθρεφτίζεται στο υπέροχο ψαλτοτράγουδο. Τέκνα γάρ ποθητά και απειθίες μεν, αλλά δια την συν φιλοτεχνίαν συνανέλκυσον ημάς εις την βασιλείαν των ουρανών. Να επιστρέψει από τις απιστίες την μακρινή τη χώρα, να οδηγηθεί νοερά στην αιώνια άνοιξη του ασύνορου αθωνικού λιμώνα, να γευτεί με τα κροδάχτυλά της την γλυκύτητά του, να οσφρανθεί τους ανθούς του, σαν εκείνοι προσφέρονται σε εσπερινή ατέρμονη διάχυση. Να συμποθήσει τη σωτηρία με όλους εκείνους τους ήρωες και αυτής της αθωνικής μας περιπλάνησης που παλεύουν καθημερινά σώμα με σώμα με τον μισόθεο εχθρό, τον ακίνητο.

αναζητώντας μιμητές όσων στεφάνωσε ο ουρανός στη σκιά του Άθωνα, θα είμαστε συνθεό και με το δεύτερο μέρος αυτής της σειράς με τον τίτλο «Όρος ασύνορο». Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της εφόρου του Αγίου Όρους, της υπεραγίας Θεοτόκου Μητέρας μας, να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

το φωτί σου, οψώμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Στίχοι 11 έως 21. Ο Παύλος αντιλέγει στον Πέτρον και δεικνύει την ανεξαρτησία του αποστολικού του Κύρους. Όταν δε ήλθεν ο Πέτρος εις την Αντιόχειαν, επί παρουσία του αντέστην και διαφώνησα προς αυτόν, διότι ήτο αξιοκατάκριτος. Και ήτο αξιοκατάκριτος, διότι προτού να έλθουν μερικοί από τους χριστιανούς των Ιεροσολύμων, Ιάκωβος ήτο επίσκοπος, συνεργεία με τους χριστιανούς. Όταν όμως ήλθον ούτη, απέφευγε και απεχωρίζετο, φοβούμενος σκανδαλίσει τους εξ Ιουδαίων χριστιανούς. Και υπεκρίθησαν μαζί του και οι λοιποί εν Αντιοχία εξ Ιουδαίων χριστιανοί, ώστε συμπαρεσύρθη στην υποκρισία των εκείνην και αυτός ακόμη ο Βαρνάβας. Είδα ότι δεν βαδίζουν ορθώς ως προς την αλήθεια του Ευαγγελίου, είπα εις τον Πέτρον όλους. Εάν σύ και τι είσαι εκγενετής Ιουδαίος, ζεις και πολιτεύεσαι τώρα που έγινες μαθητής του Χριστού, όπως οι εξεθνικών χριστιανοί και όπως οι Ιουδαίοι, γιατί με αυτό που κάνεις τώρα αναγκάζεις τους εξεθνών χριστιανούς τα έθιμα και τα παραδόσεις των Ιουδαίων? Θα εκγενετήσει Ιουδαίοι και δεν είμαι θα εθνικοί που αγνοούν τον αληθή και δουλεύουν εις θεμάτων. Σε μάθαμε από την προσωπική μας πείραν ότι είναι δίκαιος ο άνθρωπος με την τήρηση των τυπικών διατάξεων του Μωσαϊκού νόμου, αλλά μόνον διαμέσου της πίστεως εις τον Ιησούν Χριστόν, και εμείς επιστέψαμε τον Χριστόν για να γίνουμε δίκαιοι πίστην εις τον Χριστόν και έργα του Μωσαϊκού. Διότι καθώς αναφέρεται και εις τους ψαλμούς, δια των έργων του νόμου δεν θα δικαιωθεί ένας άνθρωπος. Αλλά αν υποθέσομεν ότι η τήρηση του νόμου είναι επιβεβλημένη και πως εμείς που αφήκαμεν τον νόμον υπήρξαμε και ευρέθημεν αμαρτωλοί, μόνον και μόνον διότι εζητούμεν να δικαιωθόμεν δια της πίστεως και κοινωνίας μας με τον Χριστόν, το άτοπον ερώτημα. Άραγε ο Χριστός είναι υπηρέτης αμαρτίας, αφού αυτό συνετέλεσε να αφήσουμεν τον νόμον? Μη γέννητο να είπομεν μία βλασφημία. Καταλήγομεν δε ορισμένοι στην βλασφημίαν αυτήν, εάν δεχτόμεν ως αληθή την υπόθεση που εκάμαμεν. Διότι αν εκείνα τα οποία κατήργησα και υθέτησα ωφελή, δηλαδή τυπικά διατάξεις του νόμου, πάλιν τηρώ ως αναγκαία και δια την σωτηρίαν, με την επάνωδόν μου αυτήν εις την τήρηση του νόμου, αποδεικνύω παραβάτην τον εαυτόν μου, διότι βεβαίω εμπράκτος ότι κακώς πρωτήτερα υθέτησα τον νόμον και ημάρτησα, όταν επροτίμησα την Χριστού σωτηρίαν. Αλλά όχι, δεν ημάρτησα, ούτε είμαι παραβάτης. Διότι εγώ δια του νόμου τον οποίον κατέλησα και ο οποίος τιμωρεί με θάνατον κάθε παραβάτην του, απέθανον ως προς τον νόμον για να ζήσω προς δόξαν Θεού. Δια του βαπτίσματος έχω σταυρωθεί και αποθάνει μαζί με τον Χριστόν. Και αφού με πέθανος, δεν έχει πλέον κανένα διεμέον όμως. Ναι, έγινα κοινωνός του σταυρικού θανάτου του Χριστού και είμαι πεθαμένος. Δεν ζω δε πλέον εγώ, ο παλαιός δηλαδή άνθρωπος, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Την φυσική ζωή που ζω μέσα εις το σώμα μου τώρα, που επέστρεψα εις τον Χριστόν, ζω εμπνεόμενος και κυριαρχούμενος από την πίστη εις τον Υιόν του Θεού, ο οποίος με ηγάπησε και παρέδωκε τον εαυτόν του για την σωτηρία μου. Δεν απορρίπτω σαν ωφελή την χάριν που με χάρισε ο Θεός,
καλεσμένος, δε θα αθετήσω την χάριν ταύτην, εάν επανέλθω εις τον νόμον. Για να επανέλθω εις τον νόμον, παραδέχω ότι μπορώ να δικαιωθώ και να σωθώ δια του νόμου. Αλλά αν η δικαιοσύνη του ανθρώπου επιτυγχάνεται δια του μοσαϊκού νόμου, ότι ο Χριστός απέθανε χωρίς λόγον και τόσο θάνατός του.

Κεφάλαιον τρίτον. Στίχοι 1 έως 5. Ο Παύλος επιτιμά τους Γαλάτας. Γαλάτε, ποιος σας εβάσκανε προόδου σας στην και την αρετήν, ώστε τώρα να μην πείθεστε εις την αλήθεια σεις, εμπρός εις τα μάτια των οποίων καθαρά και με κάθε ακρίβεια εζωγραφήθη δια του κηρύγματος που εκάμαμεν μεταξύ σας ο Ιησούς Χριστός εσταυρωμένος. Και για να σας πείσω ότι μόνον πονηρά και διαβολική συνεργία έφερε την σημερινή οπισθοδρόμησή σας, δεν θα χρησιμοποιήσω πολλούς συλλογισμούς και αποδείξεις. Τούτο μόνο θέλω να μάθω από σας. Τα του Αγίου Πνεύματος τα ελάβατε από την τήρηση των διατάξεων του νόμου ή διαμέσου του κηρύγματος εις το οποίον εμπιστεύσατε. Αν αντιρρήτως τα ελάβατε διότι εμπιστεύσατε εις το κήρυγμά μας. Είστε λοιπόν τόσο ανόητοι, αφού έκαματε αρχή με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, καταλήγετε τώρα εις την τήρηση των διατάξεων του νόμου που έχουν να κάνουν με τη σάρκα και όχι με την αναγέννηση της καρδίας. Τόσες ευεργεσίες που ελάβατε με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα συνδυεργετήθητε ανωφελώς και εις μάτιν. Και ήθε να ήσαν μόνον εις μάτιν. Και προζημίαν και πνευματικήν κατάκρισήν σας. Ο Θεός λοιπόν, ο οποίος σας χορηγεί πλουσίως την χάρη του Αγίου Πνεύματος και μεταξύ σας έργα υπερφυσικής δυνάμεως, σας χορηγεί και ενεργεί ταύτα λόγω του ότι ατηρήσατε τον νόμον ή διότι επιστέψατε εις το κήρυγμα. Διότι επιστέψατε.

στίχοι 6-14. Η σωτηρία του χριστιανού εκπίστεως Παλαιάν Διαθήκην. Καθώς και ο Αβραάμ επίστευσεν εις τον Θεόν και λογαριάστην η πίστης αυτή έτσι, ως να τον δικαιώσει. Συνεπώς, μάθετε και γνωρίζετε ότι όχι εκείνοι που τηρούν τον νόμον, αλλά όσοι κυριαρχούνται από την πίστη, αυτή είναι τέκνα του Αβραάμ. Επειδή δε η Γραφή ότι διαμέσου της πίστεως μέλινα δικαιώσει τους εθνικούς ο Θεός, προεινήγγειλε το χαρμόσυνον μήνυμα εις τον Αβραάμ, ότι θα ευλογηθούν δια σου όχι μόνον εν έθνος το Ιουδαϊκόν, αλλά όλα τα έθνη. Δια να λέγει δε ο Θεός ότι όλα τα έθνη θα ευλογηθούν διαμέσου του Αβραάμ, σημαίνει ότι δεν λογαριάζεται διόλου η σαρκική συγγένεια, αλλά όσοι πιστεύουν, σε οποιονδήποτε έθνος και αν ανήκουν, ευλογούνται μαζί με τον Αβραάμ, ο οποίος αξιώνει της ευλογίας, διότι επίστευσε. Μόνον της πίστεως δίδονται ευλογίε. Βασίζονται στα έργα του νόμου, διατελούν υποκατάραν. Διότι έχει γραφεί εις αυτόν των νόμων. Είναι καταραμένος, σταθερός, εις όλαν εξαιρέτως τα γραμμένα εις το βιβλίο του νόμου, για να εκτελέσει επακριβώς αυτά. Ο κανείς δεν λαμβάνει την δικαίωση ενώπιον του Θεού, είναι φανερόν. Διότι καθώς λέγει αυτός ο νόμος, ο δίκαιος θα σωθεί δια της πίστης. Ο νόμος όμως την δικαίωση που υπόσχεται δεν την βασίζει επί της πίστεως, αλλά καθώς λέγει στο Λεβιτικό, εκείνος που επίησε και ετήρησε αυτά, δηλαδή τα πράγματα του νόμου, θα ζήσει δι' αυτόν. Όμως τα ετήρησε όλα, κανείς. Όλοι λοιπόν οι παραβάτε του νόμου διατολούμεν υπό κατάραν. Από την κατάραν του νόμου μας εξηγόρασεν ο Χριστός, και ως λύτρα για την κατάραν μας αυτήν κατέβαλε το ότι έγινε χάριν ημών καταραμένος. Και έγινε καταραμένος διότι εκρεμάστη εις των σταυρών. Είναι δε γραμμένον. Καταραμένος να είναι καθένας που κρέμεται και επάνω εις το ξύλον. Κι έτσι έγινε ο Χριστός καταραμένος, για να έλθει διαμέσου του Ιησού Χριστού εις τους εθνικούς η ευλογία, την οποία ο Θεός υπεσχέθη εις τον Αβραάμ, για να λάβομεν δια της πίστεως το πνεύμα των αυτήν ευλογίαν που μας υπεσχέθη ο Θεός.

Στίχοι 15 έως 29. Ο Μωσαϊκός νόμος, παιδαγωγός εις Χριστώ. Για της πίστεως εις τον Ιησούν Χριστώ, γινόμεθα Υιοί του Θεού. Αδελφοί, προτέραν σαφήνιαν, σας ομιλώ με παραδείγματα, όπως συμβαίνουν τα πράγματα στους ανθρώπους. Και θα χρησιμοποιήσω ανθρώπινον παράδειγμα για να σας εξηγήσω η αγγελία αυτή που μας έδωκε ο Θεός περί της ευλογίας έχει μεγαλύτερα ισχύ από τον νόμον. Ιδού το παράδειγμα. Διαθήκην ανθρώπινον στη μετά των θάνατών του οξία και έγκυρος και τι αυτή είναι έγγραφον ανθρώπινον, όμως κανένας δεν αργεί ή δεν προσθέτει κάτι σε αυτήν. Ο Θεός διαθήκην έκαμε προς τον Αβραάμ, όταν έδωκε τας υποσχέσεις αυτών και εις το σπέρμα αυτού. Δεν είπε δε ο Θεός και εις τα σπέρματα, όπως θα έλεγεν εάν επρόκειτο περί πολλών απογόνων, ως να επρόκειτο περί ενός απογόνου, εις το σπέρμα σου, το οποίον είναι ο Χριστός. Εφαρμόζω τώρα το προηγούμενο παράδειγμα και λέγω τα εξής. Την διαθήκη αυτήν που επεκυρώθη πρωτύτερα από τον όρκον και το εις τον Χριστό, δεν μπορεί ο νόμος που ήλθε ύστερα από 30 έτη να την ακυρώσει, ώστε να καταργήσει την υπόσχεση του Θεού. Θα την κατήργηδε, εάν ή το δυνατόν να επιτύχουμε την κληρονομία μου. Διότι αν εκ της τηρήσεως του νόμου επιτυγχάνεται η κληρονομία και σωτηρία, δεν θα μας έδιδε το πλέον αυτή ως δωρεά εξ υποσχέσεως. Έδιδε το ως ανταμοιβή και μισθός της τηρήσεως του νόμου. Αλλά εις τον Αβραάμ είχε κάνει χαριστική δωρεάν ο Θεός δι' υποσχέσεως. Της τηρήσεως του νόμου δεν επιτυγχάνεται η κληρονομία, γεννάται το ερώτημα. Προς ποιον λοιπόν σκοπόν εδόθη ο νόμος? Απάντησης. Προσετέθη ο νόμος εις την επαγγελία. Είναι με τας καθημερινάς μας παραβάσεις του οδηγηθόμεν η συνέστηση της ενοχής και αδυναμίας μας μέχρι ότου έλθει ο απόγονος χάριν του οποίου είχον δοθεί η επαγγελία. Οπότε εμείς, με τη συνέστηση της αθλειότητός μας, ευκολότερον θα πούμεθα τον απόγονον του Αβραάμ, τον Χριστόν, δια του οποίου δε ευλογία. Έτσι ο νόμος είχε προσωρινή ισχύ. Διετάχθη δε με μεσολάβηση αγγέλων και εδόθη διαχειρός του Μωυσέως ως μεσίτου μεταξύ Θεού και Ιουδαίων. Ο μεσίτης δε δεν είναι ενός, αλλά δύο τουλάχιστον προσώπων μεσολαβητής. Για να πραγματοποιηθεί δε η συμφωνία που γίνεται με το μεσίτη, πρέπει και τα πρόσωπα να τηρήσουν τα συμφωνηθέντα. Θεός δε είναι το ένα πρόσωπο. Για να επέλθει λοιπόν το αγαθόν αποτέλεσμα του νόμου, έπρεπε και τον μέρος οι άνθρωποι δηλαδή να τηρήσουν την συμφωνία εφαρμόζοντας επακριβώς τον δια του μεσίτου δοθέντα νόμων. Άλλοι άνθρωποι παρέβαινον των νόμων
και γίνονται δια τούτο επικατάρατοι. Όμως είχε ως αποτέλεσμα να γίνονται οι άνθρωποι επικατάρατοι, γεννάται το ερώτημα. Ο νόμος λοιπόν είναι αντίος προς τας επαγγελίας και υποσχέσεις περί το ότι θα ευλογούν το διαμέσου του Αβραάμ όλα τα έθνη. Μη γέννητο να παραδεχθεί κανείς τούτο. Όχι. Ο νόμος δεν ακυρώνει τας επαγγελίας του Θεού, διότι θα τα συκύρωνε τότε μόνον εάν εδίδωτο τέτοιος νόμος που θα μπορούσε να δώσει αιωνίαν ζωήν εις των άνθρωπων. Πράγματι, τότε η δικαίωση θα συνετελείτο από τον νόμον αυτόν και θα ακυρώνοντο επαγγελία. Τώρα όμως έγινε δια του νόμου αντίθετον της δικαιώσεως. Έκλεισε δηλαδή εξ ολοκλήρου ο γραπτός του Θεού νόμος τα πάντα υπό την αμαρτίαν, για να ποθήσουν οι άνθρωποι των ιατρών και σωτήρα, και έτσι ευλογία που υπεσχέθη ο Θεός να δοθεί διαμέσου της πίστεως εις τον Ιησού Χριστόν εις όλους όσοι πιστεύουν. Προτού δε αυτή κατάσταση εις τον ισχύ πλέον η πίστης εφυλατώμεθα από τον κλεισμένη καλά σαν εις κάποιον φρούριον, για να καταφύγομεν εις την πίστη η οποία έμελεν εν καιρό να αποκαλυφθεί. Ώστε ο Μωσαϊκός νόμος έγινε παιδαγωγός μας, ο οποίος μας προκεύαζεν εις τον αποθήσομεν να γνωρίσουμε, για να λάβομεν την δικαίωση εκ της προσφυγής.

δεν υπάρχουν πλέον διαφορέ και Έλληνος. Δεν υπάρχει διάκρισης δούλου και ελευθέρου. Δεν υπάρχει άρσεν και θύλη. Διότι όλοι εσείς εγίνατε εις νέος άνθρωπος για της ενώσεώς σας των Χριστών. Εσείς, οι εξεθνών χριστιανοί, ανήκετε εις τον Χριστό. Άρα, δια του Χριστού, που είναι ευλογημένος υπόγονος του Αβραάμ, είστε και υπόγονοι του Αβραάμ και σύμφωνα με την Επαγγελία είστε κληρονόμοι της Αγίας.

Κεφάλαιο 4. Στίχοι 1 έως 10. Ο Χριστός μας ελευθέρωσε από την δουλεία του νόμου. Και για να σας διασαφήσω την αλήθεια αυτήν, χρησιμοποιώ άλλο ένα παράδειγμα. Λέγω δε τούτο. Εφόσον χρόνον κάθε άνθρωπος είναι ανήλικος, δεν διαφέρει εις τίποτε από δούλων, και τι είναι κύριος όλης της πατρικής περιουσίας την οποία εκληρονόμησε. Και δεν διαφέρει από δούλων, διότι είναι μεν κύριος της πατρικής κληρονομίας, αλλά είναι κάτω από επιτρόπους που τον κυδαιμονεύουν και από οικονόμους που θα διαχειρίζονται την πατρικήν περιουσίαν μέχρι του χρόνου τον οποίον όρισε ο διαθέτης πατήρ. Έτσι και εμείς οι χριστιανοί, όταν είμαι θεωριώδη πνευματικήν κατάστασιν, πουλωμένη κάτω από την στοιχειώδη και ανεπαρκή θρησκευτική γνώση που έχει ο κόσμος των ατελών και παχυλών ανθρώπων. Συνεπληρώθη ο χρόνος που είχε ορίσει η πανσοφία του Θεού, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν του εις τον κόσμο, ο οποίος έγινε άνθρωπος από γυναίκα και συνεμορφώθηκε προς τον Μωσαϊκό νόμον, για να εξαγοράσει εκείνους που ήσαν υπό την κατάραν του Μωσαϊκού νόμου, για να λάβομεν την ιωσία που ο Θεός μας είχε υποσχεθεί. Δεν είστε πλέον δούλοι, αλλά υιοί του Θεού, διότι δε είστε υιοί του επουρανίου Πατρός, δια τούτο εξαπέστειλεν ο Θεός το πνεύμα του Υιού του εις τας καρδίας σας. Δίδει την πληροφορία και την παρησία να απευθύνεστε εις το με την κραυγήν και επίκλησιν Αβά Πάτερ, ώστε σύμφωνα με τα λεχθέντα, εσύ που επίστευσες εις τον Χριστόν δεν είσαι πλέον δούλος, αλλά είσαι κατά χάριν Υιός Θεού. Εάν δε είσαι Υιός, είσαι συγχρόνος και κληρονόμος του Θεού. Γίνεσαι δε κληρονόμος διαμέσου του Χριστού.

Ιδιοτόκος, αν και είναι η πηγή της ζωής, αν και στο πρόσωπό της νικήθηκαν οι όροι της φύσεως με το να γεννήσει τον θεάνθρωπο και να παραμείνει αϊπάρθενος, δεν έπαψε όμως να είναι θυγατέρα του Αδάμ. Έπρεπε λοιπόν να πληρώσει το κοινό χρέος της φύσεως μας και να διέλθει τις πύλες του θανάτου. Πώς άλλωστε μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που και ο Υιός της καταδέχτηκε για χάρη μας? Η κοίμηση όμως της Θεοτόκου ήταν μοναδική, όπως και όλη η ζωή της, και ακολουθήθηκε από θαυμαστά γεγονότα και σύμβολα, όπως όλα τα σχετικά με αυτήν. Και όχι μόνο δεν υπήρξε αιτία λύπης και πένθους, σαν να νικήθηκε από το θάνατο, αλλά αιτία μεγαλύτερης χαράς και δόξας για αυτήν και όλη την κτήση. Έτσι, γίνεται μια θεία συνάθρηση κατά την κοίμησή της. Ο ίδιος ο Χριστός κατεβαίνει και παραλαμβάνει την ψυχή της μητέρας του. Οι Άγιοι Απόστολοι έρχονται δια μιας απ' τα πέρατα του κόσμου και μέσα σε αγγελικές ψαλμωδίες κυδεύουν το Πανάγιο σώμα της. Μετά από λίγο, ο τάφος βρίσκεται κενός, γιατί και το σώμα έχει ανέλθει στον ουρανό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, απηχώντας την Ορθόδοξη παράδοση, μιλά για την μετάσταση του σώματος της Θεοτόκου και λέγει ότι ήταν ταιριαστή στη Βασίλισσα των Ουρανών και ότι δεν ήταν δυνατόν να μείνει στη γη το σώμα που γέννησε τον Υιό του Θεού. Αλλά ας ακούσουμε τον ίδιο τον Άγιο. Τώρα, έχοντας και τον ουρανό κατάλληλο κατοικητήριο ως ταιριαστό της Βασίλειο η Θεοτόκος, στον οποίο μετατέθηκε σήμερα από τη γη, εστάθηκε και στα δεξιά του Παμβασιλέως με διάχρυσο ηματισμό ενδεδειμένη και στολισμένη, όπως λέγεται για αυτήν από τον ψαλμωδό προφήτη. Ως ηματισμό δε διάχρυσο πρέπει να εννοήσεις το διαυγές σώμα της στολισμένο με τις παντοειδείς αρετές, διότι μόνο αυτή κατέχει τώρα μαζί με το θεοδόξεστο σώμα και με τον Υιό της τον ουράνιο χώρο. Δεν μπορούσε πραγματικά γη και τάφος και θάνατος να κρατεί έως το τέλος το ζωαρχικό και θεοδόχο σώμα της και αγαπητό ενδιέτημα ουρανού και του ουρανού των ουρανών. Διότι αν η μία ψυχή που έλαβε ως ένικο την χάρη του Θεού ανέρχεται προς τον ουρανό όταν απολυθεί από εδώ, πώς δεν θα αναλαμβανόταν από τη γη προς τον ουρανό το σώμα που όχι μόνο έλαβε μέσα του τον ίδιο τον προαιώνιο και μονογενή Υιό του Θεού, την αέναη πηγή της χάριτος, αλλά και εφάνηκε γεννητικό για αυτόν? Εκείνη που υπεροχικά και πραγματικά, αφού έγινε υπερκόσμια δια τόσο μεγάλων και τόσο πολλών έργων και κατά το σώμα, θα γινόταν γη υφισταμένη διαφθορά? Και πώς θα μπορούσε να θεωρηθεί τούτο λογικό από εκείνους που εξετάζουν τα πράγματα λογικά? Τη δική του, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μιλώντας για το γεγονός της μεταστάσεως της Θεοτόκου, λέγει πως δεν έμεινε στον τάφο, γιατί με κανένα τρόπο δεν θα μπορούσε η φθορά να προσβάλλει το ζωοδόχο της σώμα. Ο θάνατος, αντικρίζοντάς την, φοβήθηκε. Λέγει συγκεκριμένα. Έτσι, τελικά, η κυρία Θεοτόκος, ως Θεού ζώντος μήτυρ, προς αυτόν αξίως ανακομίζεται. Ανεβαίνει δηλαδή στους ουρανούς.

Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

εννοούμε όμως με τον όρο μετάσταση? Εννοούμε ανάσταση και ανάληψη, όπως ακριβώς έγινε με τον Χριστό μας, λέγει πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ας ακούσουμε τα λόγια. Γι' αυτό ευλόγως το σώμα που εγέννησε συνδοξάζεται με το γέννημα δια θεοπρεπούς δόξης, και κατά το προφητικό άσμα μαζί με τον προηγουμένος αναστάντα τριήμερο Χριστό συνανίσταται η κυβωτός του αγιάσματος του. Και αποδεικτικό για τους μαθητές στοιχείο περί της αναστάσεώς της από τους νεκρούς γίνονται τα συνδόνια και τα εντάφια που μόνα απέμειναν στον τάφο και που μόνα ευρέθηκαν σε αυτόν από εκείνους που προσήλθαν να την ζητήσουν, όπως συνέβηκε προηγουμένως με τον ιό της και δεσπότη. Δεν χρειάστηκε όμως να μείνει και αυτή επίσης για λίγο επάνω στη γη, όπως ο ιός της και Θεός. Γι' αυτό αναλήφθηκε αμέσως προς τον υπερουράνιο χώρο από τον τάφο, από όπου πάλι αστράπτει τις μαρμαριές και τις χάριτες μέχρι τις γης λαμπρότατες και θειότατες, φωτίζοντας από εκεί όλο το περίγειο χώρο και από όλους τους πιστούς προσκυνουμένοι και θαυμαζουμένοι και υμνουμένοι. Ποια είναι όμως η σημασία και η αξία της κοιμήσεως της Θεοτόκου για μας? Υπάρχει κάποια ή απλώς η μόνη που κέρδισε και δοξάστηκε ήταν η Θεοτόκος? Ασφαλώς όχι. Η κοίμηση της Θεοτόκου έχει πολύ μεγάλη αξία για τη σωτηρία μας, διότι η Παναγία μας έλαβε τη θέση της στον ουρανό στα δεξιά του Θεού, έγινε ο θρόνος του και έτσι πρεσβεύει με αποτελεσματικότητα αξεπέραστη για όλο τον κόσμο. Ας ακούσουμε πώς θεολογεί σχετικά ο Άγιος Γρηγόριος. Ποιος λόγος μπορεί να περιγράψει το Θεόλαμπρο «Κάλος σου Θεομήτρο Παρθένε»? Διότι δεν είναι δυνατόν να οριστούν τα γνωρίσματά σου με λογισμούς και λόγους. Όλα ξεπερνούν και τον νου και τον λόγο. Διότι εσύ είσαι τόπος όλων των χαρίτων και πλήρωμα παντοειδούς καλοκαγαθίας, έμψυχος πίναξ και εικόν κάθε αγαθού και κάθε Χριστότητος, αφού είσαι η μόνη που αξιώθηκες όλα μαζί τα χαρίσματα του Πνεύματος. Και μάλιστα, αφού είσαι η μόνη που έλαβες παραδόξως ένικο στα σπλάχνα σου, εκείνον στον οποίο ευρίσκονται οι θησαυροί όλων τούτων των χαρισμάτων, και έγινες παράδοξη σκηνή τούτου. Τώρα δε, δια του θανάτου, επροχώρησες από εδώ προς την Αθανασία και δικαίως μετέστης απ' την γη στον ουρανό, για να είσαι συγκάτοικος με αυτόν στα υπερουράνια σκηνώματα διαπαντός. Και από εκεί, επιστατώντας στην κληρονομία σου και με τις ακίμητες προς αυτόν πρεσβείες, εξηλαιώνοντας τούτον για χάρη όλων. Τόσο πολύ είναι πλησιαστέρα η Παναγία από τους πλησιάζοντας τον Θεό Αγίους, τόσο μεγαλύτερα πρεσβεία από όλους αξιώθηκε η Θεοτόκος. Δεν εννοώ δε μόνο τους ανθρώπους, αλλά και αυτές τις αγγελικές ιεραρχίες όλες. Πραγματικά για την ανώτατη ταξιαρχία τούτων γράφει ο Ισαΐας και τα Σεραφείμ εστέκονταν γύρω του. Γι' αυτήν δε πάλι λέγει ο Δαβίδ: «Παρέστη η βασίλισσα στα δεξιά σου». Βλέπετε την διαφορά της στάσεως. Από αυτήν μπορείτε να καταλάβετε και τη διαφορά της κατά την αξία τάξεως. Διότι τα Σεραφείμ ήσαν γύρω από το Θεό, πλησίων δε στον ίδιο μόνο η βασίλισσα, η οποία θαυμάζεται και εγκομιάζεται από τον ίδιο του Θεό, που είναι σαν να την ανακηρύττει προς τις γύρω του δυνάμεις και να λέγει κατά τα λόγια του άσματος των ασμάτων: «Τι καλή η πλησίων! Είναι λαμπροτέρα του φωτός, ανθυρότερη από τους θείους παραδείσους, αρμονικότερη από όλον τον ορατό και αόρατο κόσμο. Είναι δε όχι μόνο πλησίων, αλλά τα δεξιά ευλόγως. Διότι όπου εκάθισε ο Χριστός στον ουρανό, δηλαδή στα δεξιά της μεγαλοσύνης, εκεί στέκεται και αυτή τώρα που ανέβηκε από τη γη στον ουρανό. Όχι μόνο διότι ποθεί και αντιποθείται περισσότερο από όλους και λόγω των φυσικών θεσμών άλλωστε, αλλά ότι είναι αληθινά θρόνος του. Όπου δε κάθεται ο βασιλεύς, εκεί στέκεται και ο θρόνος. Τούτον τον θρόνο έβλεπε και ο Ισαΐας στο μέσο εκείνο του χεροβικού χορού και τον χαρακτήριζε υψηλό και υπερυψωμένον, δηλώνοντας την υπέρβαση των ουρανίων δυνάμεων από τη Θεομήτωρα.

Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Μασονική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Η σιωπή του Θεού, μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου. Προημερών έλαβα μια επιστολή από έναν κύριο που περνούσε το μέσον της τέταρτης δεκαετίας της ζωής του. Μου έγραφε μεταξύ άλλων: «Η κατάσταση που έζησα μέχρι τώρα ήταν φτώχεια, αδικία, ανισότητα και σκληρότητα που με έβαλαν σε ένα δρόμο αναζητήσεως από πολύ νωρίς. Από τα 13 μου άρχισα να διαβάζω πολύ. Αφού διάβασα όλες σχεδόν τις αριστερές ιδεολογίες, αποφάσισα μια μέρα να διαβάσω το Ευαγγέλιο. Αυτό ήταν. Η ζωή μου μεταστράφηκε εντελώς. Είχα κάπου να κουμπίσω. Βέβαια, όταν τώρα κοιτάζω πίσω, βλέπω ότι περισσότερο έβλεπα τον Χριστό σαν ήρωα παρά σαν Θεό. Από τότε ξεκίνησε η αναζήτηση του κρυμμένου Θεού που συνεχίζεται μέχρι σήμερα με χαρές και λύπες, με πίστη και απιστία. Και θα συνεχίζεται άγνωστο μέχρι πότε. Αυτό που με πονά περισσότερο είναι η σιωπή του Θεού. Αν και κάποιοι πνευματικοί μου λένε ότι με αυτό το γεγονός ο Θεός έδειξε την αγάπη Του για να προχωρήσω ως άνθρωπος στην πορεία της αναζητήσεώς μου, ο όλος αγών πάντως μου άφησε μια πίκρα. Συχνά λαμβάνω παρόμοιες επιστολές. Το απόσπασμα αυτό όμως μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και θα ήθελα με λίγα λόγια να το σχολιάσω. Τα πικρά και δύσκολα γεγονότα της ζωής και μάλιστα η από την νεότητα βίωση της φτώχειας, της ανισότητας και της σκληρότητας δίνουν πράγματι ταλαιπωρία, κόπωση και θλίψη. Η μελέτη είναι πάντα καλό σύμβουλος. Δυστυχώς, οι νέοι μας σήμερα δεν πολύ διαβάζουν. Ο καλοπροαίρετος αναζητητής κάποτε θα βρει μια ανοιχτή θύρα να εισέλθει και να αναπαυθεί. Το Ευαγγέλιο είναι μια τέτοια ανοιχτή θύρα, ένα φωτεινό παράθυρο που όχι απλώς μορφώνει, αλλά συχνά μεταμορφώνει τους καλοδιάθετους. Μεταστρέφεται η ζωή του ανθρώπου, εμπνέεται, νοηματοδοτείται. «Είχα κάπου να κουμπίσω», λέει ο ειλικρινής και ανεπιτίδευτος επιστολογράφος μας. Ο Χριστός στα μάτια ενός νέου φαντάζει ήρωας. Είναι και ένας ήρωας ωραίος ο Χριστός. Όμως είναι ο Θεάνθρωπος, ο Φίλος, ο Γλυκής, ο Καταδεκτικός. Αξίζει και πρέπει να παρουσιάζουμε αυτόν τον Χριστό στη νεολαία μας. Δεν είναι φόβος και τρόμος ο Χριστός. Απειλές, φοβέρες, τιμωρίες, εκδικήσεις και καταστροφές. Αξίζει να ανακαλυφθεί και αποκαλυφθεί ο εντός μας κρυμμένος Θεός. Το κυνηγητό, η γνώση, η συνάντηση με τον Θεό είναι μια ωραία περιπέτεια. Δεν είναι παιχνίδι, αλχημία, πείραμα και τέχνασμα. Είναι πορεία, οδός, ανάβαση, ανάταση, χαρά και αναψυχή. Είναι αλήθεια μια πορεία ατέρμονη. Δεν υπάρχουν νιρβάνα στην Ορθοδοξία. Δεν έχει τέλος η τελειότητα, λέει ο πολύσοφος Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Πολλοί σκανδαλίζονται από την σιωπή του Θεού, από την καθυστέρηση των απαντήσεών Του σε καυτά ερωτήματα και προβλήματα. Ο Θεός, ξέρετε, δεν είναι ποτέ κρυφός και βουβός. Μιλά σιγανά και από τον θόρυβο δεν τον ακούμε. Μη θέλουμε να ακούσουμε πάντοτε αυτό που μας αρέσει και βολεύει. Η καθυστέρηση των θεϊκών απαντήσεων μπορεί να είναι για καλό μας. Είπαν πως το καλύτερο κήρυγμα του Αγίου Όρους είναι η σιωπή του. Ένας γέροντας έλεγε στον επισκέπτη του: «Αν δεν σε δίδαξε η σιωπή μου, ούτε τα λόγια μου θα σε ωφελήσουν». Πάντως και η σιωπή και η λαλιά του Θεού είναι πάντα από αγάπη. Το ότι είμαστε επικραμμένοι από τον αγώνα μας, μην νομίζετε ότι είναι κάτι το εντελώς αρνητικό.
Ο γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης εμπειρικά έλεγε: «Η χειρότερη των ανθρώπων είναι αυτοί που νομίζουν ότι είναι καλοί».

εν προσευχή και νηστεία. Αλεξάνδρος Μέμαν. Δεν μπορεί να υπάρξει σαρακοστή χωρίς νηστεία. Όμως φαίνεται ότι πολλοί άνθρωποι σήμερα ή δεν παίρνουν την νηστεία στα σοβαρά, ή αν την παίρνουν παρεξηγούν τον πραγματικό σκοπό της. Για μερικούς νηστεία σημαίνει ένα συμβολικό σταμάτημα σε κάτι. Για μερικούς άλλους νηστεία είναι μια προσεκτική τήρηση των νηστευτικών κανόνων. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις σπάνια η νηστεία συνδέεται με την όλη προσπάθεια της μεγάλης σαρακοστής. Εδώ θα πρέπει πρώτα να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τη διδασκαλία της Εκκλησίας για την νηστεία και ύστερα να ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Πώς μπορούμε εμείς να εφαρμόσουμε αυτή τη διδασκαλία στη ζωή μας? Η νηστεία ή η αποχή από τις τροφές δεν είναι αποκλειστικά μια χριστιανική συνήθεια. Υπήρχε και υπάρχει ακόμα σε άλλες θρησκείες, όπως λόγου χάρη σε μερικές ειδικές θεραπείες κλπ. Σήμερα οι άνθρωποι νηστεύουν, απέχουν από το φαγητό για πάρα πολλές αιτίες, ακόμη και για πολιτικούς μερικές φορές λόγους. Είναι πολύ βασικό λοιπόν να ξεχωρίσουμε το μοναδικό περιεχόμενο στη χριστιανική νηστεία. Αυτό μας αποκαλύπτεται πρώτα απ' όλα στην αλληλεξάρτηση που υπάρχει ανάμεσα σε δύο γεγονότα που βρίσκονται στην Αγία Γραφή. Το ένα στην αρχή της Παλαιάς Διαθήκης και το άλλο στην αρχή της Καινής Διαθήκης. Το πρώτο γεγονός είναι το σταμάτημα της νηστείας από τον Αδάμ στον Παράδεισο. Έφαγε ο Αδάμ από τον απαγορευμένο καρπό. Έτσι μας παρουσιάζεται η πρώτη αμαρτία του ανθρώπου. Ο Χριστός, ο νέος Αδάμ, και αυτό είναι το δεύτερο γεγονός, αρχίζει με νηστεία. Ο Αδάμ πειράστηκε και υπέκυψε στον πειρασμό. Ο Χριστός πειράστηκε και νίκησε τον πειρασμό. Η συνέπεια της αποτυχίας του Αδάμ είναι η έξωσή του από τον Παράδεισο και ο θάνατος. Ο καρπός της νίκης του Χριστού είναι η συντριβή του θανάτου και η επιστροφή στον Παράδεισο. Τα περιορισμένα περιθώρια που διαθέτουμε εδώ δεν μας επιτρέπουν να δώσουμε λεπτομερείς εξηγήσεις για το νόημα αυτού του παραλληλισμού. Οπωσδήποτε όμως είναι φανερό ότι από αυτήν την άποψη η νηστεία μας παρουσιάζεται σαν κάτι που έχει αποφασιστική και τελειωτική σημασία. Δεν είναι μια απλή υποχρέωση, ένα έθιμο. Είναι δεμένη με αυτό το ίδιο το μυστήριο της ζωής και του θανάτου, της σωτηρίας και της καταδίκης. Ο Χριστός είναι ο νέος Αδάμ. Έρχεται να επανορθώσει την καταστροφή που επέβαλε στη ζωή ο Αδάμ, να αποκαταστήσει τον άνθρωπο στην αληθινή ζωή. Και ο Χριστός αρχίζει με νηστεία. Νηστεύσας ημέρας τεσσαράκοντα και νύκτας τεσσαράκοντα, ύστερον επείνασε. Ματθαίου Δέλτα 2. Η πείνα είναι η κατάσταση σε εκείνη κατά την οποία αναγνωρίζουμε την εξάρτησή μας από κάτι άλλο. Τη στιγμή που νιώθουμε κατεπίγουσα και απαραίτητη ανάγκη για τροφή, καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουμε τη ζωή μέσα μας. Είναι αυτό το όριο πέρα από το οποίο ή πεθαίνω από ασιτία ή αφού ικανοποιήσω το σώμα μου έχω ξανά το αίσθημα της ζωής μέσα μου. Αυτή ακριβώς, με άλλα λόγια, είναι η στιγμή που αντιμετωπίζουμε την τελική ερώτηση. Από τι λοιπόν εξαρτάται η ζωή μου? Και εφόσον η ερώτηση δεν είναι απλά μία ακαδημαϊκή ερώτηση, αλλά την νιώθω με ολόκληρο το σώμα μου, είναι επίσης και στιγμή πειρασμού. Ο διάβολος ήρθε στον Αδάμ μέσα στον Παράδεισο. Ήρθε επίσης και στο Χριστό μέσα στην έρημο. Πλησίασε δηλαδή δύο πεινασμένους ανθρώπους και τους είπε
Χορτάστε την πείνα σας, γιατί αυτή είναι η απόδειξη ότι εξαρτάστε ολοκληρωτικά από την τροφή, ότι η ζωή σας βρίσκεται στην τροφή. Και ο Μεναδάμ πίστεψε και έφαγε, ο Χριστός όμως αρνήθηκε τον πειρασμό και είπε «Ο άνθρωπος ούκα πάρτο μόνο ζήσετε». Αρνήθηκε να δεχθεί αυτό το ψέμα που ο διάβολος επιβάλλει στον κόσμο. Το κάνει δε ολοφάνερη αλήθεια, χωρίς καμιά επιπλέον συζήτηση. Το κάνει θεμέλιο για όλες τις απόψεις μας, τις επιστήμες, την ιατρική, πιθανόν και για τη θρησκεία. Κάνοντας αυτό, ο Χριστός αποκατέστησε τη σχέση ανάμεσα στην τροφή, τη ζωή και το Θεό. Σχέση την οποία είχε σπάσει ο Αδάμ και που εμείς εξακολουθούμε να σπάζουμε κάθε μέρα. Τι είναι λοιπόν νηστεία για μας τους χριστιανούς? Είναι η είσοδός μας και η συμμετοχή μας σε εκείνη την εμπειρία του Χριστού με την οποία μας ελευθερώνει από την ολοκληρωτική εξάρτηση από την τροφή, την ύλη και τον κόσμο. Έχει ύψιστη σημασία το ότι ο Χριστός, ενώ νήστευε, συνάντησε τον Σατανά και το ότι αργότερα είπε ότι ο Σατανάς δεν αντιμετωπίζεται ή μη εν νηστεία και προσευχή. Πόσο άραγε ξεφύγαμε από τη συνηθισμένη αντίληψη της νηστείας, ότι η νηστεία δεν είναι παρά η αλλαγή φαγητών ή το τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται από όλη την επιφανειακή υποκρισία. Τελικά, νηστεύω σημαίνει μόνο ένα πράγμα. Πεινάω. Να φτάνω δηλαδή στα όρια εκείνης της ανθρωπίνης καταστάσεως, οπότε φαίνεται καθαρά η εξάρτησης από την τροφή. Και καθώς είμαι πεινασμένος, να ανακαλύπτω ότι αυτή η εξάρτηση δεν είναι όλη η αλήθεια για τον άνθρωπο, ότι αυτή η πείνα είναι πρώτα απ' όλα μια πνευματική κατάσταση και που αυτή στην πραγματικότητα είναι πείνα για το Θεό. Στη ζωή της πρώτης εκκλησίας, νηστεία πάντοτε σημαίνει τέλεια αποχή από την τροφή, κατάσταση πείνας, όθηση του σώματος στα άκρα. Εδώ όμως ανακαλύπτουμε ακόμα ότι η νηστεία σαν μια σωματική προσπάθεια δεν έχει κανένα νόημα χωρίς το πνευματικό συμπλήρωμά της εν νηστεία και προσευχή. Αυτό σημαίνει ότι χωρίς την αντίστοιχη πνευματική προσπάθεια, χωρίς να τρεφόμαστε με τη Θεία πραγματικότητα, χωρίς να ανακαλύψουμε την ολοκληρωτική μας εξάρτηση από το Θεό και μόνο από Αυτόν, η σωματική νηστεία θα καταντήσει μια πραγματική αυτοκτονία. Αν ο ίδιος ο Χριστός πειράστηκε ενώ νήστευε, εμείς δεν έχουμε την παραμικρή πιθανότητα να αποφύγουμε έναν τέτοιο πειρασμό. Η σωματική νηστεία είναι απαραίτητη μεν, αλλά χάνει κάθε νόημα και γίνεται αληθινά επικίνδυνη αν ξεκοπεί από την πνευματική προσπάθεια, από την προσευχή και την αυτοσυγκέντρωση. Η νηστεία είναι μια τέχνη που την κατέχουν απόλυτα οι Άγιοι. Θα ήταν αλαζονικό και επικίνδυνο για μας αν δοκιμάζαμε αυτή την τέχνη χωρίς διάκριση και προσοχή. Η λατρεία της Μεγάλης Σαρακοστής μας υπενθυμίζει συνέχεια τις δυσκολίες, τα εμπόδια και τους πειρασμούς που περιμένουν όσους νομίζουν ότι μπορούν να στηριχθούν στη δύναμη της θελήσεώς τους και όχι στο Θεό. Για το λόγο αυτό, εκείνο που πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε είναι μια πνευματική προετοιμασία για την προσπάθεια της νηστείας. Και αυτή είναι να ζητήσουμε από το Θεό βοήθεια και επίσης να κάνουμε την νηστεία μας θεοκεντρική, να νηστεύουμε εν ονόματι του Θεού. Πρέπει να ξανανιώσουμε ότι το σώμα μας είναι ναός της παρουσίας Του. Είναι ανάγκη να ξαναβρούμε ένα θρησκευτικό σεβασμό για το σώμα, την τροφή, για το σωστό ρυθμό της ζωής. Όλα
αυτά πρέπει να γίνουν πριν αρχίσει η νηστεία, ώστε όταν αρχίσουμε να νηστεύουμε, να είμαστε εφοδιασμένοι με πνευματικό οπλισμό, με το όραμα και το πνεύμα της μάχης και της νίκης. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι όσο περιορισμένη και αν είναι η νηστεία μας, εφόσον είναι αληθινή νηστεία, θα μας οδηγήσει στον πειρασμό, στην αδυναμία, στην αμφιβολία και στον ερεθισμό. Με άλλα λόγια δηλαδή, θα είναι μια πραγματική μάχη και πιθανόν να αποτύχουμε πολλές φορές. Αλλά αν ανακαλύψουμε ότι η χριστιανική ζωή είναι μάχη και προσπάθεια, τότε βρήκαμε το βασικό στοιχείο της νηστείας. Μια πίστη που δεν έχει ξεπεράσει τις αμφιβολίες και τον πειρασμό, σπάνια μπορεί να θεωρηθεί αληθινή πίστη. Δυστυχώς δεν υπάρχει καμία πρόοδο στη χριστιανική ζωή χωρίς την πικρή εμπειρία της αποτυχίας. Πάρα πολλοί άνθρωποι αρχίζουν να νηστεύουν με ενθουσιασμό και σταματούν με την πρώτη αποτυχία. Θα μπορούσα να πω ότι ακριβώς αυτή την πρώτη αποτυχία έρχεται η πραγματική δοκιμή. Αν μετά την αποτυχία και τη συνθηκολόγηση με τις ορέξεις μας και τα πάθη μας ξαναγυρίσουμε όλα από την αρχή και δεν υποχωρήσουμε όσες φορές και αν αποτύχουμε, αργά ή γρήγορα η νηστεία μας θα φέρει τους πραγματικούς καρπούς της. Ανάμεσα στην αγιότητα και τον απογοητευτικό κινησμό βρίσκεται η μεγάλη και θεϊκή αρετή της υπομονής. Η υπομονή πρώτα απ' όλα για τον εαυτό μας. Δεν υπάρχει σύντομος δρόμος για την αγιότητα. Για κάθε σκαλοπάτι πρέπει να πληρώσουμε ολόκληρο το αντίτιμο. Έτσι, το καλύτερο και ασφαλέστερο είναι να αρχίσουμε με το ελάχιστο, ακριβώς λίγο πάνω από τις φυσικές μας δυνατότητες, και να αυξήσουμε τις προσπάθειές μας λίγο-λίγο, παρά να επιχειρήσουμε πηδήματα σε μεγάλα ύψη από την αρχή και να σπάσουμε μερικά κόκαλα πέφτοντας στη γη. Σαν συμπέρασμα, από μία συμβατική και τυπική νηστεία, δηλαδή νηστεία από υποχρέωση και συνήθεια, πρέπει να γυρίσουμε στην πραγματική νηστεία. Ας είναι περιορισμένη και ταπεινή, αλλά να είναι συνεχής και αποφασιστική. Ας αντιμετωπίσουμε έντιμα τις πνευματικές και φυσικές μας δυνατότητες και ας ενεργήσουμε ανάλογα. Ας θυμόμαστε πάντως ότι δεν μπορούμε να νηστέψουμε χωρίς να ενεργοποιήσουμε στη ζωή μας τα θεϊκά λόγια. Τα αδύνατα παρανθρώπης, δυνατά εστί παρά το Θεό.

0: αδιακριτικός αβάς, αδιάκριτος ασκητής. Ένας αγωνιστής μοναχός πολεμήθηκε σκληρά από πειρασμούς. Στη φοβερή δυσκολία του επισκέφθηκε ένα γέροντα ασκητή, ο οποίος, μη έχοντας προσωπική πείρα του αγώνος, αγανάκτησε και του είπε ότι ήταν ανάξιος να φέρει το μοναχικό σχήμα. Απογοητευμένος, αποφάσισε να εγκαταλείψει το ερημικό κελί του και να επιστρέψει στον κόσμο. Η θεία πρόνοια όμως δεν τον άφησε. Τον συνάντησε ο διακριτικότατος και εμπειρότατος στις επιθέσεις των πειρασμών, Αβάς Απολλός, και βλέποντας τον ταραγμένο, τον ρώτησε τι του συμβαίνει. «Απελπίστηκα από τον εαυτό μου και επιστρέφω στον κόσμο», απάντησε ο μοναχός και του διηγήθηκε πώς έφτασε σε αυτό το σημείο. «Μην παραξενεύεσαι για τους πειρασμούς που δοκίμασες και μην απελπίζεσαι», του είπε ο διακριτικός αβάς. «Με βλέπεις και εμένα κατάλευκο και γυρασμένο, κι όμως υπερβολικά ταράζομαι από παρόμοιους πειρασμούς. Η σαρκική πείρωση σβήνει, όχι τόσο με την ανθρώπινη προσπάθεια, όσο με την θεία βοήθεια». Τελικά ο αβάς Απολλός τον έπεισε να επιστρέψει. Θέλησε όμως να δώσει ένα μάθημα στον αδιάκριτο γέροντα ασκητή. Στάθηκε έξω από το κελί του και προσευχήθηκε. «Κύριε, εσύ που επιτρέπεις τους πειρασμούς για το συμφέρον μας, σε παρακαλώ, στείλε τον πειρασμό που δοκιμάζει ο νεότερος αδελφός σε αυτόν τον γέροντα για να διδαχθεί ότι πρέπει να συμπονά και να συμπάσχει». Μόλις τελείωσε την προσευχή, βλέπει έναν αράπη να στέκεται κοντά στο κελί και να τοξεύει στον γέροντα βέλη πύρινα. Σε λίγο άνοιξε η πόρτα του κελιού και ο ασκητής, με αλλοιωμένα από την οδύνη χαρακτηριστικά, πήρε το μονοπάτι για την πόλη. Ο αβάς Απολλός όμως δεν θέλησε να τον βασανίσει περισσότερο. Γεμάτος αγάπη του είπε: «Γύρισε στο κελί σου και φρόντισε να γνωρίσεις τον εαυτό σου και τα πάθη σου, να δεις όλο το βάθος και το πλάτος των αδυναμιών σου. Σκέψου ότι σου δόθηκε η ευκαιρία να ενθαρρύνεις τον νεότερο αδελφό και εσύ τον απέλπισες. Ενώ εσύ τον ίδιο πειρασμό δεν υπέφερες, αγανάκτησες για τον αδελφό και τον έσπρωξες αδιάκριτα στην καταστροφή».
1: Ήταν η εκπομπή «Αφωνική Πολιτεία».

Η Θεοτόκος κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά γίνεται το μεθόριο της κτιστής και ακτής του φύσεως στο ενδιάμεσο μεταξύ Θεού και κτισμάτων. Έτσι, όλες οι προσευχές και οι δεήσεις μεταφέρονται από αυτήν ως μεσήτριας στο Θεό. Αλλά και όλες οι δωρεές και οι χάρετες του Θεού κατεβαίνουν στα κτίσματα διαμέσου αυτής. Λέγει σχετικά ο Άγιος Γρηγόριος. Βλέπετε όλη την κτήση να δοξολογεί αυτή την αεπάρθενη και όχι μόνο στο παρελθόν αλλά στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Μπορούμε από αυτό να καταλάβουμε ότι ούτε εκείνη δεν θα σταματήσει ποτέ σε όλους τους αιώνες να ευεργετεί όλη την κτήση. Δεν εννοώ δε μόνο τη δική μας αλλά και αυτές τις άειλες και υπερφυείς ταξιαρχίες. Μόνο αυτή είναι μεθόριο της κτιστής και άκτης της φύσεως και κανείς δεν θα μπορούσε να έλθει προς το Θεό εκτός αν καταβγαστεί αληθινά από την θεόλαμπρη αυτή λιχνία. Όπως λοιπόν, αφού μόνο δι' αυτής ο Θεός επεδήμησε προς εμάς, εφανερώθηκε επί της γης και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους, ενώ πριν από αυτήν ήταν αθέατος επί της γης, τον μελλοντικό ατελεύθητο αιώνα, κάθε πρόοδος θείας φωτοφανίας και κάθε αποκάλυψη θείων μυστηρίων και κάθε πνευματικό χάρισμα, χωρίς αυτήν είναι για όλους αδύνατο. Αυτή δε, δεχομένη πρώτη το πλήρωμα της χάριτος αυτού που γεμίζει τα σύμπαντα με την παρουσία του, το καθιστά χωρητό σε όλους, κατανέμοντας τον καθένα κατά την δύναμή του, σύμφωνα με την αναλογία και το μέτρο της καθαρότητός του, ώστε αυτή να είναι ταμείο και διαχειριστής του πλούτου της θεότητος. Επειδή δε στους ουρανούς είναι και τούτο αιώνιος θεσμός, το να μετέχουν δηλαδή του Θεού δια των μεγαλυτέρων οι μικρότεροι, μεγαλύτερη δε από όλους είναι η Παρθενομήτων, διαμέσου αυτής θα μετάσχουν, όσοι βέβαια μετάσχουν, του Θεού και εμνήσουν μετά τον Θεό όσοι υμνούν τον Θεό. Αυτή είναι και τον πριν από αυτήν αιτία και τον μετά από αυτήν προστάτης και πρόξενο στον αιωνίο. Αυτή είναι θέμα των προφητών, αρχή των Αποστόλων, εδραίωμα των μαρτύρων, βάσης και κρυπής των διδασκάλων. Αυτή είναι η δόξα των επιγής, η τερπνότης των ευρισκομένων στον ουρανό, το εγκαλόπισμα όλης της κτήσεως. Αυτή είναι αρχή και πηγή και ρίζα των απορρίτων αγαθών. Αυτή είναι κορυφή και τελείωση κάθε Αγία. Μετά την ανάληψη του Σωτήρου Χριστού στους ουρανούς, η μητέρα του Κυρίου ήταν η μεγάλη παρηγοριά των Αγίων Αποστόλων και όλων αυτών που είχαν πιστέψει και ακολουθήσει τον Θείο Διδάσκαλο. Μας αναφέρει πάλι η Ιερά Παράδοση ότι όχι πολύ μετά την Αγία Κοιμησή της, όταν συγκεντρώνονταν οι Άγιοι Απόστολοι στο καθημερινό δείπνο και έλεγαν «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθησέ μας», μια μέρα παρουσιάστηκε σε μερικούς η μητέρα του Κυρίου περικυκλωμένη από φωτεινούς αγγέλους και τους είπε «Χαίρετε, γιατί είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες». Τότε με τρόμο και χαρά φώναξε «Υπεραγία Θεοτόκε, βοήθησέ μας». Τότε η χαρά των Αγίων Αποστόλων ήταν μεγάλη, όπως μεγάλη είναι και η ελπίδα όλων των χριστιανών, γνωρίζοντας την υπόσχεση αυτή της μητέρας του Κυρίου. Η μητέρα του Κυρίου μας υποσχέθηκε ότι είναι μαζί μας όλες τις ημέρες της ζωής μας. Εκείνη κρατεί την υπόσχεσή της και εμείς τη συναντάμε παντού κατά την διάρκεια της επίγειας ζωής μας. Ο χριστιανικός κόσμος είναι γεμάτος από εκκλησίες αφιερωμένες στη μητέρα του Κυρίου και αναρρύθμιτες είναι οι θαυματουργές εικόνες που παρέχουν άφθονα τις πολλές χαριτές της στους χριστιανούς που την πλησιάζουν με πίστη και ευλάβεια. Γι' αυτό, πράγματι καρπός ευγνωμοσύνης,

0: όμορφα λόγια που έχουν βγει από την ανθρώπινη γλώσσα αφιερώθηκαν στη μητέρα του Κυρίου. Η Βασίλισσα του Ουρανού και της Γης, τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ, μητέρα του Φωτός, μητέρα της Προσευχής, πηγή του Ελέους, γοργοεπίκος, τείχος απόρθητο και καταφυγή του κόσμου. Σήμερα που ο κόσμος εξόργησε τον δίκαιο κριτή με το πλήθος των αμαρτιών του και η μεγάλη οργή είναι έτοιμη να πέσει πάνω μας. Σήμερα που ο Σατανάς έλαβε μεγάλη εξουσία πάνω στους ανθρώπους. Σήμερα που τα αδιέξοδα έχουν πληθυνθεί και η σύγχυση έχει κυριαρχήσει. Σήμερα που η απελπισία και η απόγνωση πνίγει τις ψυχές. Δεν έχουμε άλλη καταφυγή, ούτε άλλη ακαταμάχητη ελπίδα από τα πανάγια χέρια της Παναγίας μας που τα κρατά πάντα υψωμένα γονατιστή μπροστά στον Υιό της για χάρη ημών των αμαρτωλών. Σε αυτήν λοιπόν να προστρέχουμε ακατάπαυστα και να της λέμε τα λόγια της παρακλήσεως. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

0: Στο πρόσωπο του Θεοτόκου κορυφώθηκε και συντελέστηκε το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Εκείνη υπήρξε η προεκλεχθήσα εκ πασών των γενεών που θα γινόταν πάντων των γηγενών η ανακαίνησης. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη και διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, η Παναγία είναι η κορυφή και το τέλος όλης της Παλαιάς Διαθήκης. Στους υπέροχους θεομητορικούς του λόγους, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας τονίζει την μεγάλη αυτή αλήθεια και λέει: «Οι προφήτες και οι οραματισμοί και οι προφητείες τους τη Μακαρία Παρθένου ημνούσαν. Κι αν υπήρχε κάτι πραγματικά σεβαστό, όπως η σκηνή και η κυβωτός και τα ιερά στρατόπεδα του Μωυσή και όλα εκείνα για τα οποία υπερηφανεύονται οι Εβραίοι, πέρα από την ονομασία τους, το θαύμα της Παρθένου συμβόλιζαν. Γιατί όλα αυτά όχι μόνο ήταν σεβαστά, αλλά και δημιουργήθηκαν από την αρχή ακριβώς για να την προεικονίσουν και να την προαναγγείλουν στους ανθρώπους. Αλλά τι λέω, αφού τα εγκόμια που ψάλθηκαν στους ανθρώπους, είτε σε έπαινο γενικά του ανθρωπίνου γένους, είτε για ιδιαίτερα αγαθά, πρέπει να αποδοθούν όλα στην Παρθένου. Γιατί δεν υπάρχει και ούτε είναι δυνατό να υπάρχει μικρό ή μεγάλο αγαθό άξιο να τιμήσει το ανθρώπινο γένος που να μην το έφερε στον κόσμο η καινούργια μητέρα και ο καινούργιος τόκος της. Και όχι μόνο όταν φανερώθηκε, αλλά από πολύ πιο πριν με μόνο το γεγονός ότι επρόκειτο να φανερωθεί». Στο βιβλίο του «Αόρατος πόλεμος» ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αποκαλεί όπως και ο Καβάσιλας την Παναγία «Καρπό» και θεολογικότατα αναπτύσσει το χαρακτηρισμό αυτό λέγοντας: «Καθώς το περιβόλι γίνεται για να φυτευτεί το δέντρο και πάλι το δέντρο φυτεύεται για τον καρπό, τι ούτω τρόπος όλος ο νοητός και αισθητός κόσμος έγινε για το σκοπό αυτό, δηλαδή για την Κυρία Θεοτόκου. Και πάλι η Κυρία Θεοτόκος έγινε για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και έτσι ετελειώθηκε η αρχαία βουλή και ο σκοπός ο πρώτος του Θεού, με το ότι ανακεφαλαιώθησαν τα πάντα εν το Χριστό και ενώθηκε η κτίσης με τον κτίστη, όχι φυσικός, όχι προαιρετικός και κατά χάρη, αλλά κατά αυτήν την υπόσταση». Ο δε Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης υμνολογεί την Θεοτόκο ως τον απότερο σκοπό της δημιουργίας όλης. Ο Ιερός Αυγουστίνος υποστηρίζει πως ο Θεός, παρά την παντοδυναμία του, τα πιο κάτω δεν θα μπορούσε να κάνει τελειότερα, δηλαδή την ενανθρώπιση του λόγου, την δόξα των δικαίων και το μεγαλείο της Παρθένου. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Θεολογία, η Παναγία μας υπήρξε η μεγαλύτερη ασκήτρια αλλά και η πρώτη και μέγιστη ησυχάστρια και θεωρητική διδάσκαλος. Συγκεκριμένα, η Θεοτόκος, κατά τους πατέρες, αφού πρώτα είδε την ωραιότητα των κτισμάτων, ύστερα στράφηκε προς τις αόρατες καλονές. Είχε εμπειρία του θείου ακτίστου φωτός, έγινε ανώτερη από τις ανάγκες της φύσεως και έτσι νίκησε την γαστριμαργία, την φιλιδονία, αλλά και κάθε αισθητική και αισθησιακή ειδονή. Αναλυτικότερα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θα πει πως η Κυρία των Αγγέλων ήταν άνθρωπος άσκησης και νύψης και μάλιστα ασχολείται με την αδιάλειπτη νοερά προσευχή, γι' αυτό και είχε εμπειρία του θείου ακτίστου φωτός. Περιλούετο μέσα στο άκτιστο φως. Ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης λέγει πως η Παναγία μας διήλθε των βίων της προσευχόμενη για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Μάλιστα δε, από τις συχνές γονικλησίες που έκανε η Κυρία Θεοτόκος, ευαθούλωσαν οι πλάκες πάνω στις οποίες έκλεινε τα ιερά της γόνατα. Ήταν λοιπόν και είναι η Παναγία μας πρότυπο άσκησης και νύψης και πρόσωπο που ιδιαιτέρως πονεί και ενδιαφέρεται για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, όπως λέει σχετικά και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Ελληνική Πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

το βιβλίο του Αγιορείτου Μοναχού Πατήρ Ευμένιος, ο ποιμήνο καλός και θαυματουργός. Εν ζωή, μέρος πρώτο.

Το θαύμα για τον πατέρα Ευμένιο ήταν κάτι το φυσικό. Πήγαινε κάποιος και τον σταύρωνε και γινόταν καλά, ή αν είχε κάποιο πρόβλημα οικογενειακό ή τις εργασίες του, του διάβαζε μια ευχή και αυτό ελύνετο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πολύ μεγάλο και θαυμαστό γεγονός που έζησα μαζί του στο Μαραθώνα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η χώρα μας εμαστίζεται από ανοβρία. Οι αρχές ανησυχούσαν για μεγάλη λειψιδρία, τα δε μέσα ενημερώσεως είχαν προσθέσει στα δελτία των ειδήσεων και δελτίο νερού. Κάθε μέρα μας έλεγαν ότι η λίμνη του Μαραθώνος είχε τόσα κυβικά μέτρα νερού, το οποίο περκούσε για τόσες ημέρες. Μας συνιστούσαν δε να μην σπαταλούμε άσκοπα το νερό και να λάβουμε διάφορα μέτρα ώστε να περιορίσουμε την κατανάλωσή του. Ο πατήρ Ευμένιος νοσηλευόταν την εποχή εκείνη στον Ευαγγελισμό επί 3 μήνες περίπου, βαριά άρρωστος και με προοπτική να του κόψουν οι γιατροί το πόδι. Ανήμερα του Μεγάλου Σαββάτου, το πρωί, μου είπε να τον πάρω και να πάμε στη Μητρόπολη να εκκλησιαστούμε, αφού προηγουμένως είχαμε πάρει άδεια εξόδου από το νοσοκομείο. Στην συνέχεια πήγαμε και προσκυνήσαμε στην Ιερά Μονή Πεντέλης και στον Άγιο Παντελεήμονα στη Νέα Πεντέλη. Επιστρέφοντας, με ρώτησε εάν η λίμνη του Μαραθώνος είναι κοντά. Αφού του απήντησα καταφατικά, μου λέει: «Μπορούμε να πάμε εκεί?» Όταν φτάσαμε, ο παππούλης περπατούσε πάνω στο φράγμα και σταύρωνε τη λίμνη και έλεγε ευχές πολλές και διάφορες. Εγώ προσπαθούσα να βρίσκομαι όσο το δυνατόν πιο κοντά του, γιατί φοβόμουν μήπως πέσει, μια και το πόδι του ήταν πολύ βεβαρημένο. Όταν όμως τον πλησίαζα πολύ, σταματούσε τις ευχές και μου έλεγε: «Όταν η λίμνη γεμίσει με νερά, με πολλά νερά, θα αρχίσουν να χύνονται από τα πλάγια, από αυτά που λέγονται υπερχυλιστήρες». Και εγώ του έλεγα: «Καλά παππούλη», και τον άφηνα. Και απομακρυνόταν λίγο και εκείνο συνέχιζε να σταυρώνει την λίμνη και να λέει πολλές ευχές. Μετά επιστρέψαμε στο νοσοκομείο. Ύστερα από 2-3 ημέρες επισκέφθηκαν τον πατέρα Ευμένιο κάποιες φοιτήτριες για να πάρουν την ευχή του. Καθώς μας διηγήθηκαν μετά, όση ώρα αυτές ήταν εκεί, ο παππούλης κοίταζε από το παράθυρο προς τα έξω, κουνούσε τα χέρια του και έλεγε συνέχεια: «Τι ωραία βροχή! Τι ωραία βροχή! Πόπο βροχή! Πολύ βροχή! Πολύ βροχή!» Και εκείνες έλεγαν με τον λογισμό τους ότι ο παππούλης μάλλον είχε πειραχθεί από την αρρώστια του, γιατί δεν υπήρχε στον ουρανό ούτε ένα συννεφάκι. Σε λίγες ημέρες άρχισε να βρέχει καταρακτοδός, μέρα νύχτα, και τότε καταλάβαμε τι είχε συμβεί. Ο παππούλης μας με τις ευχές του άνοιξε τους ουρανούς και σταμάτησε την ανοβρία. Ήταν άνοιξη του 1993 και είχε να βρέξει κανονικά περίπου 3 χρόνια, ώστε οι αρχές προσανατολίζοντο να φέρουν ακόμα και με υδροφόρες νερό για την υδροδότηση των Αθηνών.

Ερευμένιος είχε πάει κάποια φορά στην Ιερά Μονή Αγίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη. Εκεί οι αδελφές τον παρακάλεσαν να τους πει κάτι από τη ζωή του και ο παππούς έκανε ευχαρίστως. Από την μαγνητοφώνηση που έκαναν οι αδελφές παραθέτουμε το παρακάτω θαύμα όπως το διηγήθηκε ο ίδιος ο παππούλης. Ήταν ένας τηλεφωνητής στο νοσοκομείο Λιμωδών. Αυτόν τον λέγανε Μιχάλη Δούκα και ήταν ίκονο. Τότε δεν υπήρχαν πολλά τηλέφωνα όπως τώρα που έχει ο καθένας το δικό του. Τότε έπαιρνε κάποιος το κεντρικό τηλέφωνο του νοσοκομείου και ειδοποιούσε όποιον ήθελε. Αυτός ήταν τηλεφωνητής και ειδοποιούσε όλους τους δικούς μας. Ερχόταν και στην εκκλησία. Μια μέρα εγώ ήμουν στο τέμπλο έξω από το ιερό και ακούω τρία χτυπήματα. Τακ, τακ, τακ. Λέω, τι είναι αυτό, εγώ δεν βλέπω τίποτε. Και ακούω πάλι χτυπήματα. Τακ, τακ, τακ. Μετά λειτουργήσα εγώ και μετά ήρθε ένας άλλος. Δημήτρη τον έλεγαν και μου λέει, τα έμαθες. Και του λέω, τι. Ο Μιχάλης αυτοκτόνησε. Έκοψε με ένα μαχαίρι τις φλέβες του και ήπιε δύο μπουκάλια δηλητήριο. Τον πήγανε στο Γενικό Νοσοκομείο του Πειραιός, αλλά το δηλητήριο που είχε πιει είχε κάνει μεγάλη ζημιά και σε 2-3 μέρες πέθανε. Τον θάψανε στην Νεάπολη. Όταν γυρίσαμε από το νεκροταφείο, μπαίνει κάποιος άλλος, ένας εδώ από την Αθήνα, ένας καλός άνθρωπος, και μου ζήτησε να πάμε σπίτι του να του κάνω ένα ευχέλαιο. Νύχτα τώρα. Πήγαμε, έκανα το ευχέλαιο και γύρισα 10 η ώρα. Μόλις μπαίνω μέσα στο ναό, βλέπω τον Μιχάλη και κάνει ένα σάλτο και ανεβαίνει στον τρούλο της εκκλησίας και όταν κατέβαινε έκανε τούμπες, τούμπες, τούμπες και έδινε πάλι σάλτο και ανέβαινε στην κορυφή και μετά έκανε τούμπες, τούμπες, τούμπες και κατέβαινε κάτω. Αυτό συνεχίστηκε 40 μέρες και είχα αρχίσει να φοβάμαι. Λέω, τι να κάνω, θα κάνω, θα κάνω προσευχή, να παρακαλέσω τον Χριστό να τον πάει στον Παράδεισο για να μην τον βλέπω. Παρακάλεσα λοιπόν και εγώ τον Χριστό να τον πας, του λέω, υποχρεωτικά στον Παράδεισο. Δεν μπορώ να τον βλέπω άλλο. Φοβόμουν να βλέπω έναν άνθρωπο να πηδάει πάνω στον τρούλο και μετά να κατεβαίνει κάνοντας τούμπες. Και αυτό συνέβαινε όταν ήμουν μόνος μου, όχι όταν ήταν άλλοι μπροστά. Και έλαβε ο παππούλης από τον Κύριο την απάντηση ότι το αίτημά του έγινε δεκτό.

Είχε πάει ένα ζευγάρι κάποια ημέρα να επισκεφθεί τον πατέρα Ευμένιο. Εκεί που συζητούσαν, άρχισε να ψυχαλίζει. Ευθύς η κυρία σηκώθηκε, λέγοντας τον παππούλη να σηκωθεί και αυτός να τον βάλουν στο κελί του, για να μην βραχεί. Εκείνος άπλωσε τότε τα χέρια του και χάραξε ένα νοητό κύκλο γύρω τους, λέγοντας: «Πού βλέπεις ότι βρεχόμαστε? Καθίστε κάτω να συνεχίσουμε την κουβέντα μας». Οι άνθρωποι τα έχασαν με αυτό που έβλεπαν. Η ψυχάλα είχε γίνει μπόρα, αλλά εκεί που ο γέροντας είχε οριοθετήσει νοητά, η βροχή δεν άγγιζε τίποτε.

Μια οικογένεια είχε δύο παιδιά. Τον Οκτώβριο του 1996, ο δεύτερος γιος τους είχε ένα μεγάλο ατύχημα με μηχανή. Ήταν τόσο σοβαρό το ατύχημα που οι γιατροί έλεγαν ότι θα του κόψουν το πόδι. Η μητέρα του πήγε τότε στον πατέρα Ευμένιο, που το γνώριζε, και ενώ τις άλλες φορές που πήγαινε εκείνος της έλεγε «Ποια είσαι εσύ?», εκείνη την ημέρα τη φώναξε αμέσως με το όνομά της και της είπε «Έλα μέσα στην εκκλησία». Εκεί, εκείνη του είπε για το ατύχημα του γιού της και ότι οι γιατροί έλεγαν να του κόψουν το πόδι. Ο γέροντας πήγε στο ιερό, πήρε το καντιλάκι της Αγίας Τραπέζης και της είπε να το ανάψει και να προσθέσει λάδι. Ο παππούλης συνήθιζε να το κάνει αυτό, δηλαδή να λέει στους ανθρώπους να ανάβουν μόνοι τους τα καντήλια, όταν υπήρχε μεγάλη ανάγκη ή σοβαρό πρόβλημα. Μετά εκείνος βγήκε από το ιερό, στράφηκε προς την κατεύθυνση του νοσοκομείου και έκανε το σημείο του σταυρού και της είπε «Το παιδί σου θα γίνει καλά, δεν θα του κόψουν το πόδι και θα περπατήσει». Έτσι και έγινε.

κάποιο πνευματικό παιδί του Παπούλη, νομικός, μας διηγήθηκε το παρακάτω περιστατικό από τα φοιτητικά του χρόνια. Έδωσα μια φορά αστικό δίκαιο, κόπηκα. Δεύτερη φορά, ξανακόπηκα. Με έπιασε μια απελπισία, μια λιποψυχία. Λέω, αν δώσω κι άλλη φορά, θα κοπώ. Έκανα επαναλήψεις. Την παραμονή των εξετάσεων, λέω, δεν πας κάτω στο γέροντα να ψάλεις, να ξεκουραστεί ο νου σου. Όταν με είδε ο γέροντας, λέει, έλα, έλα να βοηθήσεις να ρίξουμε και αυτό το τσιμέντο στο πεζούλι. Θα περάσεις και το μάθημα αύριο. Οι Άγιοι Ανάργυροι θα βοηθήσουν. Έλα τώρα, μη σκέπτεσαι έτσι. Εγώ σκεπτόμουν, αντί να διαβάζω τώρα, κάθομαι και φτιάχνω πεζούλια στους Αγίους Αναργύρους. Και το μάθημα θα περάσεις και όλα θα περάσουν. Οι Άγιοι Ανάργυροι θα βοηθήσουν, έλεγε ο πατήρ Ευμένιος. Μου το έλεγε συνεχώς αυτό. Ήταν πολύ χαρούμενος. Α, μου έλεγε, ευλογία θα πάρεις από αυτό που έκανες για τους Αγίους Αναργύρους. Μετά διαβάσαμε τις ακολουθίες. Είχαμε και το κέρασμα. Πήγα στην εστία κατά τα μεσάνυχτα. Πράγματι, την άλλη μέρα πήγα στη σχολή και είμαστε πέντε μέσα στην αίθουσα. Σε μένα έβαζαν ό,τι πιο απλοϊκό υπήρχε. Ήταν σαν να σε ρωτάνε πόσο κάνουν ένα και ένα. Απορούσα εγώ γιατί μου βάζουν τόσο εύκολα. Στο τέλος, όταν σηκώθηκα, βλέπω πάνω από τους καθηγητάς μια εικόνα που δεν την είχα δει. Ήταν των Αγίων Αναργύρων. Λέει ο καθηγητής, παιδιά, περάσατε όλοι. Είχα περάσει ένα μάθημα για το οποίο είχα κάνει αγώνα δρόμου.

Κάποια φορά ήλθε ένας άνθρωπος να πάρει την ευχή του παππούλη. Αφού προσκύνησε και πήρε την ευχή του, του λέει: «Αχ, πάτερ, πολύ θα ήθελα να σας πάρω μια φωτογραφία». «Τελείωσε το φιλμ?» του λέει ο πατήρ Ευμένιος. «Δεν πειράζει, τράβα φωτογραφίες». Ο άλλος επέμενε ότι δεν είναι φιλμ και ο παππούλης του έλεγε: «Δεν πειράζει, τράβα, τράβα». Τράβηξε αρκετές φωτογραφίες και βγήκαν όλες. Όταν μετά από χρόνια είδε αυτός ο άνθρωπος τον πατέρα Ευμένιο στην Κρήτη, του είπε: «Είμαι αυτός που σου τράβηξα φωτογραφίες χωρίς φιλμ και βγήκανε». Και ο παππούλης του είπε: «Καλά, καλά».

Μια άλλη φορά, ένας νεαρός πέρασε από τον Παππούλη να πάρει την ευχή του. Είχε μαζί του και ένα συμφοιτητή και φίλο του, ο οποίος ήταν νιόπαντρος και αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα με τη σύζυγό του. Μας διηγείται λοιπόν. Μόλις μας είδε ο γεροευμένιος, σαν να μας περίμενε. Καθόταν στο τραπεζάκι και είχε και το εξόρασο. Ίσως από κάπου μόλις είχε έρθει. «Α, ήρθατε», λέει. «Ποιος είναι αυτός?» «Α, ο Χρήστος. Πολύ καλός ο Χρήστος. Γεια σου Χρήστο όμορφε. Πολύ καλός ο Χρήστος. Πάρτε πορτοκαλάδες». Πορτοκαλάδες και παξιμάδια από το ερμάρι. Το παξιμάδι το θεωρούσε το πιο επίσημο κέρασμα και πολλές φορές το έκοβε στη μέση, το βούταγε στο τσάι ή την πορτοκαλάδα και μας το έβαζε ο ίδιος στο στόμα. Είχε τον λόγο του. Όταν φεύγαμε, μας ευλογούσε συνεχώς. «Ο Χρήστος», μου λέει, «αυτός είναι τραλοκομείο σκέτο. Μη βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα», του λέω. Όταν πήγε στο σπίτι και την επομένη όλα πήγαιναν ρολόι, άλλαξε άρδιν μέσα του. Με βρίσκει την μεθεπομένη στη σχολή και μου λέει: «Να με ξαναπάς αυτόν τον γέροντα. Δεν συγκράτησα που ακριβώς τρίβουμε. Είναι μεγάλος Άγιος».

Ένα πνευματικό παιδί που πήγαινε συχνά στον πατέρα Ευμένιο και βοηθούσε σε διάφορες εργασίες, έλεγε πως πάντα στενόταν δροσιά στην ψυχή του, παρηγοριά και μία μεγάλη χαρά. Ένα βράδυ, πριν φύγει, όταν έπαιρνε την ευχή του παππούλη, είδε στα μάτια του ένα γαλάζιο, υπερκόσμιο φως που άστραψε. Μας έλεγε, στα μάτια του είδα αυτό το φως, σαν το Άγιο Φως την ώρα που βγαίνει και είναι γαλάζιο. Και κάποια κυρία είχε δει κάποια ημέρα τον γέροντα, την ώρα που λειτουργούσε και ήταν στο ιερό, να έχει λάμψει δυνατή από φως στα πόδια του.

κάποιο Σάββατο που ο πατήρ Ευμένιος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, λειτουργούσε των Αγίων Αναργύρων στο λεπροκομείο ο πατήρ Στέφανος, γιατί οι γιατροί δεν επέτρεψαν στον παππούλη να βγει έξω. Την ώρα της Θείας Λειτουργίας άκουσαν οι ψάλτες και τον πατέρα Ευμένιο να ψάλει. Κοίταξαν γύρω, πουθενά ο παππούλης. Κοιτάχθηκαν και μεταξύ τους και θαύμασαν για το γεγονός. Τον είχαν και οι δύο ακούσει να ψάλει.

έφερε κάποια κρύα ημέρα του Δεκεμβρίου, ύψανα στον πατέρα Ευμένιο για να τα προσκυνήσει. Και την ώρα που εκείνος προσκυνούσε, άρχισαν τα Άγια Λείψανα να ευωδιάζουν και να είναι ζεστά. Κάποιοι παρευρισκόμενοι που το αισθάνθηκαν αυτό είπαν στον ιερέα που τα έφερε: «Τα Άγια Λείψανα είναι ζεστά και ευωδιάζουν». Και εκείνος είπε: «Προσκύνησε ο πατήρ Ευμένιος, χάρηκαν οι Άγιοι και ευωδιάζουν».

Ένας νέος 17 ετών μας είπε ότι όταν είχε πάρει μηχανάκι, τοποθέτησε κάτω από το κάθισμα μία φωτογραφία του πατρός Ευμενίου. Άρχισε να εργάζεται σε ένα ψητοπολείο και να πηγαίνει παραγγελίες στα σπίτια. Ένα βράδυ που πήγαινε μια παραγγελία σε ένα σκοτεινό δρόμο, αισθάνθηκε το μηχανάκι να γλιστράει και να πέφτει. «Χριστέ μου, παππούλη, βοηθήστε με», είπε τρομαγμένος, και αμέσως αισθάνθηκε το μηχανάκι να σηκώνεται και κάτι να τραβάει το σώμα του όρθιο. Κατέβηκε λίγο πιο πέρα και γύρισε να δει για ποιον λόγο γλίστρησε. Ο δρόμος ήταν γεμάτος λάδια. Από τότε δεν αποχωρίστηκε τη φωτογραφία του πατρός Ευμενίου.

εννοούμε όμως με τον όρο μετάσταση, εννοούμε ανάσταση και ανάληψη, όπως ακριβώς έγινε με τον Χριστό μας, λέγει πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ας ακούσουμε τα λόγια. Γι' αυτό ευλόγως το σώμα που εγέννησε συνδοξάζεται με το γέννημα δια θεοπρεπούς δόξης και κατά το προφητικό άσμα μαζί με τον προηγουμένος αναστάντα τριήμερο Χριστό συνανίσταται η κυβωτός του αγιάσματός του. Και αποδεικτικό για τους μαθητές στοιχείο περί της αναστάσεώς της από τους νεκρούς γίνονται τα συνδόνια και τα εντάφια που μόνα απέμειναν στον τάφο και που μόνα ευρέθηκαν σε αυτόν από εκείνους που προσήλθαν να την ζητήσουν, όπως συνέβη και προηγουμένως με τον ιό της και δεσπότη. Δεν χρειάστηκε όμως να μείνει και αυτή επίσης για λίγο επάνω στη γη, όπως ο Υιός της και Θεός. Γι' αυτό αναλήφθηκε αμέσως προς τον υπερουράνιο χώρο από τον τάφο, από όπου πάλι αστράπτει τις μαρμαριές και τις χάριτες μέχρι τις γης λαμπρότατες και θειότατες, φωτίζοντας από εκεί όλο το περίγειο χώρο και από όλους τους πιστούς προσκυνουμένοι και θαυμαζουμένοι και ημνουμένοι. Ποια είναι όμως η σημασία και η αξία της κοιμήσεως της Θεοτόκου για μας? Υπάρχει κάποια ή απλώς η μόνη που κέρδισε και δοξάστηκε ήταν η Θεοτόκος? Ασφαλώς όχι. Η κοίμηση της Θεοτόκου έχει πολύ μεγάλη αξία για τη σωτηρία μας, διότι η Παναγία μας έλαβε τη θέση της στον ουρανό στα δεξιά του Θεού, έγινε ο θρόνος του και έτσι πρεσβεύει με αποτελεσματικότητα αξεπέραστη για όλο τον κόσμο. Ας ακούσουμε πώς θεολογεί σχετικά ο Άγιος Γρηγόριος. Ποιος λόγος μπορεί να περιγράψει το Θεόλαμπρο «Κάλος σου Θεομήτρο Παρθένε»? Διότι δεν είναι δυνατόν να οριστούν τα γνωρίσματά σου με λογισμούς και λόγους. Όλα ξεπερνούν και τον νου και τον λόγο. Διότι εσύ είσαι τόπος όλων των χαρίτων και πλήρωμα παντοειδούς καλοκαγαθίας, έμψυχος πίναξ και εικόν κάθε αγαθού και κάθε Χριστότητος, αφού είσαι η μόνη που αξιώθηκες όλα μαζί τα χαρίσματα του Πνεύματος. Και μάλιστα, αφού είσαι η μόνη που έλαβες παραδόξως ένικο στα σπλάχνα σου, εκείνον στον οποίο ευρίσκονται οι θησαυροί όλων τούτων των χαρισμάτων, και έγινες παράδοξη σκηνή τούτου. Τώρα δε, δια του θανάτου, επροχώρησες από εδώ προς την Αθανασία και δικαίως μετέστης απ' την γη στον ουρανό, για να είσαι συγκάτοικος με αυτόν στα υπερουράνια σκηνώματα διαπαντός. Και από εκεί, επιστατώντας στην κληρονομία σου και με τις ακίμητες προς αυτόν πρεσβείες, εξηλαιώνοντας τούτον για χάρη όλων. Τόσο πολύ είναι πλησιαστέρα η Παναγία από τους πλησιάζοντας τον Θεό Αγίους, τόσο μεγαλύτερα πρεσβεία από όλους αξιώθηκε η Θεοτόκος. Δεν εννοώ δε μόνο τους ανθρώπους, αλλά και αυτές τις αγγελικές ιεραρχίες όλες. Πραγματικά για την ανώτατη ταξιαρχία τούτων γράφει ο Ισαΐας και τα Σεραφείμ εστέκονταν

γύρω του. Γι' αυτήν δε πάλι λέγει ο Δαβίδ, παρέστη η βασίλισσα στα δεξιά σου. Βλέπετε την διαφορά της στάσεως. Από αυτήν μπορείτε να καταλάβετε και τη διαφορά της κατά την αξία τάξεως. Διότι τα Σεραφείμ ήσαν γύρω από το Θεό. Πλησίων δε στον ίδιο μόνο η βασίλισσα, η οποία θαυμάζεται και εγκομιάζεται από τον ίδιο το Θεό, που είναι σαν να την ανακηρύττει προς τις γύρω του δυνάμεις και να λέγει κατά τα λόγια του άσματος των ασμάτων. Τι καλή η πλησίων. Είναι λαμπροτέρα του φωτός, ανθυρότερη από τους θείους παραδείσους, αρμονικότερη από όλον τον ορατό και αόρατο κόσμο. Είναι δε όχι μόνο πλησίων, αλλά τα δεξιά ευλόγως. Διότι όπου εκάθισε ο Χριστός στον ουρανό, δηλαδή στα δεξιά της μεγαλοσύνης, εκεί στέκεται και αυτή τώρα που ανέβηκε από τη γη στον ουρανό. Όχι μόνο διότι ποθεί και αντιποθείται περισσότερο από όλους και λόγω των φυσικών θεσμών άλλωστε, αλλά ότι είναι αληθινά θρόνος του. Όπου δε κάθεται ο βασιλεύς, εκεί στέκεται και ο θρόνος. Τούτον τον θρόνο έβλεπε και ο Ισαΐας στο μέσο εκείνο του χεροβικού χορού και τον χαρακτήριζε υψηλό και υπερυψωμένον, δηλώνοντας την υπέρβαση των ουρανίων δυνάμεων από τη Θεομήτωρα.

Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

0: Η Θεοτόκος έζησε 50 και πλέον χρόνια. Για τη ζωή της μετά την ανάληψη του Κυρίου δεν υπάρχει βιβλική μαρτυρία. Το κοινό όμως αυτό το συμπληρώνει η πάντιμος και ισότιμος προς την Αγία Γραφή παράδοση της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός συγκεκριμένα ομολογεί και κηρύττει την κοίμηση της Θεοτόκου κατά την, όπως λέγει, αρχαίαν και αληθεστάτην παράδοση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και αναφέρει με λεπτομέρειες τα θαυμαστά γεγονότα επικαλούμενος και την προσωπική εμπειρία του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, όπως εκείνος την περιγράφει στην επιστολή του προς τον Τιμόθε. Όταν ο Κύριος θέλησε να καλέσει κοντά του την μητέρα του, την ειδοποίησε με τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Ακούγοντας η Παναγία το νέο του το αρχαγγελικό μήνυμα, χαρούμενη ανέβηκε να προσευχηθεί στον ίδιο τόπο όπου και ο Ιησούς συνήθιζε να προσεύχεται, δηλαδή στο όρος των Ελαιών. Όταν επέστρεψε στο σπίτι της, άναψε πολλά φώτα, κάλεσε τις συγγένισες και τις γειτόνισσές της, καθάρισε και ευπρέπισε τα πάντα και ετοίμασε μόνη της και αυτό το νεκροκρέβατο. Μοίρασε στη συνέχεια τα φορέματά της στις φτωχές χείρες γυναίκες και παρηγορούσε τις φίλες της που έκλαιγαν για τον αποχωρισμό. Ενώ γίνονταν όλα αυτά, ακούστηκε μια δυνατή βροντή και συγχρόνως άρχισαν να παρουσιάζονται σύννεφα που όλο και χαμήλωναν. Η έκπληξη όσων βρίσκονταν στο σπίτι της Παναγίας ήταν μεγάλη, καθώς έβλεπαν τους Αποστόλους να βγαίνουν από τα σύννεφα. Ήταν και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης που διασώζει και τη συγκεκριμένη παράδοση και ο δάσκαλός του Άγιος Ιερόθεος. Εκείνη αφού τους χαιρέτησε, ξάπλωσε πάνω στο νεκροκρέβατο, σχημάτισε το σώμα της και παρέδωσε την Αγία Ψυχή της στα χέρια του Σωτήρα του κόσμου και Υιού της. Ένας-ένας οι Απόστολοι και οι Ιεράρχες την εγκομίασαν με δάκρυα στα μάτια ενώ ύμνοι μυριάδων αγγέλων ακούγονταν. Όταν ήλθε η ώρα της ταφής, σχηματίστηκε πομπή με κατεύθυνση το χωριό Γεθσημανή. Οι φανατικοί και αμετανόητοι Ιουδαίοι δεν άντεξαν μπροστά σε ένα τέτοιο θέαμα και όρμησαν μελής εναντίον αυτού του ζωαρχικού σκηνώματος. Την ίδια όμως στιγμή τυφλώθηκαν όλοι, ενός δε καθώς επιχειρούσε να το ανατρέψει, του κόπηκαν τα χέρια. Όσοι από αυτούς μετανόησαν και ήρθαν σε επαφή με τα ρούχα της Θεοτόκου, θεραπεύτηκαν. Η ταφή έγινε και για λόγους ασφαλείας περιφρουρούσαν οι Απόστολοι το θεομητουργικό τάφο της πρώτης ημέρας. Κατά θεία οικονομία έλειπε κάποιος Απόστολος, λένε για το Θωμά, ο οποίος όταν ήλθε ύστερα από τρεις μέρες παρακάλεσε να ανοίξουν τον τάφο για να προσκυνήσει το θεοδόχο σώμα. Όταν όμως άνοιξαν τον τάφο, είδαν μέσα μόνο τα εντάφια σπάργανα ως αψευδή μαρτυρία της μεταστάσεως. Με μεγάλη λοιπόν ευλάβεια και χαρά πανηγυρίζει ο Ορθόδοξος κόσμος στις 15 Αυγούστου όλα αυτά τα σεπτά γεγονότα. Και ο ουράνιος κόσμος συνεορτάζει και αυτός, συμπανηγυρίζει και συνεφραίνεται. Η γιορτή αυτή στην Ορθοδοξία είναι ένα δεύτερο Πάσχα. Το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως το λέγει ο λαός. Πάσχα στα εβραϊκά σημαίνει πέρασμα. Και εδώ έχουμε πέρασμα. Το πέρασμα της μητέρας του Θεού από τα φθαρτά στα άφθαρτα, από τα επίγεια στα ουράνια. Αν η έξοδος ενός απλού μέλους της Εκκλησίας αποτελεί εκκλησιαστικό γεγονός, η έξοδος της πρώτης, της μοναδικής μέσα στην Εκκλησία και στο σύμπαν, είναι ένα όχι απλώς μεγάλο εκκλησιαστικό γεγονός, αλλά ασύλληπτο.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

0: Στο πρόσωπο του Στρατόκου κορυφώθηκε και συντελέστηκε το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Εκείνη υπήρξε η προεκλεχθήσα εκ πασών των γενεών που θα γινόταν πάντων των γηγενών η ανακαίνησης. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη και διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, η Παναγία είναι η κορυφή και το τέλος όλης της Παλαιάς Διαθήκης. Στους υπέροχους θεομητορικούς του λόγους, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας τονίζει την μεγάλη αυτή αλήθεια και λέει: «Οι προφήτες και οι οραματισμοί και οι προφητείες τους τη Μακαρία Παρθένου ημνούσαν. Κι αν υπήρχε κάτι πραγματικά σεβαστό, όπως η σκηνή και η Κιβωτός και τα ιερά στρατόπεδα του Μωυσή και όλα εκείνα για τα οποία υπερηφανεύονται οι Εβραίοι, πέρα από την ονομασία τους, το θαύμα της Παρθένου συμβόλιζαν. Γιατί όλα αυτά όχι μόνο ήταν σεβαστά, αλλά και δημιουργήθηκαν από την αρχή ακριβώς για να την προεικονίσουν και να την προαναγγείλουν στους ανθρώπους. Αλλά τι λέω, αφού τα εγκόμια που ψάλθηκαν στους ανθρώπους, είτε σε έπαινο γενικά του ανθρωπίνου γένους, είτε για ιδιαίτερα αγαθά, πρέπει να αποδοθούν όλα στην Παρθένου. Γιατί δεν υπάρχει και ούτε είναι δυνατό να υπάρχει μικρό ή μεγάλο αγαθό άξιο να τιμήσει το ανθρώπινο γένος που να μην το έφερε στον κόσμο η καινούργια μητέρα και ο καινούργιος τόκος της. Και όχι μόνο όταν φανερώθηκε, αλλά από πολύ πιο πριν, με μόνο το γεγονός ότι επρόκειτο να φανερωθεί». Στο βιβλίο του «Αόρατος πόλεμος», ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αποκαλεί, όπως και ο Καβάσιλας, την Παναγία Καρπό και θεολογικότατα αναπτύσσει το χαρακτηρισμό αυτό λέγοντας: «Καθώς το περιβόλι γίνεται για να φυτευτεί το δέντρο και πάλι το δέντρο φυτεύεται για τον καρπό, τι ούτω τρόπος όλος ο νοητός και αισθητός κόσμος έγινε για το σκοπό αυτό, δηλαδή για την Κυρία Θεοτόκου. Και πάλι η Κυρία Θεοτόκος έγινε για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και έτσι ετελειώθηκε η αρχαία βουλή και ο σκοπός ο πρώτος του Θεού, με το ότι ανακεφαλαιώθησαν τα πάντα εν το Χριστό και ενώθηκε η κτίσης με τον κτίστη, όχι φυσικός, όχι προαιρετικός και κατά χάρη, αλλά κατά αυτήν την υπόσταση». Ο δε Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης υμνολογεί την Θεοτόκο ως τον απότερο σκοπό της δημιουργίας όλης. Ο Ιερός Αυγουστίνος υποστηρίζει πως ο Θεός, παρά την παντοδυναμία του, τα πιο κάτω δεν θα μπορούσε να κάνει τελειότερα, δηλαδή την ενανθρώπιση του Λόγου, την δόξα των δικαίων και το μεγαλείο της Παρθένου. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Θεολογία, η Παναγία μας υπήρξε η μεγαλύτερη ασκήτρια αλλά και η πρώτη και μέγιστη ησυχάστρια και θεωρητική διδάσκαλος. Συγκεκριμένα, η Θεοτόκος, κατά τους πατέρες, αφού πρώτα είδε την ωραιότητα των κτισμάτων, ύστερα στράφηκε προς τις αόρατες καλονές. Είχε εμπειρία του θείου ακτίστου φωτός, έγινε ανώτερη από τις ανάγκες της φύσεως και έτσι νίκησε την γαστριμαργία, την φιλιδονία, αλλά και κάθε αισθητική και αισθησιακή ειδονή. Αναλυτικότερα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θα πει πως η Κυρία των Αγγέλων ήταν άνθρωπος άσκησης και νύψης και μάλιστα ασχολείτο με την αδιάλειπτη νοερά προσευχή, γι' αυτό και είχε εμπειρία του θείου ακτίστου φωτός. Περιλούετο μέσα στο άκτιστο φως. Ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης λέγει πως η Παναγία μας διήλθε των βίων της προσευχόμενη για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Μάλιστα δε, από τις συχνές γονικλησίες που έκανε η Κυρία Θεοτόκος, ευαθούλωσαν οι πλάκες πάνω στις οποίες έκλεινε τα ιερά της γόνατα. Ήταν λοιπόν και είναι η Παναγία μας πρότυπο άσκησης και νύψης και πρόσωπο που ιδιαιτέρως πονεί και ενδιαφέρεται για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, όπως λέει σχετικά και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.
1: Λόγος εορταστικός, λόγος επίκαιρος. Για την μοναδική πολιτεία, αφιέρωμα στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.